0: Και η διαφάνεια εδώ δείχνει ακριβώς τι γίνεται σεισμικά στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, όταν σας είπα ότι έχουμε χιλιάδες σεισμούς, μικρούς ανεπαίσθητους που τους καταγράφουν μόνο σεισμικά όργανα ευαίσθητα, έχουμε και τους σιωπηλούς σεισμούς. Αυτή είναι ένα δευτερόλεπτο, είναι υπερευαίσθητα όργανα μόνο τους γράψουν και παγκοσμίως έχουμε τουλάχιστον κάθε χρόνο εφτάριδες, ακούμε. Στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 1-2 εξάριδες. Ευτυχώς οι περισσότεροι γίνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές στις θαλάσσιες μας περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η γη είναι σε μόνιμη διέγερση.
0: Μάλιστα. Αν κρίνω πάντως από το τι γίνεται στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ευτυχώς θα λέγαμε που υπάρχει θάλασσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω εδώ.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλοί σεισμοί. Εμείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στην Τάφρο του Βορείου Αιγαίου, γίνονται μεγάλοι σεισμοί. 6,7, 7 και 7,5. Οι περισσότεροι περνούν, κουνηθήκαμε, τρομάξαμε, ξεχάστηκαν. Γιατί είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm.
0: Να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, ρήγματα και σεισμοί, έτσι για να πάρουμε μια
1: εικόνα. Εκεί είναι πώς χρησιμοποιήθηκαν. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μόνο για να γίνει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, τα επίκεντρα των σεισμών και τα μεγέθη τους. Χρησιμοποιήθηκαν τώρα τελευταία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρόγραμμα, όπως είναι το ΣΟΕΡ, εκεί που το λέγουμε ευρωπαϊκό, και γίνεται η εκτίμηση της επικινδυνότητας περιοχών. Βλέπετε, όσο πάμε πιο κόκκινο σκούρο χρώμα, τόσο έχουμε και τις πιο περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα. Ποια είναι? Η Βόρεια Τουρκία, η Δυτική Μικρασία, η Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και η Ρουμανία και όλη η Ιταλία. Έχουμε εκεί και στη Βόρεια Αφρική και στην Ισπανία, μόνο στα Πυρηναία και στη Σιέρα Νεβάδα.
0: Αυτό είναι άξιο παρατήρησης. Ναι. Θέλω να δούμε πολύ γρήγορα τις άλλες δύο διαφάνειες, σεισμικά ρήγματα αμοργού Σαντορίνης. Χριστιανών, έτσι, για
1: αυτά που σας περιέγραψα, κοιτάξτε εκεί τις μεγάλες γραμμές, αυτή που λέμε από τα Χριστιανά, τις Καμένες και Φυρά, και η άλλη μεγάλη γραμμή, Κολούμπο, και στην τελευταία κρίση αυτό που μας απασχόλησε εξ αρχής ήταν αν το ρήγμα του 56 ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτό της ενεργοποίησης. Ήταν και είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, αυτά τα ρήγματα έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Κάνουν 500 και χρόνια για να ξαναενεργοποιηθούν. Δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το ρήγμα του 56 και αποδείχτηκε αυτό στην τελευταία κρίση.
0: Το κρατώ αυτό.
1: Η Κρήτη είναι, δυστυχώς δεν σας έδωσα, έχω ένα, όχι δικό μου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, μπορεί να το δείξει άραγε η κάμερα αυτό, το σχήμα. Δυστυχώς δεν σας το έστειλα.
0: Τι θέλατε να δείξετε?
1: Εδώ είναι η Κρήτη και αυτά που σας είπα.
0: Θα το δείξετε προς την κάμερα εκεί.
1: Νομίζω φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται ή εκεί να το δείξω? Όχι. Ναι. Βλέπετε πως είναι η Κρήτη, η Γάβδος που σας έλεγε, ένα βουνό, η Τάφρη η μεγάλη, του Πλίνιου, που φτάνουν 2.000 και έχουμε 4.000 μέτρα. Εκεί είναι μεγάλα ρήγματα. Και ευτυχώς όσο απομακρύνονται προς την Αφρική, εκεί και μεγάλος σεισμός να γίνει, θα είναι αισθητός βέβαια, αλλά χωρίς καταστροφές. Και αυτά είναι περίπου τα ρήγματα που περιβάλλουν την Κρήτη, την νότα μεταξύ Κύθερα και Αντικύθερα και την Πελοπόννησο. Αλλά στην ενδοχώρα και της Κρήτης και της Ελλάδος τα ρήγματα είναι μικρότερα, άρα μπορούν να δώσουν μικρότερα μεγέθη.
0: Ποιο είναι πιο επίφοβο για μεγάλο σεισμό στην Κρήτη, το βόρειο ή το νότιο?
1: Τα νότια.
0: Τα νότια. Τα νότια πάντα. Άρα η θάλασσα με έναν τρόπο εξακολουθεί να λειτουργεί για την ώρα ως ασπίδα. Υπάρχει ένα ερώτημα κίτρινο, αν θέλετε να το χαρακτηρίσετε εσείς. Αφού η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς.
1: Αραιά και σπάνια.
0: Αραιά και με προλάβατε. Με προλάβατε. Γιατί θα σας ρωτούσα αν υπάρχει μία περιοδικότητα χρονική στην οποία θα μπορέσατε να πείτε ότι σε αυτό το βάθος χρόνου θα πρέπει να περιμένουμε χοντρικά ένα 7, ένα 8, ένα 6,5. Λέτε αραιά και σπάνια.
1: Τα μεγάλα, τα ακραία γεγονότα είναι πραγματικά μεγάλα, αλλά είναι σπάνια, πολλές φορές κάθε 1000 χρόνια εμφανίζονται. Δεν μπορεί να είναι περιοδικότητα με τόσα λίγα δεδομένα. Είναι αντιεπιστημονικό να λες.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι στον ελλαδικό χώρο μετά από τόσα χρόνια ηρεμίας...
1: Για
0: ναι.
1: Όταν γίνεται στατιστική και όχι μόνο αξιολόγηση και μπορούν να προσδιορίσουν περιόδους όπως σας είπα έξαρσης και ύφεσης σε γενικές γραμμές αυτό. Ας περιοριστούμε σε αυτό.
0: Ο Κορινθιακός είναι ένα κομβικό σημείο, προσέξτε τώρα τι σας ρωτώ, σε σχέση με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής από τη μία, είναι η Κόρινθος φυσικά, είναι το Αίγιο, είναι η Πάτρα, είναι η Ναύπακτος απέναντι. Γι' αυτό ρωτώ.
1: Είναι πραγματικά, όπως σας είπα και εξ αρχής, και γεωλογικά, εντυπωσιακό το φαινόμενο του Κορινθιακού. Η μεγάλη ραχοκοκαλιά οροσειρά, που είναι βόρεια-βορειοδυτική, νοτιοανατολική, φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο, κόβεται. Κόβεται. Και ξέρετε ότι ανοίγει ο Κορινθιακός με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό και η γέφυρα Αρίου Αντιρίου υπολογίστηκε σε 100 χρόνια... Ένα maximum βέβαια πήραν, μια ακραία περίπτωση μέχρι 2 χρόνια και είναι υπολογισμένο να τα ανοίξει. Αν και ο Ανατολικός Κορινθιακός, όπου εκεί είναι και τα μεγαλύτερα βάθη, αλλά είναι μια περιοχή ακριβώς, διότι είναι ένα τεκτονικό βύθισμα, όπως λέμε. Και έχει πολλά ρήγματα, τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει και εμείς και με διδακτορικές διατριβές και πολλοί συνάδελφοι του Πανεπιστημίου της Πάτρας, της Αθήνας. Είναι μεγάλο αντικείμενο.
0: Δεν είναι μόνο οι Αλκιονίδες λοιπόν.
1: Όχι.
0: Γιατί έχουν το όνομα, αλλά έχει όλος ο Κορινθιακός.
1: Αλλά οι Αλκιονίδες έμειναν διότι έγινε ο σεισμός του
0: 1981. Ναι, αλλά λέτε
1: ότι... επηρέασε την Αθήνα.
0: Αλλά όλος ο Κορινθιακός έχει τη χάρη.
1: Φυσικά. Όπως έμεινε και στην Αθήνα φόβητρο της Αταλάντης. Το ρίγμα. Κάθε φορά είναι της Αταλάντης.
0: Μισό λεπτό, με προλάβατε. Μα μη μου κλέβετε τις τελευταίες ερωτήσεις εκπομπής. Λοιπόν, πριν την Αταλάντη θέλω να μου πείτε Θήβα. Άλλος μεγάλος καημός.
1: Εγώ δεν θα σας πω για σεισμούς. Όχι. Και κανονικά ούτε σεισμολόγοι πρέπει να λένε. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο για ρήγματα. Υπάρχουν ρήγματα.
0: Ναι, υπάρχουν ρήγματα Στίβα.
1: Φυσικά.
0: Που μπορεί να δώσουν ένα σεισμό που εξηγεί.
1: Τότε των Αλκιονίδων.
0: Ναι.
1: Έδωσε 6,7 και την ίδια νύχτα έδωσε κι άλλον σεισμό. Αλλά ήταν Φεβρουάριος. 4 Μαρτίου έδωσε Καπαρέλι Πλατέες.
0: Σωστά.
1: Ναι. Εκεί είναι οι Ερυθρές. Είναι Αυλώνα μέχρι τον Οροπό. Υπάρχει μια ζώνη ρηγμάτων. Υπάρχουν.
0: Ωραία. Για έλατε τώρα στην Αταλάντη. Κάθε φορά
1: ναι.
0: Το ρήγμα της Αταλάντης.
1: Φόβητο.
0: Και επειδή, ξέρετε, υπάρχουν δύο μύθοι για την Αταλάντη. Το ένα είναι το ρήγμα, το οποίο αν ενεργοποιηθεί θα καταστραφεί μισή χώρα. Τα έχετε ακούσει, δεν σας λέω. Το δεύτερο είναι ότι πάνω από την Αταλάντη, αλλά εδώ βοηθάνε, με συγχωρείτε, και από χαρακτηρισμοί με τον τρόπο που τους κάνει ο Τραμπ, είχαμε UFO. Τα ξέρετε αυτά. Έχουν ακουστεί τη δεκαετία του 80. Οπότε σας ρωτώ πάρα πολύ προσεκτικά. Ρήγμα Αταλάντης.
1: Σας παρακαλώ. Το ρήγμα Αταλάντης
0: ναι.
1: Έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά και από τη δική μου ομάδα, από μια ομάδα πολύ καλή παλαιοσεισμολόγων Ιταλών και από πολλούς άλλους συναδέλφους, και έχει αποδειχθεί ότι αυτό το ρήγμα έχει περίοδο επανάληψης τέτοιων σεισμών 700 με 800 χρόνια, μπορεί να πιάσει και τα 1000 χρόνια. Δηλαδή το πιο ασφαλές ρήγμα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Γελώ. Ναι. Γιατί βέβαια ξέρετε, αλλά, αν εκεί κοντά.
1: Αλλά είναι η ενάμιση του σεισμού του 1894.
0: Μάλιστα. Αν εκεί κοντά τώρα, κοντά στο ρήγμα αυτό, κάτσε ένα σεισμός, θα πούν δεν τα λέγε καλά ο καθηγητής. Εσείς είστε πολύ σαφείς αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε εμείς από την παλαιοσεισμολογία. Έγιναν το μέσα εκεί πέρα και βρέθηκε επανάληψη. Βέβαια.
0: Πόσο σεισμός ήταν τότε?
1: Ήταν 2 σεισμοί.
0: Δύο σεισμοί.
1: Ο σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής που είχαν σκοτωθεί στην εκκλησία πολλοί άνθρωποι και παιδιά. Διπλός σεισμός ήταν εκείνος. Της τάξης του 7. Και ξέρετε, η Αταλάντικη ακτή βυθίστηκε κοντά στα 2 μέτρα. 1,5 με 2 μέτρα ήταν η μετατόπιση του ρήγματος. Και ξέρετε, αν περνάτε από εκεί που είναι τα διόδια της
0: Τραγάνας,
1: και φαίνεται και το ρήγμα ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, έχει χαρακτηριστεί από Βρετανούς γεωλόγους.
0: Ως παρατήρηση.
1: Ναι, ως παρατήρηση η επιφάνεια του ρήγματος. Από αυτόν τον σεισμό έχει δημιουργηθεί το Γαϊδουρονήσι. Τα 2 μέτρα εκεί, η θάλασσα ήταν Χερσόνησος. Παλί οι αγγλικοί χάρτες το έχουν Χερσόνησο. Αλλά...
0: Όχι Γαϊδουρονήσι, Γαϊδουρονήσι ή Φιδονήσι.
1: Και Φιδονήσι το λένε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και σας είπα, έκανε
0: λάθος. Γιατί Γαϊδουρονήσι λέμε εδώ τη χρυσή, για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό έσπευσα.
1: Και ο Στράβωνας είχε κάνει λάθος, είχε πει στο 426 π.Χ. ότι δημιουργήθηκε η Αταλάντη, δεν δημιουργήθηκε. Ο Θοκυδίδης είναι πιο σαφής, ήταν και πιο κοντά.
0: Και πιο έγκυρος.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Χρονικά.
0: Φεύγω από αυτό, το σπάσατε αυτό.
1: Εγώ σας είπα τι δείχνουν
0: τα
1: δεδομένα. Τώρα η φύση κρύπτει στη φιλία, θέλει να κάνει 2 σεισμούς μαζεμένους.
0: Θεσσαλονίκη. Όπου είχαμε και εκεί τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός σεισμού.
1: Εκεί ξέρουμε πολύ καλά το ιστορικό
0: παρελθόν. Είναι και ο τόπος στον οποίο διαβιείτε και μιλάτε. Αν σας ρωτήσει κάποιος, ποιο ρήγμα θα σας φόβιζε περισσότερο στην περιοχή.
1: Από το σεισμό του 78 που δεν γνωρίζαμε σχεδόν κανένα ρήγμα, το 78, έχει γίνει άλματα σε αυτήν την... Έχουν καρτογραφηθεί όλα τα ρήγματα των λιμνών. Βόλβης, Λαγκαδά, η Αγία Βασιλεία όπως λέγεται, τα ρήγματα κοντά στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη του Σβεστοχωρίου που τότε έδειξε να ενεργοποιείται με μικρούς σεισμούς, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Ακόμη και ρήγματα και εντός του πολυεδημικού συγκροτήματος. Έχουμε προσδιορίσει ρήγμα στη Βούλγαρη, εκεί που περνάει το μετρό. Πάρθηκαν όλα τα μέτρα, άλλαξε ο σταθμός του μετρό κτλ. Ένα ρήγμα είναι των βασιλικών, του Ανθεμούντα όπως λέμε, γραμμή από Ρίσιο προς Αγγελοχώρη, περνάει από Περαία, ενεργοποιήθηκε από υπεράντληση, μας έδειξε που είναι το ρήγμα, να το χαρτογραφήσουμε καλύτερα. Έχουν γίνει σενάρια για αυτό το ρήγμα από μηχανικούς του Πολυτεχνείου μας, αν μπορούν να επηρεάσουν τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Τα ρήγματα, σας λέω, έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Δεν ενεργοποιούνται κάθε μέρα. Θέλουν 200, 500, 1000 και χρόνια. Καμιά φορά και 2000 χρόνια για να ενεργοποιηθούν. Να μείνουν σε αδράνεια για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Βέβαια, τότε ισχύει ένας άλλος κανόνας. Όσο μεγαλύτερο χρόνο παραμένει οι αδρανές, άρα συσσωρεύονται τάσεις, μπορεί να δώσει τόσο μεγαλύτερο σεισμό. Έτσι είναι περίπου τα ρήγματα της Τράκης. Την κατατάσσουμε και αυτήν ασεισμική όπως η χαμηλή σεισμικότητα όπως τη δυτική μου Μακεδονία, που δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός και έγινε ο 6,6 το 1995. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια, εντός εισαγωγικών να μην μας παρεξηγήσουν, γιορτάσαμε ή κάναμε την ανάμνηση, κάναμε και εκδηλώσεις και εκθέσεις μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στα 40 χρόνια, το 18, τώρα σε 2 χρόνια θα είναι τα 50 χρόνια από το σεισμό της Θεσσαλονίκης, με τον υπότιτλο «Οι παλιοί θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν». Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε. Και βέβαια σας είπα ότι πρέπει να τα μαθαίνουμε υποσυνείδητα και όχι μόνο και με τη γνώση. Προχτές ήμασταν εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που έχει στη Σεισμική Τράπεζα, τουλάχιστον όλα τα νέα παιδιά πρέπει να περάσουν. Είστε η μοναδική που έχετε εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τη Σεισμική Τράπεζα και στο ΣΥΓΡΙ το...
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι αυτό το πυκνό πρόγραμμα έχει βοηθήσει να σπάσουν πάρα πολλές
1: Εκεί είναι αυτό που τις αρχικές ερωτήσεις που με κάνατε, ότι ο φόβος, πώς ξεπερνιέται ο φόβος. Τα νέα παιδιά πρέπει να περνούν όλα από τις σεισμικές τράπεζες, να νιώθουν και εκεί, ξέρετε, με το χαμόγελο, με την νεανική αφέλεια και τη χαρά, πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Εμείς ανεβήκαμε μεγάλοι άνθρωποι και ήμασταν σαν παιδιά. Καθίσαμε στα θρανία να νιώσουμε σεισμούς.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει μια περιοχή δεν θα το πείτε τηλεοπτικά, που θεωρείτε ότι επιστημονικά είναι έτσι περαιτέρω στο μικροσκόπιο της παρατήρησης εσάς των επιστημόνων, είτε οι γεωλόγοι είναι, είτε...
1: Εμείς και η δικιά μου ειδικότητα που είναι τα ενεργά ρήγματα, τα σεισμικά ρήγματα, είναι να εντοπίζουμε τα ρήγματα, να τα εκτιμούμε τι μέγεθος μπορεί να δώσουν, αν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε 50%, σε 500 ή σε 1000 χρόνια. Αυτά είναι όμως, τα εφαρμόζουν μετά η μηχανική. Πολλοί λένε, α, τι κάνει μωρέ η γεωλογία, τι κάνει η σεισμολογία, τίποτα. Ξέρετε τι μεγάλη συμβολή υπάρχει στα τεχνικά έργα, στα μεγάλα τεχνικά έργα, κυλαδογέφυρες, σύραγγες, φράγματα, αν εντοπιστεί ένα ρήγμα και πώς πρέπει να γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά. Είναι αυτά πολύ σημαντικά θέματα. Εμείς τα υπολογίζουμε και λες στο μηχανικό, πάρ' το υπόψη, ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός. Έχουμε ένα μοντέλο που λέει ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός και θα το λάβεις εσύ υπόψη σου. Υπάρχουν και τα πιθανολογικά μοντέλα που, αυτό που σας είπα, μπορεί να πει σε 100-200 χρόνια να ενεργοποιηθεί, τι επίδραση θα έχει στο τεχνικό έργο. Βέβαια δεν εφαρμόζονται αυτά για κοινές. Αν και έπρεπε να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες. Mm. Γιατί υπάρχουν και ρήγματα και μέσα στις πόλεις.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και πάντα το έδαφος παίζει και αυτό ξεχωριστή σημασία.
1: Μεγάλο ρόλο.
0: Αλλιώς είναι τα μαλακά, αλλιώς είναι τα σκληρά.
1: Πολύ μεγάλο
0: ρόλο. Τα αργυλώδη και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Εδώ στο τέλος του βιβλίου, επειδή παρακολούθησα σεμινάρια και μηχανικών και από την Αμερική διαδικτυακά αυτή τη φορά. Είναι πολύ μεγάλο μάθημα ο τελευταίος σεισμός στο Καχραμάν Μαράς και στην Τουρκία. Βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα γιατί όλοι λένε «Α, μωρέ, κακές κατασκευές». Δεν είναι αυτό. Ακόμη και παλιές κατασκευές δεν πάθαν ζημιές. Οι καινούργιες με τον πολύ σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό της Τουρκίας που μετά το 2000 άρχισε να εφαρμόζεται. Αν δεν ήταν, γιατί έχουν γίνει κατά κόρο και εκεί και πολλές... ατέλειες ας το πούμε από τους εργολάβους, έπαθαν ζημιές γιατί είχαμε πολύ μεγάλες επιταχύσεις κοντά στο ρήγμα που ήταν κτισμένοι και πρώτη φορά έχουμε τόσο πολύ καλά δεδομένα γιατί οι Τούρκοι είχαν γεμίσει με επιταχύσεις το ρήγμα και ήταν και τυχεροί τώρα, εντάξει, θα μας παρεξηγήσουν και οι τηλεθεατές, που έγινε και σεισμός και έχουμε δεδομένα γιατί εδώ έγινε τόσες καταστροφές και δίπλα δεν έγιναν. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα για τους μηχανικούς, για χρόνια πρέπει να μελετούν εδώ και να βγουν, συμπεράσματα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή πολλούς μύθους απόψε τους σπάσατε. Αποτέλεσμα γνώσης, ορευμένης εμπειρίας. Υπάρχει μία αφήγηση που λέει στα σκληρά εδάφη, ακολουθώντας βεβαίως και τον γενικό κανονισμό δόμησης, αν σε βρει ο σεισμός στην κατασκευή αντέχει περισσότερο από ό,τι στα μαλακά. Ισχύει αυτό?
1: Καταρχήν είναι σωστό. Αλλά τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο στη φύση.
0: Προφανώς τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο.
1: Σήμερα υπάρχουν μέθοδοι με απλώνεις, όπως έκανε το δικό μας το εργαστήριο γεωφυσικής στη Σαντορίνη, χίλιους μικρό σεισμογράφους στη Σαντορίνη, ακριβώς για να δούμε τη διαφορά συμπεριφορά από εδώ στα 10 μέτρα, στα 2 μέτρα, συμπεριφορά του εδάφους διαφορετική. Αυτό που είπατε καταρχήν είναι σωστό, πραγματικά υπάρχουν εδώ και αυτά τα αναδεικνύουν στις πόλεις, αυτό που σας είπα, μικροζωνικές μελέτες που κατά παράξενο τρόπο δεν έχουν γίνει ακόμα οι προδιαγραφές στην Ελλάδα πώς πρέπει να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες.
0: Ασεισμική περιοχή υπάρχει?
1: Θεωρητικά όχι. Και μερικές που είχαν χαρακτηριστεί χαμηλής σεισμικότητας όπως η Δυτική Μακεδονία μας ευνηδίασε και μάλιστα εγώ έκανα εκεί τη διδακτορική μου διατριβή στη Δυτική Μακεδονία. Έλεγα, εντόπιζα ενεργά ρήγματα, το ότι ήταν και τα έργα της ΔΕΗ και τα λοιπά. Ρωτούσαν τη γνώμη μου. Η μηχανική λέει, τι μου λέτε ενεργό ρήγμα, εσείς οι γεωλόγοι λέτε και το 1 εκατομμύριο ένα ρήγμα ενεργό. Όχι, λέμε των 10.000 χρόνων ενεργό ένα ρήγμα. Και έλεγα όμως η περιοχή έχει ενεργά ρήγματα. Και έλεγα στο σύντομο διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής της ζωής μου, δεν θα δω σεισμό. Και όμως είδα 6,6 μεταξύ Κοζάνης,

0: ούτε εκείνη είναι σεισμική. Απλώς έχουν πολύ μεγάλη περίοδο επανάληψη.
1: Οι λιγότερο ταλαιοπερημένες περιοχές της χώρας.
0: Οι Κυκλάδες στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα οι Κυκλάδες.
0: Ναι, οι Κυκλάδες, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι γύρω-γύρω είναι η πιο συμπαγής ξηρά της από το. Η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική, ναι. Ξεκινάει από τη μισή Αθήνα και σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, εκτός από τη Σαντορίνη βέβαια. Αλλά γύρω-γύρω έχει υπάρξει σεισμικότητα και τους επηρεάζουν.
1: Στον κόσμο, αν σας ρωτήσει κανείς, ασεισμική περιοχή.
0: Υπάρχουν οι μεγάλες, οι λεγόμενες καρτονικές περιοχές, οι οποίες είναι οι πυρήνες των Υπήρων, όπως οι χώρες της Σκανδιναβίας, το κέντρο της Αφρικής, η Σιβηρία, παραδείγματος χάρη, αλλά τίποτα απόλυτο, ο κεντρικός Καναδάς, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ξέρετε, όταν, για άλλους λόγους, όταν έλυναν οι πάγοι στην Σκανδιναβία, είχε αποδειχθεί και στην Σκωτία και ανέβαινε γρήγορα, είχαμε και εκεί σεισμούς. Είχαμε σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Από ισοστατικούς λόγους. Η γη είναι πάρα πολύ κινητική. Δεν έχουμε σεισμούς, βέβαια, τα τελευταία 10.000 χρόνια εκεί πέρα στην Σκανδιναβία και τη λέμε σεισμική.
1: Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Παυλίδη, αγάπα το σεισμό σου, γιατί εσύ ως επιστήμονας, μάλλον αφού σκέφτεστε πρώτο δεν υπάρχουν καταστρεπτικές συνέπειες, γιατί όταν υπάρχουν και εσείς θα το κοιτάξετε, για σας είναι το καλύτερο πεδίο. Αγάπα το σεισμό σου. Και πώς συνδέονται όλα αυτά με αυτά που εσείς εισαγωγικά στο βιβλίο έχετε την ποιήση.
0: Ο σεισμός είναι ένα φοβερό, όπως είπαμε, για την ψυχολογία του ανθρώπου, φαινόμενο. Είναι όμως ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Ο εγκέλαδος που λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ο εγκέλαδος.
0: Και όταν περιέγραφα τη Σικελία, το θεωρούν στη Σικελία ότι είναι ο εγκέλαδος θαμένος. Πολύ ωραία έκφραση αυτή. Λοιπόν, είναι μια φυσική διεργασία. Πρώτα απ' όλα εμείς τη βλέπουμε έτσι.
1: Μου άρεσε αυτό που είπατε. Είναι οι αναπνοές του ίδιου του πλανήτη. Η απόδειξη ότι ο πλανήτης είναι ζωντανός.
0: Είναι ζωντανός. Γι' αυτό έχει και ζωή ο πλανήτης. Ξέρετε, άλλοι πλανήτες δεν έχουν σεισμούς. Η Σελήνη που μπόρεσαν και βάλανε εκεί τους ίδιους σεισμογράφους που έχουμε εδώ, υπάρχουν και στη Σελήνη. Έχει ένα παχύ φλοιό, κάτι ελάχιστες σεισμικές δονήσεις και είναι νεκροί πλανήτες. Δεν έχουν αυτή τη γεωλογική ποικιλία, την γεωποικιλότητα που λέμε, από την οποία είναι το νήμα της ζωής ξεκινάει από τη γεωποικιλότητα. Είναι ζωντανός πλανήτης, γι' αυτό έχει και ζωή απάνω του. Αν δεν είχαμε σεισμούς, έτσι το λέω απλά, δεν θα είχαμε και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και όχι μόνο. Σας είπα και τα ρήγματα, μέχρι το ήλιον έρχεται από το Μανδύα, από 100 χιλιόμετρα βάθος και βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Και πολλά άλλα αέρια, αναπνέει και όλα η γη. Αυτά δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε άνθρωποι. Εδώ μέσα έβαλα τους φίλους μου εδώ του βιβλίου να γράψουν και ποίηματα για τον ανθρώπινο πόνο, για τους νεκρούς. Γράψαν για τον Έκη, για τον νεκρό ποίηματα, να τον νιώσουμε ανθρώπινα. Το σεισμοδιώσουμε και διαφορετικά. Γιατί αυτό προσπάθησα να κάνω σε αυτό το βιβλίο. Σας είπα ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε για αυτούς τους σεισμούς. Αλλά την ανθρώπινη διάσταση περισσότερο από την ψυχρή που περιγράφουν άλλα βιβλία. Την κοινωνική διάσταση, τον πόνο, τους τραυματίες που δεν μπόρεσαν να τους δώσουν βοήθεια και άδικα χάθηκαν. Ή για κάποιους σεισμούς που λένε εδώ, όλες οι έγκυες γυναίκες έχασαν τα έμβρια τους. Δεν μπορείς να μην το δεις ανθρώπινο. Άνθρωποι είμαστε, ενσυναίσθηση έχουμε. Παρόλο που αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε, ότι είναι ένα φυσικό, φυσιολογικό φαινόμενο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Σε μια συζήτηση που μας πήγε μπρος πίσω σε πάρα πολλά όμως ζητήματα.
0: Εσείς την οδηγήσατε.
1: Εσείς έχετε μια ικανότητα στην αφήγηση. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που μείνατε κοντά μας και σε αυτή την εκπομπή. Είναι

Προφανές ότι δεν είναι ένα ξύλινο μότο ότι πρέπει να ξέρουμε πού ζούμε, πώς ζούμε και τελικά ζούμε με τους σεισμούς, αλλά και οι σεισμοί, όπως είπε ο κύριος Παυλίδης, ζουν την ίδια τη γη. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
4: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
5: κεφαλόπουλα εργάτες,
6: συναγρήτα πιανίστρια,
7: φώκες τα αθλητήρια,
8: στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια,
9: κετσούφρα συγγραφή,
10: χέρια καμποτσουφτερά,
11: σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
12: Ο Αλέξης, 56 ετών, πατέρας δύο παιδιών, έχει ένα βάρος στο στήθος και βύχει για πάνω από 3 εβδομάδες. Ως πρώην καπνιστής, τα συμπτώματα τον ανησυχούν και επισκέπτεται το γιατρό του. Μετά από μια σειρά εξετάσεων και αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, ο Αλέξης διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο. Με τον κατάλληλο συνδυασμό θεραπείας, ο Αλέξης πρόλαβε και απολαμβάνει τη ζωή. Αν πληρείς τα κριτήρια για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα, μίλα με τον γιατρό σου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Στις μέρες μας, όταν λέω στις μέρες μας εννοώ την τελευταίο διάστημα, τελευταίο μήνα, οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του πλανήτη έχουν κολλήσει η μία στα στενά του Ορμούζ και η άλλη στην Ουκρανία, όπου διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση με μεγάλα χτυπήματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος που δημιουργούν βεβαίως και κοινωνική αναταραχή, διότι οι Ρώσοι πολίτες θεωρούσαν ότι βρίσκονται εκτός του πολέμου. Ήταν το κύριο μέλημα του Κρεμλίνου εξάλλου. Η Ρωσία επίσης αντιμετωπίζει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στο εσωτερικό της, τουλάχιστον έτσι λένε πάρα πολλοί αναλυτές, το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Μπορούν να τελειώσουν οι μεν τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι δε στο Ορμούζ? Η Ρωσία ετοιμάζεται για μια μεγάλη επίθεση στο Κίεβο, λένε πολλοί, και από την άλλη στον κόλπο παίρνουν θέσεις μάχης οι Αμερικανοϊσραηλινοί και οι Ιρανοί για ένα νέο κύκλο πολεμικών συγκρούσεων. Πίσω από αυτούς τους πολέμους που δεν μπορούν να τελειώσουν, είναι μια διατύπωση, αν θυμάστε, όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές μας, του κυρίου Μαργαρίτη, του καθηγητή της ιστορίας. Αυτοί λοιπόν, πίσω από αυτούς τους πολέμους που δεν μπορούν να τελειώσουν, για πολλούς βρίσκεται μία και μόνον αιτία. Ο υπεριαλισμός. Δηλαδή η προσπάθεια για παγκόσμια κυριαρχία. Όμως, παρότι αυτή η λέξη ακούγεται, συγχωρήστε με, παλαιομοδίτικη στα αυτιά πολλών, είναι μια λέξη που αποδίδει τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες των μεγάλων δυνάμεων. Μια λέξη που πρέπει να την εισάγουμε πάλι στο λεξιλόγιό μας, δεδομένου ότι τα δεινά του κόσμου μας προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκεί. Την ίδια στιγμή, πολλές δυνάμεις που παλαιότερα δεν θα τις αξιολογήσαν, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε το δρόμο που θα ακολουθούσαν, σήμερα διεκδικούν όλο και μεγαλύτερα μερίδια στον κόσμο, τη στιγμή μάλιστα που ο πόλεμος έχει αλλάξει. Φθηνά όπλα, επίγεια, θαλάσσια, υποθαλάσσια, εναέρια, μπορεί να δημιουργήσουν τα drones, τα περίφημα drones, και βεβαίως η βαλιστική επανάσταση, έτσι. Μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στις εικαζόμενες πλέον μεγάλες δυνάμεις. Τι σημαίνει όμως αυτό για τους λαούς? Και τι σημαίνει αυτό για τον υπεριαλισμό? Και απ' την άλλη, υπάρχει ένας υπεριαλισμός ή πολλοί? Υπάρχει ένας, στις μέρες μας είναι ο αμερικανικός υπεριαλισμός ή ο δυτικός εν γέννη? Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με έναν από τους πιο ειδικούς θεωρητικούς και φίλο της εκπομπής, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Μαρκέτο. Κύριε Μαρκέτο, είμαστε συνδεδεμένοι?
1: Καλησπέρα Άρη, ναι, είμαστε συνδεδεμένοι και σε όλο το κοινό, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και από εμάς, Σπύρο μου. Θα ήθελα, Σπύρο, πριν μιλήσουμε για το κύριο θέμα της εκπομπής μας, που είναι ο υπεριαλισμός και τα περί αυτών, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, είναι φανερό ότι δεν έχει τελειώσει και δεν έχει τελειώσει και στην Ουκρανία. Θα μπορούσες να μας κάνεις ένα σχόλιο σύντομο για τους δύο αυτούς πολέμους και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας.
1: Εγώ θεωρώ βέβαια ότι θα αναφλεγεί ξανά και η Δυτική Ασία και όπως είπες προηγουμένως και η Ουκρανία. Πραγματικά στην Δυτική Ασία το Ιράν έχει κερδίσει τον πρώτο γύρο του πολέμου και η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα κερδίσει και τον επόμενο. Στην δε Ουκρανία, ενώ στρατιωτικά η Ρωσία είχε τεράστιο πλεονέκτημα και θα μπορούσε να είχε λήξει τον πόλεμο εγκαίρως, η εξαιρετικά συμβαστική στάση του πρόεδρου Πούτιν έδωσε το χρόνο στη Δύση να διευρύνει διαρκώς το βάθος αυτού του πολέμου και πραγματικά να προκαλέσει εσωτερικά προβλήματα στη Ρωσία. Φαίνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες ωστόσο έχουν επικρατήσει στη Ρωσία οι λέμε η σκληρή, η συλλογική, ο Πούτιν θα υποχρεωθεί να κλιμακώσει τον πόλεμο. Κατά τη γνώμη μου έχοντας τη δυνατότητα να τον κερδίσει, αλλά χωρίς νένακτο ανένακτο για την ίδια τη Ρωσία.
0: Το ότι ο Πούτιν δεν εκμεταλλεύθηκε ίσως τα ανοίγματα του χρόνου στο παρελθόν για να κάμψει οριστικά την ουκρανική άλλως νατοϊκή αντίσταση, οφείλεται σε τι? Ξέρεις, έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε το γιατί αυτή η δυσκολία. Είναι η συνδιαλλαγή με τη Δύση, είναι οι ολιγάρχες, είναι ο φόβος να εμπλέξει την αμερικανική, την ρωσική κοινωνία?
1: Και μου εξήγησε είναι πρωταρχικά ότι ο Πούτιν εκφράζει τους ολιγάρχες και προσπαθεί να πατήσει την Ρωσία συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τη Δύση. Αυτό ήταν και το λεγόμενο πνεύμα του Anchorage, το οποίο όμως πρόσφατα παραδέχθηκε ότι έχει εξελιχθεί. Και βεβαίως τώρα θέλεται η Ρωσία αποφασιστικά να στρέφεται κατά τη Δύση. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 2014 το όνειρο του Πούτιν και των ολιγαρχών που συνδέονται μαζί του ήταν η Ρωσία να γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ και να μοιραστεί τον υπόλοιπο κόσμο μαζί με τους υπόλοιπους υπερισχυτές, κατά βάση να ενταχθεί στο αμερικανικό πλαίσιο. Οι Αμερικανοί δεν το θέλησαν αυτό. Η δική τους προτεραιότητα ήταν να κανιβαλίσουν τη Ρωσία όπως είχαν κανιβαλίσει τη Σοβιετική Ένωση, τη Ιουγκοσλαβία. Αλλά μέρη δεν θα δέχονταν την συμμετοχή της Ρωσίας ως ίσης στο σύστημά τους. Ήταν θεμελιώδης λάθος επιλογή, λάθος υπολογισμός του Πούτιν, και αυτό φυσικά αποτυπώνεται πλέον και στην ρωσική κοινή γνώμη, η οποία απαιτεί δραστική αντιμετώπιση του πολέμου που κήρυξε η Δύση στη Ρωσία.
0: Μία γρήγορη αναφορά πάλι στο Ρεάν που θέλω να σε ρωτήσω και μετά περνάμε στο κατεξοχήν θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Στο Ιράν, όπως είπες και πολλοί το λένε, ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει αργά ή γρήγορα πριν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές, με κάποιο λένε πολλοί ότι στην κηδεία του Χαμενεΐ οργανώνουν οι Ισραηλινοί κάποια μεγάλη προβοκάτσια, εν πάση περιπτώσει, η οποία θα αναγκάσει τους Ιρανούς να χτυπήσουν πολύ σκληρά. Μπορούν όμως να αποδεχθούν μια τέτοια ήττα, Σπύρο, οι Αμερικανοί?
1: Είναι προφανές ότι δεν μπορούν. Έχουν μάθει να είναι κυρίες του σύμπαντος, να κερδίζουν και τώρα τα παίζουν όλα για όλα, όχι μόνο πολεμικά. Μην βλέπουμε μόνο την κινητική διάσταση του πολέμου που, επαναλαμβάνω, ξεκινήσε από το 2014 απέναντι στη Ρωσία, αλλά τώρα έχει κάνει μετάσταση και στη Δυτική Ασία. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν. Φυσικά ένας πόλεμος έχει πάντοτε άγνωστη έκβαση. Εξαρτάται από το πώς θα παίξουν τα χαρτιά τους οι αντίπαλοι. Φαίνεται ότι οι αντίπαλοι τα παίζουν πάντως καλύτερα από τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και κλιματιστηριακό, αλλά πλέον και στην πραγματική οικονομία, γιατί το πετρέλαιο τελειώνει.
0: Αυτά είναι τα καλά του καπιταλισμού της Αμερικής, Σπύρο, διότι ενώ είναι μια χώρα που παράγει με τεράστιες οικολογικές καταστροφές, παράγει πετρέλαιο, παράγει φυσικό αέριο, σχιστολιθικό δηλαδή, και παρόλα αυτά δεν έχει τη δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί, γιατί πρέπει να ακολουθήσει τις διεθνείς αγορές και τις τιμές. Σπύρο μου, τελικώς, είπες πολύ σωστά ότι αυτοί οι πόλεμοι συνδέονται και αυτό μας παραπέμπει σε ένα παγκόσμιο σύστημα. Υπάρχει αυτό το παγκόσμιο σύστημα και πώς δουλεύει? Να δούμε το σύστημα και όχι τις πλευρές του.
1: είναι πολύ εύστοχη αυτή η παρατήρηση. Νομίζω ότι... Αλλά είναι επίσης και πολύ δύσκολο, γιατί για να σκεφτείς με όρους παγκόσμιου συστήματος πρέπει να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μια συνολική εικόνα του. Συνήθως, και ιδίως σε μικρές χώρες όπως η δική μας, ενδιαφερόμαστε μόνο για τη γειτονιά μας. Και δεν πολύ ενδιαφερόμαστε, ακόμα και οι διανοούμενοι και οι σύνοντες, δεν πολύ ενδιαφέρονται για το δάσος. Βλέπουμε μόνο το δέντρο. Αλλά είναι σύστημα. Πώς αποδεικνύεται αυτό, απλούστατα. Τώρα η σύγκρουση στην Δυτική Ασία απειλεί άμεσα την οικονομική ζωή όλης της Δύσης. Δεν μιλούμε για όλο τον κόσμο, γιατί η Κίνα, για παράδειγμα, έχει προμήσει να συσσωρεύσει τεράστια αποθέματα ενέργειας και να αποκτήσει μεγάλη ενεργειακή αυτονομία όλο αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται στη Δύση μετά το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει, πετρέλαιο όπως πάνε τα πράγματα, εκτός αν βρεθεί με θαυματουργό τρόπο μια λύση που δεν το βλέπουμε σήμερα. Και αυτό δύσκολο όπως έναν οργανισμό, αν πάψει να κυκλοφορεί το αίμα, ο οργανισμός το φέρνει, κάτι τέτοιο περιμένει και το παγκόσμιο σύστημα. Και φυσικά δεν θα πεθάνει η ανθρωπότητα αν δεν συμβεί αυτός ποινικός πόλεμος, αλλά δεν είναι το σύστημα αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής, το οποίο έχει το κέντρο της ΗΠΑ, φαίνεται από τα λύσια.
0: Μια ερώτηση από τους φίλους μας, λέει η φίλη μας η Άννα, καλό μήνα. Αυτό ότι τελειώνει το πετρέλαιο να είναι αλήθεια ή το λένε για τους γνωστούς λόγους? Ο κύριος Μαρκέτος δεν νομίζω ότι είπε ότι τελειώνει το πετρέλαιο. Είπε όμως ότι ανεβαίνει η τιμή του διαρκώς, έχει σχεδόν διπλασιαστεί, είναι 70% πάνω από πριν από το Φεβρουάριο, η τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία, της βενζίνης κτλ. Οπότε εκεί είναι η πίεση για τον Τραμπ, αν κατάλαβε αυτό που εννοούσες, Σπύρο μου.
1: Ακόμη και έτσι, η τιμή του πετρελαίου συγκρατείται τεχνητά πολύ χαμηλή, πραγματικά θα πρέπει να είναι πολύ ψηλότερη, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικές χώρες ξοδεύουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Τα αποθέματα τα οποία έχουν κρατήσει, πάντα όλες οι χώρες έχουν τέτοια αποθέματα και η Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν μια απότομη διακοπή της ρύσης πετρελαίου. Αυτά μέχρι τώρα τα ξοδεύουν ακριβώς για να μην αντιληφθεί ο πληθυσμός στις πρακτικές επιπτώσεις της τυχοδιοκτικής, επιθετικής, συμπεριλαμβανιστικής πολιτικής. Αλλά αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει μειωθεί κατά 20% η παραγωγή του πετρελαίου, το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό, αν το σκεφτείτε. Το υδρογόνο φράκμα.
0: Παγκοσμίως, Σπύρο, παγκοσμίως. Ναι.
1: Παγκοσμίως, ναι, έχει βγει εκτός μάχης στο κομμάτι που παράγεται στον κόλπο.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό πήγε τόσο πολύ ο Τραμπ να ξανανοίξει το χορμό. Αλλά έχει η Κίνα ταυτόχρονα, η οποία δεν θέλει αποσταθεροποίηση, έχει νιώσει τρομερά μέχρι στιγμή στις δικές της εισαγωγές, οπότε επιτρέπει να μειωθούν οι επιπτώσεις παγκόσμια, αλλά αυτό δεν ξέρουμε να σου πω ότι θα ισχύει.
0: Σωστό.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν ξαναμπεί στην κυκλοφορία το πετρέλαιο που παραγόταν στον κόλπο, θα έχουμε μια πετρελαϊκή κρίση που μπροστά της, αυτή που είχαμε τη δεκαετία του 70, θα είναι παιδική χαρά. Δεν είναι δική μου εκτίμηση αυτή, είναι εκτίμηση ειδικών και όποιος θέλει μπορεί να είναι ένα τσεκάρι. Δεν θα δείτε στα μίντια που είναι για το λαό, για τους χωρικούς, για τους υπηκόους, αλλά θα δείτε ότι στα μίντια που μελετούν οι σύνοντες υπάρχει τρομακτική ανησυχία.
0: Και άρα και τεράστια πίεση στον Τραμπ, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και ο λόγος που το Ιράν δεν βιάζεται, αφήνει, δεν απαντά μέχρι στιγμής στις προκλήσεις που γίνεται, γιατί ξέρει ότι περιμένει συγχρονία τον Τραμπ. Αλλά πιστεύω ότι παρόλα αυτά θα επιτεθούν οι Αμερικανοί χωρίς δυνατότητα να κερδίσουν. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε είχαμε και παρετήσεις κορυφαίων στρατιωτικών τους περασμένους μήνες από τις ΗΠΑ, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν οδηγεί πουθενά η θετική πολιτική. χάσουν.
0: Οπότε ας πιάσουμε, πριν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα για τους υπεριαλισμούς, αν είναι ένας ή πολλοί, να δούμε λιγάκι, να μιλήσουμε, ξέρεις, γιατί ο κόσμος από τις παρελθούσες έντονα πολιτικοποιημένες δεκαετίες ακούει κάποιες λέξεις και είτε κλείνουν τα αυτιά, είτε δημιουργεί αρνητικές συνδηλώσεις. Όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο υπεριαλισμός είναι μια πραγματικότητα εδώ και πολλούς αιώνες. Και θα ήθελα να μας πεις, δεδομένου ότι είναι και το αντικείμενο της διδασκαλίας σου, να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του υπεριαλισμού και την εμφάνισή της.
1: Άρα υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο,
0: ναι,
1: ανάμεσα στην λαϊκή χρήση της έννοιας, όπου ο υπεριαλισμός ταυτίζεται με τον επεκτατισμό, δηλαδή κάθε χώρα η οποία... για οποιοδήποτε λόγο, επειδή ο ηγέτης θέλει να δοξαστεί ή επειδή θέλει να αρπάξει πόρους ή επειδή βρήκε την ευκαιρία ή για ιδεολογικούς ή θρησκευτικούς λόγους, μιλίζει πολλοί κόσμος ότι κάθε χώρα η οποία έχει μια επεκτατική ή επιθετική πολιτική είναι και εμπεριαλιστική. Αλλά αυτό δεν ισχύει τη λόγια χρήση της έννοιας.
0: Σωστά.
1: Η ιδέα του υπεριαλισμού εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, η ίδια λέξη, γύρω στο 1870 έχουμε την πρώτη καταγραμμένη χρήση της, αλλά η πρώτη συγκροτημένη ανάλυση της είναι από τον έναν φιλελεύθερο αριστερό αναλυτή το 1900, τον Τζον Χόμψον. Υπάρχει στα ελληνικά το βιβλίο από τις εκδόσεις κάθε στιγμή, πάρα πολύ καλά καθασμένο, το οποίο έκανε τη θεμελιώδη σύνδεση της αυτής της επεκτατικής πολιτικής, η οποία τότε ήταν ιδιαίτερα με την αυτοκρατία, αλλά επίσης άλλο πράγμα εμπεριαλισμός, άλλο τον έχεις απικίες.
0: Σωστά.
1: Άλλο τον έχεις νέο απικίες, όπως συμβαίνει μετά τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουν απικίες αυτές, τις οποίες δεν κατέχει η υπεριαλιστική δύναμη στρατιωτικά, όπως κατήχε η Βρετανία την Ινδία για παράδειγμα παλιότερα, αλλά τις ελέγχει, ενώ τυπικά είναι ανεξάρτητες, τις ελέγχει μέσω της άρχουσας τάξης τους, του πολιτικού του συστήματος και κυρίως μέσω της οικονομίας τους. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι δύο λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές επίσης, απεικιοκρατία και νέα απεικιοκρατία. Αλλά ο υπεριαλισμός, το σημαντικό του, και είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιεί και ο Χόμψον και ο Λέμι, που ήταν από τους πρώτους αναγνώστες του βιβλίου του Χόμψον και άρχισε μάλιστα να το μεταφράζει, και ο φίλος και συγκάτοικος του Λέμι, Νικολάη Μπουχάρη, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος πρώτος επεξεργάζεται τις ιδέες, τις οποίες αυτόπιν εκλαϊκεύει κατά κάποιον τρόπο ο Λέμι το 1915. Με το δικό του περίφημο βιβλίο «Υπεριαλισμός, τελευταίος στάδιος του καπιταλισμού». Λοιπόν, όλοι αυτοί τονίζουν την οικονομική ανάγκη, τη συστημική ανάγκη που έχουν οι μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις να επεκταθούν, ακριβώς λόγω του ότι ο καπιταλισμός συμπιέζει τη ζήτηση στο εσωτερικό, προσπαθεί να απομυζήσει τους εργαζομένους, να τους αποσπάσει όσο μπορεί περισσότερο, ρίχνει τους μισθούς, αλλά κάποιος πρέπει να αγοράζει τα προϊόντα του, από κάπου πρέπει να παίρνει πρώτες σύλλες. Πώς θα γίνει αυτό? Βγαίνοντας προς το έξω, εξάγοντας δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τα προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά των μητροπόλεων. Mm. Αυτή είναι η ουσία του υπεριαλισμού. Κάθε ένας που θέλει να χρησιμοποιεί τον υπεριαλισμό μέσα στην μαρξιστική παράδοση πρέπει να το έχει αυτό υπόψη του. Αλλά αυτό δυστυχώς ακόμη και λόγοι σήμερα, συγκροτημένοι αναλυτές, δεν κάνουν αυτή τη διάκριση και συγχαίουν την περιστασιακή και επιφανειακή επεκτατικότητα με την ουσία του φαινομένου, που είναι ακριβώς η οικονομική αναγκαιότητα. Και αν το δούμε αυτό, θα δούμε ότι η χώρα η οποία έχει οικονομική ανάγκη να εξάγει τα κεφάλαιά της και να ελέγχει τον υπόλοιπο κόσμο είναι, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή που είχε που βρέθηκε στο κέντρο του παγκόσμιου καταστήματος που μέσω της παγκοσμιοποίησης του δολαρίου είχε το νόμισμα που χρησιμοποιούνταν σε όλες τις συναλλαγές, και η οποία για ένα σύντομο διάστημα απέλαξε την μονοπολική στιγμή, ας το πούμε, μεταξύ 1992 και 2001, ας το πούμε, 2008, μπορεί να υπάρχει συζήτηση εδώ πέρα, αλλά η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή πτώση έκτοτε, χωρίς βεβαίως να πάψει να είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη. Φανταστούμε ότι είναι χάρτη τίγρη ο υπεριαλισμός, όπως έλεγε ο πρόεδρος μου, αλλά παρόλα αυτά είναι επικίνδυνη.
0: Δηλαδή σήμερα ποιες είναι οι χώρες που ασκούν αυτή την υπεριαλιστική πολιτική? Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παλιότερα υπήρχαν, όταν ο Λένιν γράφει το βιβλίο του, βεβαίως υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες η κάθε μια είναι, έχει το δικό της δυματιστικό κεφάλαιο, όπως το χαρακτηρίζουν οι μαρξιστές αναλυτές, όπου ενώνεται το τραπεζικό και το βιομηχανικό κεφάλαιο, και κάθε μια έχει τα δικά της ιδιαίτερα συμφέροντα και προσπαθεί να επικρατήσει σε κάποιο χώρο ολόγυρά της, είτε στην απικίωση η Βρετανία και η Γαλλία, είτε και κατόπιν η Αμερική βεβαίως, είτε στην κεντρική Ευρώπη, όπως επιδίωξε η Γερμανία κυρίως και προς Ανατολά να επεκταθεί. Αλλά εκεί πέρα είχαμε πραγματικά διακριτές αστικές τάξεις, διακριτά χρηματιστικά κεφάλαια, τα οποία ανταγωνίζουν το ένα το άλλο. Αλλά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως μετά το 1971, έχουμε μια πολύ διαφορετική διαμόρφωση της κατάστασης. Έχουμε μία χώρα η οποία έχει το παγκόσμιο χρήμα, το δολάριο δηλαδή, και μέχρι τότε οι υπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν γίνει υποτελείστες. Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα, για παράδειγμα, με την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην παραγωγική υποδομή της Γερμανίας, με την ανατίναξη του αγωγού Nord Stream, η οποία κυριολεκτικά έκοψε οικονομικά τα πόδια της Γερμανίας και την οδηγεί στην αποβιομηχάνηση. Η Γερμανία δεν τόλμησε καν να πει ποιος το έκανε αυτό. Δηλαδή, παριστάνουμε ότι αυτό έγινε. Είναι από τα ζητήματα τα οποία καν ζει. Δεν πρέπει κανένας να το σκέφτεται, όχι να το αναφέρει. Γιατί αυτό? Γιατί βεβαίως η Γερμανία δεν είναι πλέον η περιοριστική δύναμη όπως ήταν παλιότερα. Είναι μια υποτελής δύναμη στο δυτικό στρατόπεδο, ισχυρή δύναμη, αλλά την οποία αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες κανιβαλίζουν, όπως η Γερμανία έχει κανιβαλίσει στην Ελλάδα μετά το 2010.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η λογική του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού. Η Βρετανία ήταν και αυτή, είχε το απικιακό της σύστημα, το οποίο τις άρπαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το νέο σύστημα του Bretton Woods υποχρέωσε τη Βρετανία να εγκαταλείψει το προνόμιο στις απικίες που είχε να παίρνει τις πρώτες σύλλες και να στέλνει τα προϊόντα και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πλέον η Βρετανία υποχρεώνεται να βάλει στο κέντρο της στρατιωτικής υποδομής, της ψηφιακής υποδομής, η Αμερικανική εταιρεία, το Palantir. Ναι, κάποιος ολιγάρχης. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν μια κυρίαρχη δύναμη. Δεν έχουν καν κυριαρχία, όχι χώρες σαν την Ελλάδα, ούτε καν οι προηγούμενες συμπεριφορικές δυνάμεις, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία κλπ.
0: Δηλαδή, Σπύρο, συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις για υπεριαλιστική δύναμη, για μια δύναμη που όχι μόνο δεν έχει άξιο λόγο στρατιώτη, αυτό συμβαίνει πλέον με τη Βρετανία και την
0: Γερμανία.
1: Η Γαλλία έχει λίγο καλύτερο. Αλλά η οποία δεν έχει αρχαιώδη, δεν έχει πάει κυριαρχία. Δεν μπορεί να μην έχει μια κυρίαρχη δύναμη να είναι υπεριαλιστική δύναμη. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Αυτό είναι μια κατάσταση που επιβλήθηκε με όρους δύναμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή είναι μια επιλογή, κύριε καθηγητά, φίλε Σπύρο, των αρχουσών τάξεων των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες δεδομένης της αδυναμίας τους να ασκήσουν αυτή την υπεριαλιστική πολιτική την οποία περιέγραφες, μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών για να το κάνουν εμέσως. Νομίζεις λοιπόν ότι
1: και
0: είναι...
1: τα δύο συμβαίνουν.
0: Και τα δύο.
1: Και το είδαμε η Γαλλία πώς αντιστάθηκε, αυτό ήταν ο γκολισμό. Γι' αυτό το λόγο ο Ντεγκόλ αρνήθηκε να μπει στο ΝΑΤΟ. Ήταν πολιτικά, αλλά δεν έδωσε το στρατό του στο ΝΑΤΟ, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί αυτό έκανε. Δεν είχαν και στη συνέχεια, γύρω μετά το 90, έχουμε μια πλήρη έλεγχο του πολιτικού σκηνικού αυτών των χωρών, των κομμάτων τα οποία έχουν προοπτικές να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το βλέπουμε με, και φυσικά υπάρχει και το επιπλέον στρώμα γραφειοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επίσης ελέγχεται άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχαν πολιτικοί σαν τον Φόντερ Λάιεν και την Τάγκα Κάλας, αν δεν είχαν φυτέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το έκανε συχνά παίρνοντας και αριστερά κόμματα. Είχαμε τους πράσινους αυτή τη δεκαετία του 70, ήταν μια ελπίδα και ήταν σαφέστατα αντιμπεριαλιστές και είχαν οικολογικές ευαισθησίες κτλ.
0: Ενσωματώθηκαν πλήρως.
1: Είναι το πιο φιλοπόλεμο κόμμα στη Γερμανία και αυτό το που πιέζει για την πυρηνική ενέργεια και έλεγξαν αυτά τα κόμματα. Αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει αν δεν υπήρχαν και οι άκρους τάξεις αυτών των χωρών, οι οποίες βλέπουν πλέον τη θέση τους όπως οι άκρους τάξεις των νεοοπικιών παλιότερα στην Ασία και στην Αφρική, δηλαδή ότι τα συμφέροντά μας είναι στο υπεριαλιστικό κέντρο, στον κυρίαρχο και όχι στις χώρες μας, στις δικές μας. Όλοι αυτοί και η οικογένεια Μητσοτάκη και όλοι αυτοί θεωρούν ότι και οι εφοπλιστές οι οποίοι είναι κεντρικό στοιχείο της ολιγαρχίας που λέμε τη δική μας χώρα, όλοι αυτοί θεωρούν τα συμφέροντά τους είναι τα συμφέροντα της Δύσης, τελικά τα συμφέροντα των ΗΠΑ και όχι τα συμφέροντα της χώρας.
0: Αυτό ήταν και ο λόγος, τουλάχιστον ένας από τους βασικούς λόγους δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε ένα κέντρο το οποίο χρειάζεται να ελέγχει μια περιφέρεια όπου υπάρχουν πολλές εθνικές κυβερνήσεις, άρα δύσκολο να ελεγχθούν δεδομένων των εκλογικών συστημάτων των λαών οι οποίοι είχαν βγει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι νικηφόροι κτλ. Έχουμε λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας τρόπος εξυπηρέτησης του σχεδίου των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με τα συμφέροντα των αρχουσών τάξεων της Ευρώπης.
1: Ιστορικά αυτό διαπιστώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτιαξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακυκλώντας σε μεγάλο βαθμό υλικά της γερμανικής νέας τάξης και θεωρικά και των συνεργατών της από τον Ζαν Μονέ και τον Σουμάν και διάφορους άλλους. Και φυσικά το έκανε γιατί ήταν ένας μοχλός με τον οποίο επιβλήθηκαν πραγματικά στις τοπικές άρχους τάξεις, τις προηγέτησαν και τις ενσωμάτωσαν στο δικό του σύστημα. Σήμερα πλέον βεβαίως, καθώς ο υπεριαλισμός υποχρεώνεται να κάνει βαλίσει πρώτα την περιφέρειά του και μετά ολοένα περισσότερο προς το κέντρο, βλέπουμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνει τη σημασία της, έχει γίνει σαφές αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και παράδειγμα στη χώρα μας, αν θέλεις, ενώ ήμασταν από το 47 και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του φίλου πολέμου του 49 ήμασταν αμερικανική νεοαπικία, καθαρά δεν φορά αμφιβολία αυτό. Όποιος θέλει να μελετήσει ότι σημαίνει δεν μπορεί να καταλήξει άλλο συμπέρασμα. Παρ' όλα αυτά μετά την οποία έκτος αυτή την νεοαπικία είχαμε τέσσερις πόλους εξουσίας. Υπήρχε η Αμερικανική Πρεσβεία που ήταν ο ισχυρότερος, υπήρχε ο στρατός που είχε φτιαχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελεγχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την ΚΙΠ και την Μπαρμπαρούντα. Ήταν το παλάτι που ήταν το κέντρο του πολιτικού προσωπικού, το οποίο επίσης όφιλε ήδη την ύπαρξη στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω κάτω από τις Κροσάκες. Υπήρχε και ο τέταρτος πόλος, το κοινοβούλιο, ο πιο ασήμαντος από όλους αυτούς, με τον οποίο όμως ασχολούνταν λαϊκίκος. Αλλά με την δικτατορία και την καταστροφή στην Κύπρο, φυσικά οι προηγούμενοι τρεις πόλοι. όλοι αποδυναμώθηκαν ή το φαγώθηκαν μεταξύ τους όσον αφορά την τοπική επιρροή, και βγήκε στο προσκήνιο το κοινοβούλιο, και φυσικά το νέο πλαίσιο και το νέο όραμα ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μας παρέχει ασφάλεια, ευημερία, θα σταματήσει τη λεφόρα κτλ. Αλλά αυτό βλέπουμε ότι και όντως αυτό ήταν το κύριο ιδεολόγημα μέχρι το 2010. Μετά το 2010 βλέπουμε πάλι να μειώνεται η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξανάρχεται στο προσκήνιο άμεσα η Αμερικανική κυριαρχία, η οποία βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει συμπληρωθεί και από την Ισραηλινή συγκυριαρχία. Γιατί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι δύο τυπικά χωριστά κράτη, τα οποία όμως έχουν ένα κοινό πλέγμα εξουσίας. Δεν υπάρχει. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούν και τα δύο κράτη, που φυσικά δεν είναι δημοκρατίες, έτσι. Ολιγαρχίες.
0: Προφανώς.
1: Αλλά όταν, για παράδειγμα, πηγαίνει ο Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον χειροκροτεί όλο το Κογκρέσο. Όποτε υπάρχει κάποιος νόμος να ψηφιστεί που να δίνει αμέτρητα δισεκατομμύρια στο Ισραήλ, ψηφίζεται από όλο το Κογκρέσο. Όταν κάποιος προσπαθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταχθεί στο Ισραήλ, διώχνουμε το, όπως συνέβη τώρα με τον Τόμας Μάσης στις τελευταίες εκλογές. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή, όπως λένε διάφοροι, ελέγχει το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς το κέντρο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι το εξάρτημα. Αλλά επειδή έχουμε κοινό πλέγμα εξουσίας.
0: Αυτά που βλέπουμε στις μέρες μας, εμφανίζεται μία, δεν ξέρω αν δεν έχεις ολοκληρώσει να με διορθώνεις, συγγνώμη που... αυτό που αυτή η διάσταση που μας δείχνουν η πράγματι υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Οφείλεται, κατά τη γνώμη σου, στο ότι κοινή γνώμη μετά από τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο και παντού όπου απλώνει το εγκληματικό γερεκτονικό χέρι, έχει μεταστραφεί. Οφείλεται λοιπόν...
1: Και αυτό είναι κάτι που δεν το περιμένουμε τίποτε. Έχουμε χάσει την υποστήριξη ακόμα και στις ΗΠΑ και φυσικά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Και άρα η διάσταση που υπάρχει μεταξύ, η ψευτοδιάσταση ή λιγότερο περισσότερο αληθινή, μεταξύ Τραμπ και Ισραήλ, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, οφείλεται στους πολιτικούς λόγους της επιβίωσης του Τραμπ ή σε και βαθύτερα, δηλαδή μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πολλοί αντιλαμβάνονται, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, όπως ο Μακαρίτης ο Κέρκ, ότι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εξυπηρετούνται τελικά από τα συμφέροντα του Ισραήλ.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η άποψη η οποία φορτώνει όλα τα στραβά στο Ισραήλ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι το Ισραήλ ήταν ας πούμε το ακλόνητο αεροπλάνο φόρο, η βάση από την οποία έλεγχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όλη τη Δυτική Ασία. Βασικά η μόνη βάση μαζί με την Τουρκία μέχρι να αποκτήσουν πρόσβαση στη Σαουδική Αραβία την δεκαετία του 90 και να φυτέψουν και εκεί βάσεις. Αυτό ήταν η βάση τους και ήταν αυτό που, όπως είπε πολύ εύστοχο ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε την βρωμοδουλειά για όλους.
0: Την βρωμική δουλειά, ακριβώς.
1: Ναι, αλλά προφανώς δεν είναι το Ισραήλ αυτό που έχει το πάνω χέρι στη σχέση με την Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά σίγουρα έχει το πάνω χέρι στη σχέση με την Ελλάδα.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Στην πραγματικότητα, πιο υποτελής χώρα, διάβαζα ένα άρθρο ο Σπύρο σήμερα, νομίζω, ή χθες. Πολύ ενδιαφέρον για τις πόσο βαθύς είναι οι σχέσεις. Και στρατιωτική, δηλαδή έχουμε γίνει προσάρτημα του Ισραηλινού, δεν ξέρω αν συμφωνείς, εγώ έτσι το διάβαζα σε αυτό το άρθρο, του Ισραηλινού στρατού στην ουσία.
1: Προφανώς, ναι. Έχουν δικαίωμα οι Ισραηλοί στρατιωτικοί, έχουν στην Ελλάδα χωρίς βίζα.
0: Και χωρίς βίζα.
1: Αν αυτό δεν... Ναι, χωρίς βίζα.
0: Βεβαίως.
1: Αν αυτό δεν δείχνει θέση απικίας, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν παρακολουθείς τη συζήτηση για τη δημιουργία πλέον πυρηνικών σταθμών ενέργεια στην Ελλάδα, που είναι απαραίτητη προκειμένου να φτιαχτούν τα data centers
0: στα περίφημα.
1: Η μεγάλη, εγώ πιστεύω ότι είναι η τεράστια απάτη, που ελπίζω να σκάσει αυτή η φούσκα πολύ σύντομα προτού προκαλέσει και άλλες καταστροφές. Το δεδομένο είναι ότι με την ενεργειακή κατανάλωση αυτών των data centers δεν υπάρχει ενέργεια για εμάς, για τους ανθρώπους και για την υπόλοιπη πραγματική παραγωγή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ποια είναι η λύση την οποία σκαρφίζονται? Ότι θα πρέπει να κάνουμε πυρηνικό σταθμό ενέργειας. Πώς ήρθανε να κάνουν αυτόν τον πυρηνικό σταθμό? Έχουμε δύο λύσεις. Η μία στην Εύβοια, την οποία έκαψαν πριν από λίγα χρόνια, όπως έδειξε και πάρα πολύ ωραία η Μέλη Ψαρού στο εκπληκτικό ντοκιμαντέρ, το σχέδιο που
0: πήγε
1: στο
0: πρώτο μέρος, ναι,
1: ναι. Και στο δεύτερο που δείχνει. Λοιπόν, που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος, γιατί δεν είχε πιο δύσκολο πίσω από αυτά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, υπάρχει, η μία είναι η Εύβοια, γιατί δεν θα πρέπει να είναι κοντά στον τόπο που θα καταναλύσκεται η ενέργεια.
0: Μα γι' αυτό πήγαν και στα Εμιράτα, γι' αυτό το λόγο.
1: Ακριβώς, γι' αυτό εκεί ήταν. Λοιπόν, και επίσης έχει καταστραφεί από πολύ μεγάλο μέρος της υπόλοιπης, το ξέρουμε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτά. Και ποιο είναι το δεύτερο μέρος το οποίο συζητάμε, πως πρόσεξες?
0: Όχι, ίσως δεν το πρόσεξα.
1: Το δεύτερο μέρος είναι η Θράκη. Και τι είναι η Θράκη? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει εκεί πέρα μεγάλη δυνατότητα να καταναλωθεί αυτή η ενέργεια? Αλλά φυσικά η Θράκη, αφενός ο πληθυσμός της εν μέρη είναι μειονοτικός και επομένως δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά κυρίως αν πάθει κάτι το data center, ο πυρηνικός σταθμός, λοιπόν οι συνέπειες δεν θα φορούν μόνο την Ελλάδα αλλά και το τέλος της οικονομικής ζωής της Τουρκίας, της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το βάζουν εκεί σαν εγγύηση ότι δεν θα καταστραφεί από τον ορατό εχθρό της Ελλάδας που είναι η Τουρκία, δηλαδή ενδεχομένως. Αλλά βεβαίως αυτή η λύση δεν παίρνει υπόψη το τι θα γίνει αν αυτός που καταστρέψει το τον πυρηνικό αυτό στρατό, σταθμό, δεν είναι η Τουρκία, η οποία όντως θα έχει μεγάλη ποινή αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά το κράτος το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση με την Τουρκία τώρα και θέλει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα σαν πιόνι εναντίον της Τουρκίας, δηλαδή το Ισραήλ.
0: Εδώ δηλαδή
1: μας παρασύρουμε τον τρομακτικό κίνδυνο χωρίς την παραμικρή συζήτηση με τον κόσμο, με καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα, εθνοκτόνες θα έλεγε κανείς. Και αυτό δεν συζητιέται. Δεν πρέπει να συζητιέται σε μια νέα απικία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και ακριβώς αυτό θα σου έθετα τώρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι διάφοροι ΝΑΤΟ πατριώτες, διάφοροι πατριώτες ειλικρινείς ενδεχομένως, θεωρούν ότι απέναντι στο μεγάλο εχθρό της Ελλάδος είναι το αντίδοτο είναι το Ισραήλ, η συμμαχία με το Ισραήλ. Δύο τα ερωτήματα. Υπάρχει περίπτωση, έχει τη δυνατότητα καταρχάς το Ισραήλ που έχει ανοίξει που λένε τραχανά στις τρεις υπήρους ουσιαστικά Αφρική, Ασία, έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει μια άλλη χώρα όπως η Ελλάδα ή απλώς θα τη χρησιμοποιήσει για μια ακόμα φορά όπως κάνουν οι ξένοι εδώ και πολλά πολλά πολλά πολλά χρόνια, Σπύρο?
1: Εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδείξαν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τις χώρες του κόλπου όπου έβαλαν τις βάσεις τους. Και σε υπερασπιστεί το Ισραήλ την Ελλάδα. Αυτά είναι για μικρά παιδιά, δεν είναι για νεοειμένους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς υπάρχει τρομακτική προπαγάνδα και έχει καλλιεργηθεί μέσω του σοβινιστικού εθνικισμού που καλλιεργείται επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, ο οποίος δεν είναι εγχώριος. Έχει η εθνικοφροσύνη που έχουμε από τη δεκαετία του 40 είναι made in Washington. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Είναι έτσι φτιαγμένοι ώστε τα αμερικανικά συμφέροντα να τα προβάλλουν σε ελληνικά συμφέροντα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν ούτε τη διάθεση, ούτε τη δυνατότητα να περασπιστούν την Ελλάδα, αλλά φυσικά έχουν και τη διάθεση και κάθε λόγο να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα σαν πιόνι στο δικό τους πόλεμο και κυρίως για να κρατήσουν την Τουρκία στο όρμα της Δύσης, το οποίο γίνεται για περισσότερο δύσκολο.
0: Δηλαδή
1: μας οδηγούν σε μια νέα καταστροφή του 1922 με τη διαφορά ότι αυτή δεν αφορά τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, ας αφορά ελληνισμό σε ελληνικές επικράτειες.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να είμαστε σαφείς.
0: Σπύρο, δηλαδή θεωρείς ότι αυτή η κίνηση που γίνεται έχει αμερικανικό δάκτυλο, δηλαδή οι Αμερικανοί προωθούν το Ισραήλ και το Ισραήλ προωθεί την υποτελή χώρα μας, την εξαρτημένη, την ταπεινωμένη, απέναντι στην Τουρκία για να την κρατήσει στο δυτικό στρατόπεδο με κάθε τρόπο.
1: Προφανώς είναι αυτό. Αν δεν συζητιέται στην Ελλάδα, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο συζητιέται.
0: Στην Ελλάδα δεν συζητιέται, δεν το έχω ακούσει αυτό. Έχω ακούσει.
1: Ναι, γιατί είμαστε χωρικοί, είμαστε υπήκοοι και έχουμε το κεφάλι μας στην άμμο.
0: Το βλέπεις πιθανό αυτό, δηλαδή βλέπεις να έχουμε ένα νέο 1922, αλλά ακόμα χειρότερο, όσο γίνεται χειρότερο δηλαδή.
1: Αν δεν ορθώσουν να το ελληνικό γλώσσο και πάει το πράγμα. Γιατί καθώς θα καταραίει αυτό το δυτικό σύστημα, είμαστε στην μεθοριακή γραμμή, είμαστε ανάμεσα στις δύο συγκρούσεις, στην Ουκρανία και στην Δυτική Ασία, και σίγουρα θα έχουμε πολύ άσχημες επιπτώσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες ακριβώς είναι αυτές, αλλά αυτό είναι προφανές. Οπότε, αν κάποιος φαντάζεται ότι είναι πατριώτης, το πρώτο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να κάνει ήταν να αναζητήσει τρόπους για να σταματήσει αυτή η πορεία. Ας δούμε τι θα κάνουν όλοι όσοι έχουν θέση στον κρατικό μηχανισμό, η στρατιωτική μας, η αστυνομία μας, η δικαστική μας, οι καθηγητές των πανεπιστημίων μας. Τι θα κάνει ώστε η δημοσιογράφη, τι θα κάνει ώστε να σταματήσει αυτή η πορεία, αλλά η κατάληξή της διαφαίνεται καθαρά. Και σίγουρα δεν προβλημίζεται τίποτα καλό.
0: Μια ερώτηση από το chat, πριν σε ρωτήσω ακόμα δύο ερωτήσεις πριν πλησιάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Κύριε Μαρκέτο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Κύριε Μαρκέτο, είναι παρελθούσας φάσης της συζήτησης βέβαια, αλλά εγώ το θέτω γιατί νομίζω ότι είστε και ενδιαφέρεστε να απαντήσετε και νομίζω ότι είστε κατάλληλος. Κύριε Μαρκέτο, στον υπεριαλισμό τα κράτη είναι αναγκαστικά ισοδύναμα ή υπάρχουν και πιο ισχυρά και πιο αδύναμα υπεριαλιστικά κράτη?
1: Στην πραγματικότητα τα κράτη δεν είναι ισοδύναμα. Αυτό είναι ένα νομικό πλάσμα το οποίο δέχεται ο Οργανισμός Συνωμένων Εθνών, αλλά και εκεί δεν το δέχεται ολόκληρο, γιατί υπάρχουν τα μέλη, τα τακτικά, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα μόνιμα τα οποία είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, το παγκόσμιο σύστημα είναι ιεραρχικά δομημένο. Και αυτό το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά οι λαοί που ορθώνουν το ανάστημά τους από το Ιράν μέχρι τον Μπουρκίνα Φάσο. Αλλά φυσικά δεν επιτρέπεται να το καταλάβουν οι υπήκοοι, οι ραγιάδες, οι νεοαπικίες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή φανταζόμαστε ότι είμαστε ίσοι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με την Γαλλία και την Γερμανία, και ότι μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γινόμασταν κι εμείς μέλος του κλαμπ των ισχυρών. Το θυμόμαστε όλα αυτά εμείς που έχουμε.
0: Βέβαια, το πολιτικό, πολιτιστικό, ναι, όλα τα πάντα. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Είχαμε και τον Κωστόπουλο που μας ξεβλάκεψε.
0: Έτσι.
1: Και στην πραγματικότητα έχουμε γίνει ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ενός καταστροφικού γενοκτονικού συστήματος, όπου δεν υπάρχουν αξίες, αλλά και ο αρχαίος μηδενισμός, όπως εξηγεί πολύ καλά ο Μανουέλ Τεντ. Είναι νομιγές συνταξής στα ελληνικά και το τελευταίο του βιβλίο, όπου υπάρχει όλο το σύστημα στηρίζεται σε μια αέλαη αλληλεξαπάτηση, σε μια αέλαη κατασκευή μιας κομικής πραγματικότητας μέσω των λεγόμενων αξιολογήσεων και όλων των τρόπων που έχουν βρει για να τηλεκατευθύνουν όλους τους θεσμούς από την εκπαίδευση μέχρι την οικονομία, και φυσικά όπου δεν υπάρχει πραγματική αύξηση της παραγωγής. Σε πραγματικούς όρους η ελληνική οικονομία είναι σήμερα χειρότερα, μικρότερη, συρρυκνωμένη σε σχέση με αυτό που ήταν το 2000, ενώ η τουρκική οικονομία είναι τρεις φορές μεγαλύτερη, επομένως έχουν ανατραπεί οι ισορροπίες μέχρι και το 2000, ριζικά, και αυτό έγινε, δεν έτυχε, πέτυχε, ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε και προβλέψιμο αποτέλεσμα, και εμείς το έχουμε καταγγείλει το 2000 Αλλά κανένα δεν ήθελε να ακούσει. Βέβαια, όλοι ήθελαν να μείνουν σε πισίον του, όχι ο ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικό λαό έδωσε τόσο 10 χρόνια. Και ενώ ταυτόχρονα η Κίνα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχει πενταπλάσια. Σε πραγματικού όρου, η οικονομία τη είναι πενταπλάσια από ό,τι ήταν το 2000. Και φυσικά είναι στον ίδιο δρόμο και πρέπει να μεγαλώσει με τους ίδιους ρυθμούς, συνεχίζει να μεγαλώνει. Αλλά και άλλων χωρών που έχουν υποκύψει στον επάρατο κομμουνισμό, όπως το Λάος, όπως το Βιετνάμ, όπως η Βόρεια Κορέα, που ακόμα και οι δυτικοί πλέον αναγκάζονται να παραδεχθούν ότι οικονομικά πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά εμείς εδώ μένουμε στο ότι όλες αυτές οι χώρες είναι καταπιεστικές, είναι πρώνα σκυλιά και γατιά και τα λοιπά.
0: Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω ακόμα κάτι για αυτό το θέμα. Λέμε για την Ελλάδα και νομίζω δεν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαφωνήσει κανείς μαζί σου σε σχέση με την υποτέλεια αυτής της χώρας, σε σχέση με τον ύπνο του δικαίου που κοιμούνται, τι θα φάω, τι θα αρπάξω κτλ. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας κτλ. Όπως επίσης τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ασχολούνται ποιος βουλευτής από τη Νέα Αριστερά πάει στο Βαρουφάκι, ποιος από το Βαρουφάκι πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όλοι αυτοί είναι εσχροί. Όλοι όσοι συμμετείχαν στη διακυβέρνηση μετά την καταπάτηση λαϊκής θέλησης του 2015. Είναι συνένοχοι, δεν έχουν κάνει την παραμικρή αυτοκριτική και προσπάθησαν για ένα διάστημα να αναπτυστούν ως δίθεν αριστεροί απειλευόμενοι τη γενοκτονία της Παλαιστίνης. Ποιοι? Οι ίδιοι ότι περιχαρείς συμμετείχαν στη γενοκτονία της Ημεμένης τότε, και όταν τους λέγαμε με λόγια τους ηθήνοντες του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή, τους λέγαμε να δεν μπορεί να δίνεται όπλα στη Σαουδική Αραβία που χρησιμοποιούνται για τη γενοκτονία μια γειτονική χώρα, έλεγαν σιγά και με τι ασχολείσαι κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει την παραμικρή αυτοκριτική, αλλά επιμένουν να κολλήσουν για άλλη μια φορά το αθώο κοινό, το οποίο επιμένουν να μην του στέλνει σπίτια του. Αλλά φυσικά αυτό το κάνουν επειδή έχουν τι πλάτε του υπερατλαντικού επικυρίαρχου φυσικά. Δεν ξέρω ότι ο Τσίπρας πριν ξεκινήσει το κόμμα του στον μισό χρόνο στην Αμερική. Έκανε εκεί μαθήματα.
0: Για δεύτερη φορά.
1: Που αφιβάλλαν μέσα για δόση ανομία στη ζωή του, έκανε μαθήματα σε πανεπιστήμιο του Ivy League.
0: Σπύρο.
1: Έχει μάθει αγγλικά από ό,τι φαίνεται στο μεταξύ.
0: Επειδή ο χρόνος συντομεύει, θέλω να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις ακόμα. Γι' αυτό, αν μπορούμε, πόσο νομίζεις ότι μπορείς να απαντήσεις. Καταρχάς, λέμε για την Ελλάδα, για την τυφλότητα, για την αδράνεια, για την παθητικότητα μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις των περασμένων χρόνων. Όμως,

0: όλα τα πράγματα εξουσίας, όλα τα πολιτικά συστήματα της Δύσης είναι συνεργοί, με μερική εξαίρεση στην Ισπανία. Και προς τιμή του, επίσης βγαίνει ο Πάπας και μιλάει για γενοκτονία, προς ο Πάπας.
1: Ναι, ο Βαρθολομαίος όμως και, ο Πατριάρχης δεν βγήκε, έτσι, ούτε Εκκλησία της
0: Ελλάδας. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται να πρέπει να αλλάξει. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτή η κατάσταση, αφορά όλη τη Δύση και μόνο τη Δύση. Γιατί όλος ο υπόλοιπος κόσμος και ακόμα και οι πολιτικοί του συστήματος έχουν ξεσπαθώσει κατά της γενοκτονίας. Και κάνουν ό,τι μπορούν. Μόνο εμείς είμαστε που την συνδράμουμε και για το οποίο επιμένω θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία.
1: Απολύτως.
0: Αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό που κάνει το ΖΕΕΛ, έχει μόνο δύο εκβάσεις, δύο πράγματα μόνο μπορούμε να βγούμε από αυτό. Το ένα είναι το τέλος του Ιδίποδα και το άλλο είναι το τέλος του Ντόν Τζοβάνι, του ήρακτη του ηθικοπλαστικού θεατρικού έργου και κατόπιν όπερας που έκανε το Μότσαρτ μεταξύ άλλων, που τον τραβάνε στο οποίο μέχρι τέλος αρνιέται να μετανοήσει και τον τραβάνε οι δαίμονες στην κόλαση. Λοιπόν, αυτό θα γίνει με το Ισραήλ. Αλλά αυτό, ακριβώς αυτό, είναι και το μόνο τέλος το οποίο μπορεί να έχουμε όλοι οι δικοί μας συνεργοί σε αυτό το κορυφαίο έμπλημα. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Σπύρο, θέλω άλλες τρεις ερωτήσεις, όσο μπορούμε συντομότερα, γιατί θέλω να ακούσουμε τη θέση σου, την απόψη σου. Πολλοί στην εποχή μας μιλάνε για τεχνοφεουδαρχία. Αυτός νομίζεις ότι είναι ένας όρος που αποδίδει τη σύγχρονη μορφή του οικονοπολιτικού συστήματος παγκοσμίως ή είναι απλώς μια εξυπνακίστικη διατύπωση που μας απομακρύνει και συσκοτίζει την πραγματική κατανόηση του σημερινού κόσμου, που είναι ο καπιταλισμός που ξέραμε.
0: Ο όρος συζητιέται από καμιά δεκαετία χρόνια, ο Σεντρίκ Ντιουράν έχει γράψει για το τεχνοκοντιαλισμό κτλ. Αφορά κυρίως έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα μεγάλα δεδομένα και με τον ψηφιακό κόσμο. Και έγινε κοινόχρηστος το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκου, το οποίο δεν έχω διαβάσει, όπου από ό,τι καταλαβαίνω το παρουσιάζει σαν τέλος του καπιταλισμού. Λοιπόν, αυτός είναι ένας όρος που προσπαθεί κατά τη γνώμη να αποδώσει την ανάπτυξη μιας άξιας τάξης που βρίσκεται πάνω από κάθε νόμο, της τάξης Epstein, όπως θα χαρακτηριζόταν επιτυχημένα, της τάξης των τεμπών, θα λέγαμε στην Ελλάδα, η οποία στηρίζεται στην εξάπλωση της απαλωτριωτικής ισόρροπης στο εσωτερικό των Μητροπόλεων, η οποία απαλωτριωτική ισόρροπη παλιότερα αφορούσε κυρίως την περιφέρεια του καπιταλιστικού συστήματος, και στην διάκριση μεταξύ κλιματιστικοποιημένου και βιομηχανικού καπιταλισμού, μεταξύ προσόδου που εισπράττει ο συστηματίας και επιχειρηματικού κογκέρδου. Είχαμε μέχρι τη δεκαετία του 80, μέχρι να κυριαρχήσει ο Μουφίλος, είχαμε ένα καπιταλισμό που ήταν αναπτυξιακό, βιομηχανικό κτλ. Αυτό πάνω ήδη 50 χρόνια που έφυγε. 40. Λοιπόν, επομένως έχει μια βάση αυτό. Το ότι αυτό το σύστημα τώρα που ζούμε δεν αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις, όπως κάνει για παράδειγμα εκείνα, ή όπως έκανε και ο δυτικός καπιταλισμός μέχρι και την δεκαετία του 70. Από εκεί και πέρα αξίζει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο όρος ρισκάρει να δημιουργήσει την ψευδέστηση, την ακωτική ψευδέστηση, ότι είναι καλύτερος ο καπιταλισμός. Αυτό που χαρακτηρίζει την τεχνοφεουδαρχία, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του Βαρουφάκη, αλλά σε σχέση με την υπόλοιπη βιβλιογραφία μιλάω, είναι στην πραγματικότητα ο σύγχρονος δυτικός καπιταλισμός.
1: Αυτά έχουν τεθεί ήδη από τον Μάρξ αυτά. Έχει να κομίσει κάτι καινούριο αυτή η έννοια, μας βοηθάει σε κάτι?
0: Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν έχει να κομίσει κάτι καινούριο. Απλώς προκαλεί μια ηθική ανάπτυξη, δηλαδή λέει στον κόσμο ότι είσαστε υπήκοοι, ότι δηλαδή είναι ένας έμεσος τρόπος για να αποδοθεί η σκληρή πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει καμία δημοκρατία, ότι είμαστε έχουμε ολιγαρχίες όχι δημοκρατίες,

0: δικτάτορου τη Δύση. Και για να υποθεί αυτό εύσχημα με εθνισμούς, θα μιλήσει μπορεί όπως τεχνοπολιταρχία, μεταδημοκρατία κτλ. Που όλοι αυτοί αποφεύγουν να πέσουν το λάθος ότι κλειτεί από τον ήλιο. Δηλαδή δεν έχουμε δημοκρατία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε στη σκέψη μας και να κανονίσουμε ανάλογα την πράξη μας και την ηθική και πολιτική μας στάση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με τουλάχιστον με την κλασική μαρξιστική θεώρηση, η υπεραξία παράγεται από την εργασία. Έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα τώρα, βλέπουμε δηλαδή αυτές οι πέντε μεγάλες εταιρείες του ψηφιακού κόσμου, η Meta, αυτές οι AI και όλες αυτές, στην πραγματικότητα δημιουργούν υπεραξία, μοιάζει τουλάχιστον, από την κατοχή αυτών των ίδιων των εγκαταστάσεων, των υποδομών, των τεράστιων αυτών υποδομών και βεβαίως από τα data τα οποία παίρνονται από τους ίδιους τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι κάτι αλλάζει στον τρόπο εξαγωγής της υπεραξίας σε σχέση δηλαδή με την εργασία ή σε σχέση με την ίδια την ιδιοκτησία αυτών των κολοσσών της τεχνοφεουδαρχίας, για να το πω έτσι λίγο ειρωνικά κιόλας?
0: Άρα δεν θα διαφωνήσω. Αν θέλουμε να έχουμε άποψη, η έννοια της αξίας πρώτα δεν είναι έννοια που ανέπτυξε πρώτος ο Μάρξ, υπάρχει από τον Τζον Λοκ, από το 1901. Το βασικό θεωρητικό του φιλελευθερισμού, του φιλελεύθερου καπιταλισμού και μεγάλο υπέρμαχο της δουλείας. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ο φιλελευθερισμός πολύ συχνά στην ιστορική του πορεία συντάχθηκε με την δουλεία και την ιδιοκτησία. Λοιπόν, ο Τζον Λοκ έφτιαξε τη θεωρία, την εργασιακή θεωρία της αξίας, με πολύ συγκεκριμένο στόχο να αποδείξει ότι τυποθά έπρεπε να ανέμονται τις άγριες εκτάσεις της Αμερικής, ήταν Βρετανοί καπιταλιστές και όχι οι άνθρωποι Ινδιάνοι, αυτός ήταν ο στόχος του. Αλλά παρόλα αυτά έπιασε κάτι πολύ συγκεκριμένο, σημαντικό, πραγματικό κατά τη γνώμη μου, ότι η αξία παράγεται από την εργασία, την ανθρώπινη εργασία και μόνο από την ανθρώπινη εργασία. Από εκεί και πέρα, στο προλεταριάτο, στην εργατική τάξη, αφήνεται ένα κομμάτι το οποίο ο Μάρξ μας έλεγε παλιότερα εκεί για τη συντήρηση και την απαραγωγή του. Τώρα πλέον αρκεί μόνο για τη συντήρηση, και αν είναι σαφές ότι οι προλεταριακές οικογένειες, οι προλετάριοι δεν έχουν δικαίωμα να αναπαραχθούν σήμερα. Αυτό είναι όταν δεν έχουμε, δεν μπορεί να κάνει παιδί ένα νέο ζευγάρι, όσο και αν το θέλει. Δεν λέω ότι είναι υποχρεωτικό να κάνει παιδί.
1: Ναι, ναι, αλλά αν θέλει δεν μπορεί να το κάνει, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, άρα σήμερα ο εργατικός μισθός δεν καλύπτει το κόστος της συντήρησης και της αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Μεταβέως καλύπτει τη συντήρηση, η αναπαραγωγή γίνεται κάπου στην Αφρική. Και έρχονται από εκεί πέρα, εισάγουμε έτοιμοι την προλεταριακή εργατική δύναμη. Λοιπόν, έχουμε αυτό, αυτή είναι η ουσία. Από εκεί και πέρα είναι πολύ διαφορετικό το ποιος απομυζά την υπεραξία από τον εργαζόμενο, δηλαδή του δίνει ίσα ίσα αυτά που αρκούν για τη συντήρησή του και αρπάζει τα άλλα, και είναι πολύ πιο διαφορετικό το πώς πραγματοποιεί την υπεραξία και την μεταμορφώνει σε κέρδος. Δηλαδή την καρπώνεται την υπεραξία. Δεν έχει σχέση το ένα το άλλο. Δηλαδή η υπεραξία αποσπάται, συνεχίζει να αποσπάται με τους πιο βάρβαρους τρόπους. Στην Ελλάδα για παράδειγμα αποσπάται τα ξενοδοχεία, έτσι. Από την ταλέπορη και κακοποιημένη εργατική δύναμη που συχνά είναι και φοιτητές και φοιτητριές μας. Αυτός όμως ο οποίος πραγματοποιεί την υπεραξία δεν είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν τον κτηνόδη καπιταλιστή, ο οποίος να αποσπά άμεσα με φρικτές μεθόδους. Είναι κάποιος πιο ψηλά στην καπιταλιστική ιεραρχία, ο οποίος έχει αυτούς τους κολοσσούς, δεν παράγει υπεραξία ούτε καν αξία αυτή η τεχνοφεουδαρχία που λέμε. Για να τα καταλάβουμε αυτά σωστά, πρέπει φυσικά να ξέρουμε μαρξισμό, σήμερα αυτός που τα εξηγεί πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου, είναι ο David Harvey, κορυφαίος μαξιστής της εποχής μας, ο οποίος γράφει πάρα πολύ προσωστά βιβλία, θέλουν συγκέντρωση, αλλά επειδή είναι πολύ να ζητήσουμε από τον κόσμο σήμερα να διαβάσει στόμους και παλαιό, εγώ θα έλεγα όποιος πραγματικά θέλει να έχει άποψη για αυτό το θέμα, ας διαβάσει David Harvey. Υπάρχουν γράφει το βιβλίο που δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό το ζήτημα, είναι ένα που λέγεται «Ο Μάρξ στο κεφάλαιο και τέλεια του οικονομικού λόγου», δώσει κάποια στιγμή. Αν μπορεί κάποιος να διαβάσει τα αγγλικά, έχει βγάλει μόλις ένα ο Harvey, το τελευταίο του βιβλίο που λέγεται «Η ιστορία του κεφαλαίου», που συνοψίζει την θεωρία του. Επίσης πρέπει να διαβάσει κάποιος τον Άγιο Βαρεστάνη. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Βαρεστάνη που έχει 5 διαλέξεις που κάνει σε ένα Ισπανικό Πανεπιστήμιο του 2004 για να καταλάβουμε τον κόσμο μας. Λέγεται άλλη άποψη από το Harvey, αλλά είναι πολύ καθαρός και πιο απλός από πολλές απόψεις όσον αφορά την θεωρία της αξίας. Τα λοιπά έχουμε γραφτεί βιβλιοθήκες ολόκληρη.
1: Ναι, καλά, είναι τεράστια.
0: Και ολόκληρη τάση που ας το προσέξουμε αυτό, πάρα πολύ ασχολούνται μόνο με τη θεωρία της αξίας και φαντάζονται έναν καπιταλισμό χωρίς συμπεριαλισμό. Συχνά, ιδίως στην άκρα αριστερά και στην αναρχία, η θεωρία της αξίας χρησιμοποιείται για να παρακαθεί η πλευρά του υπεριαλισμού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από το 1500 που φτιάχνει το καπιταλιστικό παγκόσμιο σύστημα, δεν υπάρχει καπιταλισμός χωρίς υπεριαλισμό.
1: Σπύρο, ειλικρινά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε την βεβαίωση στη συζήτησή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλά να πούμε, φυσικά δεν προλαβαίνουμε, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα ζητήματα. Και ο κόσμος που ενδιαφέρεται πραγματικά πρέπει να διαβάσει και αν μην το αφήσει την τεχνητή νοημοσύνη, όπως θα λέγεται, στην πραγματικότητα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως είναι ο επιστημονικός όρος, καταργούν πλέον την ανθρώπινη σκέψη και παράγουν μαζικά βλακία.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό οπωσδήποτε σε επόμενη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε και πάλι, Σπύρο μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Και χαρά. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Αυτές τις μέρες βεβαίως η ακροματικότητα των εκπομπών μας έχει μειωθεί, γιατί έχουμε και το μεγάλο αντίπαλο που είναι το ποδόσφαιρο και συγκινεί εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη. Όλα καλά, κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, θα δούμε λίγο για τη φιλοσοφία, να δούμε... Η φιλοσοφία είναι κάτι τόσο ξένο από μας, είναι κάτι τόσο απομακρυσμένο, ή θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ πολύ κοντά μας. Για να δούμε λοιπόν, μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
4: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
3: Όχι.
4: Εμά, αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
1: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Η φιλοσοφία είναι ένας όρος, πούμε έτσι, που πολλοί τον αντιμετωπίζουν με σεβασμό, με δέος, με εκτίμηση και άλλοι με αποστροφή και περιφρόνηση. Είναι βέβαιο ότι πολλοί θα έχουν προβληματιστεί με τη φιλοσοφία με πολλούς τρόπους. Άλλοι προσπαθώντας να διαβάσουν φιλοσοφία και να μην καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Άλλοι θεωρώντας ότι η φιλοσοφία είναι κάτι ξεπερασμένο για την εποχή μας, μια εποχή που η επιστήμη και η τεχνική έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, και ακόμα άλλοι που ενώ έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν τη φιλοσοφία, δεν μπορούν να βγάλουν ένα κεντρικό νόημα από αυτήν την ακολουθία των διανοητών από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Τέλος, πολλοί διερωτώνται για τη σημασία της φιλοσοφίας σε μια εποχή που η σκέψη έχει πάρει άλλους, παράξενους δρόμους, όπως τα τρελά όνειρα των αρχόντων αυτού του κόσμου για τον απικισμό των άστιν, για τους άιμπορ, τον μετάνθρωπο, τον υπεράνθρωπο. Ό,τι μάθαμε ότι είναι φιλοσοφία ή ό,τι μάθαμε διαβάζοντας φιλοσοφία, συνήθως είναι μια σειρά από δυσνόητες θεωρίες, με τις οποίες άλλοτε συμφωνούμε, άλλοτε διαφωνούμε, κυρίως σύμφωνα μέσα από τις σημερινές μας αντιλήψεις, ανεξάρτητα αν πρόκειται για την αρχαία φιλοσοφία που αφορά ουσιαστικά σε άλλους τύπους ανθρώπων. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη φιλοσοφία με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, όχι σαν μια παράθεση ιδεών ή μια συζήτηση φιλοσόφων, αλλά σαν μια αντανάκλαση των ιστορικών συνθήκων μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν οι φιλοσοφίες αυτές και μάλιστα σε διαρκή διάδραση με αυτές. Αφορμή για την εκπομπή στάθηκε ένα μοναδικό έργο του φίλου Φώτη Τερζάκη, ενός κατά την ταπεινή μας άποψη εξαιρετικού στοχαστή που ασχολείται με αυτά τα θέματα πολλές δεκαετίες παρά το νεαρό της ηλικίας, το οποίο αποτελείται από τρεις τόμους και ονομάζεται «Η αφήγηση της φιλοσοφίας». Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει ο πρώτος τόμος, έχει κυκλοφορήσει και σε δερματόδετο, ας το πούμε, εξώφυλλο και σε χαρτόδετο. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον κατά την ταπεινή μας άποψη. Έπονται οι επόμενοι τόμοι, είναι σήμερα μαζί μας και ο εκδότης των εκδόσεων Αλεξάνδρα, κύριος Κώστας Λιβιεράτος. Οι επόμενοι τόμοι έπονται λοιπόν, και εντός του έτους θα κυκλοφορήσει ο τόμος για την νεότερη φιλοσοφία και του χρόνου με το καλό θα κυκλοφορήσει και ο τόμος για τη σύγχρονη φιλοσοφία. Είναι ένα μνημειώδες έργο, είπαμε τον τίτλο, του στοχαστή, το πούμε έτσι, γιατί είναι πολυσχηδές το έργο του κυρίου Τερζάκη, του Φώτη, που ασχολείται με την κοινωνική ανθρωπολογία, τη φιλοσοφία, διοργανώνει σεμινάρια, έχει ένα πολύ πλούσιο έργο και αν ρίξετε μια ματιά, γιατί θα περάσει πολλή ώρα, χρειαστεί να μιλήσουμε για τα 35-40 που έχει κυκλοφορήσει, θα μας πάρει πολλή ώρα, μπορείτε να τα δείτε κανείς εύκολα γκουγκλάροντας που λένε, και σε συνεργασία με το, αυτό το βιβλίο γράφτηκε σε συνεργασία με τον κύριο Τάκη Θεοδωρακέα, και έρχεται να τροποποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις πεποιθήσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Ο πρώτος τόμος του έργου αυτού που αφορά στην αρχαία φιλοσοφία είναι μια πρόγευση του συνολικού έργου. Είναι σημαντικότατος όχι μόνο επειδή κάνει προσιτή στον καθένα από εμάς, απαιτώντας βέβαια λίγη προσοχή εκ μέρους του αναγνώστη, αλλά επειδή δίνει το κλειδί. Χρειάζεται ένα κλειδί για να αντιληφθούμε ότι όσα εκφράζουν οι εκάστοτε φιλόσοφοι δεν είναι ιδιορυθμίες δικές τους ή θεϊκές επιφυτήσεις, αλλά δημιουργήματα συγκεκριμένων ιστορικών συνθήκων, σε διάδραση βέβαια με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους διανοητών. Μια ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας που αφήνει στην άκρη τις ατέρμονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις που άρχισαν πριν πολλούς αιώνες και συνεχίζονται μέχρι τις ημέρες μας για τα επιμέρους, ενώ ταυτόχρονα δεν κάνει καμία έκπτωση στη σκέψη των φιλοσόφων, φέρνοντας όμως τη σκέψη τους με φιλικό τρόπο στο σημερινό αναγνώστη. Το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι φιλοσοφικές θεωρίες και σε αναφορά πάντα με τις απόψεις των προηγούμενων διανοητών, είναι το κλειδί για να καταλάβουμε με έναν ευκολότερο τρόπο τις δυσνόητες και παράξενες από πολλές πλευρές σκέψεις διαφόρων από τους φιλοσόφους. Φίλοι και φίλες, ας καθίσουμε λοιπόν αναπαυτικά στις θέσεις μας και ας απολαύσουμε ένα ωραίο πνευματικό ταξίδι που έχει για πολλούς μια ασύλληπτη οργασμική δυνατότητα. Και αυτό όχι γιατί ίσως γιατί δεν μας δείχνει την υπέρτατη αλήθεια, ενδεχομένως. Μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά μας βάζει σε ένα κόσμο φτιαγμένο από το ανθρώπινο πνεύμα, του οποίου οι καμπές έχουν μαγικές, σκληρές, σκοτισμένες, παράξενες και πολλές άλλες πλευρές που θα προσπαθήσουμε να θίξουμε στοιχειοδός τουλάχιστον σε αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι που, όπως και η σκέψη του συγγραφέα, ακολουθεί και παρακολουθεί έναν συνεχή διάλογο και όσμωση ανάμεσα στην ιστορία και τους κοινωνικούς σχηματισμούς και την ιστορία και τη σκέψη των στοχαστών. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ και στον συγγραφέα, τον κύριο Φώτη Τερζάκη, και στον εκδότη Αλεξάνδρεια και τον εκδότη του, τον κύριο Κώστα Λιγεράτο, οι οποίες εκδόσεις εννοώ ανέλαβαν αυτό το πολυδάπανο και επισφαλές από οικονομικής άποψης, απόδοσης έργου. Και κυρίως ο κύριος Λιβγεράτος είναι και επιμελητής της έκδοσης και έχει μια θαυμάσια ιδέα να υποτιτλίζει ουσιαστικά σε κάθε σελίδα, για να είναι πολύ φιλικό στο χρήστη δηλαδή, να βλέπει κανείς τι, ξεφυλίζοντας πολύ εύκολα το βιβλίο, τι θέλει να διαβάσει ακριβώς εκείνο το σημείο λοιπόν, να μπορεί να πάει εύκολα. Φώτη και Κώστα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Μασάρη.
2: Καλησπέρα.
0: Θέλετε να δούμε λίγο, δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Κώστα, ο οποίος έκανε και την... Γιατί ένα έργο ακόμα για τη φιλοσοφία, κύριε Κώστα Λιβγεράτη, γιατί ακόμα ένα έργο για τη φιλοσοφία, σε μια εποχή δύσκολη για τις εκδόσεις, έτσι δεν είναι? Πώς το σκεφτήκατε, πώς το αναλάβατε, πώς το προχωράτε?
2: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι, όπως ανέφερες ήδη, είναι ένα τρίτο μου έργο. Τότε αυτή τη στιγμή έχει ήδη εκδοθεί ο πρώτος τόμος για την αρχαία φιλοσοφία. Ο δεύτερος για την νεότερη φιλοσοφία θα εκδοθεί το φθινόπωρο. Και ο τρίτος για την σύγχρονη φιλοσοφία το 2027. Με αυτή την έννοια είναι ένα έργο μακράς πνοής, πολύ μεγαλόπνο όντως. Με πολύ παρελθόν, και έχει πολύ παρελθόν γιατί είναι μια δουλειά που προκύπτει από τις διαλέξεις που εδώ και μια 20ετία κάνει ο Φώτης ο Τερζάκης σε σεμινάρια του κέντρου και αργότερα της εταιρείας διαπολιτισμικών σπουδών, και ελπίζουμε ότι είναι επίσης ένα έργο που έχει και πολύ μέλλον. Γιατί όμως, παραμένει το ερώτημα, είναι γιατί ακόμη ένα έργο φιλοσοφίας στη στιγμή, ιστορίας φιλοσοφίας, στη στιγμή που υπάρχουν και ξένα βιβλία και μεταφρασμένα, και υπάρχουν και πάρα πολλά υλικά που μπορεί να βρει κανείς εύκολα στο διαδίκτυο, ας πούμε, για κάθε φιλόσοφο, για κάθε σχολή, για κάθε ρεύμα κτλ. Εντάξει, η απλή απάντηση είναι ότι θέλει κανείς να πει αυτή την ιστορία με δικά του λόγια, με το δικό του τρόπο. Και ότι αυτά τα έτοιμα υλικά μπορεί να είναι καλά για βιαστικές φοιτητικές εργασίες, αλλά δεν βγάζουν κατά ανάγκη νόημα έτσι αραδιασμένα. Η πιο σύνθετη απάντηση είναι, νομίζω, ότι λύνεται ένα βαθύτερο πρόβλημα που κάπως το υπονόησες κιόλας, Άρη, πριν. Ότι δηλαδή... Η φιλοσοφία είναι κατεξοχήν το πεδίο, οπότε αν διαβάζει κανείς έτσι ένα εγχειρίδιο, ας πούμε, πέφτει πάνω σε μια σειρά σκέψεις παραδιασμένες που διαδέχονται η μία την άλλη, οι οποίες μπορεί να φαντάζουν εντελώς αυθαίρετες, ασύνδετες, αλόκοτες σχεδόν, σαν να είναι γραμμένες από κάποιους τρελούς ή από ένας κατάλογος τρελών, ας πούμε. Αν τα δει κανείς έτσι σκόπια, και εξού και αυτό που έλεγες ότι συχνά διαβάζει κανείς και δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, τη φιλοσοφία έτσι. Ο μόνος τρόπος να αποκτήσει μορφή και νόημα όλο αυτό το χυμαρόδες υλικό, και το κάθε κομμάτι χωριστά και σαν σύνολο, είναι να μπουν όλα αυτά τα πράγματα σε μια αφήγηση. Και με μια έννοια αυτό είναι και το νόημα του τίτλου, η αφήγηση της φιλοσοφίας. Και αυτή η αφήγηση για να επιτελέσει το ρόλο της, δηλαδή να δώσει μορφή και νόημα στα όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία, πρέπει και να κινηθεί όπως κάνει το συγκεκριμένο βιβλίο σε δύο κατευθύνσεις. Η μία που ας την πούμε οριζόντια είναι συνδέει τις ιδέες των φιλοσόφων μεταξύ τους. Παρακολουθεί δηλαδή την εξέλιξή τους, τον τρόπο που η μία μπορεί να προκύψει σαν μετεξέλιξη, σαν απάντηση, σαν ανέρεση μιας προηγούμενης, επισημαίνει συνέχειες, ασυνέχειες, τομές κλπ. Ένα είδος ιστορίας των ιδεών. Που σημαίνει ότι, που δείχνει δηλαδή ότι οι ιδέες δεν προκύπτουν από κάποια παρθενογένεση, έχουν συνήθως μια καταγωγή, διακλαδώσεις κτλ. Και πολλές φορές μπορεί η σημασία μιας έννοιας να κρύβεται στην ίδια λέξη, ενώ ουσιαστικά έχει αλλάξει ριζικά, έχει μεταμορφωθεί, ας πούμε. Από την άλλη μεριά, αυτό, αυτή η λύση της της ιστορίας των ιδεών, αυτή η κατεύθυνση μάλλον της ιστορίας των ιδεών, μετριάζει αυτό το πρόβλημα που έλεγα νωρίτερα του αφαίρετου και του αλόκοτου, αλλά δεν το λύνει εντελώς, με την έννοια ότι μπορεί να έχει κανείς τη μέση ότι συνδέονται μεταξύ τους οι ιδέες, αλλά δεν λύνεται το ζήτημα ότι όλο αυτό το περίπλοκο οικοδόμημα της φιλοσοφίας μπορεί να φαντάζει κάπως απογειωμένο, έτσι, ένα πράγμα που είναι στον αέρα και αποκομμένο από την ζωή, όπως λέμε. Και αυτή η αίσθηση δεν μπορεί να ξεπεραστεί παρά με μια άλλη κίνηση, μια άλλη κατεύθυνση, ας την πούμε κάθετη, που είναι ότι αυτό που κάνει πολύ, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο το συγκεκριμένο βιβλίο, να συσχετίζει τις ιδέες με ιστορικά γεγονότα, με τα κοινωνικά συμφραζόμενα, ας πούμε, να δείχνει πώς κάποια ιδέα μπορεί να έχει προκύψει από κάποιες ιστορικές συνθήκες ή κάποιο ιστορικό γεγονός και με τη σειρά της μετά να επηρεάζει την εξέλιξη των πραγμάτων. Οπότε εδώ έχουμε ένα είδος κοινωνικής ιστορίας της σκέψης που δείχνει με ένα διαφορετικό τρόπο πάλι ότι οι ιδέες δεν προκύπτουν από παρθενογένεση, δεν προκύπτουν έτσι απλώς στο κεφάλι κάποιου στοχαστή. Παρακολουθούν τις συνθήκες μιας εποχής είτε με χρονική υστέρηση, άλλοτε έγκαιρα και άλλοτε προτρέχοντας κιόλας. Αυτό που λέμε ότι μπορεί να είναι ιδέες που βρίσκονται μπροστά ή πίσω από την εποχή τους. Και με αυτή την κατεύθυνση, αυτή η αίσθηση του αυθαίρετου και του απογειωμένου, ας πούμε, χαρακτήρα των ιδέων ξεπερνιέται. Αποκτούν ένα νόημα ακριβώς σαν ιδέες που είτε εκλογικεύουν και νομιμοποιούν το υπάρχον κοινωνικό σύστημα, την υπάρχουσα κατάσταση, είτε την περωτούν και τη θέτουν σε αμφισβήτηση. Ένα παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί μετά σε αυτό ο Φώτης από την αρχαία φιλοσοφία ακριβώς, είναι η χρήση, είναι το ζεύγος φύσης και νόμος, ας πούμε. Υπάρχουν σοφιστές που το χρησιμοποίησαν για να θεμελιώσουν μια πολιτική, μια στάση, μια δικαιολόγηση του ισχυρού, ας πούμε, το δίκαιο του ισχυρού, ή απ' την άλλη οι σοφιστές που, όπως ο Αντιφώντας, που εξέφρασαν μέσα από ένα τέτοιο σχήμα ένα αίτημα οικουμενισμού και εξισωτισμού. Αυτά, δηλαδή θέλω να συνοψίσω απλώς ότι το βιβλίο αυτό προφανώς ακολουθεί και τα δύο νήματα, και την ιστορία των ιδεών και την κοινωνική ιστορία της σκέψης, της δυτικής σκέψης, όπως προσδιορίζει και ο υπότιτλος. Και τα δύο αυτά μαζί πετυχαίνουν αυτήν την να υπάρχει ένα νόημα και μια μορφή σε όλο αυτό το τεράστιο σκόρπιο υλικό της σκέψης.
0: Φώτη, αν θέλεις να μας πεις λίγο τελικώς τι είναι η φιλοσοφία. Δηλαδή, πριν πάμε εκεί, είναι ένας τρόπος να νοηματοδοτεί κανείς, να σημασιοδοτεί τον κόσμο. Και τώρα, επειδή διάβασα πρόσφατα το βιβλίο, γι' αυτό είναι και πιο...
3: Το απαντάς, βλέπω.
0: Και να βλέπαμε λίγο, για να μην σε διακόψω, να βλέπαμε λίγο τη σχέση του με τους άλλου τύπου νοηματοδοτήσεις, παύλα, σημασιοδοτήσεις, που έχει επινοήσει ο άνθρωπος στην μακρά ή μικρή σε σχέση με τον πλανήτη ιστορία του, δηλαδή το μύθο, τη θεολογία, την τέχνη κτλ. Και την επιστήμη θα τα πούμε βέβαια αργότερα. Αν ήθελα να μας πεις λοιπόν τι είναι η φιλοσοφία και πώς διακρίνεται από τα άλλα, από τις σημασιορωτήσεις.
3: Θα μπορούσα να αναδιατυπώσω την ερώτηση, τι είναι η σκέψη. Τι είναι σκέψη. Αν το θέταμε με αυτόν τον τρόπο, κανείς δεν θα είχε απορία. Η απάντηση είναι ή φαίνεται τουλάχιστον εύκολη στον καθέναν, ακόμη και αν δεν μπορεί να τη διατυπώσει με ακρίβεια. Έτσι, η σκέψη είναι το βασικό όργανο που έχει ο άνθρωπος για να προσανατολίζεται μέσα σε μια ενιγματική, αβυθομέτρητη, πολλές φορές απειλητική πραγματικότητα, έτσι δεν είναι. Η φιλοσοφία είναι απλώς ο βαθύτερος, ο εντατικότερος και ο δυσδυτικότερος τρόπος άσκησης της σκέψης. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από αυτό. Γι' αυτό λέω με μια κουβέντα ότι είναι ένας τρόπος σημασιοδότησης του κόσμου, νοηματοδότησης του κόσμου με το μέσο της σκέψης και της γλώσσας. Αλλά όταν λέμε ένας τρόπος, εξυπακούεται ότι υπάρχουν κι άλλοι. Έτσι και οι άλλοι είναι, τους κατονόμασες ήδη, ο μυθικός τρόπος, είναι ο θεολογικός τρόπος, είναι ο επιστημονικός τρόπος. Και το ερώτημα είναι το ερώτημα που έθεσες, τι διαφοροποιεί αυτούς τους τρόπους σημασιοδότησης του κόσμου μεταξύ τους. Το ζήτημα αυτό καταλαμβάνει το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Έτσι είναι αφιερωμένο σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πώς θα μπορούσα να το πω όσο πιο σύντομα γίνεται. Η φιλοσοφία εργάζεται με έννοιες, έτσι δουλεύει με έννοιες. Ο μύθος δουλεύει με αισθητές εικόνες, παραστάσεις, αισθητές υλικές παραστάσεις. Διαφέρει δηλαδή η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν και διαφέρει και ο τρόπος σύνταξης. Η φιλοσοφία εργάζεται με έννοιες, τις οποίες συντάσσει με έναν γραμμικό αιτιώδη τρόπο. Ο μύθος δουλεύει με αισθητές εικόνες, τις οποίες συντάσσει με τρόπο αναλογικό. Τι σημαίνει αυτό. Ένας γραμμικός εννοιακός συλλογισμός, το μοντέλο του είναι αυτό που λέμε «αυτό είναι τέτοιο». Έτσι, αποδίδουμε ένα κατηγόρημα, μια ιδιότητα, σε ένα υποκείμενο μέσα από το συνδετικό ρήμα. Έτσι δουλεύει η φιλοσοφία και έτσι δουλεύει βέβαια και η κοινή καθημερινή σκέψη. Ο μύθος χρησιμοποιεί εικόνες τις οποίες συνδέει με βάση ένα τύπο συλλογισμού, αυτό που λέω αναλογικό συλλογισμό, που πάει ως εξής. Όπως αυτό, έτσι και εκείνο. Ή, ακόμη πιο σύνθετα, όπως αυτό προς ετούτο, έτσι και εκείνο προς το άλλο. Δηλαδή σχέσεις αναλογίας ή σχέσεις ομολογίας. Ακούγεται αφηρημένο, αλλά με ένα παράδειγμα ίσως γίνει πιο κατανοητό. Ένας τρόπος επιβίωσης, μια μορφή επιβίωσης της μυθικής σκέψης στις ημέρες μας είναι πια. Είναι καταρχάς η τέχνη, έτσι. Όλη δηλαδή η καλλιτεχνική δημιουργία, η αισθητική σύνταξη όπως λέμε, έχει την ίδια σύνταξη με τη μυθική δομή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος, ένα μέσο λαϊκής επιβίωσης της μυθικής σκέψης είναι η παροιμία. Μια παροιμία είναι ένας συνοψισμένος μύθος. Ας πούμε, μια παροιμία, όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Έτσι, τι μας λέει αυτή η παροιμία. Είναι προφανές ότι δεν μιλάει μόνο για αλεπούδες και σταφύλια. Μιλάει για μια σχέση. Έτσι. Έχει δύο αισθητές εικόνες, η αλεπού και σταφύλια, δεν έχουμε καμία αφηρημένη έννοια. Αυτά βρίσκονται σε έναν ορισμένο συσχετισμό μεταξύ τους και εξυπακούεται ότι όπως η αλεπού προς τα σταφύλια, έτσι και. Φανταστείτε τώρα ένα τεράστιο αριθμό περιπτώσεων ο οποίος έχει σχέση ομολογίας με το παράδειγμα της αλεπούς και των σταφυλιών. Μιλάει για όλα αυτά λοιπόν αυτή η παροιμία, αξιοποιώντας τη μεταφορική μετατόπιση των ίδιων των εικόνων της αλεπούς και των σταφυλιών σε όλο το δυνατό φάσμα. Τελικά δηλαδή μιλάει για μία σύνθετη και λεπτή ψυχολογική αντίδραση, την οποία αν έπρεπε να περιγράψουμε σε εννοιακή γλώσσα θα χρειαζόμασταν μερικές σελίδες ψυχολογία. Έτσι, αυτό κάνει ο μύθος. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό που είπα για να καταλάβει κανείς τη λογική του μύθου. Έτσι, ο μύθος λοιπόν είναι μια γλώσσα, ένας τρόπος να μιλήσεις για τον κόσμο, να συσχετίσεις πράγματα και δεν έχει περιορισμούς. Μπορείς να μιλήσεις σχεδόν για οτιδήποτε με το μυθικό τρόπο και άλλωστε η ανθρωπότητα επί μακρόν μίλαγε με το μυθικό και μόνο με το μυθικό τρόπο για οτιδήποτε αφορούσε την πρακτική της ζωή.
0: Το μεγαλύτερο χρόνο της ανθρωπότητας.
3: Το συντριπτικά μεγαλύτερο χρόνο της ζωής της, έτσι η ανθρωπότητα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά σύντομες αφηγήσεις οι μύθοι ή και τα παραμύθια των παιδιάς μου που αποδίδουν όντως σχέσεις του κόσμου, διαπραγματικότητες, έτσι βαθύτερες, ναι, με έναν τρόπο
3: ακριβώς,
2: συνοπτικό
3: ακριβώς.
2: Και πυκνό.
3: Και αφού αυτός ο τρόπος υποχώρησε, έδωσε δηλαδή τη θέση του στο ενιακό σκέπτεστε, φυσικά δεν χάθηκε, αλλά μετασχηματίστηκε σε αυτό που λέμε ποίηση και γενικότερα τέχνη. Έτσι. Δηλαδή σήμερα η μελέτη της τέχνης, το ξαναλέω, είναι ένας τρόπος για να μελετήσει κανείς τη μυθική δομή. Τώρα, η θεολογία. Έτσι, η θεολογία είναι ένα είδος λόγου που μοιάζει πολύ με τη φιλοσοφία. Μοιάζει περισσότερο με τη φιλοσοφία παρά με το μύθο. Παρότι διατηρεί κατά τόπους ορισμένα μυθικά περιεχόμενα, έτσι, χρησιμοποιεί ένα πλήθος από αφηρημένες έννοιες, εξαιρετικά αφηρημένες έννοιες, και μπορούμε να τις δούμε σε οποιοδήποτε αναπτυγμένο θεολογικό σύστημα λάβετε υπόψη.
0: Μπορώ να...
3: Ναι, βεβαίως.
0: Βεβαίως, αν μιλάμε για θεολογία, μιλάμε για μεγάλα συστήματα θρησκευτικά. Όμως υπάρχουν και άλλες θρησκευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν πολλά στοιχεία από το μύθο, νομίζω, είναι έτσι.
3: Εννοούμε.
0: Εννοούμε, δηλαδή, οι πρωτόγονες θρησκείες.
3: Λοιπόν, γι' αυτό λέω θεολογία και όχι θρησκεία.
0: Κάνεις αυτή τη διάκριση. Σωστά.
3: Θρησκεία είναι ένας πάρα πολύ γενικός όρος, περιλαμβάνει πολύ ετερογενή πράγματα. Η θεολογία είναι ένας λόγος. Προϋποθέτει δηλαδή θρησκείες οι οποίες έχουν γραφή. Έτσι, έχουν ιερές γραφές. Οι λεγόμενες πρωτόγονες θρησκείες είναι κυρίως τελετουργία. Έτσι, δεν έχουν γραφή, ανήκουν δηλαδή ή προέρχονται από προφορικούς πολιτισμούς και η ζωή τους επικεντρώνεται γύρω από την τελετουργική συμμετοχή. Δεν υπάρχει σύστημα πίστης, όπως κοινώς λέμε. Έτσι, τι πίστευαν ακριβώς οι αρχαίοι Έλληνες. Υπάρχει κάποιο οργανωμένο δόγμα που έπρεπε κανείς να προσυπογράψει ή όχι κτλ. Όχι.
0: Μια σύμβαση πολιτείας και πολιτών με το θεότητα, δεν είναι.
3: Που εκδραματίζεται μέσα στην τελετουργία. Η τελετουργική συμμετοχή ήταν το κριτήριο του ανίκηνου στην ομάδα. Κατά συνέπεια μιλάμε για μια μορφή θρησκευτικής ζωής η οποία στο πεδίο της έλογης νοηματοδότησης εργάζεται με το μύθο. Ανήκει δηλαδή στο παράδειγμα που ήδη αναφέραμε του μύθου. Έτσι οι θεολογίες αναπτύσσονται σε πολιτισμούς της γραφής, υψηλούς σχετικά πολιτισμούς, και οι θρησκείες σε αυτούς τους πολιτισμούς έχουν και άλλα χαρακτηριστικά, ιερατεία, οργανωμένη λατρεία κτλ. Λέω λοιπόν ότι μια θεολογία χρησιμοποιεί εξαιρετικά αφηρημένες έννοιες, όπως και η φιλοσοφία, και οι θεολογίες μοιάζουν με φιλοσοφίες. Ποια είναι η διαφορά τους? Η διαφορά τους βρίσκεται στον τρόπο νομιμοποίησης. Και εδώ η λέξη κλειδί είναι η λέξη αποκάλυψη.
0: Όταν λέμε νομιμοποίηση, είναι θεμελίωση, ας πούμε.
3: Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος μιλάει, αποφαίνεται, έτσι, πάντα μπορεί κανείς να του απευθύνει την ερώτηση. Και εσύ που το ξέρεις. Εσύ που το ξέρεις αυτό που λες. Έτσι, εδώ δύο τρόποι υπάρχουν να απαντήσει κανείς. Ή θα πεις ότι φτάνω σε αυτό το σημείο μέσα από μια επιχειρηματολογική διαδρομή, την οποία αν σου υποδείξω και την ακολουθήσεις και εσύ θα φτάσεις στο ίδιο σημείο που έφτασα κι εγώ. Αυτός είναι ο τρόπος φιλοσοφίας. Έτσι. Η άλλη είναι ότι είναι μια αλήθεια η οποία έχει αποκαλυφθεί από μια υπερβατική οντότητα, πραγματικότητα κτλ. Είναι μέσω ενός χαρισματικού προσώπου που το λέμε προφήτη, είναι ένα αποτεθειμένη σε ένα ιερό κείμενο και ή το αποδέχεσαι ή το απορρίπτεις. Εδώ η επιχειρηματολογική αντιπαράθεση, η συζήτηση κτλ. Σταματάει. Υπάρχει ένα όριο δηλαδή προς υπογραφής ή άρνησης μιας αλήθειας η οποία είναι υπεράνω κρίσης και κριτικής. Έτσι, όταν νομιμοποιείς αυτό που λες με τέτοιο τρόπο, μιλάς θεολογικά και όχι φιλοσοφικά. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, αυτές οι διαφορές όπως τις παρουσιάζω είναι, όπως καταλαβαίνετε βέβαια, ιδεατοί τύποι, όπως λέμε. Δηλαδή υπάρχουν γκρίζες ζώνες μεταξύ τους και υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Δηλαδή υπάρχουν φιλοσοφίες που μοιάζουν αρκετά με θεολογίες. Συνήθως είναι τα φιλοσοφικά με τα φυσικά συστήματα. Ας πούμε πάρτε σαν παράδειγμα τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη. Και υπάρχουν και θεολογίες που μοιάζουν αρκετά με φιλοσοφίες. Πάρτε το Θωμά τον Ακινάτη. Έτσι, παρόλα αυτά, αυτή η κρίσιμη διαχωριστική παραμένει. Και αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί μας παραπέμπει και στους κοινωνικούς όρους παραγωγής αυτών των τύπων λόγου. Δηλαδή η επιχειρηματολογική θεμελίωση, που είναι το χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας, συνυποθέτει μέσα στη δομή της, δηλαδή την ισότητα των συνομιλητών. Είναι προϊόν, άρα, της πόλεως. Είναι προϊόν της πόλεως. Της συνομιλίας, η οποία μπορεί να έχει και χαρακτήρα αντιπαράθεσης, των ίσων.
0: Της ελληνικής πόλεως, της δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι.
3: Ναι, ναι, που είναι μια πολύ ευρία έννοια και μένει κανείς να την συζητήσει περαιτέρω. Αντίθετα, ο θεολογικός τρόπος θεμελίωσης έχει μέσα στην ίδια του τη δομή εγγεγραμμένη την ιεραρχία. Έτσι, υπάρχει δηλαδή η απαραβίαστη αλήθεια, υπάρχει το χαρισματικό πρόσωπο, ο προφήτης, ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι κάτοχος μιας αποκάλυψης που δεν είναι διαθέσιμη στον καθέναν. Αυτό εδραιώνει μια ιεραρχική σχέση απέναντι στην κοινότητα και εν συνεχεία ένα σώμα διαχειριστών αυτής της αλήθειας, ερμηνευτών της κλπ. Ένα ιερατικό σώμα το οποίο επίσης έχει μια καθορισμένη θέση μέσα στην ιεραρχία. Η θεολογία λοιπόν απηχεί μια διαφορετική κοινωνική συνθήκη, ένα διαφορετικό πολιτικό σχήμα που είναι η αυτοκρατορία. Έτσι, η φιλοσοφία ενέχει καταστατικά εγγεγραμμένη μέσα της το μοντέλο πόλη, ενώ η θεολογία ενέχει καταστατικά εγγεγραμμένο μέσα της το μοντέλο αυτοκρατορία. Και αυτό επιβεβαιώνεται και ιστορικά, αν πάμε στον ελληνικό κόσμο που είναι και το ελληνικό και λατινικό κόσμο, έτσι, που είναι και το ειδικό αντικείμενο αυτού του πρώτου τόμου που συζητάμε, θα δούμε αμέσως ότι ο φιλοσοφικός τρόπος νοηματοδότησης του κόσμου γεννιέται μαζί με την ελληνική, την πρώιμη ελληνική πόλη, την ελληνική πόλη, μαζί γεννιέται μαζί με την πολιτική δηλαδή, έτσι, μαζί με την ανάδυση της πολιτικής σφαίρας και παρακμάζει μαζί με την παρακμή της πόλης. Και όταν η πόλης παρακμάζει, όταν ανατέλει δηλαδή η αυτοκρατορία, η φιλοσοφία μετασχηματίζεται σε θεολογία. Για να ξαναεμφανιστεί ως φιλοσοφία, πότε? Με την επανεμφάνιση των πρώιμων αναγεννησιακών πόλεων. Όταν επανέρχεται δηλαδή ένα πολιτικό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να μείνει στο μυαλό μας και το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. Η σχέση δηλαδή της φιλοσοφίας με το μοντέλο πόλη, η σχέση της θεολογίας με το μοντέλο αυτοκρατορία.
2: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η φιλοσοφία εξέφρασε πάντοτε την δημοκρατική πόλη. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή η πόλη είναι προϋπόθεση για να υπάρξει φιλοσοφία, να υπάρξει σκέψη τέτοιου τύπου και αντιπαράθεση κλπ. Και επιχειρηματολογία. Αλλά από εκεί και πέρα ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας εξέφρασε, αν μη τι άλλο, όχι την πιο προωθημένη δημοκρατία, ας πούμε.
3: Σωστά.
2: Εξέφρασε ολιγαρχία.
3: Γιατί η πόλη λέμε ότι είναι η κοινότητα των ίσων, των τύπης ίσων, έτσι, δεν πάβει να είναι μια ταξική δομή, μια ταξική πραγματικότητα. Αναμένουμε λοιπόν να βρούμε στο εσωτερικό της αντιμαχόμενες οπτικές του κόσμου. Έτσι, υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα λοιπόν ή των ιδεών που αναπτύσσονται μέσα στην πόλη και εμπροκειμένου των ιδεών της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από το πιο δημοκρατικό ως το λιγότερο δημοκρατικό ή το, αν θέλετε, το αριστοκρατικό με αρχαίους όρους μιλώντας ή το αυταρχικό μιλώντας με δικούς μας όρους. Είναι μέρος του εκκρεμούς, ας πούμε, της συζήτησης εντός της πολιτικής σφαίρας.
0: Και νομίζω ότι από τη στιγμή που τέθηκε το θέμα στην φιλοσοφία, μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τη δημοκρατική πόλη της Ελλάδας, μετά με αυτούς τους όρους εξακολουθεί στο μέλλον, παρότι έχουν αλλάξει πολιτικές συνθήκες, να εκφράζεται, παρότι εκφράζει διαφορετικά νοήματα. Με τον ίδιο τρόπο, με τη γλώσσα δηλαδή, με τις φιλοσοφικές έννοιες, εκφράζεται στο μέλλον, παρότι οι προϋποθέσεις της γέννησής της δεν υπάρχουν πια, δηλαδή η δημοκρατική πόλη. Ό,τι σχόλιο θέλετε.
3: Σήμερα, μιλάς για σήμερα.
0: Για μετά την. Θα πούμε στο θέμα της επιστήμης τώρα αμέσως.
3: Ναι, γιατί κοίταξε, σήμερα κάνουμε ένα άλμα τώρα, αλλά έχει τη σημασία του για να καταλάβουμε καλύτερα τους όρους που χρησιμοποιούμε. Σήμερα, εδώ και αρκετές δεκαετίες, παίζει πολύ στις δημόσιες συζητήσεις το τέλος του μοντέλου πόλη. Έτσι, μέσα στο σύγχρονο υπερτεχνολογικοποιημένο και υπερδιευθυνόμενο κόσμο. Αυτό πηγαίνει μαζί με την παρακμή της φιλοσοφίας που επίσης παρατηρούμε στις ημέρες μας. Δεν αντικαθίσταται βέβαια από τη θεολογία, αντικαθίσταται από κάτι άλλο και αυτό ποιο είναι, η τεχνοεπιστήμη. Έτσι. Και ερχόμαστε στον τέταρτο τρόπο νοηματοδότησης του κόσμου που είναι ο επιστημονικός, όπως είπα. Ο επιστημονικός τρόπος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένας πάρα πολύ περιορισμένος και περιοριστικός τρόπος που επιτρέπει όμως τρομερές πρακτικές εφαρμογές. Καταρχάς πρέπει να πω ότι στην αρχαιότητα, την εποχή του Αριστοτέλη, ας πούμε, όρος φιλοσοφία και όρος επιστήμη ήταν συνώνυμα. Έτσι, σημαίνει το ίδιο πράγμα. Αλλά σήμερα, όταν λέμε επιστήμη, δεν το εννοούμε με τον τρόπο που την εννοούσε ο Αριστοτέλης. Τα κριτήρια της επιστημονικότητας που θεωρούμε έγκυρα διαμορφώθηκαν το 17ο, κατά τη μετάβαση, ας πούμε, από το 16ο στο 17ο αιώνα, μέσα από το έργο του Γαλιλαίου, του Μπέικον, του Φράνσις Μπέικον, του Καρτέσιου, του Νεύτωνα κτλ. Και αυτά είναι βασικά δύο. Έτσι. Ποσοτική έκφραση, μαθηματικοποίηση, δηλαδή δυνατότητα ποσοτικοποίησης των δεδομένων, και πειραματική αναπαραγωγημότητα. Έτσι, σήμερα, για να θεωρείται μία πρόταση επιστημονική, θα πρέπει να πληρεί αυτούς τους δύο όρους. Να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να μπορεί να αναπαραχθεί πειραματικά. Αυτός, καταλαβαίνετε, ότι είναι ένας πάρα πολύ στενός κορσές στη σκέψη. Κάθε πρόταση, δηλαδή, που εκφέρεται μέσα σε επιστημονικό πεδίο, βρίσκεται πάντα υπό την αίρεση του αποκλεισμού, πρέπει δηλαδή συνεχώς να αποδεικνύει την επιστημονικότητά της με αυτά τα κριτήρια, και αδυνατεί από την ίδια την καταστατική της σύμβαση να αναστοχαστεί τις έννοιες από τις οποίες ξεκινάει. Δηλαδή, ένας φυσικός μπορεί να μας μιλήσει για 1000 πράγματα, δεν μπορεί να μας πει τι είναι φύση. Δεν μπορεί να το πει με τρόπο επιστημονικό, εννοείται, έτσι. Μπορεί να, σαν ένα αυτοαναστοχαζόμενο άτομο, να μιλήσει και για τη φύση, για το σύμπαν κτλ. Αλλά αυτές δεν θα είναι επιστημονικές προτάσεις.
0: Αυτό περιορίζεται για τις αξιωματικές αρχές, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω και τους δύο, αν ολοκλήρωση μονάχα, έτσι.
3: Και η αντικατάσταση του φιλοσοφικού τρόπου νοηματοδότησης του κόσμου από τον τέχνο-επιστημονικό, επίσης συνδέεται με την κρίση του πολιτικού μοντέλου προς ένα μοντέλο που δεν θα το έλεγα πια, δεν το λέμε πια αυτοκρατορία, θα το έλεγα ολοκληρωτισμό. Δηλαδή, και αυτό είναι επίσης σημαντικό και μπορούμε να το συζητήσουμε λεπτομερέστερα προσεχώς, ο τεχνοεπιστημονικός τρόπος σκέψης έχει μια καταστατική συνάφεια, πολιτική δηλαδή συνάφεια, με αυτό που από τον 20ο αιώνα και μετά λέμε ολοκληρωτισμό. Έτσι, την καθολική διεύθυνση, τον καθολικό έλεγχο της πραγματικότητας.
0: Μια ερώτηση λοιπόν, γιατί πολλοί θα έλεγαν τώρα ότι ο μύθος είναι μια πολύ πτωχή νοηματοδότηση του κόσμου, σημασιοδότησή του. Ενδεχομένως δεν θα το λέγαν για την τέχνη αυτό το πράγμα ή και για τη θεολογία, αν και η θεολογία πλέον έχει πάρει μια περισσότερο περιθωριακή θέση στον παρόντα κόσμο, αλλά θα λέγανε ότι σε κάθε περίπτωση η τεχνοεπιστήμη, ο τεχνοεπιστημονικός λόγος είναι πολύ πιο μπροστά από το φιλοσοφικό λόγο. Βέβαια, ενδεχομένως αυτό το λέγαμε στο τέλος της συζήτησής μας, όποτε θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Υποτίθεται θα μιλήσουμε λίγο για την αρχαία φιλοσοφία σήμερα.
0: Έτσι. Οπότε θα ξεκινήσουμε από εκεί. Απλώς, μια ανοίξη μόνο, Κώστα. Υπάρχει κάποια ιεραρχική διευθέτηση αυτών των τριών, των τεσσάρων, πέντε σηματοδοτήσεων που έδωσε ο Φώτης? Υπάρχει δηλαδή κάτι που είναι περισσότερο πλήρες, λιγότερο πλήρες, κάτι που εκφράζει περισσότερο καλά τον κόσμο, κατά τη γνώμη σου?
2: Από τα τέσσερα, τα παιδεία, ας πούμε.
0: Δηλαδή φιλοσοφία, θεολογία, τέχνη, επιστήμη και μύθος.
2: Όχι, νομίζω το καθένα έχει τη δική του λογική και τους δικούς του κανόνες και με μία έννοια δεν είναι και συγκρίσιμα, ας πούμε. Είναι το καθένα διεκδικεί μία αντίληψη του κόσμου, μπορεί να το είπε καλύτερα ο Φώτης αυτό ίσως, αλλά δεν μπορεί να συγκρίνεις ένα καλλιτεχνικό έργο να το κρίνεις με επιστημονικά ή με φιλοσοφικά κριτήρια. Μπορείς να δεις προεκτάσεις ή σημεία επαφής ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά, αλλά από εκεί και πέρα το καθένα έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη σαν αυτή που σκιαγράφησε ήδη ο...
0: Θα σου πω όμως ότι η φιλοσοφία, για τη φιλοσοφία ας πούμε, που είναι το θέμα μας σήμερα, έχουν γραφτεί εκατομμύρια τόμοι. Η μύθη του ανθρώπου είναι πολύ πιο σύντομη, όπως είπες προηγουμένως, πιο... Πώς θα τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο? Δεν είναι πολύ πληρέστερη η νοηματοδότηση του κόσμου μέσω της φιλοσοφίας?
3: Όχι, άλλο πράγμα κάνει. Κάνει το ίδιο πράγμα με άλλα μέσα, όπως λέμε. Έτσι. Και η φιλοσοφία και η μυθολογία και ο μυθικός τρόπος σκέψης κάνουν το ίδιο πράγμα με άλλα μέσα. Έτσι, με άλλα μέσα.
0: Άρα είναι ισότιμο,
3: ναι, με ένα πολύ τυπικό μέτρο ισοτιμίας. Mm-hmm. Έτσι. Θα έλεγα μάλιστα ότι μεταξύ των τεσσάρων τρόπων υπάρχει ένας αναδύωσης σχετισμός. Δηλαδή η φιλοσοφία και η μυθολογία, όπου μυθολογία βλέπει και τέχνη, έτσι, επιμένω σε αυτό, έχουν ένα πολύ μεγάλο πεδίο ελευθερίας. Καθεμία με τα δικά της μέσα μπορεί να μιλήσει σχεδόν για οτιδήποτε. Ενώ αντίθετα θεολογία και επιστήμη έχουν τρομακτικούς περιορισμούς. Έτσι. Κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή δηλαδή να υπερβείς ένα όριο, είτε δογματικό στη θεολογία είτε τεχνικό την επιστήμη, όταν μιλάς με τον έναν ή με τον άλλον από αυτούς τους τρόπους. Έτσι, δηλαδή έχουν μια διαφορά ανά δύο ως προς την ελευθερία ή τον περιορισμό που επιτρέπω.
2: Αλλά για να γίνει λίγο πιο...
0: Ναι.
2: Έτσι, από το όλο αυτό, ίσως θα ήταν ενδιαφέρον, νομίζω, ότι αν έλεγες κάτι για ένα σημείο που μου φάνηκε πολύ βοητευτικό, το ανέφερα ήδη, το πώς, ας πούμε, μεταξύ των σοφιστών εμφανίζονται διαμετρικά αντίθετες απόψεις γύρω από το δίπολο νόμος και φύση.
0: Ναι.
2: Και έχουμε αυτούς που το χρησιμοποιούν για να προβάλλουν το δίκαιο του ισχυρού. Έχουμε απ' την άλλη εκείνο το εξαιρετικό παράδειγμα που έχεις μέσα στο βιβλίο του Αντιφόντα, το κείμενο που δίνει μια τελείως άλλη οπτική. Θες να πεις κάτι γι' αυτό, γιατί δείχνει... Και απ' την άλλη, για να συνδέσουμε το προηγούμενο, ναι, για τα ίδια θέματα, για τη φύση και τον νόμο, με έναν τρόπο, ναι, μπορεί να μιλήσει και ο μύθος και η θρησκεία.
1: Και μιλάνε,
2: ναι. Αλλά εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη προσέγγιση από τη φιλοσοφία και πολύ ενδιαφέρουσα και στη μεγάλη
1: γάμα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού πώς. Δηλαδή πώς μέσα στο πλαίσιο της πόλεως,
3: έτσι, μπορούμε να έχουμε αντιτιθέμενες απόψεις, κοσμοαντιλήψεις. Επειδή ακριβώς η πόλη είναι πεδίο πολιτικών αγώνων και πολιτικών και κοινωνικών ανταγωνισμών. Και μετά από την πρώιμη ελληνική πόλη, την πόλη της Ιωνίας, που είναι τρομερά σημαντική, γιατί είναι το λίκνο μέσα στο οποίο γεννήθηκε αυτός ο δανειακός τρόπος σημασιοδότησης του κόσμου που λέμε φιλοσοφία, Η πόλη που έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής όχι μόνο σκέψη αλλά και ζωής ήταν βέβαια τον 5ο και τον 4ο αιώνα η Αθήνα κατά την κλασική εποχή. Έτσι, ήταν αυτούς τους δύο αιώνες ήταν το εργαστήρι του ελληνικού πολιτισμού. Στα πλαίσια των κοινωνικών ανταγωνισμών της Αθήνας του 5ου και πρώιμου 4ου αιώνα δημιουργήθηκε μία πόλωση που στο πεδίο των ιδεών πήρε την μορφή της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αυτό που συνοπτικά λέμε σοφιστική, μόλον ότι περιλαμβάνει πολύ διαφορετικά πράγματα, έτσι, και ως ένα σημείο αυτός ο γενικευτικός τίτλος μας παραπλανά. Από την άλλη πλευρά είναι η φιλοσοφία του Πλάτωνα. Έτσι, η μνημειώδης φιλοσοφία του Πλάτωνα, η οποία γεννήθηκε ακριβώς μέσα από τον ανταγωνισμό με τη σοφιστική. Μάλλον να μπορούμε να πούμε το εξής. Σε τι ανταποκρίνεται αυτό το ιδεολογικό εκρεμές ανάμεσα στη σοφιστική και στον Πλάτωνα, έτσι. Αν το δούμε μακροϊστορικά, σε ποια πραγματικότητα ανταποκρίνεται? Θα μπορούσε με τον πιο αφηρημένο τρόπο να εκφραστεί αυτό ως η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό. Το λέω με την εξής έννοια, ότι οι ελληνικές πόλεις είναι αστικές κοινότητες, έτσι, είναι πρωτοαστικές κοινότητες. Οι αστικές κοινότητες χαρακτηρίζονται από ραγδαία εξατομίκευση, έτσι, η δημιουργία δηλαδή της ατομικότητας, η οποία πηγαίνει βεβαίως μαζί με πολλά άλλα πράγματα και κατεξοχήν με την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας, έτσι, διότι η ατομικότητα είναι πάντα η εσωτερήκευση της ιδιοκτησίας. Η διαδικασία του εκδημοκρατισμού στον ελληνικό κόσμο ήταν μια

0: παίρνει τη μορφή του ανταγωνισμού ιδιωτελών συμφερόντων.
1: Έτσι.
0: Και η Αθήνα το έζησε αυτό στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, κατά τη λεγόμενη Χρυσή Εποχή, έτσι, όπου η νικήτρια των περσικών πολέμων, Αθήνα,
2: καταπιέζει όλους τους
0: γίνεται μάχες. Μια υπεριαλιστική δύναμη, έτσι το έχουμε ξαναβλέπουμε ξανά στις μέρες μας αυτό το φαινόμενο. Αυτό γεννάει ανταγωνισμούς και αντιδράσεις και καταλήγει στον Πελοποννησιακό πόλεμο, που έζησε την Αθήνα ή μπορούμε να πούμε την ελληνική δημοκρατική πόλη στη χειρότερη μορφή της. Έτσι. Ακριβώς σε αυτό είναι που θα αντιδράσει ο Πλάτωνας. Έτσι, η αντίδραση του Πλάτωνα είναι, διέπεται από μια θεμελιώδη εχθρότητα προς τη δημοκρατία, και αυτό βεβαίως μπορεί να το κρίνει κανείς και πρέπει να το κρίνει με πολιτικούς όρους, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι ο Πλάτωνας είχε απέναντί του τη δημοκρατία στη χειρότερη μορφή της. Mm. Έτσι, θανάσιμη διαμάχη για πάλι των ιδιωτικών συμφερόντων.
2: Την έζησε όμως στοιχειωδώς και στην αιχμή της. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έζησε μόνο την παρακμή.
0: Ο Πλάτωνας δεν νομίζω ότι την έζησε στην ακμή της. Δηλαδή, ενηλικιώνεται μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
2: Δεν έχουμε τότε ακόμα τη δημοκρατία εν λειτουργία, ας πούμε.
0: Όχι, είναι πια, έχει πάρει πια την ανάπολη.
2: Μετά το θάνατο του Περικλή, την ανάπολη, και το λοιπά.
0: Και ίσως και πριν, και λίγο πριν. Δηλαδή, και η περίοδος του Περικλή είναι υπερβολικά εξυμνημένη.
2: Να σημειώσουμε το βιβλίο αυτό, για το οποίο κυρίως μιλάμε σήμερα, είναι ένα βιβλίο που έχει και πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια της ιστορίας, το είπατε προηγουμένως, και μάλιστα θα μπορούσε κανείς, ξέρετε, να έχει μια εικόνα της ιστορίας, κατά τη γνώμη μου πολύ εύστοχη και ακριβή. Αξίζει λοιπόν και για ιστορικούς, και ως ιστορικό δημιούργημα, και ως φιλοσοφικό κυρίως.
0: Ναι, για να απαντήσω όμως, γιατί ακόμα δεν απάντησα, αυτά όλα ήταν προκατακτικά. Μέσα στη σοφιστική λοιπόν βλέπουμε να παρελάβουν οι δημοκρατικές ιδέες σε όλο τους το φάσμα, έτσι, από την εκδοχή μιας πραγματικά χειραφετησιακής αντίληψης του ατόμου και των δικαιωμάτων του ατόμου και της αυτεξουσιότητάς του, του δικαιώματός του να ερμηνεύει τον κόσμο, έτσι, ενάντια στις παραδεδομένες αυθεντίες, μέχρι την απόλυτη ιδιοτέλεια. Και πέραν αυτής, σε επίπεδο επανέβρεσης ενός λαϊκού οικουμενισμού που έρχεται στον 4ο αιώνα. Λοιπόν, αυτή την καμπή των ιδεών μέσα στην ίδια την εξέλιξη της σοφιστικής, παρακολουθούμε μέσα από την πορεία ορισμένων έννοιων, και μία από αυτές τις έννοιες είναι η έννοια της φύσης και η έννοια του νόμου. Δύο από αυτές τις έννοιες, και μάλλον στην αντιπαράθεσή τους, είναι η έννοια της φύσης και η έννοια του νόμου. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο μέρος της σοφιστικής αξιοποιεί αυτό το ζεύμα, το αντιθετικό ζεύμα φύσης και νόμος. Συνήθως τη δοτική φύση και νόμο, εκ φύσεως και κατά νόμον. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον το πώς αλλάζει αυτή η σημασιοδότηση αυτού του ζεύματος, που σημαίνει ότι αλλάζουν και οι δύο όροι, έτσι, του ζεύματος. Σε σχέση με τον νόμο υπήρξε η εξής ταλάντωση. Ο νόμος μπορεί να είναι γραπτός ή προφορικός. Στην παραδοσιακή κοινωνία, την πατριαρχική κοινωνία, ήταν προφορικός. Καθώς δημιουργείται η δημοκρατική πόλη και οι διαδικασίες του εκδημοκρατισμού αναπτύσσονται, τα λαϊκά στρώματα ζητάνε γραπτό νόμο. Γιατί? Για να περιορίσουν την αυθαιρεσία των αριστοκρατικών οικογενειών. Έτσι. Και έτσι έχουμε μία σειρά από γραπτές νομοθεσίες, αν ξεκινήσουμε από τον Δράκοντα, οπωσδήποτε από το Σόλωνα κλπ. Αργότερα, καθώς εξελίσσεται η πολιτική ζωή στη δημοκρατία, γεννιέται η αντίθετη ιδέα ότι ο γραπτός νόμος είναι η σύμβαση, είναι αυτό που λέμε το θετικό δίκαιο,

0: η αποκρυσταλλωμένη βούληση αυτών που κατέχουν αυτή τη στιγμή την ισχύ και κάνουμε έκκληση σε έναν άγραφο νόμο που είναι ο νόμος της φύσης. Αυτό είναι το φυσικό δίκαιο, έτσι κατά την εταιρική έννοια. Ο νόμος της φύσης, του οποίου, από τον οποίο απορρέουν δικαιώματα που φέρουν όλοι οι άνθρωποι ως εκ του ότι είναι άνθρωποι και μόνο. Δηλαδή εδώ αντιπαραθέτουμε μία ελευθεριακή έννοια οικουμενισμού απέναντι στο περιοριστικό θετικό δίκαιο της κάθε συγκροτημένης κοινωνίας. Βλέπετε πως αλλάζει απολύτως η σχέση γραπτού και προφορικού νόμου και αλλάζει ταυτόχρονα και η σχέση φύσης και νόμου.
1: Πώς λαμβάνουν τη φύση αυτή την εποχή?
0: Λοιπόν, η φύση αντίστοιχα αλλάζει σημασίες. Έτσι. Για παράδειγμα, έχουμε σε περιπτώσεις, ας πούμε, όπως που αναφέρονται στον Γοργία του Πλάτωνα, ας πούμε, ο Καλλικλής, που δεν ξέρουμε και αν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Μια ιδέα της φύσης ως το δικαίωμα του ισχυρού να επιβάλλει τη θέλησή του και αργότερα στον ύστερο σοφιστή το Δημοφόντα έχουμε την αντίστροφη σημασιοδότηση της φύσης ως πηγή της ισότητας, την οποία καταστρατηγεί ακριβώς το θετικό δίκαιο. Έτσι, βλέπετε πως αλλάζει η έννοια της φύσης, όπως αλλάζει και η έννοια του νόμου. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς την αλλαγή των σημασιών αυτών των εννοιών αν δεν παρακολουθείς την πολιτική ιστορία που τις γεννάει. Εκεί είναι το κλειδί. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι το κλειδί για να καταλάβουμε τις φιλοσοφικές ιδέες, όπως λέγαμε από την αρχή. Δηλαδή αποκτούν το νόημά τους, γίνονται κατανοητές, γίνονται αναγνώσιμες όταν δούμε τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες παράγονται οι φιλοσοφικές έννοιες. Και αυτές οι διαδικασίες είναι πάντα κοινωνικές και πολιτικές. Έτσι, γι' αυτό πρέπει πάντα να διαμεσολαβούμε την έννοια με τους όρους της παραγωγής της, όπως λέω έτσι συνοπτικά.
1: Μια ερώτηση, δεν ξέρω αν θες Κώστα πριν μας πει ο Φώτης.
0: Δεν ξέρω Κώστα, συγγνώμη, απάντησα επαρκώς, δεν ξέρω αν το μήνει.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλεις και μετά μας λέει και ο Φώτης βεβαίως. Θέλετε στην Ελλάδα η φιλοσοφία. Γιατί βλέπουμε να εμφανίζεται στην Ελλάδα αυτή η φιλοσοφία, έχουμε και άλλες φιλοσοφίες μεγάλες. Στον πλανήτη έχουμε την Ινδική, έχουμε την Κινέζικη, okay. Αλλά γιατί αυτή η φιλοσοφία που κρατάει μέχρι τις μέρες μας και μας επηρεάζει μέχρι το τώρα, είτε με τη διαμόρφωση των εννοιών, είτε με τον τρόπο του σκέπτεστε κτλ, γιατί γεννιέται στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, εν πάση περιπτώσει?
2: Αυτό νομίζω ότι απαντήθηκε ήδη λίγο από αυτή την περιγραφή της σχέσης φιλοσοφίας και πόλεως που έδειξε ο Φώτης πριν.
1: Αρκεί.
2: Έχοντας αυτή την διαμόρφωση των πόλεων στον ελληνικό χώρο για διάφορους ιστορικό και γεωιστορικούς λόγους, βλέπουμε ταυτόχρονα να προκύπτει και η μορφή αυτή του φιλοσοφικού στοχασμού και της αντιπαράθεσης κλπ. Από εκεί και πέρα, για λόγους πολύ σύνθετους που θα φανούν καλύτερα στους επόμενους τόμους, φαντάζομαι, ο δυτικός κόσμος από την αναγέννηση τουλάχιστον και στο μεσαίωνα συνεχίζεται αυτή η παράδοση, αλλά την αναγέννηση και πέρα κληρονομεί την παράδοση τη φιλοσοφική, την ελληνική, ως πρότυπο και υποτίθεται ότι πορεύεται με αυτήν και φτάνουμε μέχρι και στην νεότερη εποχή όπου όλα αυτά γίνονται και στο όνομα της δημοκρατίας, παρότι
1: δεν είναι πια αυτό το
2: που έχουμε, δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την όποια δημοκρατία, ούτε εκείνη χρειάζεται να ξανανικευτεί, αλλά πάντως είναι πολύ
1: σημαντικό. Ήταν αντιπροσωπευτικότερη από τις σημερινές.
2: Οι σημερινές είναι πολύ άλλο πράγμα. Θέλω να πω όμως ότι ναι, δεν είναι ότι υπάρχει μια παράδοση φιλοσοφίας που συνεχίζεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα συνεχίζεται μέσω Δύσης σε μεγάλο βαθμό.
1: Μέσω Αράβων, μέσω Δύσης κτλ.
2: Και ό,τι κληρονομεί από μόνο του χριστιανισμό, η ορθοδοξία. Αλλά ναι, από εκεί πέρα φωτιά. Για...
0: Ναι, όχι, ήθελα μόνο επειδή το θίξατε τώρα εμπαρόδο να ξεκαθαρίσω. αυτή την ταύτιση της φιλοσοφίας με την ελληνοδυτική λεγόμενη φιλοσοφική και πολιτισμική παράδοση. Έτσι, στην πράξη, όταν μιλάμε για φιλοσοφία, εννοούμε μία παράδοση, έτσι τουλάχιστον έχει συγκροτηθεί η αφήγηση εκ των υστέρων, που ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, περνάει μέσα από το λατινικό κόσμο, την κληρονομία ο χριστιανισμός, έρχεται στο Μεσαίωνα, πολύ συχνά κάμπτεται ή παραβλέπεται η τρομακτική σημασία των Αράβων, εν πάση περιπτώσει κληρονομιέται από την Δύση και φτάνει στην σύγχρονη αστική και καπιταλιστική μας νεωτερικότητα. Όπως όλες οι ιστορικές αφηγήσεις και ιστορικές συνέχειες, ενέχει ένα στοιχείο ιδεολογικό. Είναι ως ένα σημείο κατασκευασμένη, είναι μια κατασκευή της αναγέννησης καταρχάς, έτσι, αυτό το μοντέλο αφήγησης της ιστορίας, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και εντελώς κατασκευασμένη. Δηλαδή, σε όποιο βαθμό υπάρχει ως κάτι τι πραγματικό και βιωμένο ένα τέτοιο πολιτισμικό συνεχές και περισσότερο ως ένα είδος συζήτησης που ξετυλίγεται μέσα στο χρόνο, ή η αυτοσυνειδησία του είναι αυτό που λέμε φιλοσοφία, αυτή είναι αυτή η συζήτηση που ξετυλίγεται μέσα στο χρόνο. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας τι αυτό το μοντέλο αφήνει απ' έξω. Έτσι, τι αφήνει απ' έξω. Όταν κάνουμε οριοθετήσεις πρέπει πάντα να κοιτάμε αυτό που αφήνουμε απ' έξω. Και αυτό που αφήνει απ' έξω είναι κάποιες μεγάλες πολιτισμικές παραδόσεις για τις οποίες επίσης χρησιμοποιούμε πολλές φορές τον όρο φιλοσοφία, και αυτές είναι τουλάχιστον δύο. Έτσι είναι ο Ινδικός, η Ινδική παράδοση και η Κινέζικη παράδοση. Δεν είναι έτσι? Μιλάμε για Ινδική φιλοσοφία, μιλάμε για Κινέζικη φιλοσοφία. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ελληνική ή για ελληνοδυτική ή για δυτική γενικά φιλοσοφία, πρέπει να έχουμε καθαρά στο μυαλό μας τη διαφοροποιεί αυτή την παράδοση από τουλάχιστον αυτές τις δύο ασιατικές παραδόσεις. Το συζητάω αυτό στο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει νόημα τώρα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, απλώς μόνο μια, αν θέλεις, μια θα μπορούσε να μην το αφήσει απ' έξω. Δεν ήθελα να πω πώς θα ήταν δυνατόν, πώς θα
0: μπορούσε. Όφιλε να μην το αφήσει, έτσι.
1: Αλλά πώς θα μπορούσε να μην το αφήσει. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Α, συγγνώμη, εννοείς να το περιλάβεις στην αφήγηση.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
2: Δεν
0: μπορούμε, κοίταξε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, έτσι. Και γιατί δεν είμαστε όλοι οι δήμονες σε όλα. Καταρχάς.
1: Όχι, δεν λέω να πούμε όλα. Λέω πώς θα μπορούσε αυτή η αφήγηση του δυτικοκεντρικού, του ελληνοδυτικού, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, της ελληνοδυτικής αφήγησης, πώς θα μπορούσε να μην αφήσει απ' έξω την Ινδία και την Ινδική και την Κινέζικη φιλοσοφία. Αυτές οι φιλοσοφίες συμπεριέλαβαν την ελληνική, την ελληνοδυτική, ας πούμε,
0: φιλοσοφία. Αυτό είναι ένα άλλο, ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Οι πολιτισμοί μέχρι σε ένα σημείο στην ιστορία αναπτύσσονται σε διακριτές τροχές, έτσι. Σήμερα δεν ισχύει αυτό, έχει ανασταθεί για λόγους...
1: Για άλλους, ναι. Ενοποίηση του κόσμου.
0: Ως ένα σημείο έχουν ακολουθεί την δικαίωση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι και απολύτως αυτόνομοι, έτσι, διότι επιρροές πάντα υπάρχουν, μεγαλύτερες ή μικρότερες, πιο κρυφές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι κόσμοι που συζητάμε, ο ελληνικός, ανατολικομεσογειακός ας πούμε, και ο Ινδικός και ο Κινέζικος, ως ένα σημείο της ιστορίας αναπτύχθηκαν ξεχωριστά. Από κάποια σημεία και μετά αρχίζουν αλληλεπιδράσεις, αρχίζουν επιρροές. Ο ελληνικός κόσμος, αν αφήσουμε κατά μέρος τα μεγάλα του χρέη στον ευρύτερο πολιτισμό της Εγγύης Ανατολής κατά τη γέννησή του, έτσι, κατά τη γέννησή του, θα γνωρίσει αυτό τον κόσμο ξανά ή σαν για πρώτη φορά με τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου, με τις εκστρατείες του Αλεξάνδρου. Έτσι, εκεί υπήρξαν κάποιες οσμώσεις. Και αργότερα κατά περιόδους στην ανάπτυξη της δυτικής σκέψης υπήρχαν κάποιες περιστασιακές ανταλλαγές με αυτές τις παραδόσεις. Αλλά βέβαια αληθινή γνωριμία υπήρξε ξανά με την αποικιακή επέκταση της Δύσης. Και από εκεί και πέρα ιδέες από αυτούς τους άλλους πολιτισμούς έρχονται και συζητιούνται και πολλές φορές...
1: Και ξεκολούν να έρθουν ακόμα.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι συνομιλίες ανάμεσα σε αυτούς τους πολιτισμούς γίνονται σαν συνέπεια, σαν επακόλουθο κατακτητικών εγχειρημάτων, καλός ή κακός. Έτσι. Από εκεί και πέρα αναπτύσσονται βέβαια και οι θετικές πλευρές. Έτσι, η κατάκτηση δηλαδή δίνει αφορμή για οσμώσεις, για συνομιλία, και αυτό είναι φυσικά προς το συμφέρον και των δύο.
1: Και πάντα τώρα, συγγνώμη, μια παρατήρηση, ναι, δεν είναι το θέμα τότε, ναι, αλλά όπως μεταφέρονται αυτές οι ιδέες, αυτές οι σκέψεις, αυτή η νοηματοδότηση του κόσμου από την Κίνα και την Ινδία ή και από άλλους πολιτισμούς της Ανατολής κυρίως, αλλά και από άλλα, με το New Age κτλ. Ξαφνικά βλέπουν δεν είναι αυτά. Είναι κάτι άλλο πια. Είναι ένα μοντέλο.
0: Ναι. Γιατί σήμερα αν μιλήσουμε σήμερα για ινδική φιλοσοφία ή για κινέζικη φιλοσοφία, τι εννοούμε? Mm-hmm. Αν πάτε στα πανεπιστήμια, τα σημαντικότερα πανεπιστήμια στην Ινδία ή στην Κίνα, θα δείτε ότι κυρίως διδάσκεται αμερικανικός νεοπραγματισμός με τα στρουκτουραλιστικά ρεύματα κτλ. Έτσι, μιλάμε για τους πολιτισμούς τους κλασικούς του παρελθόντος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτό που έχει γίνει σήμερα μετά την αποικιοκρατία και μετά την μεταπικιακή εξάπλωση της Δύσης και του καπιταλισμού ως οικουμενικού παραγωγικού μοντέλου, είχε τεράστιες επιπτώσεις στη φυσιογνωμία όλων αυτών των πολιτισμών. Όχι ότι έχουν εξαλείψει κάθε ιδιαίτερο στοιχείο τους, αλλά πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή και με τους σημερινούς όρους. Είναι μια άλλη ιστορία δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Και έχει επιχειρηθεί βέβαια μια έκφραση άλλων παραδόσεων, στοχαστικών έως και φιλοσοφικών, που έχει φτάνει πλέον και στα πανεπιστήμια σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και με υπερβολές, αλλά ως αμφισβήτηση ακριβώς του κυρίαρχου ελληνοδυτικού μοντέλου, ας πούμε. Παραδόσεις μπορεί να είναι από αυτές τις ασιατικές που λέμε, ναι, πριν, αλλά μπορεί να είναι και από πιο
1: περιφερειακές.
2: Προκαλεί και μια μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στους υποστηρικτές του δυτικού πολιτισμού και που θεωρούν ότι παραμερίζεται υπερβολικά μέσα από όλα αυτά τα νέα ρεύματα που εκφράζουν αυτοκτονικές κουλτούρες που εκφράζουν.
1: Μπορείς να υπερασπίσεις μια. Τώρα εντάξει, ανοίγει λίγο.
2: Ναι.
1: Καλά κάνεις, πολύ καλά. Μπορεί να υπερασπίσει κανείς μια αυθεντικότητα στο σημερινό κόσμο? Δηλαδή μια αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών, του παραδοσιακού τρόπου σκέψης, είναι δυνατόν να το κρατήσει στην αυθεντικότητα που είχε?
0: Είχαμε πει πάντως να αποφύγουμε να μιλήσουμε για το σύγχρονο κόσμο υπερβολικά. να παραμείνουμε όσο είναι δυνατόν στην αρχαία φιλοσοφία, γιατί αυτά θα έχουμε και αργότερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε.
1: Σωστό. Πάμε στον Πλάτωνα να γιορτάσει το τέλος. Για λίγο τουλάχιστον. Χοντρά έτσι. Λοιπόν, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, όπως είπατε δηλαδή, επιχείρησαν μια ορθολογική ερμηνεία του κόσμου, είπε ο Φώτης προηγουμένως διάφορα στοιχεία, και θεωρούσαν ότι...
0: Ορθολογική νοησιαρχική.
1: Ναι, ναι, αυτό εννοούσα, νοησιαρχική, σωστά, σωστά. Δηλαδή προσεγγίζουμε τον κόσμο, για να μην να λέμε και λίγο και τις έννοιες στο μέτρο του δυνατού, ότι προσεγγίζουν τον κόσμο, λες και είναι δυνατόν να προσεγγιστεί και στην πιο κρυφή του πλευρά, από τον ανθρώπινο νου. Λες και ο ανθρώπινος νους είναι ομόλογος, διόρθωσέ με Κώστα, ότι αν κάνω λάθος, είναι ομόλογος του κόσμου.
0: Λοιπόν, κάτι περισσότερο, και αυτό ίσως είναι ένα σημείο που πρέπει να το εξηγήσουμε, γιατί είναι νευραλγικό στην ελληνική σκέψη. Καταρχάς, όλη η ελληνική σκέψη δεν είναι νοησιαρχική.
1: Έτσι, σωστό.
0: Δηλαδή, ο κοσμολογικός στοχασμός της Ιωνίας δεν είναι νοησιαρχικός. Αυτό το στοιχείο αναπτύσσεται σε ορισμένα ρεύματα της κάτω Ιταλίας και εδραιώνεται και κανονικοποιείται στη φιλοσοφία με τον Πλάτωνα. Έτσι, μέσα με το φυσικό σύστημα του Πλάτωνα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα σημαντικό. Γιατί είναι ο Πλάτωνας τόσο σημαντικός στην ιστορία της φιλοσοφίας? Λέμε ότι η φιλοσοφία είναι, είπαμε, έτσι, η φιλοσοφία είναι ένας τρόπος νοηματοδότησης του κόσμου με το μέσον της έννοιας. Έτσι, εργάζεται με έννοιες περισσότερο ή λιγότερο αφηρημένες. Και η ίδια η φιλοσοφία, καθώς αναπτύσσεται, παράγει έννοιες. Έτσι, η ελληνική σκέψη από τον καιρό δηλαδή που ήρθε σε ρήξη με την παράδοση και το μυθικό κοσμοείδωλο, γίνεται μια μηχανή παραγωγής εννοιών. Όλη η προσοκρατική φιλοσοφία κάνει αυτό το πράγμα. Παράγει έννοιες, χρησιμοποιεί έννοιες, αλλά δεν αναστοχάζεται πάνω στην ίδια τη φύση της έννοιας. Τι είναι αυτό το καινούργιο εργαλείο που χρησιμοποιεί? Ο πρώτος που το κάνει πραγματικά είναι ο Πλάτωνα. Mm. Έτσι, δηλαδή δύο αιώνες σχεδόν. Όχι, δύο αιώνες οπωσδήποτε, ναι. Μετά την απαρχή, ας πούμε, αυτού που λέμε φιλοσοφία, ο Πλάτωνας έρχεται να αντιπροσωπεύει μια στιγμή αυτοσυνειδησίας της φιλοσοφίας, όπου κάνει αντικείμενο αναστοχασμού το ίδιο της το μέσον, την αφηρημένη έννοια. Και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα? Έτσι, οι έννοιες είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Δηλαδή έχουμε έννοιες εμπειρικές, έννοιες μεμονωμένων πραγμάτων, έχουμε έννοιες πιο γενικές, έννοιες τάξεων, έτσι, γενών, ειδών κτλ. Έχουμε αρνητικές έννοιες, εξαιρετικά αφηρημένες, που προκύπτουν από τη χρήση του στερητικού α, δηλαδή πέρας άπειρων. Έχουμε έννοιες ανθρώπινων πράξεων και έννοιες αξιών, που έχουν τροχιοδεικτικό ρόλο στο πεδίο της ανθρώπινης πράξης. Κάλος, αλήθεια, δικαιοσύνη. Και έχουμε επίσης αυτό το ιδιότυπο εργαλείο που είναι οι μαθηματικές έννοιες, έννοιες με μηδενική σημασιακή αξία, αλλά με τεράστια οργανωτική δύναμη. Όλος αυτός ο κόσμος τι είναι, έτσι, όλες αυτές οι έννοιες? Αυτό είναι το ερώτημα του Πλάτωνα. Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει μια πολύ μεγάλη αξία για την εξέλιξη της φιλοσοφίας, κατά το ότι κάνει αντικείμενο αναστοχασμού το ίδιο της το μέσον, έτσι, αντιπροσωπεύει δηλαδή ένα ύψιστο σημείο αυτοσυνειδησίας της φιλοσοφίας, αλλά έχει ως παραπληρωματικό μια τρομερή αυταπάτη, που θα μπορούσαμε να την πούμε έκτοτε το προπατορικό αμάρτημα της φιλοσοφίας. Ποιο είναι αυτό? Το ότι υποστασιοποιεί αυτές τις έννοιες. Τις εκλαμβάνει ως όντως όντα και τους δίνει μια προτεραιότητα απέναντι στο υλικό πράγμα, στον κόσμο γενικά, και απέναντι στις άλλες γνωστικές δυνάμεις του ίδιου του ανθρώπου. Αυτή είναι η φετιχοποίηση της έννοιας και αυτό αντιπροσωπεύει όλος νοησιαρχία. Έτσι, αυτό δηλαδή που εδραιώνεται με τον Πλάτωνα και διονύζεται μέσα σε όλα τα συστήματα σκέψης που ονομάζουμε μεταφυσικά, μεταφυσική. Η πρωτοκαθεδρία της έννοιας έναντι του πράγματος.
1: Αυτά τα τέρατα, και συγγνώμη, λίγο ιερόσυλλο αυτό που θα πω, αλλά αυτά τα τέρατα που γεννά η πλατωνική σκέψη.
0: Ακριβώς, όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι δηλαδή μία θέση στο βιβλίο μου, ότι ο πλατωνισμός είναι το προπατορικό αμάρτημα, η προπατορική πλάνη της φιλοσοφίας. Έτσι, δίνει αυτοτέλεια στην έννοια και προτεραιότητα απέναντι στο ίδιο το πράγμα. Mm-hmm. Διότι χωρίς το πράγμα η έννοια δεν θα ήταν τίποτα. Mm-hmm. Έτσι, όση αξία και αν έχει για να μας προσανατολίσει ανάμεσα στα πράγματα, χωρίς τα πράγματα, τίποτα. Αυτός λοιπόν, αυτή η φετιχοποίηση της έννοιας ξεκινάει από κάποια ρεύματα στην κάτω Ιταλία, που εκεί το παραλαμβάνει ο Πλάτων. Και ένα αποφασιστικό ρόλο έχει παίξει βέβαια και η ελληνική σχολή του Παθιανίδη, ο οποίος έκανε και αυτός μια πράξη αποφασιστική σημασία για την εξέλιξη της φιλοσοφίας, όταν μιλώντας για το, χρησιμοποιώντας το ρήμα ημί είναι, το είναι, ένα ρήμα που θέλει μεγάλη προσοχή στη χρήση του, γιατί μπορεί να έχει είτε συνδετική είτε υπαρκτική σημασία και είναι διαφορετικές σημασίες. Τέλος πάντων, χρησιμοποιώντας το ως υπαρκτικό ρήμα, έκανε την αποφασιστική κίνηση να ονοματοποιήσει το απαρέμφατο. Έτσι, το απαρέμφατο το είναι. Το οποίο δηλώνει μια κατάσταση. Έτσι, το είναι. Ο Παρμενίδης το αντιμετωπίζει ως οντότητα. Αυτό εννοώ, το ονοματοποιεί. Και το κάνει το «ον». δίνει δηλαδή, το κάνει μετοχή και τη μετοχή την κάνει όνομα. Και από εκεί και πέρα το χειρίζεται ως πράγμα. Έτσι. Την ίδια δηλαδή την πρακτική προϋπόθεση των πραγμάτων την κάνει αφηρημένη έννοια και τη χειρίζεται ως πράγμα. Αυτό είναι ο πρόδρομος της πλατωνικής μεταφυσικής. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε από αριστοκρατικούς κύκλους, γιατί οι κύκλοι της κάτω Ιταλίας για τους οποίους μιλάμε, Πυθαγόροι, Ελεάτες, έτσι, ήταν ακριβώς αριστοκρατικοί κύκλοι που αντιδρούν στο μεγάλο κύμα εκδημοκρατισμού της ελληνικής πόλης γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα. Και από αυτούς τους κύκλους προέκυψε η κληρονομιά του Πλάτωνα, έτσι, που ο οποίος της έδωσε αυτή τη μεγαλειώδη μορφή, το σχήμα που έκτοτε λέμε μεταφυσική. Κατά συνέπεια δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η νοησιαρχία, η ελληνική νοησιαρχία και η ελληνική μεταφυσική κατ' επέκταση, με πρότυπα κυρίως τον Πλάτωνα, δευτερευόντως τον Αριστοτέλη, γιατί του Αριστοτέλη το σύστημα έχει πιο πολλές αρτησυμίες, αντιπροσωπεύει ένα πρόγραμμα αποφασιστικού ελέγχου του κόσμου. Έτσι, το οποίο ξεκίνησε σαν αντίδραση στο κύμα του εκδημοκρατισμού μέσα στις ελληνικές πόλεις, από αριστοκρατικά βέβαια στρώματα. Ναι, δεν ξέρω αν απάντησα το ερώτημα.
2: Να ρωτήσω κάτι εδώ, ότι όμως. Ναι, αυτή μοιάζει να είναι η κύρια κατεύθυνση, ας πούμε, και η βαρύνουσα σημασία του πλατωνικού έργου, έτσι όπως το βάζεις. Δεν υπάρχουν όμως και κάποιες πλευρές στο έργο του που νομίζω ότι τις αναδεικνύεις εσύ μέσα στην αφήγηση. Άλλες που έχουν χαρακτηριστεί απλώς λογοτεχνικές ή το αν τις πει κανείς έτσι, αλλά πέρα από οι οποίες όμως, δηλαδή η μορφή του διαλόγου, ας πούμε, η σκηνοθεσία του διαλόγου, μια μυθοπλασία που υπάρχει μέσα εκεί, και ο τρόπος που εξελίσσεται και η ίδια η συζήτηση, μοιάζουν να πηγαίνουν κάποιες στιγμές, χωρίς να ξεφεύγουν, υποτάσσεται τελικά το πράγμα στην νοησιαρχική προσέγγιση, αλλά μοιάζει ταυτόχρονα να υπάρχουν και άλλα ανοίγματα, και αυτό είναι που κάνει μερικές φορές το μεγαλείο, ας πούμε, αυτής της επισκέψης, αυτή η συνθετότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με...
0: Ναι, συμφωνώ με την έννοια ότι κάθε μεγάλος στοχαστής, αυτό είναι που τον κάνει μεγάλο στοχαστή, έχει αντιφατικές πλευρές, έτσι, δηλαδή... μπορείς να βρεις πολλά διαφορετικά νήματα μέσα στη σκέψη του που αν τραβήξεις το ένα ή το άλλο δεν μπορεί να φτάσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Προφανώς οι αισθητικές ποιότητες του έργου του Πλάτωνα, οι λογοτεχνικές του, ας πούμε, ποιότητες, έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθιέρωσή του στη συνείδηση των μεταγενέστερων. Αλλά βέβαια, στο πλαίσιο μιας αυστηρά φιλοσοφικής κριτικής, το προηγούμενο που είπα θεωρώ ότι είναι το αποφασιστικό. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
2: Ναι.
1: Να πω καταρχάς ότι τη συζήτησή μας αυτήν θα τη συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα. Έχουμε στο ένα μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Μητραλέξη, στο άλλο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη συνέχεια της σημερινής μας συζήτησης. Αν τα πράγματα πάνε όπως τα σχεδιάζουμε. Όμως θα ήθελα πριν τελειώσουμε τη σημερινή, πριν κάνουμε δηλαδή μια άνω τελεία βάλουμε, αν θέλατε να λέγαμε δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Δηλαδή πρώτα και κύρια, θα υπήρχε χριστιανισμός χωρίς τον πλατωνισμό? Αφήνω στην άκρη την αποκάλυψη, όπως έλεγε ο Φώτης προηγουμένως, γιατί ξέρετε πολλοί θα μπουν, μα προφανώς και θα υπήρχε, γιατί χριστιανισμός είναι η εμφάνιση του Θεού επί της γης. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, απλώς θέλω να το συζητήσουμε με τους όρους της σημερινής μας συζήτηση. Πρώτον, χωρίς τον πλατωνισμό λοιπόν θα υπήρχε ο χριστιανισμός? Δεύτερο, ο Πλάτωνας για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως είναι ο πρώτος, νομίζω, ο οποίος φέρνει παράλληλα περίπου σε από άποψη χρονολογική την έννοια του παραδείσου και της κόλασης. Το οποίο έννοια η οποία απαρτίζει ένα θεμέλιο, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο βαθμό, του χριστιανισμού.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι το θεμέλιο του χριστιανισμού αυτό. Έγινε μέρος του. Δεν θα έλεγα ότι είναι το δογματικό του θεμέλιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Κάτι πήγε να πει Κώστα και...
2: Όχι, λέω ότι αν σταματήσουμε σύντομα αυτά τα ερωτήματα που θέτεις τώρα είναι πολύ ενδιαφέροντα για κάπως μακρύτερη συζήτηση που μπορεί και αφορούν και την ύστερη φάση της αρχαίας φιλοσοφίας. Έλεγα ότι ίσως έχει νόημα κάποια πράγματα που παραλείψαμε κάπως στην κουβέντα να δίνει μια εικόνα του τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο και κάποιες... Το τρόπο που το έχει οργανώσει, Φώτη, με τις τρία μέρη, η αυγή, το ουράνιο και
0: το κόφος. Ωραία, ωραία, ναι, μπορούμε να πούμε κάτι από αυτού. Ναι.
2: Περιοχή αυτή που λες. Που
1: και σταματάμε εκεί για να πιάσουμε την επόμενη φορά αυτό το σημείο. Ναι,
0: ναι, το έχω διαιρέσει σε τρία μέρη και να πω προκαταρκτικά ότι το έχω κάνει και στους τρεις τόμους. Δηλαδή και η επόμενη τόμη είναι διαιρεμένη έτσι σε τρία μέρη. Δηλαδή για λόγους πρακτικούς βοηθάει. Και σε αυτό τον τόμο, στην αρχαία φιλοσοφία, λέω η αυγή, το μεσουράνημα, το λυκόφως. Η αυγή περιλαμβάνει τα τρία πρώτα κεφάλαια, είναι εισαγωγικά, περιέχουν ορισμούς, μεθοδολογικά ζητήματα, είναι πολύ σημαντικά θεωρητικά, αλλά η αφήγηση της φιλοσοφίας, ελληνικής φιλοσοφίας, ξεκινάει από το τέταρτο κεφάλαιο. Το τρίτο είναι παλαιοϊστορία και κοινωνιολογία της ελληνικής πόλεως. Λοιπόν, η αυγή περιέχει τους προσοκρατικούς της Ιωνίας και ύστερα της κάτω Ελλάδας, κάποια μεταβατικά συστήματα του πρώιμου 5ου αιώνα, τις εξελίξεις στην Αττική, σοφιστική, Πλάτωνας, Αριστοτέλης. Παρόδο θίγονται και ζητήματα όπως το δράμα, το αττικό δράμα, όπως η ιστορία, η ιστοριογραφία. Λοιπόν, συγγνώμη.
2: Το μεσουράνημα είναι αυτό.
0: Αυτό.
2: Ναι, είναι η αυγή.
0: Πέρασα, ναι, η αυγή τελειώνει με κάποια μεταβατικά συστήματα, ύστερους προσοκρατικούς θα μπορούσαμε να τους πούμε σχηματικά, του πρώιμου 5ου αιώνα. Δηλαδή Αναξαγόρας και Δημόκρητος, ατομική. Και μετά, αυτό που λέω το μεσουράνημα αντιπροσωπεύει βασικά τις εξελίξεις στην Αττική. Δηλαδή γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ανάμεσα στους πολέμους, δράμα, ιστοριογραφία, σοφιστική, αττικός διαφωτισμός, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, τα μεγάλα μεταφυσικά συστήματα. Και μετά αυτό που λέω το Λυκόφος περιλαμβάνει τις ελληνιστικές φιλοσοφίες, δηλαδή επικουρισμό, στοικισμό, σκεπτικισμό, την Αλεξανδρινή επιστήμη και τη ρωμαϊκή παιδεία, τα πολυπίκυλα φιλοσοφικο-θρησκευτικά ρεύματα της ύστερης αρχαιότητας, τον νεοπλατωνισμό ως κύκνιο άσμα της ελληνικής φιλοσοφίας και ύστερα τη διαμόρφωση του χριστιανικού δόγματος στην Ανατολή και στη Δύση.
2: Και του Ιουδαϊσμού και πιο πριν του γνωστισμού.
0: Ναι, δηλαδή μέσα στα φιλοσοφικο-θρησκευτικά ρεύματα της ύστερης αρχαιότητας συζητάω τις εξελίξεις στον Ιουδαϊσμό, στον ύστερο Ιουδαϊσμό, την διαμόρφωση του χριστιανισμού, τη διαμόρφωση του ευρύτερου ρεύματος που λέμε γνωστικισμό, το οποίο παραμένει ακόμα σε ενιγματική σχέση και με τον ύστερο Ιουδαϊσμό και με τον πρώην χριστιανισμό. Περιλαμβάνει μαγικοθρησκευτικά, ερμητικά, τέτοια ρεύματα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη βεντάλια τέτοιων ενδιαφερόντων. Όλα αυτά φύγονται έτσι και συζητιούνται. Πιο συνοπτικά και ίσως πιο σημαντικά, θα μπορούσα να πω το εξής, ότι ο ελληνικός στοχασμός, αν τον παρακολουθήσουμε στην πορεία του, μοιάζει να διαγράφει την εξής κίνηση. Μία πρώτη φάση, επεκτατική, θέλει να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι. Με αυτή την ενθουσιώδη αφέλεια του μικρού παιδιού, έτσι, που κοιτάει με θαυμασμό και όλα του φαίνονται νέα. Έτσι, να γνωρίσει τον κόσμο και στο αποκορύφωμα της ακμής του, αυτό το αίτημα μετασχηματίζεται στο αίτημα να αλλάξουμε τον κόσμο. Έτσι, με τον Πλάτωνα δηλαδή, η φιλοσοφία δεν θέλει απλώς να γνωρίσει τον κόσμο, θέλει να αλλάξει τον κόσμο, θέλει να τον φτιάξει στα μέτρα του ανθρώπου.
1: Μερικούς αιώνες πριν από τον Μάρξ, λένε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Από αυτή την άποψη, ναι. καθώς περνάμε στην ελληνιστική εποχή, βλέπουμε μια αμυντική κάμπη της φιλοσοφίας, όπου τώρα το αίτημα γίνεται να αντέξουμε τον κόσμο.
2: Έτσι. Τον παραγνωρίσαμε.
0: Ναι, έτσι, τώρα πια ο κόσμος γίνεται εχθρικός για τους ανθρώπους και ναι, ξένος, και η σκέψη προσπαθεί να δώσει φάρμακα για να αντέξει ο άνθρωπος έναν κόσμο που πια γίνεται εχθρικός. Και αυτό το πράγμα θα καταλήξει στα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας, που είναι χρόνια βαθιάς πολιτισμικής κρίσης, σε ακραία μορφή, να λυτρωθούμε από αυτόν τον κόσμο. Να φύγουμε έξω από την ιστορία, έξω από τη φύση και τον υλικό κόσμο, διότι εδώ είναι η επικράτεια του θανάτου, της παρακμής και της ύψης. Έτσι, αυτή είναι ένα ανακλαστικό χαρακτηριστικό των ακραία παρακμιακών εποχών, έτσι, όπου ο ιστορικός κόσμος μοιάζει να πηγαίνει προς το τέλος του και δεν υπάρχει καμία εγκόσμια ελπίδα να αναζητήσουν οι άνθρωποι. Εκεί είναι που βρήκαν έδαφος όλα αυτά τα νέα πολυτρωτικά θρησκευτικά ρεύματα.
1: Ανατολής και Δύσης.
0: Ναι. Σε διάφορους συγκριτιστικούς συνδυασμούς, και τελικά ο χριστιανισμός ήταν αυτός που πήρε στο τέλος την παρτίδα. Για λόγους που μένει να αναλυθούν λεπτομερέστερα, συζητάω βέβαια σε έναν βαθμό στο βιβλίο.
1: Θα το συζητήσουμε λοιπόν αυτό την άλλη φορά.
2: Και τα ερωτήματα.
1: Να ακούω και τα ερωτήματα. Και έτσι όπως το έθεσε ο Φώτης τώρα, μοιάζει και με τη δική μας την εποχή.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το σκανδαλωδώς, μοιάζει με τη δική μας εποχή. Αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή και τα New Age φαινόμενα της εποχής μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές τις λεγόμενες μυστηριακές λατρείες της ύστερης αρχαιότητας, συγκριτιστικές μυστηριακές.
1: Ωραία, οπότε θα συνεχίσουμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα να είμαστε καλά πάντα.
2: Να πω, έχω κάτι που αρέσει
1: στην αρχή,
2: θα πρέπει να είχε υποθεί ένα διαφημιστικό ότι είναι μία από τις, το συνολικό αυτό έργο, το τρίτο μου έργο που θα κυκλοφορήσει, που έχει ξεκινήσει ήδη με την αρχαία φιλοσοφία, είναι μία από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική, ελληνική, με την έννοια του γραμμένη από Έλληνα, ιστορία της φιλοσοφίας σε τέτοια
1: κλίμακα.
0: Δεν έχουμε άλλη. Δεν έχουμε άλλη.
2: Αυτό δηλαδή, αν εξαιρέσουμε πανεπιστημιακά εγχειρίδια που καλύπτουν συνοπτικά αυτή την ιστορία με στενά έτσι διδακτικούς σκοπούς και τα λοιπά, και με τον τρόπο που λέγαμε, αραδιάζονται μέσα ιδέες που σαν να μην έχουν νόημα έτσι όπως παρατίθενται, ας πούμε. Δεν μου έχετε άλλο στο νου άλλο παράδειγμα, πέρα ίσως από την, σε κάποιο βαθμό, την ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος του
1: Παναγιώτη
2: Κανελόπουλου, γραμμένη από το 1941 ως το 1977, ένα 12ο νομίζω έργο, που με ένα τρόπο περιγράφει κάποιες πλευρές αυτής της ιστορίας, αλλά πέραν το ότι δεν ξέρω αν μπαίνει σε φιλοσοφία.
0: Δεν είναι πάντως μια ιστορία, μια πραγματική ιστορία της φιλοσοφίας, είναι μια περιδιάβαση σε κάποια συγκεκριμένα.
2: Μάλλον δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε ιστορίες της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας.
0: Βεβαίως έχουμε.
2: Το έχουμε.
0: Από Έλληνες συγγραφείς και παλιότερες και νεότερες και καλές. Του Γεωργούλη, του Κορδάτου, τον Κάλφα και Ζωγραφίδη πιο πρόσφατα.
2: Αλλά δεν έχουμε ένα τέτοιο εγχείρημα.
1: Θα λέει κανείς. Και λοιπόν, και τι σημασία έχει αυτό? Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία. Είναι πολύ διαφορετικό για κάποιον που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πολιτιστικό, πολιτισμικό ορίζοντα, και τα αναλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα να τα ξεδιπλώσει τουλάχιστον για αυτόν τον τόπο.
0: Και το να κάνεις, θεωρία, φιλοσοφία, είπες τη γλώσσα σου. Άλλο πράγμα, ένα μεταφρασμένο πράγμα, και άλλο κάτι που έχει γραφτεί για ελληνικό κοινό, έτσι.
1: Ξέρεις ότι εκεί δεν κάνει λάθος ο μεταφραστής.
0: Τουλάχιστον
1: αυτό.
0: Οπότε κυνηγάμε τον συγγραφέα.
1: Δεν είμαι φιλαβημένο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε Άρη για την πρόσκληση.
1: Εδώ μου λέει, όχι λέει μόνο την άλλη εβδομάδα, αλλά θα μπορούσα να είναι και πιο συχνά. Εντάξει. Δύο χέρια, δύο πόδια. Εντάξει. Θα τα πούμε. Μέχρι την άλλη συνάντησή μας, να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
6: Καλαμάρια υπουργή.
7: Κεφαλόπουλα εργάτε.
8: Συναγρίδα πιανίστρια.
9: Φώκε στα αθλητήρια.
10: Στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
11: Και τσούφρα συγγραφή.
12: Και έργα καμποτσουφτερά.
13: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
15: Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τελεία. Βασίλη Λύπης. Αυτό έχω να πω. Ζωή, γεια σου. Και γεια σας και εσάς που αναρωτιέστε τι θα κάνετε 2 με 3 το καλοκαίρι. Μόνο επαναλήψεις. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Ξαναδείτε αυτά που έχετε δει. Σίγουρα υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που είπαμε και που εκείνη την ώρα, επειδή μια μαγειρεύεται, μια σφουγγαρίζεται, μια συζητάτε με το chat, θα το έχετε χάσει. Οπότε ξανακούστε τις εκπομπές αυτή τη φορά με την προσοχή που τους αρμόζει.
14: Ή ακούστε άλλες εκπομπές. Δηλαδή όλο και κάποια θα σας έχει διαφύγει. Κάποιο βίντεο Βενσερέμος, Λαμπρινή Θωμά, κάποιο τρίτο θέμα, Ηλιάνα Ζεβού, Νεκταρία Ψαράκη, κάποια ανασκόπηση, Νόστιμο Νίμαρ. Κάτι θα έχετε χάσει αυτή τη σεζόν, οπότε είναι η καλύτερη ευκαιρία να καλύψετε αυτά τα κενά. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Τρεις και σήμερα λέει αγάπη για τη Φάρμα, πρώτη τελευταία μέρα live από το γραφείο για μένα.
15: Αλίμονο σε αυτά τα γραφεία, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τίποτα. Αλίμονο σε αυτούς τους ανθρώπους που σας πληρώνουν για να πάτε και να ακούτε Φάρμα. Επαναλήψεις Μητσοτάκη, Σαμαράς, Τσίπρας, δημοψήφισμα, μνημόνια, Βαρουφάκης, δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα.
14: Πραγματικά το σκεφτόμουν
15: Μαρία.
14: Αυτό.
15: Εντάξει.
14: Είναι ένα ποτπουρί των τελευταίων 15 χρόνων αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα. Δηλαδή, είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας που ήταν ακριβώς το ίδιο και το 23. Το 19 δεν ήταν, ήταν η Φόφη Γεννηματά, αν δεν κάνω λάθος. Και βάζεις και Σαμαρά δεύτερο μνημόνιο και Ζάπιο δίθεν αντιμνημονιακό στο πρώτο μνημόνιο. Ένας Γεωργάκης Παπανδρέου λείπει και τους έχεις όλους.
15: Θέλαμε λίγο Γεωργάκη Παπανδρέου, αλλά ας ξεκινήσουμε εμείς με τα σημαντικά. Λοιπόν, θα έχουμε το αθλητικό κομμάτι που έχουμε υποσχεθεί ότι ταιριάζει με την καλοκαιρινή Φάρμα. Οπότε ξεκινάμε με τις αθλητικές ειδήσεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Ντεκετελάρε. Πραγματικά διέλυσε την Αμερική. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία. Το σκορ ήταν 4-1. Ξαναλέω 4-1. 4-1 μετράμε τα γκολ. Επειδή δεν ξέρω, στους ακροατές και τις ακροάτριες της Φάρμας μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά από ποδόσφαιρο. Είναι όταν περνάει η μπάλα μέσα στα δίχτυα, περνάει από τα γκολ στην μπάλα. Αυτό, λοιπόν, το μετράμε για γκολ. Οπότε, παρά την παρέμβαση Τραμπ, ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος, είπε μήπως μπορούμε να ξεκοκκινήσουμε την κόκκινη, την ξεκοκκίνησαν, αλλά αυτό δεν απέτρεψε αυτό το αποτέλεσμα. Οι κόκκινοι διάβολοι, προδίδομαι εδώ με τους κόκκινους διάβολους, Δάνο.
14: Ίσως λίγο.
15: Διαβάζω. Διαβάζω αυτά τα δημοσιεύματα που μου στέλνει ο Θάνος για να διαβάζω για τα αθλητικά και λέει «Οι κόκκινοι διάβολοι κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις το 9. Με τον Ντεκετελάρε να ανοίγει το σκορ». Με τον Ντεκετελάρε να ανοίγει το σκορ το έλεγα. Οι κόκκινοι διάβολοι πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Mm-hmm. Θάνο, το είδες?
14: Όχι, έχω δει τις φάσεις. Ήταν 3 η ώρα το βράδυ, είπαμε.
15: Η κεφαλιά του Λουκεμπάκιο πώς σου φάνηκε στο 43? Την είχες στις φάσεις ή δεν πέρασε στα...
14: δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Έχω δει τα highlights, εννοείται. Θα το έχανα. Τα βλέπω γενικά. Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης χθες εντωμεταξύ υποστήριζε το Βέλγιο. Έχουμε αυτό το παράδοξο να έχει παθιαστεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου με το Βέλγιο, που ποτέ δεν είναι και μια ομάδα γενικά και μια χώρα που μπορείς να παθιαστείς υποστηρίζοντάς την.
15: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας διχασμός σε εμάς, γιατί αυτό που γινόταν στην ανασκόπηση ήταν ότι υπήρχε μια μικρή απόσταση, να το πω έτσι, από τον βελγικό λαό. Οπότε μας έφερε σε μια εσωτερική σύγκρουση. Λίγο ότι έχουμε ένα ανοιχτό μπιφ με το Βέλγιο και λίγο τώρα ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά παιδιά, το βασικό είναι ότι εμείς εδώ πέρα μπορούμε να συζητάμε τα πάντα με αποχρώσεις. Καταλάβατε, να έχουμε μια αίσθηση των μεικτών αυτής της γκρίζας ζώνης, αυτών των σημείων όπου τα πράγματα είναι μεικτά, δεν είναι εδώ άσπρο-μαύρο. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε όλες τις πλευρές.
14: Λέει ο Γιώργος ότι αυτός δεν είναι ο πουλής, είναι AI. Ίσως η φάρμα να δέχεται αυτή τη στιγμή υβριδική επίθεση μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή ήταν η δικαιολογία της κυβέρνησης για τη φάρσα στον Θάνο Ντόκο, να θυμίσουμε.
15: Μα, καλά. Ήρθε η Λουκία. Γεια σας, παιδάκια. Άργησα λίγο. Τι λίγο, ρε Λουκία. Τι λίγο, ρε, 2 και 10 η ώρα. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Ερχόστε ό,τι ώρα σας κατέβει τώρα, κουβαλιέστε εδώ πέρα. Και άντε, γεια σας, παιδάκια. Μιλάμε εμείς το σύνορα στο Βρόντο, δηλαδή. Έχουμε αναλύσει το Μουντιάλ ολόκληρο και ήρθες τώρα. Τώρα που ουσιαστικά το χάσες το Μουντιάλ, φάει πολιτική τώρα.
14: Με τον Νορβηγία, Αγγλία, με ποιον είστε, Κωνσταντίνε?
15: Δεν νομίζω ότι... Νορβηγία, θα παραμείνω πιστός στο Βέλγιο. Okay. Νομίζω ότι δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό το δίλημα.
14: Τώρα που είπατε τεχνητή νοημοσύνη, σχόλιο, Πόρκι, έχω να πω πως ξεκίνησα δουλειά και το πρώτο που άκουσα είναι το «αρκετά έμαθες, ώρα να μου βγάλεις λεφτά». Φύγε το σχόλιο. «Ώρα να μάθεις, αρκετά έμαθες, ώρα να μάθεις να μου βγάζεις λεφτά».
15: Τι δουλειά κάνεις? Εντάξει, αλλά τι σε αχυπάλληλο σε έχει, έτσι δεν είναι? Άρα θέλει να βγάζεις λεφτά. Τι θέλει, πού έχεις πάει, φροντιστήρια σου κάνουνε? Άλλο και αυτό το πράγμα.
14: Και να διαβάσουμε και το σχόλιο της Ιωάννας, η φάρσα των ζώων. Ιωάννα. Ευχαριστούμε.
15: Ευχαριστούμε, Ιωάννα, γι' αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και θα πούμε για τις εξελίξεις που έχουμε με βάση τις κυβερνητικές πηγές. Θα το καταλάβετε ότι είναι με βάση τις κυβερνητικές πηγές. Εμείς θα διαβάσουμε από το Αθηναϊκό Παύλα Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτό που το λέμε Αθηναϊκό Μακεδονικό.
14: Ναι, γιατί? Δεν κατάλαβα.
15: Αυτό το Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα Πρακτορείο Ειδήσεων, το χρειαζόμαστε να λέγεται έτσι. Λοιπόν, διαβάζω αντικειμενική ενημέρωση. Η Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Η χώρα μας έχει ήδη υπερβεί την δέσμευση Defense Investment Pledge, που συμφωνήθηκε το 2025, συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυγός αμυντικές δαπάνες και τον επιπλέον στόχο του 1,5%. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γιατί μπορεί να ήταν και άλλες οι πηγές που να ήταν εξίσου ενθουσιασμένες, αλλά είναι κάτι που προέρχεται από τις ίδιες πηγές, η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά παράδειγμα συνέπειας ως προς τις συμμαχικές της υποχρεώσεις. Και προσέξτε τώρα, αυτό είναι από τα πιο ωραία κομμάτια. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι το δικό μου αγαπημένο, αν θέλουμε, Θάνο, να ξεχωρίσουμε τα αγαπημένα μας αποσπάσματα από αυτό το κείμενο. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, συνέχισε η Ελλάδα μας να υπερβαίνει τον προηγούμενο στόχο του 2% του ΑΕΠ, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες της συμμαχίας εξακολουθούσαν να υπολείπονται των σχετικών δεσμεύσεων. Ήταν εκεί που αυτοκτονούσε ο κόσμος. Και εμείς, ενώ δεν είχαμε να φάμε, ενώ σαρώθηκε η οικονομία, λες και είχαμε πόλεμο, δεν σταματήσαμε να υπερβαίνουμε τον προηγούμενο στόχο του 2% του ΑΕΠ, παρότι πολλές άλλες χώρες της συμμαχίας υπολείπονταν των σχετικών δεσμεύσεων. Ενώ εμείς, πεινάει ξεπεινάει ο Έλληνας, κανόνια θα αγοράσουμε, η μίζα και η ρεμούλα των εξοπλιστικών θα είναι πάντα εκεί σταθερή αξία.
14: Ήμασταν στην τριάδα. Ήμασταν μόνοι μας στην τριάδα.
15: Μετάλλιο.
14: Ναι, ναι, ήμασταν μόνοι μας στο βάθρο, γιατί πολλές φορές μιλάμε για τις μαύρες πρωτιές της χώρας και παίρνουμε τις κατατάξεις που είμαστε στο τέλος. Βλέπε αγοραστική δύναμη που είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Κόστος στέγασης πρώτη κλπ. Ώρες εργασίας πρώτη και πάρα πολλά άλλα. Αλλά να αναφέρουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια και όλα τα χρόνια της κρίσης ήμασταν στην τριάδα των χωρών που έδιναν πάνω από το 2% του ΑΕΠ για αμυντικές, συσταγωγικά θα μπορούσαμε να το βάλουμε, δαπάνες πιάνοντας το στόχο του ΝΑΤΟ.
15: Δεν έχουν φιλότιμο οι άλλοι, μας γράφεται, νομίζω πολύ σωστό και δίκαιο. Λίγο ακόμα θα διαβάσω, είναι η δημοσιογραφία του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σύμφωνα με πηγές. Δεν είναι non-paper της κυβέρνησης αυτό, δεν είναι η κυβέρνηση που βλογάει τα γένια της μέσω του πρακτορείου, είναι δημοσιογραφία. Λέει, σύμφωνα με κάποιες πηγές, ρωτήσαμε κάποιους, δηλαδή έχουν τώρα πηγές αυτοί, κατάλαβες, δεν είναι σαν και εμένα που κάθομαι τώρα εδώ πέρα σπίτι μου και το πολύ πολύ να τα πω με το Θάνο, τι γίνεται Θάνο, καλά Θάνο, και μιλάμε μεταξύ μας. Ο άλλος έχει πηγές, καταλάβατε, γιατί είναι δημοσιογράφος. Ο Πρωθυπουργός, λέει το άρθρο, υπήρξε από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που ανέδειξαν την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και αποτελεσματικότερα στη συλλογική της άμυνα. Δηλαδή τώρα δεν μας φτάνανε οι καημοί μας, έχουμε και το Μητσοτάκη στην πρωτοπορία αυτών που ζητούν να δίνουμε περισσότερα λεφτά στα εξοπλιστικά. Να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση και να διαμορφώσει έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ. Έχει επίσης επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μέσω νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. 800 δις, πόσα θέλεις, πες μου. Συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού για την άμυνα. Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, αυτή τη φορά για την άμυνα, προσέξτε τώρα, είναι η άμυνα της χώρας.
14: Ναι.
15: Οπότε αφού είναι η άμυνα της χώρας, αυτά θα μένουν εδώ, έτσι δεν είναι? Είναι στα νησιά μας και μας προστατεύουν από τον Τούρκο. Εκτός αν δεν είναι.
14: Εντάξει.
15: Αλλά η άμυνα της χώρας είναι κάτι... Εντάξει ρε παιδί μου, η άμυνα της χώρας τώρα δεν είναι μόνο οι επιθέσεις που έρχεται με το γιαταγάνι εκεί πέρα ο Αγαρινός. Άμυνα της χώρας είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις συμμαχίες μας, οπότε λέει ο άλλος στείλτε εκεί, στέλνουμε. Καταλάβατε, όλα αυτά άμυνα της χώρας είναι.
14: Ναι, είναι αρκετά πανηγυρικός ο τόνος των κυβερνητικών πηγών και δείχνει, είναι και ενδεικτικό αυτό το άρθρο του πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει την εικόνα της χώρας σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, μια χώρα με αυτοπεποίθηση πηγαίνει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σε κάνει να πιστεύεις ότι πηγαίνουμε ως κάποιο είδους πρωταγωνίστρια. Γιατί? Γιατί ξοδεύουμε περισσότερα από τους άλλους για τις στρατιωτικές δαπάνες. Δηλαδή, πάμε μονίμως, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, με τη λογική του δεδομένου συμμάχου. Και προσδοκούμε ότι αυτό το πράγμα θα το εκτιμήσουν οι σύμμαχοί μας. Δεν ξέρω πώς έχει πάει αυτό μέχρι τώρα. Μάλλον όχι καλά. Υπάρχει και μια έτσι ηθική... Κάπως κρύβεται και ένα ηθικό αίτημα ότι πρέπει να εκτιμηθεί το τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια εν μέσω μνημονίων που συνεχίσαμε να ξοδεύουμε. Αυτό αν είχε εκτιμηθεί θα το είχαμε καταλάβει μέχρι τώρα. Να θυμίσουμε επίσης ότι όντως πριν ένα χρόνο περίπου τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν μετά τις πιέσεις Τραμπ να, μέχρι το 2035 οι στρατιωτικές δαπάνες να φτάσουν στο 5% του ΕΠ. Ήταν τότε που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αποκαλούσε τον Τραμπ «Ντάντι», κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι εκείνες τους διαλόγους και τα μηνύματα που δημοσίευε ο Τραμπ στα social του, περηφανευόμενος το πόσο τον αποθεώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε. 5% του ΑΕΠ λοιπόν μέχρι το 2035, 800 δις στο ReArm Europe για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, λεφτόδεντρα που υπάρχουν μόνο για τις στρατιωτικές δαπάνες, εμείς που ζητάμε συνεχώς περισσότερα και κάπου υπάρχουν και κάποιοι περίεργοι όπως η Ισπανία, βασικά μόνο η Ισπανία, η οποία πέρσι όταν έγινε αυτό, ο πρόεδρος Πέδρο Σάντσεθ είπε «εμείς δεν θα το κάνουμε, εμείς δεν θα αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, θα παραμείνουμε στο 2-2,5% γιατί πρέπει να δώσουμε και κάτι στο κοινωνικό κράτος».
15: Εντάξει.
14: Και πέρασε αυτό,
15: του
14: έτσι.
15: Στήχησε, δεν είχε... Του στήχησε, γιατί ενώ εμείς έχουμε αυτή τη φοβερή σχέση με τον Τραμπ που έχει αναπτύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την οργή και την περιφρόνηση του Τραμπ. Γράφει ο Νίκ εδώ πέρα, μια από τις μεγαλύτερες ιστορικά επιτυχίες της κρατικής προπαγάνδας είναι ότι είμαστε σημαντικοί. Δεν θέλω να λες τέτοια. Όλοι είστε σημαντικοί, παιδιά. Όλοι, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Λαμπρινή, καλός, Φαρμιώτισσα, Μένιος, άλλη Λαμπρινή, Smart 769, ο Αλέξανδρος, είστε όλοι και όλες σημαντικοί με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο. Και έτσι και η Ελλαδίτσα μας είναι ξεχωριστή με το δικό της σημαντικό, με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έλειπε λίγο από τη συζήτηση, γιατί λέγαμε για τα εθνικά και λέγαμε εθνικά, πού είναι τα εθνικά, δεν συζητάμε αρκετά για τα εθνικά θέματα, τι θα γίνει με τα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα κατά βάση είναι οι εξοπλισμοί, αυτό είναι τα εθνικά θέματα. Δηλαδή αν αναρωτιέστε τι είναι τα εθνικά θέματα, η ψυχή των εθνικών θεμάτων είναι τα εξοπλιστικά. Είναι το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, αυτή η τεράστια μαύρη τρύπα που ρουφάει προϋπολογισμούς και στην οποία εσείς πρέπει να είστε πάντοτε πρόθυμοι να ξοδεύετε τα λεφτά σας και να είστε υπερήφανοι αν ξοδεύετε περισσότερο. Το είχε πει με τον απαράμιλο τρόπο του ο Καρατζαφέρης, βούτυρο μπορεί να μην έχει ο Έλληνας, αλλά χωρίς λεφτά δεν μπορεί. Περίμενε. Λοιπόν, Γιώργος, για ντεκόρ στα νέα γραφεία, να μην συνεχίσετε να βγαίνετε έτσι, τόσα λεφτά τι τα κάνετε. Είδες όμως πώς βγαίνουν τα λεφτά. Λίγο παρετήσε από την ιδέα του να έχεις στούντιο και μετά μπορείς να χρησιμοποιείς τα 10 ευρώ του Γιώργου σε πίτσες.
14: Ξέρεις πόσο κόστησε, Γιώργο, αυτός ο άσπρος τοίχος που είχε ο Κωνσταντίνος πίσω του, στο σπίτι του. Ξέρεις.
15: Μόνο η μελέτη που έγινε για να το διαλέξουμε το χρώμα. David, όποιος δίνει στο The Press Project όμως είναι λίγο πιο σημαντικός από τους άλλους, σωστά? Κοίταξε, για την καρδιά μας είστε όλοι και όλες το ίδιο σημαντικοί. Για τον τραπεζικό μας λογαριασμό είστε πιο σημαντικοί εσείς που δίνετε. Τώρα μεταξύ καρδιάς και τραπεζικού λογαριασμού, ας μην το αξιολογήσουμε τώρα τι είναι πιο σημαντικό.
14: Πάντως,

0: Δεν τον πιστεύουμε όταν λέει γλυκόλογα. Γιατί ρε παιδιά, έχω πει εγώ κακή κουβέντα για αυτούς που πληρώνουν. Ναι. Εγώ είμαι εύκολος άνθρωπος. Με το που εξαγοράζομαι πάρα πολύ εύκολα.
1: Να πούμε ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα, που μάλλον είναι ακόμα ένα μήνυμα του πόσο απομονωμένη είναι η Τουρκία, όπως προσπαθούν να μας πείσουν διάφοροι γεωστρατηγικοί αναλυτές και καθηγητές διεθνών σχέσεων και δεν ξέρω τι άλλο. Ακούγεται μονίμως στα τηλεπαράθυρα και θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται και συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν θα πάρει η Τουρκία F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό συζητιέται αρκετά σήμερα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν χώρες που εξοπλίζουν και τις δύο πλευρές, Κωνσταντίνε, που βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, εξοπλίζουν δυτικές χώρες την Ελλάδα μας και εξοπλίζουν και την Τουρκία. Είναι φοβερό.
0: Θα έλεγε κανείς ότι είναι κάπως παράλογο πολιτικά. Δεν είναι καθόλου παράλογο οικονομικά. Είναι μια win-win κατάσταση αν είσαι αυτός που πουλάει τα πιστόλια. Αν είσαι αυτός που πουλάει τα πιστόλια, είναι ιδεώδες σενάριο. Μια χαρά είναι. Τσακωθείτε, ανταγωνιστείτε. Έχουμε τώρα εδώ πέρα μια συζήτηση που την κάνουμε πάρα πολύ πάθος τα μέσα αυτές τις μέρες για τα F-35 και πώς θα γίνει. Τους είχε πει δεν σας δίνω F-35 γιατί πάτε και αγοράζετε από τους Ρώσους, αλλά τώρα προσπαθεί να δει πώς θα τους δώσει. Οπότε υπάρχει μια δημοσίευση στο New York Times όπου μιλάνε τέσσερις αξιωματούχοι του Τραμπ. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε, αυτοί είναι αξιωματούχοι του Τραμπ, πρώτον. Οπότε τρεχαγύρευε τι είναι. Και δεύτερον, πρέπει να συνεννοηθούν με τον Τραμπ, να καταλάβουν τι λέει και τι θα κάνει. Οπότε δεν λένε όλοι το ίδιο, δεν έχουν όλοι σαφή εικόνα του τι θα γίνει. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι κάπως μια σούμα της πληροφόρησης που μεταφέρουν οι New York Times.
1: Ναι, να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν καλέσματα για αντιπολεμική κινητοποίηση σήμερα 3η 7 Ιουλίου. Τα καλέσματα είναι για το στην Αθήνα Σύνταγμα 7 η ώρα πορεία στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, Θεσσαλονίκη 7 η ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου και στην περιφέρεια στα Γιάννενα στις 7, είναι ενάντια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αναφέρεται στα καλέσματα και η πιθανή επίσκεψη στην Ελλάδα του Υπουργού Πολέμου, όπως αποκαλείται πλέον, του Πιτ Χέξεθ στην Αθήνα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ θα κάνει μια στάση στην Αθήνα ο Χέξεθ.
0: Να διαβάσουμε... Να κάνουμε μια συνέντευξη με το Χέξεθ. Να τον βάλουμε να... Επειδή είναι και αυτός, όπως καταλαβαίνετε, τηλεοπτικός, έχει παρελθόν. Είναι σαν να βάλεις εμένα τώρα να κάνω... να κάνω τον υπουργό, προφανώς θα ανασύρουν όλα τα βιντεάκια που κάνω κολοτούμπες σε πάρκα κρατώντας φυροδρέπανα. Οπότε έτσι και αυτός, επειδή έχει τηλεοπτικό παρελθόν, υπάρχουν όλα αυτά τα βίντεο που το έχουμε στο επεισόδιο της ανασκόπησης για τους ανθρώπους γύρω από τον Τραμπ, που είναι σε κάτι λιμνούλες με φουσκωτά. Έχει σοβαρό, καλό, δυνατό βιογραφικό ο Χέξεθ, μαζί με το ότι είναι παλαβός ακροδεξιός. Μου γράφεις κολώνεις πουλί. Και ενώ είμαι σίγουρος ότι δεν κολώνω, δεν ξέρω ποια είναι η πρόκληση. Α, για την συνέντευξη. Σοπαρέ τώρα.
1: Και πού θα έρθεις, στο σπίτι του Κωνσταντίνου. Τώρα γιατί υποτιμάς.
0: Α, τα στούντιο το λέτε.
1: Το μισό νέο στούντιο του The Press Project.
0: Όχι ρε, θα κάνουμε όπως κάνουν αυτά στην Καθημερινή, που πηγαίνουν, θα τον πάω σε κανένα, πώς είναι, αυτά τα σουβλατζίδικα στην πλάκα εκεί πέρα και πηγαίνεις και μετά γράφεις το ρεπορτάζ και τι φάγατε. Διατηρεί μια τέτοια στήλη και ο Χρήστος Νάτσης με φανταστικές συνεντεύξεις και μαζί μενού. Επειδή υπάρχει αυτό το στυλ δημοσιογραφίας που λες, πήγαμε εκεί και φάγαμε αυτό. Πολύ ωραία.
1: Μπορείτε σιγά σιγά να το κάνετε εικόνα. Κάπως παίρνει μορφή, παίρνει σάρκα και οστά αυτή η συνέντευξη. Δηλαδή, Κωνσταντίνος με Χέξεθ σε γνωστό σουβλατζίδικο της Αθήνας να τρώνε πιτόγυρα και να μιλάνε για γεωπολιτική.
0: Καλά, μιλάμε, είναι έτοιμο. Γράφει Μέρη, συνέντευξη με Λαμπρινή. Χέξεθ, συνέντευξη με Λαμπρινή, χαμός. Δεν θα βάλουμε την κάθε άσχετη τώρα να κάνει δύσκολες συνεντεύξεις. Η Λαμπρινή να ασχοληθεί με αυτά που ξέρει. Ήρθαν οι κτηνίατροι να μας πάρουν τις δουλειές τώρα. Θα κάνει η Λαμπρινή.

0: διεθνή, ούτε που τη ρωτάμε τη Λαμπρινή. Και όταν κάνουμε τέτοια επεισόδια, τη λέμε εσύ σταμάτα. Εσύ σιωπή. Ναι, οπότε αυτό είναι. Παρουσιάσαμε την δημοσιογραφία του Αθηναϊκού Πρακτορείου, Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, που λέει πόσο υπερήφανη είναι η κυβέρνησή μας, πόσο καλά τα έχει καταφέρει, πόσο τη σέβονται, πόσο πετυχημένη είναι, πόσο είναι καταπληκτική η ιδέα ότι δεν πάβουμε να ξοδεύουμε όλο ένα και περισσότερο, όσο και αν δυσκολευόμαστε, όσο και αν δυσκολεύονται οι πολίτες της χώρας να τα βγάλουν πέρα. Είχαμε την ουρίτσα αυτή με τα εξοπλιστικά και τον ανταγωνισμό με την Τουρκία και πόπο θα πάρει 35 η Τουρκία και τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να ψωνίσουμε κι εμείς, γιατί πάντα είναι καλό να υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε
1: στο σχολείο του Θανάση.
0: Πού σε Θανάση.
1: Παρακαλώ πολύ για τις ευχές του Κωνσταντίνου προς την αδελφή μου, η οποία γεννά μια μελλοντική ακροάτρια του The Press Project αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Είστε παγκόσμιο φαινόμενο. Με το καλό.
0: Το σχόλιο του...
1: Είναι πιο πάνω, Θανάση. Το έχω κρατημένο.
0: Έλα ρε Θανάση. Λοιπόν, Θανάση, να πάνε όλα καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και να αρχίσετε να βάζετε The Press Project στο μικρό από την αρχή. Αν χαθεί ο κρίσιμος πρώτος μήνας, μετά μειώνεται σιγά σιγά η προσληπτική ικανότητα του βρέφους. Αυτό θέλει από τις πρώτες ώρες να αρχίσεις. Δηλαδή κάνεις πέρα τους γιατρούς με αγκονιές, κάνεις πέρα τους γιατρούς, βάζεις τις πρώτες. Αυτά εντυπώνονται μετά, εγγράφονται στον εγκέφαλο και δεν τα ξεχνάει ποτέ. Θα τα βλέπεις στους εφιάλτες του το μικρό.
1: Στις συνεδρίες του μέλλοντος θα τα ζητάει.
0: Ναι, θα λέει έχω κάτι περίεργες εικόνες από κάτι τύπους από τα σπίτια τους με ακουστικά να συζητάνε για το Μουντιάλ και δεν ξέρω τι είναι. Μελλοντική ακροάτρια. Στη κοιλιά της μάνας της τι άκουγε δηλαδή. Λυπήθηκα λίγο τα παιδιά του πουλί. Έχεις δίκιο, δεν είναι εύκολο. Και βγάλτε τυπιπάνες. 11 σταθερά στα λογοπαίγνια, 11, όπως λένε.
1: Ναι, αλλά έρχονται μαζικά οι επιχειρηματικές προτάσεις. Εδώ πέρα είναι συνέδριο entrepreneurs. Ένας πρότεινε φάρμα κρυπτονόμισμα.
0: Α, ναι,
1: μάλλον γιατί επιθυμεί να φάμε τα λεφτά του κόσμου.
0: Θανάση, φτιάξει λογαριασμό να κάνει από τώρα εγγραφή στο The Press Project. Αν μπορείτε, αναρτήστε το link για την συνεισφορά. Θα βάλουμε το link για τη συνεισφορά. Έχει κλείσει η καμπάνια η συγκεκριμένη, αλλά να ενισχύετε το The Press Project. Και εγώ γεννάω, αλλά δεν θα έχετε εκπομπή τότε. Με το καλό, όταν γυρίσετε, θα έχουμε νέο Φαρμόπουλο, Φαρμιωτόπουλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχετε πλακωθεί και γεννάτε. Τι ωρέξεις είναι αυτές. Μαζευτείτε λιγάκι. Έξοδα έχουμε. Δεν βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Ο πλανήτης δεν βλέπετε πώς πάει. Κλιματική αλλαγή. Τι πάτε και κάνετε. Είναι αργά για να μετανιώσεις. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γεννήσει το καλοκαίρι δηλαδή, Πω ρε, χαμός θα γίνεται. Λοιπόν, on demand pharma του 2026 για να νούρισμα, λέει ο Θανάσης. Μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Βάζει πρόσωπο. Κόσμος τα βλέπεις, Θάνο. Πάντα αυτή η συζήτηση γυρνάει σε μένα. Και ευθύνεται ο Κωνσταντίνος γι' αυτό, δηλαδή έχει σπείρει.
0: Εγώ έχω σπείρει, Θάνο. Εσύ, να δούμε. Είναι πολιτική για να φτιάξουν νέο στρατό The Press Project. Ναι. Στην πραγματικότητα, ναι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι, μια που συζητάμε εδώ πέρα αυτά που ξοδεύουμε στα εξοπλιστικά, να συζητάμε και πώς πάει η χώρα ή ότι έχει μείνει όρθιο από αυτή τη χώρα. Όχι πολλά. Mm-hmm. Θα δείτε μια εικόνα της περιβαλλοντικής καταστροφής της, της Αττικής με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 έως το 2025 έχουν καεί περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι συγκλονιστικός.
1: Είναι μόνο στην Αττική, να το τονίσουμε αυτό, τα 700.000 στρέμματα. Μιλάμε για 9 χρόνια.
0: Το 28%, είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, έχει πληγεί 28% από τα...
1: Ναι. 28%
0: της υπηρεσίας ταχείας χαρτογράφησης Κοπέρνικος.
1: 28% της συνολικής έκτασης της Αττικής, όπως λέει το αστεροσκοπείο, και το 38% των δασών της δασικής επιφάνειας της Αττικής έχει χαθεί σε λιγότερο από μία δεκαετία. Είναι, ξαναλέμε, τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ που ανοίξει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Βγήκε χθες η σχετική ανακοίνωση. Πιάνει μόνο την Αττική από το 2017 μέχρι το 2025. Στην σχετική φωτογραφία μπορείτε να δείτε αναλυτικά πόσες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει αυτή η αναλυτική καταγραφή από το αστεροσκοπείο. Το 2017 έχουμε πυρκαγιά Κάλαμο, καμένη έκταση 30.000 στρέμματα. 2018 φυσικά Κινέτα και Μάτι, 68.800. 2021 Γεράνια, Βαρεμπόμπη, Κερατέα και Βίλια, 253.700 στρέμματα. 2022 πυρκαγιές σε Γλυφάδα και Πεντέλη, 32.600 στρέμματα στάχτη. 2023 Κουβαράς, Δεβενοχώρια και Πάρνηθα, 215.600 στρέμματα καμένα. 2024 πυρκαγιές σε Κοροπή, Κερατέα, Σταμάτα και Βαρνάβα, 110.000 καμένες εκτάσεις. Και 2025 η φωτιά στην Κερατέα με 15.800 στρέμματα καμένα. Εν τω μεταξύ, η αφορμή είναι μία ακόμα πυρκαγιά. Η αφορμή αυτής της ανακοίνωσης είναι η πρόσφατη πυρκαγιά στην Ινόη.
0: Πώς τη γλίτωσε, μας λέτε, το αστεροσκοπείο που ήταν να επαχθεί στην κυβέρνηση. Λέτε, είναι κομμουνιστές της συμμορίας, της μιζέριας. Να θυμίσουμε ότι πράγματι όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν την πολιτικοποίηση του αστεροσκοπείου. Αυτό είναι ουσιαστικά τα στρέμματα όπως τα μετράνε οι αριστεροί. Αυτό λέμε τώρα.
1: Και ξαναλέμε ότι μιλάμε μόνο για την Αττική, μόνο για 9 χρόνια. Αν πάμε λίγο πιο πέρα, θα πιάσουμε και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια, για παράδειγμα, το 2021. Ένα πολύ απλό παράδειγμα του τι συμβαίνει αν ανοίξουμε λίγο τον χάρτη. Αλλά η συγκεκριμένη καταγραφή αφορά την περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να τη δούμε λίγο τη φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία που δείχνει τα στρέμματα που έχουν καεί, Κερατέα, Κουβαράς, Πεντέλη, Μάτι, Βαρνάβας, Κάλαμος, Βαρυμπόμπη, Πάρνηθα, Δερβενοχώρια, Βίλια, Γεράνια, Κινέτα, Γλυφάδα και Κερατέα. Και καταλαβαίνετε τώρα το μέγεθος της καταστροφής. Και μάλιστα, ενώ είναι μια κουβέντα που την κάνουμε συχνά, που λέμε ότι τα δάση ανανεώνονται και ότι έτσι από οικολογική άποψη αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα δεν στοιχίζει. Φυσικά η αλλαγή χρήσης στοιχίζει. Και στην περίπτωση της Αττικής, όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη μείωση, γιατί είναι τεράστια η μείωση του πρασίνου που συζητάμε μέσα σε αυτά τα χρόνια, αυτό φυσικά και έχει συνέπειες στην ζωή σε αυτή την περιοχή. Γιατί, ξαναλέμε τώρα, τα νούμερα είναι συγκλονιστικά και σε απόλυτα νούμερα και σε ποσοστό του πρασίνου που υπάρχει ή που ακόμη σώζεται.
1: Ναι. Λέγαμε και χθες ότι δυστυχώς μέχρι στιγμής η σκυτάλη έχει πάρει η περιοχή της Θεσσαλονίκης με μεγάλες πυρκαγιές, στη Λυτή, 3 νεκρούς. Μία γυναίκα χθες ανακοινώθηκε και ο θάνατος μίας γυναίκας που έπαθε έμφραγμα όταν βρέθηκε κοντά στις φλόγες, και μια μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο τοξικό νέφος να έχει σχηματιστεί τις προηγούμενες μέρες πάνω από την πόλη, αλλά και να φτάνει σύμφωνα με επιστήμονες μέχρι, μέχρι και την Αττική, γιατί υπήρξαν και φωτιές σε βιομηχανίες και σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Για το αστεροσκοπείο που γράφεται για το ότι η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να μεταφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Υπήρξαν καταγγελίες για προσπάθεια πολιτικού ελέγχου του Εθνικού Αστεροσκοπείου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τελικά, μετά από έντονες αντιδράσεις και ερευνητών, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου του Αστεροσκοπείου, στα τέλη του 2024 και πολύ στα μουλοχτά, δηλαδή με ένα μικρό αρθράκι σε ένα σχετικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση ανακάλεσε την απόφαση. Είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘΤΟ 23 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πήραν πίσω τέλη του 24. Γιατί βλέπω και τα σχετικά σχόλια, πολλοί κόσμος θυμάται αυτή την υπόθεση, αυτή την είδηση και πίστευαν ότι έχει προχωρήσει.
0: Αυτό τώρα που συζητάμε είναι τραμπισμός. Είναι η κυβέρνηση που τσακώνεται με τα στοιχεία. Αυτό γίνεται. Πόσο ο Τραμπ λέει φύγε εσύ, έλα εσύ και τσακώνεται, ξέρω εγώ, με τα στατιστικά της ανεργίας. Και εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε επίσημες στατιστικές που αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου. Πόσο πράσινο χάνουμε, έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές. Ή με άλλες αφορμές μπορεί να έχει συμβεί. Και έχουμε την κυβέρνηση που τσακώνεται με τα δεδομένα. Που είναι πολύ λογικό, γιατί είναι το επόμενο βήμα του τραμπισμού. Ότι θεωρείς ότι οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να πολιτικοποιηθεί, με την έννοια ότι αρκεί να κραυγάσεις ότι είναι fake news και κατά κάποιο τρόπο έχει απονομιμοποιηθεί και όλοι θεωρούν ότι άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Δεν ξέρεις, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
1: Ναι. Είναι μια ευκαιρία, μια αφορμή μάλλον, να σας πούμε να διαβάσετε και το ρεπορτάζ της Τζένης Τσιροπούλου που βγήκε το Σαββατοκύριακο στο The Press Project. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, αλλά έχει να κάνει με ένα άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα που αφορά την Αττική, και αυτό είναι τα ρέματα. Ο τίτλος του ρεπορτάζ της Τζένης είναι «Η γειτονιά της Κίρκης μάχεται να σώσει τον τελευταίο ζωντανό Κηφισό». Μιλάει αρχικά για την οδό Κίρκης που έχει μόνο ζυγά νούμερα και δεν υπάρχουν μονά νούμερα, γιατί στην μονή πλευρά αυτής της οδού κυλάει ο ποταμός Κηφισός. Είναι ένα από τα τελευταία ελεύθερα και φυσικά κομμάτια του Κηφισού που δεν έχουν μπαζωθεί ακόμα. Μιλάνε κάτοικοι, μιλάει η συλλογικότητα, ο σύλλογος Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων, για την ανάγκη να προστατευτεί αυτό το κομμάτι και γενικότερα για να ξανανοίξουν τα ρέματα της Αττικής. Καταγγέλλονται τα σχέδια της περιφέρειας Αττικής για αντιπλημμυρικά που βασίζονται στο τσιμέντο, και οι κάτοικοι είναι αντίθετοι σε αυτό και προτείνουν ένα διαφορετικό σχέδιο. Φυσικά είναι υπέρ των αντιπλημμυρικών έργων. Θα βρείτε αναλυτική αναφορά και σε αυτό. Και υπάρχει και ένα ιστορικό κομμάτι για το πώς η Αθήνα χτίστηκε λίγο όπως να είναι, χτίστηκε πάνω στα ποτάμια, μπαζώθηκαν τα ποτάμια, για το πώς τα σύγχρονα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι πρέπει να ξανανοίξουν τα ποτάμια, να δουν ξανά το φως του ήλιου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να απελευθερώσει 25.000 χιλιόμετρα ποταμών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης. Υπάρχουν διεθνή παραδείγματα, ένα πολύ ενδιαφέρον είναι και από την Νότια Κορέα, από τη Σεούλ. Και εμείς στην Ελλάδα επιμένουμε να κάνουμε μεγάλα γκρίζα αντιπλημμυρικά έργα με πάρα πολύ τσιμέντο και να δίνονται στις μεγάλες κατασκευαστικές. Υπάρχει μια εξαίρεση, όπως θα διαβάσετε, που έρχεται από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτά πάρα πολύ συνοπτικά. Είναι πολύ εκτενές το ρεπορτάζ, αγγίζει διάφορα ζητήματα. Να το διαβάσετε σε περίπτωση που το επιθυμείτε.
0: Να δείτε τις φωτογραφίες και να σας διαβάσω εγώ ένα πολύ μικρό στατιστικό. Υπολογίζουμε εμπειρικά ότι 75% των φυσικών ρεμάτων και ποταμών της Αττικής έχει τσιμεντωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σπάνιο είναι αυτό που έχουμε εδώ. Λέει, από τα 17 χιλιόμετρα του Κηφισού, ελεύθερα και στη φυσική τους μορφή, παραμένουν μόνο τα 7. Αυτό λέει η Χρυσάνθη Γεωργίου, που είναι κάτοικος της Οδού Κύρκης και πρόεδρος του Συλλόγου ΡΟΗ Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων. Και στη συνέχεια μιλάει η Λεμονιά Βασιλάκη. Ξαφνικά ξυπνάς μια μέρα και ο ποταμός είναι γεμάτος νεκρά ψάρια. Νεροχελώνες απομακρύνονται αφυδατωμένες και το νερό αλλάζει χρώμα. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Εκείνες τις μέρες φοβόμαστε για την υγεία μας, ενώ η καταστροφή του οικοσυστήματος είναι εξοργιστική. Εγώ θυμάμαι ένα καθηγητή μου που έλεγε ότι το Λονδίνο έχει τον Τάμεση, το Παρίσι τον Σικουάνα, η Ρώμη τον Τίβερη και εμείς τον Κηφισό. Αν έχετε εικόνα από οποιονδήποτε από αυτούς τους ποταμούς, καταλαβαίνετε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση της Αθήνας. Εγώ έχω βγάλει το άχτη μου στο κείμενο με τίτλο 800 λέξεις καθαρούμης αθηνισμού, όπου περιγράφω την αγάπη μου για αυτή την πόλη, αλλά είναι πραγματικά είναι τρομερός ο οδοστρωτήρας της ασχήμιας που περνάει πάνω από το φυσικό τοπίο γύρω μας.
1: Και τα όσα ρέματα, απλώς να προσθέσουμε ότι τα 5 ρέματα που παραμένουν ανοιχτά στην Αττική σε φυσική κατάσταση, Κηφισός, Ποδονύφτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, Πικροδάφνη στα Νότια Προάστια, ρεματιά Χαλανδρίου και ρεματιά Φιλοθέης, παραμένουν, όπως γράφει και η Τζέννη, γιατί κάποιες μικρές οργανώσεις και κάποιοι πολίτες εδώ και χρόνια δίνουν συνεχείς δικαστικές μάχες για την προστασία τους.
0: Θα έχουμε ανασκόπηση για εξέγερση? Όχι, δεν θα έχουμε ανασκόπηση. Θα κάνετε υπομονή. Να περιμένετε. Απ' τη μια τα καμένα δάση και απ' την άλλη τα μπαζωμένα ποτάμια. Τέλεια. Ρε παιδιά, αφού είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε τη μέρα. Το έχουμε πει τόσες φορές.
1: Ναι, αλλά τα εξοπλιστικά, μήπως να ξαναδιαβάσουμε το τηλεγράφημα, το άρθρο στο ΑΠΕ με τις κυβερνητικές πηγές, το τι λένε οι κυβερνητικές πηγές για μια ένεση αυτοπεποίθησης. Μια χώρα που προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με αυτοπεποίθηση και νιώθει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και μήπως να συζητήσουμε για το τι θεωρείται ασφάλεια γενικότερα.
0: Παιδιά, εμείς σας δίνουμε όλα τα στοιχεία και μετά θα αποφασίσετε εσείς αν θα απελπιστείτε. Το άρθρο αυτό με τις 800 λέξεις είναι διαθέσιμο κάπου στο διαδίκτυο. Βεβαίως, αν έχετε ίντερνετ, θα μπορέσετε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Νομίζω ότι ο τίτλος ήταν αυτός, 800 λέξεις καθαρούμης αθηνισμού, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Εγώ το έχω γράψει, δεν είναι ότι το έμαθα και απ' έξω. Αλλά τέλος πάντων, να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Τζέννης. Προς το παρόν, και εμείς θα συνεχίσουμε με τα ευχάριστα νέα. Θυμάστε που λέγαμε για τους σιδηροδρόμους και υπήρχε μια πολιτικοποίηση του τραγικού λάθους του Σταθμάρχη. Δηλαδή ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που είχε πει από την αρχή ο Πρωθυπουργός ότι οφείλεται δυστυχώς σε ένα τραγικό ανθρώπινο σφάλμα και η τοξικότητα της αντιπολίτευσης προσπάθησε να πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Να δούμε τώρα τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση.
1: Φέραμε ένα τρένο καινούριο.
0: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβει. 25 ρε, 25, πόσα θέλετε, 200 θέλετε, 25. Έφτασε ήδη που, στη Θεσσαλονίκη, την κούκλα την αγάπη μου. Ο στόχος μας, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Σκεφτείτε το μέγεθος της κοροϊδίας τώρα, ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχουμε τον Πρωθυπουργό να βγαίνει και να πανηγυρίζει με εικόνα που γράφει το πρώτο νέο τρένο. Το πρώτο.
1: Ναι, είμαστε στο 2026. Να θυμίσουμε και διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρώτο νέο τρένο που έρχεται μετά τη νέα συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Είναι αυτές τις επενδύσεις που δεν γίναν στο σιδηρόδρομο, γιατί να γίνουν εξάλλου, αφού η άλλη πήρε, η Φερόβιε πήρε μονοπόλιο για να το εκμεταλλεύεται. Και μετά από αυτό, υπό την πίεση του εγκλήματος των Τεμπών, υποσχέθηκε επαναδιαπραγμάτευση και με την Ιταλική κυβέρνηση, γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν αυτό το περίεργο στην Ελλάδα. Είναι περίπου ιδιωτικοποίηση. Είναι και λίγο κρατικοποίηση, απλώς σε άλλα κράτη.
0: Δείξαμε την εικόνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαίρεται με το τρενάκι του και να λέει για το νέο τρένο. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα το μέγεθος της κοροϊδίας όταν περνάνε τόσα χρόνια, όπου έχουμε επίμονες αγωνιώδεις ερωτήσεις για το τι έχει γίνει και στην πραγματικότητα έχουμε υποσχέσεις για το μέλλον. Σε όλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε πάντα υποσχέσεις για το μέλλον. Να, και γράφει και Critical Pan. Είναι για το αίσθημα εμπιστοσύνης, δηλαδή είναι ψυχολογικοί οι λόγοι που δεν πάει καλά ο σιδηρόδρομος. Ναι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πώς αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά, ας πούμε, αυτή την έλλειψη της κουλτούρας αποταμίευσης? Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αόριστη και ανεξήγητη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον σιδηρόδρομο.
1: Ναι, να θυμίσουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το έγκλημα των Τεμπών αποκάλεσε σαπάκια τα τρένα που υπήρχαν, και ένα ερώτημα είναι πότε το έμαθε ότι είναι σαπάκια. Μετά το έγκλημα το ήξερε πριν? Γιατί υπήρχαν τα σχετικά ρεπορτάζ για το πώς έρχονται τρένα που έχουν κρυθεί ακατάλληλα και έρχονται στην Ελλάδα από την Hellenic Train. Σε μια συνέντευξη του Σταύρου Θεοδωράκη είχε μιλήσει για τα τρένα σαπάκια πολύ γρήγορα μετά το έγκλημα. Πέρασαν χρόνια, η υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας είναι για τα νέα τρένα μέσα στο 2027. Βολεύει και προεκλογικά αυτό το timing. Θα δούμε τώρα πόσα θα έρθουν, τι γίνεται. Γράφεται αν ήρθαν για διαφημιστικούς λόγους.
0: Μα μόλις εξηγούσαμε το ζήτημα είναι καθαρά ψυχολογικό, επικοινωνιακό.
1: Υποσχέσεις για σημαίνια βέλη από το 19, βέβαια. Σε αυτό θα έλεγα ότι υπάρχουν. Έχουμε και το προηγούμενο του ασημένιου βέλους που θα έκανε σε 4 ή 3,5 ώρες το Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το πώς διαφημίστηκε αυτό την ώρα που ο σιδηρόδρομος ήταν στην κατάσταση που ήταν, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς σηματοδότηση, χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας. Αυτό, στα θετικά νέα φέραμε ένα μάλλον καινούριο τρένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς λέμε ότι χρειάζεται τεράστιες δόσεις θράσους για να εξακολουθείς μετά από τόσα χρόνια να μιλάς για το μέλλον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δικαιολογείται μόλις έχει συμβεί. Ξέρω εγώ, είσαι στον ένα μήνα, στους δύο μήνες από το έγκλημα των Τεμπών και λες ότι αυτά είναι τα βήματα που θα αναλάβουμε με ένα χρονοδιάγραμμα που να μην είναι δεκαετίας. Τώρα, όταν περνάνε οι μήνες και τα χρόνια και είμαστε ακόμη στο επίπεδο των υποσχέσεων, είναι προφανώς όλα αυτά τα γελιοποιεί. Ό,τι και να πεις και ό,τι και να εννοείς, όλα αυτά είναι χαμένος κόπος.
1: Εκλογές γίνεται, γι' αυτό τα φέρανε τώρα, βλέπω σχόλιο από την Τζέσι. Υπέροχο Ντίλαν, είσαι η Ιταλική ή η Γερμανική κυβέρνηση. Ο Γιώργος. Ναι, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απομάκρυνσης της Hellenic Train, της Φερόβιε, τέλος πάντων, και καταγγελίες της σύμβασης, παρά όλα τα προβλήματα, παρά και το ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε, έστω σε χαμηλούς τόνους, πάρα πολλά προβλήματα, όπως το ότι δεν έγινε καμία από τις επενδύσεις που υποσχέθηκε η Ιταλική εταιρεία στο σιδηρόδρομο, την ώρα που επιδοτείται ακόμα και για την άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, βάσει της σύμβασης. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε κάποια κίνηση επανακρατικοποίηση του σιδηροδρόμου.
0: Θα φάτε υπόσχεση. Τώρα έρχονται εκλογές. Ως γνωστόν, οι εκλογές είναι η περίοδος όπου όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ φυσιολογικά. Η περίοδος, η προεκλογική, είναι μια περίοδος νομιμοποιημένης μπαρούφας. Δηλαδή πετάς τα θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα ράνουμε, θα έχουμε, θα είναι τα τρένα έτσι, αν τα τρένα αλλιώς, και δεν εξοργίζεται κανείς, γιατί θεωρείται πολύ φυσιολογικό. Και μάλιστα είναι πολύ αστείο όταν μετά τις εκλογές τους ρωτάς τι έγινε ρε παιδιά με αυτό και λένε καλά, αυτά τα λέγαμε προεκλογικά. Είναι τόσο νομιμοποιημένη αυτή η διαδικασία. Φουσκώνω την παρούφα πριν τις εκλογές, λέω δεν βαριέσαι καημένε, ποιος το πιστεύει μετά τις εκλογές, που κάπως και οι πολιτικοί δεν ντρέπονται να το κάνουν αυτό. Οπότε είμαστε στη φάση, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική περίοδο, χωρίς να έχουν οριστεί οι εκλογές, αλλά δεν έχει σημασία. Το λένε κιόλας ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε μπαίνουμε όλοι υποχρεωτικά σε μια διαδικασία που φερόμαστε σαν να είναι φυσιολογικό να μιλάμε έτσι. Θα μιλάμε για το τι θα γίνει το 27, το 30, το 35, όποτε του έρθει του καθενός.
1: Γνωστός μου το 20 είχε καταλάβει, λέει ο Μπακαφτιάς, ότι στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έτρεχε το γρηγορότερο δρομολόγιο της Ευρώπης. Ποιος ξέρει τι έπαιζαν τα ΜΜΕ. Υπήρξε πάρα πολύ πρόθεση για το ασημένιο βέλος. Πάρα πολύ. Και το ότι το εξάωρο που είναι, ήταν κλασικός χρόνος θα γίνει τετράωρο, η υπόσχεση αυτή, ήταν κάτι το οποίο, του έδινε άφθονο περιθώριο να το διαφημίσεις και να το ξαναδιαφημίσεις. Εγώ έχει τύχει να το κάνω κάτω από εξάωρο, απλώς μετά από ένα διάστημα υπήρχαν αυτές οι μικρές καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία της διαδρομής. Δηλαδή, εμένα μου έχει συμβεί να κατέβουμε να συνεχίσουμε λεωφορεία και άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συχνές αυτές οι καθυστερήσεις που φυσικά τότε πριν το έγκλημα των τεμπών δεν καταλαβαίναμε ακριβώς τι είναι και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα ή δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε, για να το θέσω καλύτερα. Υπήρχαν οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών για τα ζητήματα ασφαλείας και για την κακή κατάσταση του δικτύου, αλλά ήταν διάφορες μικρές καθυστερήσεις, ας πούμε, και το δρομολόγιο πριν την αμαξοστοιχεία, την επιβατική που συγκρούστηκε. Υπήρχε καθυστέρηση στο προηγούμενο δρομολόγιο. Και αυτές οι μικροκαθυστερήσεις είχαν γίνει ο κανόνας ή τα προβλήματα στο δίκτυο.
0: Ναι, αν δεν είσαι ειδικός, θεωρείς τις μικροκαθυστερήσεις ένα μικρό λόξιγκα, ας πούμε, του συστήματος. Αν είσαι ειδικός, μάθαμε μετά ότι είναι καμπανάκια όλα αυτά. Ότι αυτές οι επιμέρους σκόρπιες, αλλά επίμονες και συνεχείς μικρές δυσλειτουργίες, είναι καμπανάκι κινδύνου για την, για την κατάσταση της συντήρησης των τρένων. Η Λαμπρινή λέει, έχω κάνει 19 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τον Ερυθρό Σταυρό να μας μοιράζει κουβέρτες. Αυτό είναι, άμα έχεις κάνει αποστολή ακόμα και το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εμείς τώρα, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, θα πούμε τα τραπεζικά νέα.
1: Πάλι θετικές ειδήσεις έχουμε.
0: Κάτσε. Θάνο. Αν είσαι η Alpha Bank, είναι ένα πλήγμα στην επιχειρηματικότητα. Αν είσαι, ακροατής ή συνδρομητής του Press, είναι μια θετική είδηση. Είναι μια νίκη της Εκπιζώ. Άμεσα εκτελεστή δικαστική απόφαση απαγορεύει στην Alpha Bank, απαγορεύει σε τράπεζα, παιδιά. Καταλάβετε τώρα τι έχει γίνει, καταλάβετε τι ζούμε. Δηλαδή, ας βγάζανε κονσερβοκούτια κατευθείαν να καταλάβουμε σε τι κατάσταση ζούμε. Απαγορεύει στην Alpha Bank, παιδιά. Απαγορεύουν σε τράπεζά μας, σε τραπεζίτη του θέσανε όριο. Σκεφτείτε δηλαδή την τρέλα εδώ πέρα. Απαγορεύει στην Alpha Bank να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ τα 80 λεπτά το μήνα στους πελάτες της. Χρέωνε χιλιάδες λογαριασμούς καταθέσεων, μια μηνιαία συνδρομή 80 λεπτών και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έβγαλε μια απόφαση που απαγορεύει τη συγκεκριμένη πρακτική.
1: Ναι, είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και με την πρόεδρο της Εκπιζώ, την κυρία Καλαποθαράκου. Είναι η υπόθεση των μηνιαίων χρεώσεων των τραπεζών. Ουσιαστικά τι έγινε, όταν η κυβέρνηση υποστήριξε ότι βάζει φρένο στις τραπεζικές προμήθειες, οι τράπεζες βρήκαν ένα νέο σύστημα και διαφήμιζαν κάποια πακέτα όπου είχε έναν προνομιακό λογαριασμό Και αν έμπαινες και βασικά σε έβαζαν στον προνομιακό λογαριασμό. Ακούω σιρήνες, δεν ξέρω τι έχει γίνει, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Θάνο, μπορεί να είναι στο μυαλό σου.
1: Όχι, όχι. Απλά είναι λίγο δύσκολο να συγκεντρωθείς με τη σιρήνα έτσι. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησαν να διαφημίζουν προνομιακούς σε εισαγωγικά λογαριασμούς με τους οποίους θα είχες διάφορες δυνατότητες και να κάνεις διάφορες συναλλαγές και δεν θα απαιτούσε η τράπεζα προμήθεια για αυτές τις συναλλαγές. Και θα υπήρχε, ρε παιδί μου, μια μικρή χρέωση 80 λεπτά το μήνα. Τι ψυχή έχουν. Το πρόβλημα είναι ότι όπως κρίθηκε και στην Εθνική και τώρα κρίθηκε και στην Alpha Bank, υπήρξε παραπλάνηση των καταναλωτών, γιατί πολλές από αυτές τις συναλλαγές που δήθεν θα κέρδιζαν και θα ήταν πλέον δωρεάν, θα ήταν έτσι και αλλιώς δωρεάν χωρίς να μπουν σε αυτόν τον προνομιακό λογαριασμό.
0: Οπότε αυτό φαίνεται σαν να λες ότι ήταν παραπλανητική αυτή η ενημέρωση της τράπεζας.
1: Ήταν.
0: Ουσιαστικά... Α, εντάξει.
1: Οπότε έχουμε τη δεύτερη απόφαση. Γι' αυτό λέμε για νέα νίκη της Εκπιζώ. Βγήκε μια απόφαση κατά της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να σταματήσει την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών, το μηνιαίο χαράτσι, και τώρα βγήκε και μια απόφαση κατά της Alpha Bank. Και θα ακολουθήσει, υποθέτω, και θα ακολουθήσουν και επόμενες τράπεζες.
0: Συγχωρείς λίγο, να πούμε ότι υπάρχει και χρηματική ποινή προς την τράπεζα. Το δικαστήριο επιβάλλει σε βάρος της τράπεζας χρηματική ποινή 40.000 ευρώ. Σκέψου τώρα, Θάνο, εσύ να πληρώσεις 40.000 ευρώ.
1: Καλά, έχει πάρει τα πολλαπλάσια. Τα πρόστιμα σε τέτοιες περιπτώσεις
0: πάντα παράβολα. Άντε πάλι τώρα η γκρίνια. 40.000 ευρώ το πρόστιμο. Τεράστιο πρόστιμο για την τράπεζα.
1: Μιλάμε για χιλιάδες λογαριασμούς, για εκατοντάδες, για όλους τους λογαριασμούς, έτσι, όλους τους καταθετικούς. Γιατί ο τρόπος που έγινε αυτό είναι ότι σε βάλανε, πρώτα σε βάλανε και μετά σου είπαν, άμα δεν σ' αρέσει μπορείς να βγεις.
0: Ναι. Η Εκπιζώ επισημαίνει ότι οι τράπεζες συστηματικά αντιμετωπίζουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σαν λογαριασμούς πληρωμών και επιδιώκουν με παραπλανητικές και αδιαφανείς μεθόδους να επιβάλλουν πακέτα υπηρεσιών, υποτίθεται, προσχηματικά, για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με στόχο να πλήξουν τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών. Είναι η δεύτερη δικαστική απόφαση για το ίδιο θέμα, είχε και πριν από δύο μήνες. Και να πούμε ότι μέσα στην απεριόριστη πολυπλοκότητα του τραπεζικού συστήματος είναι φοβερό με πόσο απλοϊκά μέσα οι τράπεζες κερδοσκοπούν. Νομίζω ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά αυτής της ιστορίας, που είναι οι χρεώσεις για ψηφιακές συναλλαγές, πράγματα δηλαδή πολύ πολύ, πολύ, πολύ απλά. Και μπράβο στις τράπεζες, γιατί γενικά να θυμάστε ότι σε όλη την απεριόριστη πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, κατά βάση αυτό που μετράει να έχει συνταχθεί με τον ισχυρό. Αν έχεις την ισχύ μιας τράπεζας, μετά όλα τα υπόλοιπα κυλάνε νεράκι. 40.000 πρόστιμο τώρα στην Alpha Bank.
1: Ναι, βλέπω και σχόλια για την Εθνική. Λέει η Φαρμιώτησα, ήρθε επιστολή ότι okay, δεν χρεώνουμε τα 0,80, αλλά ο λογαριασμός σου δεν θα είναι σε εισαγωγικά προνομιούχος. Και νομίζω ότι ηρωνεύεται εδώ την τράπεζα, Κωνσταντίνη Φαρμιώτησα, και λέει: έχω πέσει στα πατώματα. Δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς. Και μόνο που μιλάς έτσι για την Εθνική Τράπεζα, κινδυνεύει το τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή, με αυτό το σχόλιο, αποσταθεροποιείται το τραπεζικό σύστημα και μπορεί να χρειαστεί και καμιά ανακεφαλαιοποίηση.
0: Να θυμηθούμε ότι τη λένε Εθνική Τράπεζα. Ουσιαστικά δηλαδή επιτίθεσαι στο ίδιο το έθνος. Γιατί η Εθνική Τράπεζα, Θάνο, είναι το ίδιο το έθνος. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιο ιδιωτικό μαγαζί, ας πούμε, που...
1: Όχι. Όχι.
0: Εθνική Τράπεζα.
1: Ναι, και η Εθνική το κάνει, λέει ο Άγγελος. Πολλά σχόλια για την Εθνική. Για την Εθνική βγήκε αυτή η απόφαση, να το ξαναπούμε. Η Εθνική αντέδρασε, έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις, αποδέχτηκε την απόφαση, είπε ότι δεν υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε αναδρομικά ποσά και θα κάνουμε ξανά ενημέρωση στους καταναλωτές μας. Και τουλάχιστον νομίζω και με την πρώτη νίκη της Εκπιζώ υπήρξε μια ενημέρωση γύρω από το θέμα ότι, παιδιά, αυτό συμβαίνει και μπορείτε να το αποφύγετε. Νομίζω το ελάχιστο, γιατί όλοι το έχουμε δει στους λογαριασμούς μας να συμβαίνει αυτό το χαράτσι. Από όσο θυμάμαι, να μας λέει η κυρία Καλαποθαράκου, θα ακολουθήσει παρόμοια διαμάχη με τη Eurobank. Γιατί θυμάμαι να μιλάει και για Alpha Bank και Eurobank που ετοιμάζονταν σε εκείνη την φάση οι προσφυγές. Είχε κατατεθεί κατά της Alpha Bank, ετοιμαζόταν κατά της Eurobank, το οποίο το κάνει. Γενικά, οι ελληνικές τράπεζες, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες τράπεζες στον κόσμο, ουσιαστικά τις πληρώνεις για να κρατάνε τα λεφτά σου στην τράπεζα. Δεν δίνουν κανένα επιτόκιο στις καταθέσεις, παίρνουν από τα επιτόκια των δανείων και αυτή η διαφορά μετράει πάρα πολύ στην κερδοφορία τους. Τα επιτόκια στις καταθέσεις είναι αστεία. Αυτό, τις πληρώνουμε για να έχουμε τα χρήματά μας εκεί, που είναι φοβερή τακτική.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν περάσαμε απλώς καλά, περάσαμε υπέροχα κοντά σας. Ρωτήσατε κιόλας πότε τελειώνουν οι εκπομπές. Τελειώνουν την Παρασκευή. Την Παρασκευή σταματάμε για καλοκαίρι. Οπότε, μην χάνετε καμία εκπομπή. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Εμείς θα το πάμε τώρα, θα κορυφωθεί την Παρασκευή το ενδιαφέρον. Δηλαδή, από ό,τι βλέπετε τώρα, σκεφτείτε, καλύτερη εκπομπή Τετάρτη, ακόμα καλύτερη την Πέμπτη, Παρασκευή απογείωση. Παρασκευή ραντεβού στους ουρανούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή τι θα γίνει. Εορταστικό πρόγραμμα, καλεσμένοι, πλούσια δώρα, χορευτικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θέλω να μου πείτε ότι το πουλάω υπερβολικά. Αυτό που έχει να γίνει την Παρασκευή δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
1: Θες να υποσχεθούμε ότι την Παρασκευή... Άμε. Ωραία, εντάξει. Ότι την Παρασκευή θα κάνουμε από παραλία εκπομπή. Αυτό που κάνουν τα πρωινάδικα, ρε παιδί μου, που η τελευταία εκπομπή είναι σε ένα μπιτσόμπαρο, συζητάνε έτσι. Και να πούμε θα το κάνουμε και εμείς. Θα είμαστε πάλι εδώ, στα σπίτια μας, αλλά ας το υποσχεθούμε.
0: Έχει, είναι λίγο άκομψο το green screen που κάνει το StreamYard, αλλά το κάνει. Θα φαίνονται εδώ πέρα τα γκρίζα από τα ακουστικά μέχρι το κεφάλι και πίσω θα φαίνεται κόπα καμπάνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και τα λέμε αύριο το μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 84.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Λίλη Φωτοπούλου, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμπη Παναγοπούλου. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Η ελληνική πολιτική σκηνή βρίσκεται ίσως στην πιο ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα αβέβαιη φάση της από τις εθνικές εκλογές του 2023. Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνουν μεταβολές από στάτων κομμάτων, αλλά κυρίως καταγράφουν μια βαθύτερη κοινωνική μετατόπιση, την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα και την αναζήτηση μιας νέας πολιτικής ισορροπίας. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις περισσότερες μετρήσεις, όμως βρίσκεται αρκετά μακριά από τα ποσοστά που θα της εξασφάλιζαν την αυτοδυναμία. Παρά τη διατήρηση της πρωτιάς, η κυβερνητική φθορά είναι πλέον εμφανής, ενώ η ακρίβεια, το κόστος ζωής και η καθημερινότητα παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδεικνύουν οι πολίτες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Ωστόσο, η πολιτική κυριαρχία δεν είναι πλέον τόσο αδιαμφισβήτητη όσο ήταν πριν από 2 χρόνια. Κάθε νέα κρίση, κάθε κυβερνητικό λάθος και κάθε πολυκοινωνική ένταση αφαιρεί ένα μικρό ακόμη κομμάτι από το πολιτικό της κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση μοιάζει να βρίσκεται σε διαδικασία ανασύνθεσης. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα έχει αλλάξει τις ισορροπίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς στις περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις το νέο σχήμα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τον Πασόκ και περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι έχει ήδη διαμορφωθεί μια νέα κυβερνητική εναλλακτική. Αντίθετα, οι πολίτες δείχνουν να αναζητούν έναν αξιόπιστο αντίπαλο πόλο απέναντι στη κυβέρνηση, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει οριστικά ποιος μπορεί να τον εκφράσει. Οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν ακόμα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο. Ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει επιφυλάξεις για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά τη χώρα. Πρόκειται για μια αντίφαση που χαρακτηρίζει πολλές σύγχρονες δημοκρατίες. Η δυσαρέσκεια απέναντι στην εξουσία δεν μετατρέπεται αυτόματα σε εμπιστοσύνη προς την αντιπολίτευση. Η εικόνα αυτή εξηγεί και τον έντονο κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού. Μεσαία και μικρότερα κόμματα συνεχίζουν να διατηρούν αξιοσημείωτη εκλογική επιρροή, γεγονός που καθιστά ολοένα πιο δύσκολη την επίτευξη αυτοδυναμίας και επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για κυβερνήσεις συνεργασίας. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να ανακτήσει μέρος της πολιτικής της δύναμης, αν ο νέος φορέας του Αλέξη Τσίπρα θα εδραιωθεί ως ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης ή αν θα εμφανιστούν νέες πολιτικές εκπλήξεις που θα ανατρέψουν ξανά τους σημερινούς σχετισμούς. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον πολιτικό αναλυτή κύριο Γιώργο Σεφερντή. Κύριε Σεφερντή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τσιβελέκη.
0: Σας ξεσηκώσαμε μέρα που έχει και. Έχει λίγο αέρα και εντάξει, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Όχι, ευτυχώς, πράγματι.
0: Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσκηση και να μπούμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94, την εκπομπή Επισκέψη 7η μέρα και μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής κύριος Γιώργος Σεφερτζής. Κύριε Σεφερτζή, να δούμε λιγάκι να αποτυπώσουμε το στίγμα που δίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτικό σκηνικό μάλλον. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση της σημερινής πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα? Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολιτικής σταθερότητας, σε μια περίοδο μετάβασης?
1: Βρισκόμαστε προφανώς σε μια περίοδο μετάβασης, η οποία αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου, έχει ολοκληρωθεί ο ιστορικός κύκλος της μεταπολίτευσης μαζί με τον ιστορικό κύκλο των κομμάτων που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν. Και βρισκόμαστε μπροστά σε νέα ζητούμενα μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που περιμένει ακόμα τις προσφορές από πλευράς ενός πολιτικού συστήματος που φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις μιας νέας εποχής πολύ διαφορετικής από τις προηγούμενες, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό.
0: Ναι, βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται γενικά στην Ευρώπη, έτσι.
1: Απολύτως. Και εκείνο το οποίο πρέπει να ξανασκεφτούμε είναι την ιστορία ότι θεωρούσαμε ανέκαθεν ότι η Ελλάδα αποτελεί μία εξαίρεση. Δεν αποτελεί εξαίρεση. Λίγο ως πολύ αποτελεί μία ιδιαιτερότητα, η οποία όμως ακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη, αν όχι τον υπόλοιπο κόσμο. Και το χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τι συμβαίνει με την ακροδεξιά. Τη βλέπουμε να ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι αυτό, επειδή δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση, κυρίως χάρη στη μνήμη την ιστορική που εξακολουθεί να υπάρχει της δικτατορίας. Στην πραγματικότητα όμως τα υπόγεια ρεύματα που δημιουργούνται είναι πολύ διαφορετικά και σπρώχνουν και την Ελλάδα σε αντίστοιχα πολιτικά φαινόμενα, τα οποία προφανώς και δεν θα αργήσουμε να δούμε να εκδηλώνονται με έναν πιο σαφή τρόπο. Και το μεγάλο, η μεγάλη εκκρεμότητα, το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει ιδιαίτερα εν όψη των επόμενων εκλογών είναι αν εξακολουθεί στο εκλογικό σώμα να συμβιβάζεται με την ιδέα αυτή του πολυκερματισμού του πολιτικού ή θα αρχίσει να αντιδρά επανερχόμενος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μεταπολίτευσης, δηλαδή ενός νέου τύπου δικοματισμού.
0: Ωστόσο, η Ελλάδα, λέμε, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ενδιαφέρει, γιατί είχε, η Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στιγμή που είχε περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση. Ναι. Δηλαδή, έχει εφαλτήριο διαφορετικό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενδεχομένως.
1: Ασφαλώς, αλλά αυτό ταυτόχρονα σε έχει αλλάξει το πολιτικό DNA κατά κάποιο τρόπο, διότι η κρίση αξιοπιστίας που μαστίζει το πολιτικό σύστημα το ελληνικό είναι απολύτως συνδεδεμένο με την κατάρρευση της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια, όταν κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος να βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια οικονομική κρίση. Έκτοτε βεβαίως βρισκόμαστε πάντοτε ενώπιον πολλαπλών κρίσεων, όχι μόνο οικονομικών και πολιτικών και ηθικών και πολιτισμικών επίσης, και πολύ περισσότερο κρίσεων που θέτουν εν αμφιβάλλω το νόημα της ίδιας της πολιτικής.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντικές μεταβολές στις πολιτικές ισορροπίες. Πόσο αξιόπιστο θεωρείτε ότι αποτυπώνει το πραγματικό πολιτικό κλίμα σήμερα οι δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, είναι αδύνατον οι δημοσκοπήσεις να έχουν μια πιστή απεικόνηση της πραγματικότητας από τη στιγμή που κυριαρχεί όλη αυτή η ρευστότητα που δεν επιτρέπει να ανιχνευτούν αυτό που προηγουμένως υπενήχθηκα λέγοντας τα υπόγεια ρεύματα που διασχίζουν την κοινωνία. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι έχουν προστεθεί ως ζητούμενα του πολιτικού σταυρόλεξου νέα φαινόμενα τα οποία δεν γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη των αντισυστημικών ρευμάτων που εμφανίζονται στην Ελλάδα και προϊονίζονται άλλου είδους αντισυστημικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτό που είπα προηγουμένως, την άνοδο της ακροδεξίας.
0: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά με εμφανή σημάδια φθοράς από ό,τι φαίνεται. Πού αποδίδεται αυτή η φθορά?
1: Είναι βεβαίως η κλασική απάντηση στην φθορά που προκαλεί η μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία.
0: 7 χρόνια. Ναι.
1: 7 χρόνια. Δεύτερο όμως και ουσιαστικότερο είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που είχε ενός νέου τύπου κοινωνική σύνθεση του εκλογικού σώματος. Θεώρησε λοιπόν ότι τα πράγματα θα λειτουργούσαν και πάλι όπως λειτουργούσαν στο παρελθόν, κυρίως ως απάντηση στο λεγόμενο δίλημα της διακυβέρνησης, δηλαδή ότι ο κόσμος θα πήγαινε στις κάλπες με τη σκέψη στο ποιος μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είχαν αλλάξει πολύ διαφορετικά και υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα πια του εκλογικού σώματος που αδιαφορεί για το ποιος θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Όταν έχεις λοιπόν ένα εκλογικό σώμα του οποίου το μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 70% και πλέον, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, και εσύ του μιλάς ως αν να πρόκειτο για ένα εκλογικό σώμα που έχει λύσει τα προβλήματά του, είναι κάτι το οποίο προκαλεί σωρευτική και πολύ πολλαπλασιαστικά αυξανόμενη φθορά.
0: Αναφέρεται τώρα ότι μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Τουλάχιστον σαν χρόνια θυμάμαι, όλες οι κυβερνήσεις είχαν πρόβλημα ακρίβειας. Δηλαδή, πάμε, αν θέλετε, πίσω που θυμάμαι συγκεκριμένα τώρα, πίσω στην κυβέρνηση Παπανδρέου, με υπουργό εμπορίου τον Κουλούρη, που πάλι θυμάμαι μεγάλη ακρίβεια, όπου ο Κουλούρης άρχισε να κυνηγάει την ακρίβεια και είχε πιάσει μια κυρία, μια γιαγιά με πετσετάκια που πήγε στην πλευρά συντάγματος, νομίζω ή αλλού. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Υπήρχε το πρόβλημα του λεγόμενου στασιμοπληθωρισμού. Mm-hmm.

0: δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει δώσει την ευκαιρία σε μερίδες της μεσαίας τάξης, όχι στο σύνολο της μεσαίας τάξης, να ανακαλύψουν νέες μορφές πλουτισμού και κυρίως αναπτύσσοντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Κατά τα άλλα, έχει δυσκολευτεί να βρεθεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει για την προοπτική της διακυβέρνησης στο χώρο της νεολαίας αφενός και σε χώρο παραδοσιακών ερισμάτων της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν οι αγρότες. Πλέον ούτε από τους νέους έχει να περιμένει αυτά που περίμενε και πράγματι έλαβε στις δύο τελευταίες προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ούτε βεβαίως στο χώρο της υπαίθρου έχει πια την απήχηση που είχε, θα δυστυχήσει άλλωστε πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου όλη η κρίση με τις κινητοποίησεις των αγροτών της φετινής περίοδου.
1: Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανακτήσει πλέον τη δυναμική που είχε μετά τις εκλογές, δηλαδή δεν θα μπορεί να επανέλθει με κάποια μέτρα, κάποιες εξαγγελίες?
0: Προφανώς και θα δοκιμάσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι πολύ γενναιόδωρο το φετινό πακέτο της Θεσσαλονίκης. Πλην όμως έχει να αντιμετωπίσει την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο σύνολο των πολιτικών θεσμών, των αντιπροσωπευτικών θεσμών, και το δεύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι ακριβώς η δυσκολία να υπερβεί το κοινωνικό φράγμα που έχει δημιουργηθεί θεωρώντας ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση των ολίγων και όχι για κυβέρνηση που δρά προς το συμφέρον των πολλών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα παραμείνει και έχουμε και τα ιστορικά παραδείγματα που μας διδάσκουν ότι δεν αρκούν οι παροχές, ιδιαίτερα της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση οι πολιτικές ισορροπίες.
1: Η κρίση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση αφορά μόνο την κυβέρνηση ή και για την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Είναι σε πρωτοφανή βαθμό μια κρίση εκπροσώπησης, δηλαδή απευθύνονται στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων, διότι δεν αντιστοιχούν τα κόμματα και οι δράσεις και τα προγράμματά τους σε αυτό που η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας αισθάνεται ως νέας μορφής ανάγκη. Έχεις ένα διχασμό του εκλογικού σώματος, κυρίως ηλικιακό, διότι οι μεν άνω των 60 παραμένουν πιστοί σε παραδοσιακές μορφές πολιτικής. Οι νεότεροι όμως, και όταν λέω νεότεροι δεν μιλάω μόνο για τους 20-άριδες, μιλάω για τους 40-άριδες και κάτω, οι οποίοι έχουν πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και ποιες είναι οι πραγματικά ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης της κοινωνίας, που δεν μπορούν βεβαίως να συμβιβαστούν με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την επιχειρηματικότητα σε παραδοσιακούς τομείς.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να αναδειχθεί ένα κόμμα που δεν είναι συστημικό, τουλάχιστον λέω δεν είναι συστημικό? Υπάρχει κόμμα της ιδέας Καρυσιανού.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να αποφεληθεί δηλαδή από αυτήν την κατάσταση?
0: Εγώ προσωπικά δεν έχω αμφιβολία. Και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη παρακολουθώ τις συζητήσεις που μιλάνε για το ξεφούσκωμα του φαινομένου Καρυσιανού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι θεωρώ πρώτον ότι η ψήφος προς τη Μαρία Καρυσιανού είναι κυρίως συμβολική και ως εκ τούτου διαφεύγει τον ραντάρ των δημοσκοπήσεων. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ότι είναι μία διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει συσσωρευτεί εξαιτίας της κρίσης εκπροσώπησης στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, με αποτέλεσμα να λειτουργεί λίγο πολύ ως ανακλαστική κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο φαίνεται ότι έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με την κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό άλλωστε μίλησα προηγουμένως και για το τέλος της μεταπολίτευσης, διότι ουσιαστικά είναι αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί και από το οποίο όχι μόνο η κυρία Καρυσιανού αλλά βεβαίως και οι άλλες δυνάμεις που θα κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας πιο ριζοσπαστικής αντίληψης για την πολιτική μου θα μπορούν να ελπίζουν σε κάποια αξιοπρεπή ποσοστά.
1: Ναι. Η αντιπολίτευση φαίνεται να βρίσκεται σε αναδιάταξη. Υπάρχει σήμερα αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση από την αντιπολίτευση, από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης? Όπως κοιμάται με την εμπειρία σας.
0: Δεν υπάρχει αξιό,

0: άπιστη πρόταση, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Εξού και διατηρείται παραδόξως η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον δημοσκοπική. Από την άλλη όμως μεριά, δεν αξιολογείται και η αντιπολίτευση και οι εναλλακτικές προτάσεις με τον τρόπο που αξιολογούνταν επί εποχής δικοματισμού. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένουν οι πολίτες, δεν περιμένουν την πρόταση διακυβέρνησης. Ναι. Γιατί είναι πολύ επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο μπορούν να τηρηθούν
1: οι δεσμεύσεις.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια βλέπουν, ξαναβλέπουν, δεν εφαρμόζεται από αυτά που λένε.
0: Ακριβώς. Πράγμα το οποίο που μας έχει οδηγήσει. Μας έχει οδηγήσει στην μετατόπιση του πολιτικού ανταγωνισμού σε έναν ανταγωνισμό προσώπων. Mm. Ακριβώς επειδή πια έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες κατά πόσο τα προγράμματα έχουν νόημα και πόσο μπορούν οι δεσμεύσεις τους να τηρηθούν, υπάρχει πια η εστίαση του πολιτικού ενδιαφέροντος στα πρόσωπα κυρίως των ηγετών που εμφανίζονται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι όροι του πολιτικού ανταγωνισμού και μόνο εξ αυτού του λόγου.
1: Τώρα για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, έτσι, είμαστε και λίγο μεγάλοι, λοιπόν, και έχουμε ζήσει περασμένα χρόνια, από το 1974 και μετά νομίζω ψηφίζαν πρόσωπα.
0: Ούτως ή άλλως, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός ανήκει σε προσωποκεντρικούς πολιτισμούς. Δεν υπάρχουν πολλοί λαοί που να χρησιμοποιούν την έκφραση ότι κόβω φάτσα και βγάζω συμπέρασμα ή ότι το πρόσωπο είναι το σπαθί. Αυτά μόνο οι Έλληνες τα σκέφτηκαν να τα διατυπώσουν ως...
1: Και τα εφαρμόζει, μου φαίνεται, αυτό λέω.
0: Βεβαίως. Με αυτή λοιπόν την έννοια, πάντοτε τα πρόσωπα στην Ελλάδα είχαν έναν ρόλο πολύ πιο έντονο από ό,τι στους υπόλοιπους πολιτισμούς που προέκυψαν κυρίως μετά το διαφωτισμό, οπότε και καθιερώθηκε η κυριαρχία του ορθολογισμού. Η Ελλάδα ακόμα έχει δυσκολίες στην προσαρμογή στις επιταγές του ορθολογισμού. Αλλά επειδή εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει αυτή η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, έχει αυξηθεί στη συνείδηση των πολιτών ο ρόλος των προσώπων. Άρα ψηφίζει πολύ περισσότερο με πρόσωπα, και άλλωστε το βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται αυτό με το φαινόμενο Τσίπρα. Το γεγονός ότι μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα να αλλάζει τους όρους του πολιτικού ανταγωνισμού, ακριβώς, είναι χαρακτηριστικό του ειδικού βάρους που έχει πια το ηγετικό πρότυπο και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αρχηγών στον πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Γενικά στον χώρο της αντικεντροαριστεράς, πώς βλέπετε τις εξελίξεις?
0: Πρώτα απ' όλα, η κεντροαριστερά οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ιστορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, διότι η κεντροαριστερά και στην Ελλάδα είναι μέρος της κρίσης της κεντροαριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Στο βαθμό που δεν απαντά σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή η παρακμή της κεντροαριστεράς, με άλλα λόγια της σοσιαλδημοκρατίας, δεν θα μπορέσει βεβαίως και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υπερβεί αυτή την κρίση. Στην Ελλάδα λοιπόν πρέπει να απαντήσει ακριβώς το ίδιο ερώτημα στο οποίο οφείλουν να απαντήσουν και τα υπόλοιπα δυτικοευρωπαϊκά κόμματα που ανήκουν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εάν λοιπόν δεν δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανανέωσης του μηνύματος και του νοήματος της κεντροαριστεράς, δεν θα μπορέσει να ανακάμψει τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι πια το παιχνίδι της κεντροαριστεράς φαίνεται να το κατάλαβε πολύ καλύτερα ο Τσίπρας, και είναι ο δεύτερος λόγος της δημοσκοπικής του επιτυχίας που γνωρίζει.
1: Και πάμε σε αυτό που είπαμε, ως πρόσωπο, ως πρώην πρωθυπουργός, χαριτωμένο, το πω έτσι, γλυκός και αυτά, τραβάει τον κόσμο πάλι με το μέρος του.
0: Ναι, διότι ταυτόχρονα...
1: Γιατί προγράμματα δεν έχουμε δει ακόμη, σημαντικά πράγματα.
0: Όχι. Και αυτό είναι που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή ότι του αρκεί του άλλου το πρόσωπο για να βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να περιμένει κανένα πρόγραμμα, που και να έρθει, δεν θα ψηφίσει τον άλλον λόγο προγράμματος, γιατί δεν πιστεύει στις προγραμματικές διαφορές, όπως έχει αρχίσει να μην πιστεύει και σε ιδεολογικές διαφορές.
1: Mm-hmm.
0: Αντιθέτως, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει, είναι περιμένει από τους πολιτικούς του ταγούς έμπνευση και συγκίνηση. Δηλαδή θέλει κάτι να τον ενεργοποιεί ψυχολογικά πρώτα απ' όλα, εκτός όλων των υπόλοιπων. Θέλει να τον εμπνέει ο αρχηγός και κατ' επέκταση το κόμμα του. Δεν του αρκεί ένας κατάλογος προγραμματικών δεσμεύσεων στις οποίες δεν πιστεύει.
1: Θα ήθελα να μου σχολιάσετε, αν θέλετε, τον Ανδρουλάκη ως αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, στο Πασόκ κλπ. Γιατί όσο δεν υπήρχε ο Τσίπρας, ήταν δεύτερο κόμμα. Ξαφνικά έγινε τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις πάντα. Έτσι. Μπορεί να είναι στις εκλογές, αλλά είναι και πρώτο, δεν ξέρω. Τι λάθη έκανε ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ενδεχομένως.
0: Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να κάνει.
1: Γιατί δόθηκε περιθώριο όσο έλειπε ο Τσίπρας.
0: Ναι, μα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο μεσαίο χώρο μετά την αποχώρηση του Τσίπρα είναι χαρακτηριστικό. Έχασε το momentum ο Ανδρουλάκης και ως προς αυτό έχει ασφαλώς την ευθύνη του, διότι δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τι ακριβώς έπρεπε να κάνει για να μην δημιουργηθεί αυτό το κενό. Κατά δεύτερο λόγο όμως, αυτό το κενό ήταν συμπτωματικό των στρατηγικών προβλημάτων που έχει το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και τα οποία σχετίζονται με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι δεν έχουν απαντήσει στο ερώτημα γιατί τα κόμματα του λεγόμενου μεσαίου χώρου, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και το ΠΑΣΟΚ, πλέον περιθωριοποιούνται. Mm-hmm. Και γίνονται μέρος ενός συστήματος που βρίσκεται σε αποδρομή. Αυτό το στρατηγικό πρόβλημα ο Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε να το λύσει, αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν φάνηκε να καταλαβαίνει την ανάγκη να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πέρασε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο θεωρώντας ότι μιλώντας περί κανονικότητας θα έλυνε το πρόβλημα της επανακαθορισμού του ρόλου του ΠΑΣΟΚ ως του κατεξοχήν φορέα της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα. Μα το πρόβλημα όμως της κεντροαριστεράς δεν ήταν να εμφανιστεί ως μοχλέος επιστροφής στην κανονικότητα, ήταν να μπορέσει να πιάσει το νόημα των ζητουμένων μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που ήθελε μεγαλύτερο ριζοσπαστισμό στο μείγμα της. Και εκεί αυτό διέφυγε εντελώς από την αντίληψη που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ και τον ρόλο που έπρεπε να παίξει.
1: Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ένα λάθος, το λένε εντός αγωγικών να το πούμε εμείς, που δεν κοίταξε λίγο προς το κέντρο. Όπου είναι εκεί πέρα φερίζει ο Μητσοτάκης, να το πω έτσι. Λοιπόν, φταίει αυτό και έμεινε στην αριστερά. Όπου στην αριστερά τώρα ήρθε ο Τσίπρας και σίγουρα από την αριστερά προέρχεται, είναι λογικό να πάρει και το προβάδισμα.
0: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι παρέμεινε πολύ στη λογική του κέντρου, mm-hmm. σε μια εποχή που πια το κέντρο βρισκόταν σε ιστορική αποδρομή, κύριε Τσιβελέκο, διότι πλέον δεν αντιπροσώπευε ούτε κοινωνικά ούτε όμως και πολιτικά αυτό που αντιπροσώπευε παλιότερα. Δηλαδή τι σημαίνει παλιότερα? Την εποχή που υπήρχε αυξημένη κοινωνική κινητικότητα και πολύ μεγαλύτερη προσδοκία για την κοινωνική άνοδο των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ιστορικής φάσης, διότι με αυτή την έννοια είπα προηγουμένως ότι δεν φταίει ο Ανδρουλάκης μόνο, φταίει το γεγονός κυρίως ότι δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να προσαρμοστεί στις νέες ιστορικές συνθήκες, οι οποίες ιστορικές συνθήκες δεν περιελάμβαναν ούτε διεύρυνση της ευημερίας ούτε αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας. Είχες πια μία κοινωνία η οποία πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσε να προσδοκά για τη βελτίωση της θέσης της στο μέλλον. Και αυτό ήταν κυρίως ένα πρόβλημα των νεότερων, των μικρότερης ηλικίας ψηφοφόρων που θεώρησαν ότι οι μεγαλύτεροι τους είχαν στερήσει πια κάθε ελπίδα να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους.
1: Πριν πάμε σε μουσική ανάσα, θέλω μια ερώτηση ακόμη. Πώς βλέπετε όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, που ένας-ένας φεύγουν για να πάνε σε αναμονή έξω από την πόρτα του Τσίπρα και περιμένουν αν θα μπουν μέσα?
0: Στην πραγματικότητα, κύριε Τσιβουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε ποτέ να παραδεχθεί ότι είχε και αυτός παρέλθει μαζί με την περίοδο της αντιμνημονιακής έξαρσης των πολιτικών προτάσεων. Δηλαδή δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ότι ήταν προϊόν μιας πολύ συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας και αν ήθελε να επιβιώσει θα έπρεπε ακριβώς να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του φάση που δεν ήταν πια της μνημονιακής περίοδου. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία εν μέρη είναι και εγγενή σε όλα τα κόμματα της αριστεράς, που έχουν μία πολύ μεγάλη έφεση στην δημιουργία εσωτερικών διχονιών. Είναι σαν να μην μπορούν να ζήσουν διαφορετικά, αποσυνθέτοντας απόψεις και όχι ανταγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι μια αρρώστια που θέλει περισσότερη ανάλυση, βεβαίως, και ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να θεραπευτεί από αυτού του είδους την
1: κληρονομική αρρώστια. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη και μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής κύριος Γιώργος Σεφερτζής. Κύριε Σεφερτζή, να πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Πολλοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα συνολικά. Πώς μεταφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, πώς γίνεται δηλαδή, πώς το.
1: Πρώτα απ' όλα μεταφράζεται ως ψήφος αναποφάσιστου.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ως ψήφος αυτών που λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της κρίσης εκπροσώπησης στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Εκείνο το οποίο όμως φαίνεται ακόμα περισσότερο στις δημοσκοπήσεις είναι οι ποιοτικοί δείκτες που προκύπτουν όταν, για παράδειγμα, ερωτάται ο πολίτης πόσο αισιόδοξος είναι για το μέλλον της χώρας, ή όταν ερωτάται σε ποιο βαθμό θεωρεί κατάλληλο κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς για την διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις πριν από 15 μέρες ο κανένας προηγείτο ως ο καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι έτσι, αν θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος.
1: Είναι τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ένα από τα καινούργια φαινόμενα που πρέπει να τραβήξουν την προσοχή μας, διότι ασφαλώς εκεί είναι το ενδιαφέρον των πολιτικών εξελίξεων, όπως επίσης το γεγονός που κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε και την μεγάλη έκπληξη για ένα συντηρητικό λαό, όπως σε τελική ανάλυση είναι ο ελληνικός, ότι είχες μία πλειοψηφία που άρχισε να προκύπτει δημοσκοπικά κάποια στιγμή, η οποία έλεγε ότι μεταξύ Μητσοτάκη και χάος προτιμάω το χάος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήταν ανήκουστο για την ελληνική κοινωνία μέχρι πριν από δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Που παρουσιάστηκε αυτή η απάντηση στο τι προτιμάω το χάος καλύτερο από οποιονδήποτε κυβερνήτη μου προτείνει το πολιτικό σύστημα. Είναι μερικές από τις όψεις του ερωτήματος που θέσατε, πώς εκδηλώνεται αυτού του τύπου η δυσαρέσκεια στις δημοσκοπήσεις. Από απαντήσεις που αφορούν στους λεγόμενους ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή που δεν μπαίνουν στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι, ναι. Αλλά πόσο υπεύθυνο είναι όμως αυτό από τον κόσμο που απαντάει, όταν λέει το χάος?
1: Είναι ενδεικτικό της απόγνωσης στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας του γεγονότος ότι βλέπει ότι δεν αλλάζει τίποτα στο πολιτικό σύστημα σε σχέση με τις πραγματικές του ανάγκες.
0: Ναι, δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα?
1: Όχι, γιατί επιστρατεύει την ηρωνία του για να πει ότι
0: δεν μου κάνει κανείς.
1: Ποντάρω πια στην ακυβερνησία με την ελπίδα ότι μέσα από την ακυβερνησία μπορεί να προκύψει μια πολύ δημιουργικότερη εκδοχή του πολιτικού συστήματος.
0: Η δεξαμενή αναποφάσιστον μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, λέτε?
1: Κυρίως αυτοί δύο είναι που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων και είναι βεβαίως η δεξαμενή η οποία θα συγκεντρώσει αυτούς που θα αποφασίσουν να μην πάνε στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσουν. Διότι αυτά τα δύο μεγέθη, δηλαδή το μέγεθος της αποχής και το μέγεθος των ψηφοφόρων που θα τοποθετηθούν την τελευταία εβδομάδα, αν όχι την τελευταία ημέρα, είναι που θα αλλάξουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν διαρωτούμαστε τι είναι αυτό που προκαλεί την πολιτική κρίση και την κρίση αξιοπιστίας, το γεγονός ότι πια οι δημοκρατίες μας έχουν αρχίσει να γίνονται μειοψηφικές δημοκρατίες. Δηλαδή να είναι δημοκρατίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή του μικρότερου ποσοστού των πολιτών στις εκλογές και όχι του μεγαλύτερου.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει παρενέργειες πολύ σοβαρές. Κύριε Τζιβουλάκη, ότι πια αρχίζει να αμφισβητείται στον πυρήνα της του αντιπροσωπευτικό σύστημα, δηλαδή η δημοκρατία. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε, τουλάχιστον από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και μετά, τόσο χαμηλή πίστη στην υπεροχή της δημοκρατίας. Έχουμε πια αυτό που συμβαίνει ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, να αμφισβητούν το νόημα της δημοκρατίας και να προτιμούν αυταρχικές λύσεις ή μεσιανικού τύπου λύσεις στα κοινωνικά τους προβλήματα, θεωρώντας ότι είναι μειονέκτημα, για παράδειγμα, για τη δημοκρατία να μην υπάρχει ένας ισχυρός άνδρας ο οποίος να είναι απελευθερωμένος από τα αποτελέσματα των εκλογών και να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό και όχι αυτό που του υπαγορεύει η λαϊκή ετοιμοκρατία. Αυτά είναι φαινόμενα καινούρια, τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν πολύ περισσότερο από το ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Διότι ουσιαστικά ζούμε εποχές αμφισβήτησης της δημοκρατίας πια.
0: Έχουμε δει στο γήπεδο, έχουν μπει όλοι οι παίχτες. Περιμένουμε ακόμη έναν, τον κύριο Σαμαρά. Τι πιστεύετε μπορεί να κάνει ο κύριος Σαμαράς με ένα νέο κόμμα?
1: Δεν αποκλείεται να κάνει την έκπληξη. Με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχει μία δεξαμενή στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και η οποία είναι η δεξαμενή των δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών αφενός και μία άλλη δεξαμενή κρυφών ψηφοφόρων που είναι κυρίως αυτοί που θεωρούν ότι ήταν αρκετά τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση, ότι ό,τι είχε να δώσει το έχει δώσει και ότι είναι καιρός να υπάρξουν διαφορετικές λύσεις. Αυτή είναι μία δεξαμενή που ενδεχομένως αποφασίσει να κινηθεί προς την κατεύθυνση του κυρίου Σαμαρά έστω και την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουμε εκπλήξεις αντίστοιχες με αυτές που μπορεί ενδεχομένως να εμφανιστούν, με το αποτέλεσμα που θα συγκεντρώσει η κυρία Καριστιανού, ακριβώς με τη λογική που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή μιας ψήφου συμβολικής δυσαρέσκειας προς το πολιτικό σύστημα, η οποία όχι θα επενδεθεί σε αυτά τα πρόσωπα, διότι θα θεωρεί ότι αυτοί είναι καταλληλότεροι για τη διακυβέρνηση, αλλά θα τους θεωρήσει ως μορφές μετάβασης στο ζητούμενο νέο πολιτικό σύστημα. Διότι αυτό είναι σε τελική ανάλυση το μεγάλο ζητούμενο του κόσμου. Αφενός μεν να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει και μάλιστα τα βλέπει να αυξάνονται, μεταξύ των οποίων ασφαλώς είναι η διεύρυνση, η πρωτοφανής διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι το οποίο έχει διαφύγει παντελώς της προσοχής της Νέας Δημοκρατίας, και το δεύτερο βεβαίως είναι ένα πολιτικό σύστημα που θα λειτουργεί παραγωγικότερα, δημιουργικότερα και με πιο συνθετικές λύσεις.
0: Θα έχουμε έναν δεύτερο πρωθυπουργό που θα έρθει να διεκδικήσει την εξουσία. Ο Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να κυβερνήσω. Ο Σαμαράς το λέει αυτό το πράγμα. Θα κάνει το κόμμα, αλλά θα το κάνει επειδή θέλει να κυβερνήσει.
1: Ο Σαμαράς δεν ξέρω καν αν θα το έχει δούμε. Ανάγκη να το πει αυτό. Πρώτον, γιατί το θεωρεί αυτονόητο από τη στιγμή που έχει ήδη διατελέσει πρωθυπουργός και μάλιστα πολύ καλός πρωθυπουργός. Και αυτό δεν είναι πολλοί έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Να επικαλεστούν μια επιτυχημένη θητεία. Το δεύτερο είναι διότι ακριβώς ο κ. Σαμαράς κυρίως απευθύνεται στον κόσμο που θέλει να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα. Δεν απευθύνεται στον κόσμο που τον απασχολεί ποιος θα κυβερνήσει. Επαναλαμβάνω, περάσαμε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης περιμένοντας τις εκλογές να πάρουμε απάντηση στο δίλημα της διακυβέρνησης, δηλαδή ποιος θα διακυβερνήσει. Έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση που ταυτόχρονα πιστεύει πολύ λίγο ότι όποια μορφή και αν είναι η διακυβέρνηση θα μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, και δεύτερον δεν πιστεύει πια στις διαφορές που πίστευε παλιότερα όταν ήταν κυρίαρχος κυρίως ο διαχωρισμός μεταξύ δεξιάς και αριστεράς.
0: Πιστεύετε ότι ο Σαμαράς θα πήγαινε να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα με τεκλογικά για κυβέρνηση? Δηλαδή ναι. Με το Μητσάκη δεν νομίζω θα πάει.
1: Με το Μητσάκη είναι προφανές ότι δεν θα πάει,
0: αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας είναι πολύ ψηλά και πάει πάνω από το 20 κλπ. Και μπορούν να ενώσουν να κάνουν στην κυβέρνηση.
1: Θα πήγαινε, νομίζω, κύριε Τσιβελέκη, για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι φροντίζοντας πια την υστεροφημία, δεν θα είχε μεγαλύτερη φιλοδοξία από το να παίξει το ρόλο ενός είδους μαμής της ιστορίας. Δηλαδή κάποιου ο οποίος προσπαθεί να βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα, κάνοντας όχι απλώς συνεργασίες αλλά και τις οποιασδήποτε υποχωρήσεις νομίζει ότι μπορεί να εξυπηρετήσουν μια βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
0: Είμαι περίεργος να ρωτήσω, τελικά οι ψηφοφόροι αυτοί που ψηφίζουν, είπα, αυτοί που δεν ψηφίζουν για τους ίδιους λόγους, το είπαμε. Αυτοί που ψηφίζουν, ποιο είναι το κίνητρο τους? Είναι οικονομικό κίνητρο που λέμε πολλές φορές ή και ιδεολογικό?
1: Το λέμε, είχαμε μάθει κατά τη γνώμη μου να κάνουμε κατάχρηση της έκφρασης ότι ο ψηφοφόρος ψηφίζει με την τσέπη του.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Το οποίο ισχύει, αλλά ισχύει εν μέρη. Και εν πάση περιπτώσει έχει αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι προσβλητικός. Δηλαδή να του λες ότι ψηφίζει μόνο και μόνο σε, κοιτώντας σε στην τσέπη, διότι ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό σε έναν λαό ο οποίος μέχρι τώρα τουλάχιστον χαρακτηριζόταν από πολύ υψηλούς βαθμούς πολιτικοποίησης. Άρα τα κριτήρια του ήταν πολύ πιο σύνθετα από τα κριτήρια της προσωπικής οικονομικής του κατάστασης και των αντιαλλαγμάτων που μπορεί να έχει η ψήφος του. Το δεύτερο είναι, διότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι ανεβαίνει συνεχώς στην ιεράρχηση των προβλημάτων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των θεσμών, με τη λειτουργία του κράτους δικαίου και με την απόδοση δικαιοσύνης. Και επειδή η αίσθηση ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ διαδεδομένη και βεβαίως δίνονται αφορμές για να συμβαίνει αυτό, ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί να έχεις μονοθεματική αντιπολίτευση με βάση αυτά τα προβλήματα να είναι πολύ πιο αποδοτικό από ότι είναι η απόδοση ενός κόμματος που εμφανίζεται με ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής.
0: Με βάση την εμπειρία σας, τι βλέπετε να γίνονται τις εκλογές? Βλέπετε συνεργασίες? Βλέπετε αυτοδυναμία?
1: Αυτοδυναμία.
0: Μία εκλογές, δύο εκλογές, τρεις εκλογές?
1: Ναι, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ενδεχομένως να ευνηδιαστούμε και από το πόσο χαμηλά θα είναι τα ποσοστά που θα συγκεντρώσει ακόμα και το πρώτο κόμμα. Όμως βλέπω να ανοίγει μία περίοδος που ασφαλώς ίσως χρειαστούν και περισσότερες από δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αλλά που σίγουρα τότε θα δοθεί ο λόγος σε όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες πια θα λειτουργούν με τη λογική όχι των μονοκομματικών κυβερνήσεων, ναι, αλλά τη λογική της αναζήτησης συνθέσεων νέου τύπου, που, οι οποίες μέχρι τώρα σε μια χώρα που ήταν ουσιαστικά προϊόν μονίμως ενός εθνικού διχασμού σαν αυτόν που κληρονόμησε από τη δεκαετία του 1920, θα κινηθεί προς κατευθύνσεις ανάλογες προς αυτές με τις οποίες έχει κινηθεί η υπόλοιπη Ευρώπη, αναζητώντας τρόπους παραγωγής συνενέσεων με τη συμμετοχή και συνεργασία περισσότερων πολιτικών δυνάμεων. Διότι δεν γίνεται στις εποχές μας που είναι τόσο σύνθετες να υπάρχουν τόσο απλοϊκές, μονοκομματικές και μονοκυριαρχικές, θα έλεγα, λύσεις των πολιτικών προβλημάτων.
0: Τουλάχιστον μέχρι σήμερα στο ελληνικό DNA δεν υπάρχει συνεργασία.
1: Όχι, έτσι, δεν υπάρχει, διότι ακριβώς όλο το πολιτικό σύστημα είναι προϊόν ενός εθνικού διχασμού, ο οποίος ύστερα από τόσα χρόνια εξακολουθεί να κρατάει την επικαιρότητά του κυρίως από πλευράς πολιτικής ψυχολογίας. Όμως οι νεότερες γενιές και κυρίως τα νέα στρώματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο είναι μιας διαφορετικής λογικής, και γι' αυτό βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις οι κυβερνήσεις συνεργασίας να είναι δημοφιλέστερες από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, παρά το γεγονός ότι αμφισβητούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία άθελά της έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αποδείχθηκε ότι ήταν ακόμα και προς εις βάρος της το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή αντιπολίτευση, ότι επικράτησε δηλαδή ένα καθεστώς μονοκρατορικό.
0: Ναι, τα καλά του και τα κακά του.
1: Έτσι.
0: Αν και η πιο ισχυρή συνεργασία ήταν με τσίπρα και Καμένο για 5 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαμε εκεί πέρα.
1: Ναι. Όχι ότι ήταν λιγότερο ανθεκτική η συνεργασία του Βενιζέλου.
0: Ναι, απλώς ήταν πιο λίγα τα χρόνια λόγω της συγκυρίας ενδεχομένως.
1: Ναι,
0: λόγω της συγκυρίας. Τελειώνει, θα ήθελα να μου πείτε ποιο θεωρείτε θα είναι το καθοριστικό πολιτικό γεγονός των επόμενων μηνών. Ποιο θα είναι το καθοριστικό γεγονός που θα κρίνει τις επόμενες μήνες μέχρι τις εκλογές, αν μπορούμε να.
1: Αυτό είναι όχι απλώς η ερώτηση του εκατομμυρίου, αλλά είναι κυρίως όλος ο γρίφος του πολιτικού συστήματος. Γιατί? Διότι πια από τη στιγμή που έχουν ξεπεραστεί οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές, η συγκυρία παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από την ιδεολογία. Κάποτε η ιδεολογία προκαθόριζε περίπου και την φορά των πραγμάτων. Αυτό όμως δεν ισχύει πια που έχει κλονιστεί η ισχύ των διαιρετικών τομών σε ιδεολογική βάση και παίζουν τα γεγονότα περισσότερο ρόλο από ό,τι παίζανε παλιότερα. Μπορεί να αλλάξει το κλίμα από τη μία μέρα στην άλλη, ακριβώς επειδή θα μεσολαβήσουν γεγονότα τα οποία θα δημιουργούν καινούργιες εκλογικές και πολιτικές τάσεις.
0: Να το πάει και λίγο. Α, τελειώστε.
1: Άρα, εκείνο το οποίο παραμένει πράγματι ο μεγάλος άγνωστος των πολιτικών εξελίξεων είναι ακριβώς ποια θα είναι η συγκυρία κάτω από την οποία θα γίνουν οι επόμενες εκλογές.
0: Να το πούμε και αλλιώς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα μέχρι τις εκλογές?
1: Να ξαναβρεθεί πάλι μπροστά σε ένα κουρασμένο εκλογικό σώμα που θα απαξιώνει τις πολιτικές διαδικασίες και θα ξανακαταφεύγει στην αποχή, η οποία πρέπει να θυμηθούμε ότι έσπασε ρεκόρ στις τελευταίες εκλογές, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, διότι κάποτε όταν θέταμε το ερωτηματικό κατά πόσο είναι κυβερνήσιμη αυτή η χώρα, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι κυβερνήσιμη μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός δεν συμμετέχει στις εκλογές, διότι αυτό αφαιρεί τη νομιμοποίηση από ναι. την οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Αν θα είμαι καλά, ήταν πάνω από 50, έτσι, 50 και κάτι, δεν ήταν η συμμετοχή? Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, ήταν κάτω από 50.
0: Α, κάτω, 49 ακόμα τόσο.
1: Έχουμε, έχουμε
0: οριακό, ναι.
1: πολιτικό σύστημα μειοψηφικό. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθούμε. Και αυτό είναι η πηγή όλων των κρίσεων που προκύπτουν από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Και βέβαια φτάνεις στο παράδοξο να έχεις μία κυβέρνηση, ένα κόμμα το οποίο διατηρεί το προβάδισμά του το δημοσκοπικό, ενώ στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μία πολύ μικρή μειοψηφία απέναντι σε μία πάρα πολύ δυσαρεστημένη πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να εξακολουθήσει να υπάρχει χωρίς να έχει καταστροφικές συνέπειες.
0: Να σου πω όμως κάτι αντίστοιχο, ισχύει για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που παίρνει.
1: Ασφαλώς.
0: Το 15% του Τσίπρα είναι πάλι στο μειοψηφικό.
1: Μα βεβαίως. Δηλαδή το δράμα, επιτρέψτε την έκφραση των Ελλήνων, είναι ότι είναι εξίσου δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση όσο είναι και από την αντιπολίτευση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Σεφερντή, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα.
1: Εγώ για τη φιλοξενία και για την κυβέρνηση.
0: Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία και επόμενο ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1:00 το μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιμένουμε μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
8: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
7: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνι. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ σήμερα ζωντανά για να συζητήσουμε σε ζωντανή μετάδοση αυτή η εκπομπή Δευτέρα 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ 8 και 3 λεπτά Ελλάδος. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Να δούμε τα θέματά μας με χαρά και καλή διάθεση. Να θυμίσω ότι αυτή τη βδομάδα θα κριθεί το μέλλον του καναλιού. 6 του μήνα, ναι, 10 του μήνα θα ξέρουμε. Επομένως, τις επόμενες μέρες θεωρώ ότι θα ξέρουμε τι μελγενέστε. Γι' αυτό το λόγο έχω κρατιέμαι, δεν μιλάω, δεν το σκέφτομαι. Αλλά είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα και σήμερα ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Δήμητρα, Έγια, Κόσμο, Μάγια, καλησπέρα από την παραλία με γεωγραφικό μήκος Χ και γεωγραφικό πλάτος Ύψιλον, σαφής και ακριβής. Δεν έχει σημασία αν είσαι ακριβή. Μάλλον είσαι ακριβή γιατί είσαι παραλία. Μάγια, και αυτό είναι αξιοζήλευτο. Για εμάς εδώ τουλάχιστον που λιώνουμε στην Αθήνα, στο κλεινό Νάστη, δεν έχω λόγια. Εύχομαι να περάσεις καλά και να ακολουθήσει και ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερες παραλίες το καλοκαίρι σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα σήμερα. Αλλά όπως έχουμε πει κάθε φορά εδώ που κάνουμε το ζωντανό, αυτή είναι η εκπομπή, είναι και δική σας. Έχω τη ζωντανή ροή μπροστά μου, διαβάζω τα σχόλιά σας στο ζωντανό χρόνο, έτσι ώστε να μιλήσουμε και για θέματα τα οποία μπορεί να, να μην τα θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθούν στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, αλλά αν το ζητήσετε θα το κάνουμε. Είναι λοιπόν και δική σας εκπομπή αυτή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Καταρχάς, πάρτε το αναψυκτικό σας, το ποτό σας, δεν ξέρω τι πίνετε. Είναι 8 η ώρα, είμαστε Ελλάδος, ξαναλέω, απογευματάκι, στην υγειά σας. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας, επειδή είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, παίζουν νομίζω σε 2 ώρες Ισπανία-Πορτογαλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και θα το δούμε τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιον είστε, Πορτογαλία-Ισπανία, θα το δούμε τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιος θα νικήσει, δεν ξέρω ποιον τα προγνωστικά, δεν είμαι ειδικός. Αυτό το οποίο όμως, επειδή δεν έχω μιλήσει καθόλου για το Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό το θέμα της εκπομπής, ούτε η δικαίωση μου, ξαναλέω. Όταν όμως εμπλέκονται πολιτικά ζητήματα, γεια σου Γιάννη, καλώς τον. Όταν εμπλέκονται πολιτικά ζητήματα, πρέπει να πούμε κάτι. Γιατί το λέω? Διότι έγινε κάτι, νομίζω, ανεπανάληπτο, απερίγραπτο. Έχουμε μια ομή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κόκκινη κάρτα που έλαβε ένας παίκτης της ομάδας του. Ζήτησε, παρενέβη, μίλησε στον ίδιο το Λέσι, αυτόν τον πρόεδρο της FIFA, τον Ιφαντίνο, που είναι ένας μαφιόζος και από τη Μούρη του καταλαβαίνετε τι μαφιοζομούρη είναι, και τον πίεσε να, επειδή με την κόκκινη κάρτα χάνει στον επόμενο αγώνα, του ζήτησε ουσιαστικά να, παρόλο που έφαγε την κόκκινη, να μπορέσει να παίξει ο παίκτης αυτός ο Αμερικανός, ο Φόλαριν Μπάλογκαν, να παίξει τον επόμενο αγώνα με το Βέλγιο. Μιλάμε για αδιανόητη παρέμβαση, αδιανόητη ξεφτύλα και για τον Τραμπαρίφα που είναι τόσο τράμπας που έκανε αυτά τα οποία έκανε και να δείτε τι είπε, θα σας πω τι είπε, αλλά και για τον Ιφαντίνο που είναι λαδιάρης. Ο Ιφαντίνο είναι ένα εμετικό σκουλίκι, κυριολεκτικό σκουλίκι. Ήταν αυτός, τα πήγαν στο Κατάρ το Μουντιάλ, τα είχε χοντροπάρει και από τους αποκεφαλάριδες του Εμμύρη Κακομύρη, του Θάνη. Και δεν μιλούσε για τις συνθήκες εκεί. Υπήρχαν ζητήματα για το πώς είχαν, στην πραγματικότητα είχαν σκλαβώσει τους ξένους που δουλεύαν στο Καταριανή, από Φιλιππίνες, από χώρες της Ανατολικής Ασίας, που είχαν πάει και για να δουλέψουν σε άθλιες συνθήκες. Πέθαινε κόσμος. Ζητούσαν από τη FIFA να κάνει κάποιο σχόλιο και επειδή είχε μπουκώσει τα πετροδόλαρα, το σύγχαμα που λέει τη Φαντίνο δεν είπε τίποτα. Μετά, όταν έχασε το Νόμπελ Ειρήνης, ο Μακελάρης, ο γενοκτόνος Τραμπ, του έφτιαξαν για τον Τραμπ και μόνο ένα βραβείο ειρήνης της FIFA αποκλειστικά και μόνο για να το δώσει ο Ιφαντίνο Τραμπαρίφα, για να πει ότι να κάτι πήρα το βραβείο. Δηλαδή, φαντάστε πόσο ποταπή είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ο ένας ο οποίος φτιάχνει βραβεία για να τα δώσει σε κάποιον ο οποίος τον πληρώνει προφανώς, και ο άλλος ο οποίος δέχεται να λαμβάνει βραβεία από τη FIFA, από τα οποία δεν υπήρχαν, τα φτιάξαμε μόνο και μόνο για αυτόν, τι αξία έχουν? Δεν υπήρχε κανείς ανταγωνισμός, κανένας ανταγωνιστής, και απλά το δώσανε μιλητά του Τραμπαρίφα. Μιλάμε για απίστευτα ξεφτιλίκια, ξαναλέω. Πρέπει να σας πω τη δήλωση του Τράμπα, γιατί τον είδα στο Λευκό Οίκο, ήταν με κάτι άλλο και καουμπόιδες, γερουσιαστές, τον Ted Cruz, κάτι καρπαζούς πράκτορες, και είπε ότι δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν το δέχομαι, είναι πάρα πολύ άδικο να απαγορεύουν στον παίκτη μας να παίξει
στο επόμενο παιχνίδι. Καταλαβαίνω λέει ότι έλαβε κόκκινη κάρτα. Ανίδεω από ποδόσφαιρο ο Τραμπ, έτσι. Καταλαβαίνω λέει ότι έφαγε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι. Γιατί λένε τιμωρηθεί για ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καν παιχτεί. Δεν βρέθηκε κάποιο εκείνο του κάτι. Και τα βλήματα εκεί, οι υπόλοιποι, ο Κρούζ και οι υπόλοιποι, απλά γνέφανε σαν αρχηράνθρωποι που είναι. Δεν βρέθηκε κάποιο να του πει ότι αυτή είναι η κανόνε τη FIFA. Ότι αν τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα, η ποινή είναι ότι στον επόμενο αγώνα δεν θα παίξει. Τι σημαίνει είναι. Δεν το δέχομαι. Δεν μπορεί να το κάνετε, λέει αυτό, λέει ο Τραμπ. Άκου εδώ, έρχεται ο Τραμπ το τίποτα να ακυρώσει όλα τα χρόνια των πρακτικών και τη νομοθεσία στην πραγματικότητα, των κανόνων μάλλον, που έχει η FIFA. Δεν είναι δυνατό, λέει, να επιβάλλονται ποινές σε ένα παίκτη για έναν αγώνα που δεν έχει παιχτεί. Άκου εδώ, ήρθε ο Φωστής να μας ανοίξει τα μάτια. Ήρθε εδώ ο Αϊνστάιν. Επίσης είπε, δεν μπορείτε, λέει, να μας παίρνει τον καλύτερο μας παίκτη. Ναι, λέει, ο επιθετικός μας, λέει, ο Μπάλογκαν, είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Δεν μπορεί να μας πάρετε από τους καλύτερους παίκτες. Ακούστε εδώ, λέει. Ακούστε εδώ, λέει, εκεί το ξέπλυμα. Και η Φαντίνο έκανε ό,τι του είπε. Είναι αδιανόητο. Πραγματικά δεν ζούμε σε ένα ψεύτικο παράλληλο κόσμο όπου τα νταβατζιλίκια, το ποιος την έχει μεγαλύτερη την καραμπίνα, ποιος είναι ο πιο μακελά, πιο φωνιάς, πιο πλούσιος. Δεν υπάρχει καμία έννοια δικαίου, δικαιοσύνης, ισότητας, τίποτα. Τα έχουν διαλύσει όλα. Μιλάμε για απίστευτη φαυλότητα, καθώς γιορτάζουν 250 χρόνια κατά τα άλλα οι Αμερικανοί. Λοιπόν, και βέβαια το Βέλγιο αντέδρασαν, πολύ λογικά. Να θυμίσω ότι ο Μπάλογκαν έφαγε την ποινή στον αγώνα με την Βοσνία Ζεγοβίνη, που δεν είναι χώρα η Βοσνία Ζεγοβίνη, είναι αμόρφωμα, όπως δεν είναι και το Κόσοβο χώρα, έτσι ούτε η Βοσνία είναι. Έφαγε λοιπόν το είδανε στο ΒΑΡ, έφαγε την κόκκινη και πήρε τηλέφωνο ο Τραμπάκουλας, ο Τρίπιος, να πει ότι πρέπει να παίξει. Και κοιτάξτε, επειδή δεν μπορούν να την πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα, δεν την πήραν πίσω την κόκκινη κάρτα. Του επιτρέπουν να παίξει στον επόμενο αγώνα χωρίς να ανακαλέσουν την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή μιλάμε, είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης, ο φωτογραφική εξαίρεση. Λοιπόν, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε εδώ ότι είναι η πρώτη φορά, λέει, από το 1962, διάβασα κάτι στατιστικά, όπου η κόκκινη κάρτα στο παγκόσμιο κύπελο δεν οδηγεί στο να μην μπορεί να παίξει τον επόμενο αγώνα. Η πρώτη φορά από το 1962. Και ο πρώτος, λέει, που έκανε την κίνηση να ληφθεί πίσω αυτή η απόφαση ήταν ο υπουργός εμπορίου, ο Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος Λάτνικ, ο άνθρωπος αυτός είναι το πιο εμπλεκόμενο μέλος της κυβέρνησης Τραμπ με τον Τζέφρι Έπστιν. Εδώ ο Έπστιν, ο παιδοβιαστής Λάτνικ, είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την υπόθεση, υπουργός εμπορίου, δεν ξέρω πώς εμπλέκεται ο υπουργός εμπορίου, για να γίνει τελικά αυτό που έγινε τώρα με την κόκκινη κάρτα. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι, δεν τους αξίζει να έχουν τίποτα καλό. Τίποτα καλό. Και ό,τι καλό έχουν, αν το χάνουν, πραγματικά καλά γίνεται, καλό το χάνουν. Αυτά. Λοιπόν, χαιρετισμού στη Ρουμανία. Γεια σου, ρε Γιάννη. Χαίρομαι πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ. Το ξέρω για την Ουκρανία. Θα τα πούμε σήμερα, είναι το βασικό μας θέμα. Προφανώς, Άννα, και ο Τραμπ δεν θα βγει από το ΝΑΤΟ. Προφανώς, αυτό το οποίο θέλει είναι δύο πράγματα. Θέλω να τα κρατήσετε καλά στο μυαλό σας. Το πρώτο είναι νέες παραγγελίες από τους Αμερικανούς σε όπλα, μάλλον από τους Ευρωπαίους σε αμερικανικά όπλα. Παρόλο που είπε, τον είδα σήμερα να λέει ότι όχι, λέει, δεν θέλουμε τίποτα. Λέει, θέλουμε απλά λίγοι να είναι πιστοί σε εμάς, τίποτα άλλο. Το μόνο που θέλουμε είναι αφοσίωση. Καλησπέρα, Κατερίνα. Το μόνο που θέλει πραγματικά ο Τραμπ είναι να συνεχίζουμε να αγοράζουμε από το ράφι αμερικανικά όπλα. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι να του παρέχει το ΝΑΤΟ την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη για τις υπεραλιστικές δολοφονίες του ανά τον πλανήτη. Και κάτι το οποίο τον χάλασε, να μπορεί να έχει και να χρησιμοποιεί τις βάσεις, τα αεροδρόμια, κάτι το οποίο δεν το έλαβε τώρα στον πόλεμο που έκανε, τον παράνομο πόλεμο που έκανε με το Ιράν. Και γι' αυτό και ενοχλήθηκε και τα έσπασε και με τη Μελόνη. Αυτό είναι το οποίο θέλει. Λοιπόν. Καλησπέρα, βλέπω που μαζευόμαστε. Θέλω λίγο να πω, πριν πάμε στα μεγάλα μας θέματα, τι έγινε λίγο με τον ντόκο παραπάνω. Το είπαμε χθες, προχθές, έχω ξεχάσει τις μέρες, νομίζω ήταν χθες. Όχι, προχθές ήταν. Θέλω λίγο να δούμε παραπάνω, γιατί μίλησαν η Βόβαν και ο Λέξους, οι δύο Ρώσοι φαρσέρ, μίλησαν για το ζήτημα αυτό και είπανε, καθώς ο Κούλης προσπάθησαν να το πνίξουν το θέμα, να πούνε ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Ότι είχαν βάλει φίλτρα και έβλεπα, λέει, ορκιζότανε ο άλλος, ο ντόκο. Ο ντόκος, ο οποίος είναι πραγματικά ένας ντόκος και μισός. Να θυμίσω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να πάμε σε συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Είναι ο φωστήρας, ο οποίος είχε προβλέψει, είχε διαβλέψει ότι ο Χαλίφα Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη, πνέει τα λίστια.
και ότι είναι μετρημένες οι μέρες του. Επενδύσαμε, είχε πει αυτολεξί, επενδύσαμε στο Χαλίφα Χαφτάρ, αλλά τελικά οι μέρες του είναι μετρημένες. Κάναμε λάθος. Λάθος κάναν όσοι σου έχουν δώσει οποιαδήποτε εξουσία. Λάθος σου έχουν δώσει οποιοδήποτε σου έχει πει μιλά, να διδάξεις, να δεν ξέρω εγώ τι, να ενημερώσεις. Αυτά ήταν τα πραγματικά λάθη. Συνεχίζεται και είναι λάθος το ότι έχουμε εσένα και το συνάφι σου, τη συμμορία σου, στην, έχετε καταλάβει τη χώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ το μηδενικό στην πραγματικότητα, το μηδένι στον κύβο. Είπε ότι βγήκε να αιτιολογήσει τη φάση αυτή σε μια τελευταία εκεί δημοσιογράφο του Sky, στο τελευταίο κανάλι του Sky. Δεν του ρώτησε, λέω τελευταία γιατί δεν το ρώτησε τίποτα από αυτά που έπρεπε να το ρωτήσει. Απλά τον άφησε να αιτιολογήσει την αθλειότητά του. Καταρχάς βγήκε από μια καφετέρια. Απόλυτη ξεφύλα. Και το σχολίασαν οι Φαρσέρ όταν μίλησαν μετά στο Μέγκα αυτή. Προσέξτε, Μέγκα, κανάλι του Γαύρου, το οποίο στηρίζει τον Τσίπρα το Χιλά. Και απ' την άλλη Sky, το οποίο στηρίζει την εγκληματική φάρα των Μητσοτακέων. Λοιπόν, βγήκανε στο Μέγκα οι Φαρσέρ και είπαν ότι είδαμε, λέει, τον αυτόν και τον είδαμε να μιλάει μια καφετήρα από ένα καφενείο που ήταν, λέει, αδιανόητα, λέει, δεν έχετε ελάχιστα, λέει, πρωτόκολλα σε αυτή τη χώρα σας. Όταν βγήκε να μιλήσει στο Sky και έχουν δίκιο, δηλαδή, τι περαστικό, τι χάρπα, τι καρπάζος πράκτορα, τι λούμπεν τύπος είναι αυτός ο ντόκος. Λοιπόν, προσπάθησαν να κάνουν ολόκληρο παραμύθι, να βάλουν και Πούτιν στο σενάριο εδώ, ο μαύρος Πιτ της κυβέρνησης, να πούνε ότι τρομερά, λέει, η τεχνολογία που χρησιμοποίησαν, λέει, η Φαρσέρ ήταν τρομερή. Τέλος πάντων, τι είπαν οι άνθρωποι εδώ, είπαν ότι, όταν σχολίασαν αυτό το εστιατόριο και το καφέ που σας είπα και είπαν ότι είναι δυνατό, λέει, να υπάρχουν κάποιοι σερβιτόροι και άλλοι πελάτες και να μιλάει για ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα. Αυτό είναι, ξαναλέω, μετά. Είναι η τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο ντόκος στην Σομαλούσα, στο Sky, που βγήκε από ένα εστιατόριο. Και λέει, είπε, με σερβιτόρους, λέει, μιλάει για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στη Ρωσία. Ο προγραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας θα συζητούσε ή θα έδινε συνέντευξη μέσα σε ένα εστιατόριο ή καφέ. Ακούστε εδώ. Πράγματι, οι πληροφορίες, λέει, που χειρίζεται είναι άκρως απόρριτες. Θα δώσει συνέντευξη ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε καφέ, σε μπαρ και σε μπουάτ, δεν ξέρω εγώ τι, σε οβελιστήριο. Δηλαδή, πραγματικά, τι σαπίλα είναι αυτή, τι λέσια είναι αυτά πολιτικά. Δεν είναι, λέει, ούτε φυσιολογικό αυτό, ούτε επαγγελματικό. Λοιπόν, εξήγησαν περαιτέρω οι δύο Φαρσέρ ότι είχαν πάρει κάποιους συμβούλους εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Βαλτικής και λέγεται να μην πάρουμε και τον Έλληνα, να δοκιμάσουμε. Στην αρχή, λέει, το ξεχάσαμε ότι το επιχειρήσαμε, αλλά εκείνος θέλει πραγματικά να συμμετάσχει στην εκπομπή μας, μάλλον, λένε εδώ σκοπτικά οι Φαρσέρ, γιατί μόνο το γραφείο ανταποκρίθηκε και κάναμε τη φάρσα και μετά το ξεχάσαμε, λέει, πήγαμε παρακάτω. Πώς επικοινωνήσανε, ακούστε εδώ, καμία προηγμένη τεχνολογία, απλώς στείλαμε ένα email από το Gmail, τίποτα παραπάνω. Του προτείναμε, λέει, να μιλήσουμε μέσω Zoom, φανταστείτε τώρα. Και εκείνος συμφώνησε και δεν περιμέναμε αυτή την αντίδραση. Ουσιαστικά το γραφείο του, δηλαδή, αφού είχε λάβει το email, το γραφείο του το εκεί, έχει και γραφείο τρομάρο, έχει και γραφείο, έχει γραμματέα, άντρα, γυναίκα, δεν ξέρω, άλλες θλιμμένες υπάρξεις, θλιβερές υπάρξεις, έχει και γραφείο το οποίο θα πληρώνουμε επίσης. Ποιος ο ντόκος, ένας ντόκος και μισός. Λοιπόν, επίσης είπε ότι. Σκοπτικά πάλι ειρωνεύτηκαν και είπαν ότι νομίζουν, λέει, στην ελληνική κυβέρνηση ότι είμαστε κάποια οργάνωση της KGB. Αν θεωρούν, λέει, ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει, τι να πούμε. Λυπάμαι για τις διαδικασίες εθνικής ασφαλείας της χώρας σας. Αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο αντίον της Ελλάδος, για εμάς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ούτε καινούριο, γιατί έχουμε δεχθεί πολλές παρόμοιες κατηγορίες από διάφορους υψηλόβαθμους με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και ο ντόκος δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν λέει ότι όλοι που τους πιάνουμε με τα ρούχα κάτω και τους ξεφτυλίζουμε, κάτι τέτοιες δικαιολογίες λένε, εικάζω κάποιοι καρατομούνται, τους πετάνε στα σκουπίδια οι προϊστάμενοι τους, τούτο εδώ δεν έμεινε. Μάλλον παρέμεινε και μας έχει μείνει. Δυστυχώς δεν πρόκειται να απαλλαγούμε. Θα φύγει μαζί με τους κούλιδες και ελπίζω και από τη χώρα κουφάλες στο να απελευθερωθούμε και σας ελέγξουμε τα πάντα. Τι πήρατε, τι είπατε, από πού τα ρουφούσατε, από πού τα παίρνατε. Να φύγετε σαν τους ποντικαράδες που είστε γρήγορα εκτός για να μην δεχτείτε τη ροφέα της δικαιοσύνης. Εγώ θα σας πρότεινα να μείνετε για να δείξετε τουλάχιστον ότι έχετε μια αξιοπιστία. Λοιπόν, επίσης, καμία τεχνητή νοημοσύνη, κανένα AI δεν χρησιμοποιήθηκε όπως λένε οι Φαρσέρ. Θα μου πεις ποιο πιστεύεις, το μουργόλικο του κούλι ή τους Φαρσέρ? Εννοείται πως δεν πιστεύω τους κουλινίστας. Επίσης είπανε οι Φαρσέρ ότι στη χώρα μας, λέει, μετά από αυτό θα γινόταν κάποια έρευνα. Να δούμε τι διέφυγε, τι ξέφυγε, τι υπόθηκε, πώς έγινε κτλ.
θα υπήρξαν και κάποια είδους λογοδοσία. Καμία λογοδοσία εδώ. Στον άνθρωπο που ξεφτυλίστηκε από όποια να το δει κανένας, δεν έχω λόγια πραγματικά. Το τι είπε, το πόσο ο ενδοτισμός του, με τι τοπάθεια μιλούσε, που μας απειλούσε, απειλούσε την πατρίδα μας, τι εννοείστε.

φωνιάς της γειτονιάς δεν τα λέει αυτά. Ο φωνιάς της γειτονιάς δεν τα λέει αυτά. Αν θέλετε να σκοτώσετε κάποιον, σκοτώστε. Ακούστε επίπεδο ανθρώπου, αξιωματούχος. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό στη χώρα. Πολιτικό αξιωματούχος κτλ. Και να σου πω και κάτι. Εάν είναι τέτοιος θρασίδηλο, όχι θρασίδηλος, ένα γελίο πλάσμα το οποίο τρέμει το φιλοκάρδιτο απέναντι στον Ουκρανό, φαντάσου πώς μιλάνε στους Τούρκους. Φανταστείτε πώς μιλάνε στους Τούρκους αν πηγαίνουν σαν Πεκινουά, σαν χαζοχαρούμενα Playmobil μπροστά στον Ουκρανό. Που έχει την ανάγκη μας. Φανταστείτε πώς μιλάνε στον Τουρκαλά. Λοιπόν. Την ίδια στιγμή βέβαια που διαβάζω εδώ ότι το ΝΑΤΟ λέει το, υπάρχει προσχέδιο της διακήρυξης και ετοιμάζουμε να δώσουμε βοήθεια στρατιωτική άνω των 140 δις στην Ουκρανία. Ακούστε εδώ. Θα παράσχουμε λέει 70 δισεκατομμύρια στρατιωτική βοήθεια και σχεδόν το ίδιο για το 26 και σχεδόν το ίδιο για το 27. Τα ΔΕΦΗ, η διπλωματική πηγή, πρεσβευτές 32 κρατών μελών, αυτό λέει θα πούνε στο τελικό κείμενο, θα δεσμευτούν λέει για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία 2026 και ισοδύναμο ποσό το 2027. Το οποίο βέβαια θέλει την τελική έγκριση από όλους. Όπως καταλαβαίνετε, περνάνε όλα από εμάς και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όλα περνάνε από εμάς. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο Κούλης, αυτοί είναι οι άνθρωποι του. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ο οποίος ρώτησε κάτι το οποίο δεν έχω καλύψει. Συγγνώμη, κοιτάω τις ερωτήσεις. Βλέπω, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Εξαιρετικά. Ωραία. Να πάμε λοιπόν στο. Ο Γιώργος ρωτάει τι θα γίνει αν ζητήσει ο Τραμπάκουλας στο κύπελο του Ινφαντίνο. Καλό ερώτημα. Μπορεί να βγάλουν κάποιο άλλο κύπελο. Θυμάστε όταν είχαν καταλάβει την εξουσία οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και λέω καταλάβει γιατί έτσι όλες οι κυβερνήσεις σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα είναι κατάληψη της εξουσίας. Την καταλαμβάνουν στην πραγματικότητα αντικανονικά, αντιδημοκρατικά σίγουρα. Γιατί δείτε το χθεσινό βίντεο. Λοιπόν, όταν κατέλαβαν την εξουσία οι ΣΥΡΙΖΕΙ, άλλοι άγγενοι, τα πολιτικά όργανα από εκεί κρεμόντουσαν στις πηγές και στα. Μάλλον βγήκαν από τις πηγές και κατέβηκαν από τα δέντρα τα οποία κρεμόντουσαν της πολιτικής. Είχαν πει ότι δεν θα λέτε, λέει, τα παιδιά σας πριγκιπόπουλα και βασίλισσες και θα πρέπει να δίνουμε βραβεία συμμετοχής ακόμα και σε αυτούς που χάνουν για να είναι όλοι ίσοι, να ισοπεδώσουν τα πάντα οι ολετήρες οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τότε ο Φίλης. Να μην πω για το Φίλη, ο υπουργός παιδείας τότε δεν ξέρω αν έχει πάρει πτυχίο, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος υπουργός παιδείας στον πλανήτη που είναι αμόρφωτος. Τέλος πάντων, είχαν πει ότι πρέπει να δίνουμε λέει, και βραβεία συμμετοχής. Πολύ πιθανό λοιπόν, Γιώργο, εάν δεν το πάρει Αμερική που εύχομαι να αποκλειστεί από το Βέλγιο, ειλικρινά νομίζω θα πανηγυρίζουμε όλοι κατά των Αμερικανών να σαπίσουν η βρωμομάδα τους. Και υπάρχει αστερίσκος τώρα από εδώ και πέρα για τη συμμετοχή τους από εδώ και πέρα με αυτή την αθλειότητα που κάνανε. Τους ατίμωσαν τον εαυτό τους. Και επειδή το δέχθηκε ένα άλλο και ένας αχυράνθρωπος που έχουν βάλει coach, προπονητή, ατιμώθηκε και αυτός και η ομάδα του από εδώ και πέρα για αυτό το οποίο θα γίνει. Έχει μαγαριστεί οποιαδήποτε νίκη. Λοιπόν, πολύ πιθανό να, αν χάσουν, να του δώσουν κανένα βραβείο συμμετοχής. Να φανταστεί κάποιο, Ιφαντίνο, πώς φαντάστηκε και εφήβρε βραβείο ειρήνης της FIFA για να το δώσει στον Τραμπαρίφα επειδή δεν πήρε τον Νόμπελ. Μπορεί να του δώσουν κάτι τέτοιο στην Αμερικανική ομάδα. Λοιπόν, να δούμε λίγο γιατί το μεγάλο μου θέμα σήμερα, αυτό το οποίο επέλεξα να συζητήσουμε, διότι είναι πάρα πολύ ενισχυτικό το γεγονός ότι έχουμε για πρώτη φορά από τη ρωσική πλευρά. Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω σημασία σε πράγματα τα οποία λένε ίσονος σημασίας παίκτες, ίσονος βαρύτητας. Δηλαδή, γνωρίζω ότι ο Δημήτρη Μετβέντεφ είναι τέος πρωθυπουργός και τέος πρόεδρος της Ρωσίας. Διετέλεσε, πέρασε από όλα τα ανώτερα αξιώματα. Παρ' όλα αυτά, τώρα ο ρόλος του είναι να κάνει το λαγό. Ο ρόλος του είναι να ρίχνει κάποιες κορώνες, σκληρές κορώνες, να παίζει δηλαδή να έχει το ρόλο του κακού αστυνόμου, ας το πούμε έτσι. Κάποιες φορές, κάθε υπερβολή μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν θα τα δεχόταν ο Πούτιν ή τα βγάζει μέσω του Μετβέντεφ να κάνει τη βρωμοδουλειά. Δεν είναι ωστόσο η επίσημη στάση της Ρωσίας αυτά τα οποία λέει ο Μετβέντεφ. JM Χελάς, βεβαίως μπειρών και ελληνικό παρακαλώ. Στην υγεία σας, μόνο ελληνικές μπύρες πίνουμε. Όλα τα άλλα τα ζουμιά, τα κατά βάση να ξέρετε, τα άλλα τα ζουμιά είναι Ολλανδικά, δεν τα κουβάμε καν. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή, διότι αυτή τη στιγμή είχαμε την πρώτη, μάλλον πριν από λίγες μέρες, η πρώτη φορά που άκουσα τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο να κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι ετοιμάζεται, προετοιμαζόμαστε από ό,τι φαίνεται όλοι μας για πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αυτή είναι εδώ η εξέλιξη και από ό,τι φαίνεται δεν μαζεύεται το θέμα, γιατί σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ανοιχτά το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας.

0: Και υποστηρίζει ότι έχουν φτιάξει μια κατασκευασμένη απειλή από τη Μόσχα, έτσι ώστε να δικαιολογήσουν αυτές τις μεγάλες δαπάνες, τις νέες δαπάνες στην άμυνα, οι οποίες βέβαια δαπάνες, να σας πω, στην πραγματικότητα, για χώρες οι οποίες δεν είναι η Ελλάδα, για χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Ισπανία ή η Ολλανδία, οι οποίες δεν απειλούνται, είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή για την οικονομία τους, για την παιδεία τους, για την υγεία τους. Κι όμως εδώ οι Αγγλοσάξονες κατασκεύασαν αυτή την απειλή, ότι απειλούμαστε, θα εισβάλλουν οι Ρώσοι, ένα φάντασμα δηλαδή, για να μπορέσουν και να πλουτίσουν οι ίδιοι, διότι φαντάζεστε ότι μέσα από αυτές τις συμφωνίες, μέσα από αυτά τα deals, τι προμήθειες παίρνουν οι πολιτικοί, οι οποίοι παίρνουν χρήματα από τους φορολογούμενους και του τα δίνουν στις βιομηχανίες όπλων. Και οι βιομηχανίες όπλων προφανώς για την εξυπηρέτηση δίνουν μια μικρή προμήθεια, η οποία μικρή θα είναι στα δισεκατομμύρια στο τέλος. Άρα πράγματι αυτό το οποίο φοβόμαστε ήδη γίνεται. Τάδε έφυγε λοιπόν ο Πούτιν, για πρώτη φορά ο ίδιος ο πρώτος το είπε αυτό, γι' αυτό και δίνω τη βαρύτητα που αξίζει αυτή τη δήλωση, σε αποφύτους της Ρωσικής Στρατιωτικής Ακαδημίας στο Κρεμλίνο. Είπε λοιπόν πράγματι ότι δεν πλέον έχει υπάρξει μια αναβάθμιση των Αγγλοσαξώνων της απειλής εναντίον μας, δεν υποστηρίζουν απλά τους Ουκρανούς, αλλά ετοιμάζουν τον εαυτό τους οι νατοϊκοί για άμεση διένεξη, για άμεση μάχη. Εδώ είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται η Ρωσία. Θωμάς, αυτή η αποθήκη πυρομαχικών, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε, βομβάρδισαν οι Ρώσοι αποθήκη πυρομαχικών όπως φαίνεται, και φύγανε κάποια Patriot τα οποία εκτινάχθηκαν λόγω της πρόσκρουσης, μάλλον κάποιας μικρής έκρηξης, εκτινάχθηκαν και φύγανε τα Patriot και πέσανε πίσω στην πόλη. Επίσης υπάρχουν Patriot στην Ουκρανία, τα οποία έχουν λάβει, τα οποία ήταν στις αποθήκες, δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν είχαν συντηρηθεί από άλλες χώρες. Δεν θα πω λιγμένα, θα πω δεν είχαν συντηρηθεί από άλλες χώρες. Και τα οποία σηκώνονται και ξαναγυρνάνε πίσω στην Ουκρανία. Και υπάρχουν τέτοια περιστατικά και βίντεο, αν δείτε στο X, όπου σηκώνονται τα αντιπυραυλικά και ξαναέρχονται και σκάνε πίσω στο Κίεβο. Λοιπόν, ανοιχτά λέει ο Πούτιν, μιλούν οι δυτικοί πως προετοιμάζονται για ένα πόλεμο εναντίον μας, και έχει δίκιο, έχει δίκιο, ανοιχτά το λέμε. Οι Γερμανοί έχουν στείλει δυνάμεις για πρώτη φορά, η Bundeswehr, το λέω κάθε φορά που το λέω ανατριχιάζω μόνο που ακούω τη λέξη Bundeswehr, για πρώτη φορά πήγανε στη Λιθουανία και έχουν εκεί μια ταξιαρχία, την 45η όπως βλέπω εδώ, τον Panzer. Όλα αυτά αν τριχιάζω και μόνο, η οποία θα είναι έτοιμο πόλεμο το 2027 και έχει, λέει, 4.800 στρατιώτες και 200 πολιτικό προσωπικό εδώ η μονάδα αυτή των αρμάτων, των τεθωρακισμένων. Δηλαδή βλέπουμε ουσιαστικά τους Γερμανούς για πρώτη φορά εκτός της χώρας τους να στέλνουν στρατό και να περιμένουν, δεν ξέρω τι περιμένουν ή τι θέλουν να προκαλέσουν ή πού πάει το θέμα. Ανοιχτά λοιπόν εδώ πράγματι πλέον το υιοθετεί και η Ρωσία επίσημα, διαστόματος του Προέδρου τους, και ότι στην αρχή, λέει, δημιούργησαν τις απειλές αυτές οι οποίες μας ανάγκασαν να επρασπιστούμε το λαό μας, εννοώντας τους Ρώσους, στην Ανατολική Ουκρανία. Μετά, λέει, ονόμασαν αυτήν την άμυνα, την υπεράσπιση των Ρωσοφώνων και των Ρώσων της Ανατολικής Ουκρανίας ως επιθετική εισβολή. Τώρα, με την στάση των νατοικών, έχει αυξηθεί ραγδαία ο κίνδυνος να δούμε διένεξη σε διάφορες άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένες και της Ευρώπης. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν. Επίσης, να πω ότι επανήλθε στο σενάριο της Κωνσταντινίβκα. Το είπα και πριν από λίγες μέρες ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην πόλη. Οι ίδιοι έχουν υποστηρίξει ότι την έχουν καταλάβει. Νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει σε πλήρη επίπεδο. Έλλης Γιάς. Κύριε Σάβα, όχι ρε, εσύ, θα σε εκπομπήσει. Ο πατέρας μου βγαίνει λίγο πιο μετά. Λοιπόν, ωστόσο θα απαντήσω το ερώτημα. Γιατί δεν ρίχνει τακτικά πυρηνικά στην Ουκρανία να τελειώνει ο πόλεμος? Παιδιά, τα τακτικά πυρηνικά, καταρχάς υπάρχει ένα μεγάλο ταμπού. Το να χρησιμοποιήσεις πυρηνικά, καταρχάς εξισώνεσαι με την Αμερική, που είναι το μοναδικό κράτος στον πλανήτη το οποίο έχει τολμήσει και διαπράξει αυτό το έγκλημα του να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα με την καταστροφική ισχύ τους. Θα μπει σε αυτό το γκρουπ των χωρών. Ενώ τώρα κρατάς το ηθικό πλεονέκτημα, λέγοντας ότι οι μοναδικοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτό το απεχθέστατο όπλο είναι οι Αμερικανοί. Δεύτερον, η Ρωσία με την Ουκρανία γειτνιάζουν. Δηλαδή, οποιαδήποτε μόλυνση, ρήπανση πυρηνική υπάρξει, καταλαβαίνετε ότι εγώ θυμάμαι, όχι θυμάμαι, το 87 ήμουν 2 χρονών, αλλά διάβαζα, όταν έκανα το διδακτορικό μου, διάβαζα το 87 ότι το Τσερνόμπιλ, μετά από χρόνια μάλλον, μετρούσαν στην άμμο στις παραλίες στην Αθήνα για ραδιενέργεια. Για να καταλάβετε, από το Τσερνόμπιλ μέχρι την, μέχρι τη χώρα μας και όχι μόνο. Προφανώς θα ήταν αυτοκαταστροφικό, όπως σαν τον άλλο τον, ένα φασιστοειδές του Νετανιάχου που έλεγε να ρίξουμε πυρηνικά στη Γάζα. Ναι. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι η πληγή δεν περιορίζεται το πυρηνικό με τα σύνορα ή με τα δίχτυα και τους φράχτες. Λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σου, Διαμαντή. Με την Πολωνία θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα είναι δύσκολα με τον πρόεδρο των Πολωνών, αλλά στην πραγματικότητα ο Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, είναι 100% λίγδας, ευρωλίγδας. Και μια χαρά θέλει να τα βρούμε με τον Ζελένσκι και πιστεύω ότι θα επικρατήσει ο ευρωλίγδας Τούσκ, ο οποίος, να θυμίσω, είναι αυτός ο οποίος μας βίασε τον ελληνισμό, βάναυσα τότε στο Eurozone, στο Eurogroup, στην Ευρωζώνη, με τα μνημόνια και τον Τζίπρα, το Χιλά. Καλησπέρα, Χαράλαμπε. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, πού ήμασταν? Ναι, ήμασταν στο ότι αναφέρθηκα στην Κωνσταντινίβκα, εδώ, στο Ντονιέτσκ. Οι Ουκρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση, την έχουμε ελεύθερη την Κωνσταντινίβκα, και πήρε πάσα από αυτό ο Πούτιν και λέει, να σου πω κάτι, μια έτσι έξυπνη τρίπλα που έκανε διπλωματική, λέει, επειδή πολλοί μου λένε να τα βρούμε με τους Ουκρανούς και να παγώσουμε τον πόλεμο στο σημείο επαφής, στη γραμμή επαφής, διαφωνούμε, λέει, με τους Ουκρανούς για τη γραμμή επαφής. Για παράδειγμα, λέει, εμείς λέμε ότι έχουμε μπει στην Κωνσταντινίβκα. Οι Ουκρανοί λένε ότι δεν έχουμε μπει στην Κωνσταντινίβκα. Αν συμφωνήσουμε στη γραμμή επαφής τη δικιά τους, θα πρέπει να φύγουμε την Κωνσταντινίβκα. Άρα, σε έναν βαθμό εδώ, του γυρνάει μπούμεραγκ του Ζελένσκι, ψευτιές και του Σύρσκι, τα ψέματα που δεν είναι ψέματα, είναι ψέματα, να το πω αυτό τώρα. Επειδή υπάρχει πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα η ιδέα ότι η Ουκρανία έχει πάνει το πάνω χέρι, έχει απελευθερώσει κάποια εδάφη και κάτι έχει, τέλος πάντων, πονέσει τη Ρωσία κτλ. Αυτά είναι ένα αφήγημα, να ξέρετε. 100% αφήγημα και όχι πραγματικότητα, εν ώψη των συναντήσεων αυτών του ΝΑΤΟ, για να μπορέσει η Ουκρανία να βάλει κι άλλο χέρι στα πορτοφόλια μας, στις τσέπες μας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ό,τι έχετε ακούσει εδώ και κάποιες εβδομάδες, να μην πω μήνα ή μήνες, για το. Γιατί πάλι είπαμε, η Κωνσταντινίβκα χάθηκε. Ό,τι έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα ότι η Ουκρανία μέχρι και απελευθερώνει εδάφη, άκουσα, φαντάσου. Όλα αυτά είναι ένα αφήγημα για να μπορέσουν να ζητήσουν αυτά τα οποία θέλουν πάλι από τις τσέπες μας, από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Αυτή είναι η ιδέα, να ξέρετε. Ναι, επίσης, ο υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάνδερ Γκρούσκο, και αυτός είπε κάτι αντίστοιχο, είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για μια στρατιωτική διαμάχη με την Ευρώπη και έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο κίνδυνος για μια διαμάχη μέσα στο 2030. Όπως λένε εδώ οι διπλωμάτες των Ρώσων, οι δυτικές χώρες θεωρούν ότι θα μπορούν να είναι έτοιμες να ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον μας. Εντάξει, εδώ μπαίνει το ταβάνι. Μέχρι το 30 οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν ειρήνη στην Ουκρανία, προφανώς για να παραμείνει η αφορμή, ας πούμε, και βέβαια για να μπορεί κάποιος να φθείρει τη Ρωσία μέχρι τότε. Μέχρι το 30 μάλλον θεωρούν ότι θα είναι έτοιμοι οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με τους Ρώσους, και τότε θα δούμε τα χειρότερα, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Ναι, μάλλον ακούγεται, και επειδή διάβασα τη λένε Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι λένε ακριβώς το ίδιο για τους Ρώσους. Ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί κάποιο ανατολικό μέλος μέχρι το 2030. Και άρα βλέπετε εδώ πως υπάρχει αυτό το readiness 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το σχέδιο ετοιμότητας είναι ένα κομμάτι του Rearm Europe. Είναι το readiness 2030, δηλαδή αυτή η αποστολή, η λευκή βίβλος, ας την πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ετοιμότητα πολέμου με τη Ρωσία μέχρι το 2030. Αυτό είναι το οποίο τα 800 δις του ReArm όλα εδώ μπαίνουν. Από το διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 25 στη Χάγη, από τότε όλοι δέχτηκαν να πάνε στο 3,5% με 1,5% σε σχετικά θέματα ασφαλείας στο ΑΕΠ, δηλαδή να πάει στο 5% ουσιαστικά για την άμυνα πέρα της Ισπανίας. Και επίσης ο Σεργέη Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, έγραψε άρθρο προσφάτως και είπε ακριβώς το ίδιο, ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να πάμε σε πόλεμο μέχρι το 30 και μέχρι τότε θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Αυτά για ότι γίνεται εδώ και πότε περιμένουμε τα χειρότερα. Άρα, σε περίπτωση που με ρωτάτε ή κάποιος διαρωτάτε πού πάμε, πώς τα βλέπεις με τους Ρώσους μέχρι το 2030, και από ευρωπαϊκές πηγές και από τους Ρώσους, ένας κατηγορεί τον άλλον βέβαια, πάμε στα χειρότερα. Ωραία. εξαιρετικά. Λοιπόν, βλέπω λίγο τα σχόλιά σας. Ωραία, νομίζω είμαστε εντάξει. Επίσης, άλλες δηλώσεις του Πούτιν εδώ, ιστορικές, γιατί σας λέω, ξαναλέω, επιμένω, δεν μιλάω με Μετβέντεφ εδώ λέγοντας ότι θα πάμε σε πόλεμο του 30, το λέω Πούτιν. Άρα δεν είναι υπερβολικές οι δηλώσεις αυτές, είναι ψυχρά πως τα βλέπει το Κρεμλίνο. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο Ρώσος πρόεδρος στην ψευδοδημοκρατική Δύση και τι κάνανε, λέει, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα μετά, ακόμα λέει, και μετά την προδοτική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου του 1941, λέει ο Πούτιν, και επιμένω ήταν προδοτική η επίθεσή τους. Η Δύση, η Χιτλερική Γερμανία, προσπάθησαν να κατηγορήσουν την Σοβιετική Ένωση τότε και τον Στάλιν για επιθετικότητα εναντίον αυτού που λέμε σήμερα συλλογικά ως Δύση. Και ακόμα και σήμερα, λέει, ψευτοακαδημαϊκοί κύκλοι το συζητάνε, το δέχονται. Διότι τότε, λέει, η Σοβιετική Ένωση έκανε τα πάντα για να αποφύγει διαμάχη να μπει στον πόλεμο. Μάλιστα, πρότεινε μια συμμαχία με όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά της επιθετικής ναζιστικής Γερμανίας. Αλλά όλες αυτές οι προτάσεις απερίφθησαν και όλες αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία οι ίδιες με τον Χίτλερ, κοινές συμφωνίες. Και έχει δίκιο εδώ, γιατί αναφέρεται στη συμφωνία του 1938, λέει, ποιος υπέγραψε τη συμφωνία του 1938? Αυτές οι ίδιες οι δυτικές χώρες, οι Αγγλοσάξονες, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία. Και αντί για να αναφέρεται και στον Νέβιλ Τσέμπερλεϊν, ο οποίος όταν υπέγραψε αυτή την προδοτική συμφωνία του Μονάχου που εγκατέλειψε την Τσεχοσλοβακία και τους πρόδωσαν, τους Τσεχοσλοβάκους, οι Γάλλοι και τα φίδια οι Άγγλοι, όταν γύρισε στην Αγγλία, είπε ότι κερδίσαμε, λέει, την ειρήνη για μια ολόκληρη γενιά. Ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε να πει ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και πράγματι υπήρξε πόλεμος. Και τότε, λέει, γύρισαν εναντίον μας. Την ίδια στιγμή η ναζιστική Γερμανία ξεκίνησε να κατηγορεί τη Σοβιετική Ένωση ότι ετοιμάζουν, λέει, επίθεση, ότι είχαμε σχεδιάσει κάποια επίθεση εναντίον τους. Ήταν ανοησίες όλα αυτά. Ήταν ψευδείς κατηγορίες, ουσιαστικά απλά και μόνο για να μας επιτεθούν, και το ίδιο ακριβώς γίνεται σήμερα. Κάνει εδώ έναν ενδιαφέρον παραλληλισμό, πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό παραλληλισμό. Θέλω να δείτε λίγο εδώ, το επιβεβαιώνω αυτό, δεν ξέρω αν έχετε δει τα βιβλία, αυτό το βιβλίο, βλέπετε εδώ τη διαφορά του, είναι σκληρόδετο, φαίνεται εδώ ότι έχει jack εδώ. Υπάρχουν αυτά τα βιβλία μας, αυτό είναι σκληρόδετο, σκληρόδετο. Αυτό και το ντόμινο σκληρότητα είναι για όσους είναι συλλέκτες. Εδώ, λοιπόν, σας αναφέρω ακριβώς αυτό. Αναφέρω τον καταλασμό και την περίπτωση του 1948 πλήρως. Ό,τι λέει ο Πούτιν, το εξηγώ ιστορικά από τις πηγές τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο τα βρήκαν οι Αγγλοσάξονες μεταξύ τους, οι Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θεωρούσαν ουσιαστικά οι καπιταλιστικές χώρες ότι φυσικός εχθρός τους είναι ο κομμουνισμός και άρα. Πράγματι, τελικά τα βρήκαν και ήταν οι πρώτοι που κάνανε συμμαχία με τον σύμφωνο. Δεν ήταν το Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ, ήταν η συμφωνία του Μονάχου. Και γιατί πολλοί λένε για το σύμφωνο μη επιθέσεως Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ, ξαναλέω ότι οι Αγγλοσάξονες ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκανε πρώτοι το 1938, ενώ το 1939 ακολούθησε το σύμφωνο Ρώσων και Ναζί. Εξανάγκησε οι Ρώσοι, επειδή είδαν ότι κάναμε μια τέτοια συμφωνία Αγγλοσάξους, λέει, θα πάμε να βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα να πολεμήσουμε εμείς για να αποδυναμωθούμε και αν νικήσουμε την Γερμανία να μας αποτελέσουν οι Αγγλοσάξονες. Όχι, και έτσι κάνανε κατά αντιστοιχεία η Σοβιετική την συμφωνία με τους Ναζί, αφού όμως το είχε κάνει η Δύση. Επομένως, μην μιλάμε εμείς, εντάξει, εμείς άλλο σαν Έλληνες εμείς, εννοώ οι Αγγλοσάξονες, μην μιλούν για την συμφωνία αυτή, διότι προηγήθηκε η δική τους. Κρατήστε το κι αυτό. Θέλω να πω, το ξέχασα, συγγνώμη. Γεια σου, Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σου άρεσε το βιβλίο. Θέλω να θυμήθηκα ότι έχουμε μια δέσμευση αυτό τον Ιούλιο, που όλοι θα είμαστε ακόμα εδώ, θέλω να πιστεύω. Το 38 ήταν η συμφωνία του Μονάχου. Το 39 ήταν το Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ. Θέλω να σας πω ότι για τον Ιούλιο, όποιοι κάνετε παραγγελίες από το βιβλιοπωλείο μας, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, και ζητάτε να υπογράψω τα βιβλία, τα δικά μου προφανώς, θα σας στέλνουμε τα βιβλία μου υπογεγραμμένα, αρκεί να το ζητάτε. Επομένως, είτε θα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-33-16-036, είτε θα στέλνετε email στο info@infognomon.gr, κάνετε την παραγγελία και ζητάτε να το υπογράψω, μας λέτε πού θέλετε να είναι αφιερωμένο το βιβλίο και θα τα υπογράψω όλα τα βιβλία για τις παραγγελίες μέσα στον Ιούλιο αποκλειστικά και μόνο. Θα φροντίζω να πηγαίνουν όλα υπογεγραμμένα. Γεια σου, ρε Πάνο. Γεια σου, ρε φίλε, έτσι, μου άρεσε. Χαίρομαι πολύ, έτσι. Χαίρομαι πολύ. Ελεύθερη την Ελλάδα μου. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άρα επίσης πάρα πολύ σημαντική η δήλωση του Πούτιν, και αυτή θέλω να την καταγράψουμε. Είπε ότι στις κοινωνίες δυτικές οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν τον πόλεμο αρχίζουν και δυναμώνουν. Και αυτή είναι μεγάλη δήλωση εδώ. Και ότι οι δημόσιοι αρχίζουν και ακούγονται φωνές οι οποίες λένε ότι θέλουμε να ξαναφτιάξουμε τις δυνάμεις μεταξύ των χωρών μας. Και αυτές οι φωνές αρχίζουν και αποκτούν μεγάλο έδαφος. Και στην πραγματικότητα είναι κυρίαρχες. Να δούμε τη Γερμανία, και αναφέρεται η Γερμανία, αναφέρεται στο AfD. Το AfD είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία, να μην είναι 50 συν 1 και με το 40 που είναι να ενώνονται όλοι οι υπόλοιποι εναντίον του. Αλλά στην πραγματικότητα η πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία, δεν θέλει την αναμέτρηση αυτή των πόλεμων αυτών, ο οποίος θα οδηγήσει σε ολοκαύτωμα. Άρα πράγματι εδώ πολύ σωστά το καταγράφει ο Πούτιν, και στη χώρα μας ισχύει το ίδιο. Δηλαδή δεν ξέρω ποια λέσχια στηρίζουν εδώ τους λεχρήτες του πολέμου, αλλά όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες λέει ο Πούτιν στηρίζουν την επιθετικότητα και τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, που θέλουν κλιμάκωση κτλ., τα νούμερά τους λέει εκμηδενίζονται. Και όποιος θέλει ειρήνη κτλ., βλέπουν σιγά σιγά τα νούμερά τους να ενδυναμώνονται. Και έχει εδώ αξία αυτό, γιατί πράγματι ισχύει και καταγράφεται σε όλο τον δυτικό κόσμο. Συμβατικά το λέω, το δυτικό κόσμο. Όσοι θέλουν να λύσουν φυσιολογικές σχέσεις μαζί μας, και νομίζω ότι έτσι θα γίνει, και στο τέλος κάπως θα λυθεί το πρόβλημα. Μακάρι, μακάρι να λυθεί το πρόβλημα και να μην έχουμε τα χειρότερα. Επίσης είπε ότι επιμένει η Ρωσία ότι θέλουμε ασφάλεια για όλους, δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια μόνο για μία χώρα ή για ένα μπλοκ, και ότι μόνο μέσα από ένα σύστημα πολυπολικό διεθνών σχέσεων και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει στρατιωτική ασφάλεια για όλες τις χώρες, μόνο έτσι θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια για όλους μας και άρα την ειρήνη. Σωστά. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις? Λοιπόν, να πω επίσης ότι η κατάσταση στην Κωνσταντινόφκα, επειδή με ρωτήσετε κιόλας, είναι δύσκολη. Μάλιστα, εδώ και ένα μήνα ο Ουκρανικός στρατός περιμένει και βλέπει την επικείμενη καταστροφή γύρω από την περιοχή, και έχουν μείνει ελάχιστοι μέσα, όλοι έχουν φύγει. Αλλά τυπικά, όπως πάντα κάνει ο Ουκρανικός στρατός, αφήνει μέσα μια φρουρά στην πόλη, την εγκαταλείπει, να πεθάνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εντολές έχουν. Να μείνουν στην πολιορκία, να σκοτωθούν, να συλληφθούν, δεν ξέρω τι. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, και επαναλαμβάνω ότι ο λόγος ο οποίος αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί δεν λένε την αλήθεια είναι για να μπορέσουν να βάλουν το χέρι τους στο πορτοφόλι μας. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Αυτό θέλουν, ότι και καλά έχει γυρίσει το κλίμα. Περιμένουν την διάσκεψη που ξεκινάει αύριο στην Τουρκιά, 7 και 8 Ιουλίου. Θέλουν να πάρουν αυτά τα 70 δις που σας είπα στην αρχή για περαιτέρω χρήματα και δωράκια. Δεν ξέρω τι τα κάνει, τι παιχνίδια αγοράζει ο Ζελένσκι, με τι παίζει και πώς παίζει. Ο Τραμπ επίσης θέλει να πιέσει, να πει ότι ναι, πράγματι έχουν το πάνω χέρι οι Ουκρανοί, άρα συνεχίστε να αγοράζετε αμερικανικά όπλα Ευρωπαίοι για να τους τα δίνετε. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Αυτό είναι το αφήγημα, γι' αυτό το φτιάξανε, γι' αυτό το στηρίζουν. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα οικοδόμημα το οποίο θα σπάσει. Εδώ ο Κούλεμπα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, έχει πει ότι, δήλωσε ότι αυτά είναι κουταμάρες, σαχλαμάρες, το ότι έχουμε αλλάξει το κλίμα. 8 Ιουνίου είχε πει, δεν θέλω, λέει, να χαλάσω, να σας ξενερώσω και να χαλάσω το κλίμα, αλλά όταν θα έρθει ο Νοέμβρης θα γυρίσουμε πάλι στο ίδιο σημείο, να αναρωτιόμαστε σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιβιώσουμε τον επερχόμενο χειμώνα. Αυτή είναι η δήλωση εδώ του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, τον οποίο τον έδιωξε ο Ζελένσκι, και εντάξει, έχει τα προσωπικά του, ο Κούλεμπα, αλλά είναι της ίδιας νοοτροπίας, θέλει τον πόλεμο με τη Ρωσία κτλ. Αλλά μιλάει εδώ, δεν χαρίζεται εν προκειμένου. Είπε ότι είναι όλα αυτά, λέει, περί αλλάζουμε το κλίμα κτλ. Και ότι αναστρέφεται η κατάσταση, είναι όλα, λέει, αυτά σαν χλαμάρες. Ο τέος Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας. Να πω επίσης ότι όλα αυτά τα χρήματα που έχουμε υποσχεθεί, τα οποία έχουμε ήδη δώσει για την Ουκρανία, και έχει δώσει και η Ελλάδα, όλα αυτά τα χρήματα, να σας πω, υποτίθεται ότι θα μπουν στην Ουκρανία και στο πλαίσιο της ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κράτος προς ένταξη, υποψήφιο υποτίθεται. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία στην Ουκρανία, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο να το σέβεται ο Ζελένσκι και οι Ναζί στο Κίεβο. στην πραγματικότητα εδώ συνεχίζουν, κατηγορούν τη Σοβιετική Ένωση για την πολιτική καταπίεση της Ουκρανίας και κάνουν ακριβώς τα ίδια το καθεστώς στο σήμερα, σε όποιους διαφωνούν με αυτόν. Σχετικά με το μέτωπο, Σλαβιάνσκ, Κραματόρσκ, Λιμάν, Ζαπορίζια, δεν έχω νέα. Το νέο είναι η Ζαπορίζια. Πιέζουν σε όλες τις κατευθύνσεις οι Ρώσοι. Αυτό είναι το τελευταίο. Και στις περιοχές αυτές, ιδίως στις περιοχές Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ, αυτά θα ανοίξουν με το που καταληφθεί πλήρως η Ζαπορίζια. Συγγνώμη, η Κωνσταντινίβκα. Με το που ανοίξει το κάστρο που λέγεται Κωνσταντινίβκα, μετά ανοίγει ο δρόμος για Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Ξαναλέω, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Οι Ρώσοι είναι να την κατάλαβουν την πόλη πλήρως. Οι Ουκρανοί λένε καμία σχέση, δεν έχετε μπει μέσα. Στην πραγματικότητα έχουν μπει μέσα, έχουν εισέλθει και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να την καταλάβουν και μετά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι στόχοι. Λοιπόν, όπως είπα, συνεχίζουν και στην Ουκρανία, απαγάγουν κόσμο, τον πετάνε στη κυματομηχανή που είναι ο πόλεμο στην πρώτη γραμμή. Έχουν κάνει ανθρωποκυνηγητό και σε ανθρώπους που διαφωνούν με τις απόψεις του Ζελένσκι. Διάβασα την περίπτωση, ακούστε το αυτό. Μου θυμίζει την Αγγλία που δημοσιεύει κάτι και σε μπαίνει η αστυνομία σπίτι σου, που αυτά θα κάνει και ο Κούλης ήδη αν δεν τα έχει κάνει. Λοιπόν, ο οποίος Κούλης βέβαια με τις τέτοιες είδα ότι με το Predator, με το σκάνδαλο που μπλέκει το ανιψιός του ο Ντίλιαν κτλ. Θέλει να το παγώσει. Η Επιτροπή, το Προεδρείο της Συνουδού στην Επιτροπή στη Βουλή θέλουν να ζητήσουν να μην κληθούν να μιλούν σαν μάρτυρες για να μην βγουν τα βρώμικά του, τα άπλητά του. Για να καταλάβετε την απόλυτη συγκάλυψη, για να καταλάβετε ότι ούτε η δικαιοσύνη έχει κάποια αξία στη χώρα, ούτε η Βουλή έχει κάποια αξία στη χώρα, διότι και τα δύο, Βουλή και δικαιοσύνη, ελέγχονται, είναι σκουπίδια από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει σκουπιδιάσει βάσει συντάγματος, αυτός είναι πραγματικός αντίπαλος και της δικαιοσύνης και της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Είναι το σύνταγμα το οποίο μας φόρεσε ο Καραμαλής και είναι καθόλου αντιδημοκρατικό, είναι κοινοβουλευτικό. Αν δεν ξέρετε τη διαφορά κοινοβουλευτισμού δημοκρατίας, δείτε το χθεσινό βίντεο. Λόγω λοιπόν του κοινοβουλευτισμού, η κυβέρνηση κάνει ό,τι γουστάρει και δεν έχει καμία αξία ούτε η Βουλή ούτε η δικαιοσύνη, του εναντίον είναι εργαλεία για να κάνουν τις αθλειότητές τους. Αντίστοιχα, ο Ζελένσκι κάνει αθλειότητες στη χώρα του. Είχαμε λοιπόν πρόσφατα μία Ναταλία Κοζατσένκο. Έγραψε κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατηγόρησε τον Ζελένσκι, το καθεστώς του κτλ. Είπε ότι διεξάγει ένα πόλεμο και έχει στείλει άνευ λόγου χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατό τους. Έχετε φτιάξει, λέει, κέντρο συγκεντρώσεως, στρατόπεδο συγκεντρώσεως με τη σημαία μας. Και ναι, το έγραψε αυτό στο Telegram, τον κατηγόρησε στην πραγματικότητα. Ελέγχεται, λέει, την τηλεόραση, δεν υπάρχει πολιτική αντιπολίτευση, όπως και στη χώρα μας δηλαδή. Δεν υπάρχουν, όποιος τολμάει να πει κάτι εναντίον σας, το συλλαμβάνετε, μέχρι και στο εξωτερικό δημοσιογράφος συλλαμβάνεται. Δεν έχουμε εκλογές. Έχετε εξαγοράσει με φάρμες τον τρόλ και τον bot. Ελέγχετε πλήρως τα νούμερά σας και τις δημοσκοπικές κτλ. Μου θυμίζει ακριβώς 100% ότι έχει κάνει ο Κούλης. Και σας πληροφορώ ότι την συνέλαβαν και έχει και παιδί μάλιστα και την καταδίκασαν σε 5 χρόνια φυλακής. Επειδή τόλμησε να ασκήσει κριτική στο Ζελένσκι το σύχαμα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτή είναι η Ουκρανία. Αυτή είναι η Ουκρανία, αυτός είναι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, που υποτίθεται είναι ακρογωνιαίος λίθος της ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τα σέβεσαι για να μπεις, για να γίνεις μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια βλέπετε ότι τους έχουμε ανοίξει την πόρτα. Αυτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε πει λίγο απ' όλα. Καλησπέρα, Γιάννα. Είμαστε στο τέλος, προς το τέλος. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες δεν έχω προβλήματα να τις καλύψω με τα χαράς, θα πω ένα τελευταίο που έχω εδώ για εσάς. Δεν έχω σχολιάσει καθόλου για το γίνεται στο Ιράν. Έχουμε την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βέβαια. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Ο άνθρωπος ήταν αδίστακτος. Ο ίδιος προφανώς το καθεστώς του. Βέβαια, είδα όμως μαζί με στα φέρετρα εκεί που ήταν στη δημόσια αυτή κηδεία, ήταν και το φέρετρο της εγγονής του. Τρίχρονο κοριτσάκι. Το οποίο το σκότωσαν οι Εβραίοι και το ομολόγησαν κιόλας. Ο υπουργός πολέμου του Ισραήλ, ο Κάντς, το είπε ότι εμείς σκοτώσαμε. Δηλαδή, εντάξει, το σκότωσε την κόρη, το γαμπρό, την ύφη, την εγγονή. Δεν λογάριαζαν. Δεν τους ένοιαζε. Σου λέει, εμείς έχουμε ένα στόχο. Δεν πάνε δίπλα και το τρίχρονο εγγονάκι του και τον βοβάτο. Τους δολοφόνησαν όλους. Μιλάμε ειλικρινά, η οργή του Έπσταϊν, αυτό ακριβώς ήταν αυτή η επιχείρηση. Και τώρα βλέπετε πώς τους στηρίζει ο κόσμος, τον κάνανε μάρτυρα και θα τον πάνε και τη σωρότητα, την πάνε και στο Ιράν, στο Ιράκ, συγγνώμη, στις πόλεις, τις ιερές πόλεις του Σιητικού Ισλάμ στο Ιράκ, για να δείτε, για να θυμίσουν οι Ιρανοί την δύναμη που έχουν και την επιρροή θρησκευτικά και στον αραβικό κόσμο. Λοιπόν, ένα τελευταίο το οποίο ήθελα να σας πω και θα το αφήσουμε. Καλησπέρα. Ναι. Έχει να κάνει με μια αποκάλυψη εδώ συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας σε επίπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης. Νομίζω ότι είναι σημαντική εδώ αυτή η είδηση. Από ό,τι φαίνεται, πέρσι, με την προσωπική άδεια του Προέδρου της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν και των υπουργών του, με στρατηγούς Κινέζους και Ρώσους, είχαμε εκπαίδευση, μετεκπαιδεύσεις Κινέζων σε Ρώσους και Ρώσους σε Κινέζους. Μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Αν πράγματι μιλάμε για τέτοια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και ετοιμάζουν μάλιστα και ναυτική άσκηση τώρα οι δύο πλευρές. Πρόκειται για μια εξέλιξη αυτή η μετεκπαιδεύσεις, δηλαδή να στέλνεις Ρώσους στην Κίνα και Κινέζους στη Ρωσία, οι οποίες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ ειδικά τις Βρυξέλλες. Η άσκηση αυτή έγινε κάποια στιγμή τον Αύγουστο το καλοκαίρι του 25, όπως φαίνεται. Πήγανε, λέει, κάποιοι στην Κίνα εκεί και μάλιστα εκπαιδεύτηκαν σε χημικό πόλεμο, βιολογικό και ραδιολογικό, ραδιοπόλεμο, βιολογικό και χημικό πόλεμο. Άρα φαίνεται ότι όλα αυτά παίζουν εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν τεράστιες τεχνολογικές εξελίξεις και επιτεύγματα οι Κινέζοι και μεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία στους Ρώσους. Απ' την άλλη, οι Ρώσοι έχουν τις εμπειρίες από το πεδίο των μαχών. Έχουν την εμπειρία από τον πόλεμο με την Ουκρανία και άρα έτσι ανταλλάσσουν τις πληροφορίες οι δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο λέει ότι είναι ψευδείς πληροφορίες, το ίδιο είπαν και οι Κινέζοι. Η Κάγια Κάλλας, εδώ η Χρυσομαλούσα, το άλλο Χρυσομαλοδέρας, είπε ότι επιβεβαίωσε ότι έχουμε και εμείς πηγές που το επιβεβαιώνουν αυτό ότι έγιναν αυτές οι μετεκπαιδεύσεις. Και μάλιστα υπάρχει και έγγραφο που αναφέρει συγκεκριμένα ποιοι συμμετείχανε. Για παράδειγμα, διαβάζω από τους. Είναι ο υπαρχηγός ΓΕΣ της Ρωσίας, Ρουστάμ Μουράντοφ, ο οποίος συμμετείχε, και από την πλευρά των Κινέζων, ο βαθμός αυτός δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον είναι υποστράτηγος Λι Τζιν Σουν, που είναι επικεφαλής της στρατιωτικής ακαδημίας του πολέμου αυτού, δηλαδή βιολογικού πολέμου, χημικού πολέμου, βιολογικής χημικού πολέμου και άμυνας. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα. Και αυτά τα κρατάμε, φίλες και φίλοι, για το τι, που μας οδηγούν, τι μπορεί να γίνει μέχρι το 2030, όπως σας είπα. Αυτή είναι η ιδέα, αυτά είναι τα όνειρα κάποιων και τα σχέδια κάποιων. Λοιπόν. Αυτά, ξέρω αν έχετε κάτι. Α, συγγνώμη, ξέχασα να το πω. Πραγματικά θα το χάναμε. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο στο Inside Story του Τάσου Τέλογλου, ο οποίος, ακούστε εδώ, αναφερόμενος στο θέμα του ντόκου, να μην πω, με τους φαρσέρ και τα λοιπά, είπε ότι, διαβάζω την αρχή του άρθρου, λέει, στις αρχές του 2022, είναι ένας αξιόπιστος δημοσιογράφος ο κ. Τέλογλου, ξέρει τι λέει και να το λέει, έχει πηγές, άρα 100% πιστέψτε αυτό το οποίο γράφει. Στις αρχές του 2022 είχε εντοπιστεί ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού, εννοεί του Κούλη, που έμπαινε στις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με ανοιχτό το τηλέφωνο, ώστε να μεταδίδονται οι πληροφορίες της σύσκεψης σε άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι, θα σας πω. Του ζητήθηκε εκείνη την πρώτη φορά να αφήσει το τηλέφωνο του εκτός της αίθουσας και όταν το έκανε, ο άντρας της ασφάλειας του είπε και την άλλη συσκευή, δηλαδή και το άλλο τηλέφωνο το οποίο είχε ανοιχτό και έγραφε. Ο συνεργάτης αυτός συνέχεια απομακρύνθηκε, καθώς υπήρχε υποψία πως η δουλειά αυτή γινόταν για μήνες. Άρα είχαμε εδώ, μπορεί να έχουμε ακόμα, περιστατικά τέτοια, συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό με ανοιχτά τηλέφωνα. Και από ό,τι λέει εδώ γινόταν και με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, εδώ είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή, εικάζω κάποιος εφοπλιστής που στήριζε το ένα βρωμόσογο, το άλλο βρωμόσογο, έλεγε θα μπεις μέσα στον τάδε, έβαζε κάποιο γραφιά εκεί να τον προσλάβει ο Κούλης, δεν ξέρω ποιος, και του έλεγε μπες μέσα, θα ανοίξει το τηλέφωνο, θα ακούω ότι θα λέει ο Κούλης στη συνάντηση του Πρωθυπουργού. Συναντήσει υπό τον Πρωθυπουργό με ανοιχτά τηλέφωνα να ακούνε οι επιχειρηματικοί σαπιοελίτ της χώρας μας. Αυτή είναι η ολιγαρχία, φίλες και φίλοι. Δεν είναι μόνο το πολιτικό κομμάτι, είναι και το οικονομικό. Αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός, αυτό πολεμάμε. Ο αγώνας για μία και πραγματική αληθινή δημοκρατία. Μακριά από ολιγάρχες, είτε πολιτικούς είτε οικονομικούς. Αυτός είναι ο αγώνας. Πρέπει να κατακτήσουμε αυτή τις έννοιες. Πολεμήστε για τις έννοιες. Να καθαρίσουμε την ιδέα της δημοκρατίας από τον κοινοβουλευτισμό. Οι κοινοβουλευτικοί απέναντι και εμείς πολεμάμε για τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή και δυστυχώς ούτε υποψήφιο κόμμα το οποίο να διανοείται αυτό το οποίο σας λέω και να το έχει οθετήσει ως σημαία του. Να μιλάει για δημοκρατία. Με μεγάλη απογοήτευση δεν έχω δει κόμμα ούτε μες στη Βουλή ούτε εκτός να έχουν καταλάβει ή να μιλούν για δημοκρατία. Είναι μεγάλη απώλεια αυτή για τους ίδιους. Η κοινωνία πρέπει να το δημιουργήσει μόνη της, αφού δεν θέλουν κάποιοι βγαίνουν μπροστά και δεν ξέρω, γουστάρουν να είναι συνεχιστές του κοινοβουλευτισμού και να γίνουν αυτοί να πάρουν τα προνόμια και ξέρω εγώ τι, να κάνουν μια τρύπα στο νερό. Πρέπει η κοινωνία να φτιάξει τη λύση και να είναι δημοκρατική. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και να στο κανάλι. Κοινοποιήστε να μας βοηθήσετε. Είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα κρυθούν τα πάντα μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε. Πάνω απ' όλα τους φίλους μου που είναι οι υποστηρικτές του καναλιού μέσω του Patreon. Θα έχουμε σύντομα, ίσως και αυτό το Σαββατοκύριακο, την κλειστή συνάντηση με τους υποστηρικτές του καναλιού στο Patreon. Αν θέλετε, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για το Patreon. Αυτά, φίλες και φίλοι. Αν έχετε απορίες ή σκέψεις ή σχόλια, τα διαβάζω όλα και θα επανέλθω. Κάτω στα σχόλια μπορείτε να κάνετε, να τα υποβάλλετε, να τα δημοσιεύσετε και δεσμεύομαι, θα απαντήσω. Και τα διαβάζω, όπως είπα, όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Με τη νίκη στην ομάδα σας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σίγουρα με την ήττα για τους Αμερικανούς μετά την αθλειότητα του Τραμπ με τον Ιφαντίνο και την κόκκινη κάρτα. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, με χαρά φιλοξενούμε στο News Hub τον ομότιμο καθηγητή και πρώην Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε, τι κάνετε?
7: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
6: Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας την συζήτηση, την κουβέντα, βαρύνουσα πάντα η σκέψη σας και ο λόγος σας, σε σχέση με την είδηση την πρόσφατη που μας ήρθε από τον ΟΖΑ και δείχνει ότι σοβαρό πλήγμα δέχεται η αξιοπιστία του πολιτικού και θεσμικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως μας λέει η νέα τελευταία έκθεση του ΟΖΑ για την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς. Μάλιστα, τα ευρήματα αποτυπώνουν ένα βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, κατατάσσοντας την Ελλάδα μαζί με τη Χιλή παρακαλώ και τη Σλοβακία στις χώρες με την μεγαλύτερη απώλεια εμπιστοσύνης για την περίοδο 23 έως 25. Παρακαλώ με προσοχή, σας ακούμε, ο λόγος δικό σας.
7: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν αυτό είναι είδηση, διότι η απουσία εμπιστοσύνης προς το ελληνικό κράτος δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Για την ελληνική κοινωνία είναι μια καθολική παραδοχή από τη συγκρότησή του. Δηλαδή εδράζεται πάνω στην διαπλοκή και τη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κράτος αυτό, από την κορυφή της ιεραρχίας, που σημαίνει από το Σύνταγμα, μέχρι τον τελευταίο νόμο που αφορά στον δημόσιο υπάλληλο, δεν περιέχει την έννοια της κύρωσης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μπορεί να υπάρχει νόμος χωρίς να προβλέπεται κύρωση για αυτόν που τον παραβιάζει? Το ελληνικό Σύνταγμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό ιδίωμα. Δεν προβλέπει ούτε μία κύρωση για κανέναν, ακόμα και αν τον παραβιάζει. Είναι ένα ευχολόγιο γενικών διακηρύξεων, φλιαρίας ατέλειωτης, χωρίς να προβλέπει τα στοιχειώδη. Εγώ δεν θα έλεγα να είναι ένα σύνταγμα δημοκρατικό. Είναι ένα σύνταγμα που καθιερώνει, όπως παντού άλλωστε, την εκλόγιμη μοναρχία, που τα θέλει όλα δικά του, πολιτική κυριαρχία, και που δεν θέλει να δει την κοινωνία σε καμιά περίπτωση στο δημόσιο χώρο. Θέλει μόνο να δίνει την νομοποίησή της στον επόμενο μονάρχη με την ψήφο της. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψήφου. Ωστόσο, δεν περιέχει καμία λογική κύρωσης. Και όταν η απουσία κύρωσης ελέγχου ξεκινάει από την κορυφή και επιτρέπει σε κάποιον, όπως ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, όπως κάποιος άλλος χθες, να δηλώνει ότι έτσι γουστάρουμε, εμείς αποφασίζουμε αν είναι σκάνδαλο ή όχι, εμείς αποφασίζουμε ως Βουλή να γίνουμε δικαστές και να καθιερώσουμε ή να μην καθιερώσουμε την ευθύνη του Υπουργού ή του βουλευτή. Αυτό αναπαράγεται και φτάνει μέχρι τον τελευταίο, που ο τελευταίος είναι ο υπάλληλος. Έχετε πάει εσείς ή οποιοδήποτε άλλος σε υπάλληλο δήμου ή σε υπάλληλο υπουργείου και να βρείτε το δίκιο σας? Έχετε πάει στη δικαιοσύνη και να μπορέσετε να βγάλετε μια απόφαση, καλή ή κακή, αλλά μέσα σε ένα προβλεπτό διάστημα χρόνου και όχι σε 15-20 χρόνια? Αυτό δεν είναι κράτος που υπηρετεί το δημόσιο χώρο. Είναι κράτος κατακτητής, ιδιοκτήτης, που σκέφτεται με όρους ιδιοτέλειας, δηλαδή μεταβολή του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό, από αυτούς οι οποίοι το διαφεντεύουν. Και αυτοί που το διαφεντεύουν βεβαίως είναι η πολιτική τάξη όλων των αποχρώσεων, μηδενός εξαιρουμένου, και υπέρυξ αυτής συγκατανευσυφάγει οι διάφοροι κυφήνες οι οποίοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού μέσω της ιδιοποίησης του κράτους. Αυτό δεν είναι καινούργιο επομένως στοιχείο που προβλέπει όσα. Αναλογιστείτε το εξής, ότι πόσα χρόνια είναι η παρούσα κυβέρνηση?
8: Κοντά στα 7.
7: Κοντά στα 7. Έχετε δει να λαμβάνετε το παραμικρό μέτρο για να υπάρξει μία συνέπεια και συνέχεια του κράτους, άρα εξυπηρέτησης του πολίτη? Αυτό, το μόνο που έχουμε ακούσει, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι θα άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, το οποίο εάν γίνει θα οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση του κράτους. Προσέξτε, το ίδιο το σύνταγμά τους και οι νόμοι προβλέπουν ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος υπό την προϋπόθεση ότι κάνει το καθήκον του. Ποιο είναι το καθήκον του υπαλλήλου? Δεν είναι να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, άρα τον πολίτη, ο οποίος τον προσεγγίζει διότι χρειάζεται σήμερα να κάνει μια δουλειά και πρέπει να περάσει από εκεί? Λοιπόν, δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο. Ο υπάλληλος, ό,τι παραβατική συμπεριφορά και να κάνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να ελεγχθεί και θα φτάσει να πάρει τη σύνταξη και δεν θα συνέλθουν καν τα αρμόδια όργανα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μικρή δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στους μεγάλους του Συμβουλίου Επικρατείας του Αρείου Πάγου, οι οποίοι, προσέξτε, αποτελούν μερικές φορές τις επιτροπές που θα αποφασίσουν αν καταδικαστεί ένας καθηγητής, ένας υπάλληλος, ένας αξιωματούχος για να τους στερήσουν μετά την καταδίκη του και, και το μισθό του. Αναλογιστείτε σε αυτούς που έχουν, τους ελάχιστους που έχουν καταδικαστεί, πόσα χρόνια χρειάστηκε. Ακούω τώρα ότι υπήρξε ένας καθηγητής παιδεραστής ο οποίος καταδικάστηκε, τον αναζητούσε η Ιντερπόλ. Ακόμα δεν έχουν συνέλθει και μισθοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Τι βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορεί να έχει κάποιος πολίτης όταν η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του συντάγματος ιδιώτες. Ιδιώτες είναι τα κόμματα. Δεν προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία τους από το Σύνταγμα. Δικαιούνται να παραβούν το Σύνταγμα, να το καταστρατηγήσουν χωρίς την παραμικρή δυνατότητα κάποιου να τους σταματήσει. Και έχουν βέβαια και υπό τον απόλυτο έλεγχο τους και τη δικαιοσύνη, οπότε κλείνει και το κεφάλαιο αυτό αν τους ξεφύγει ο έλεγχος από τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που έχουν. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα αυτό. Εγώ απορώ γιατί είναι ακόμα σε μια θέση η οποία είναι ανταγωνιστική προς τη χιλή. Θα έπρεπε να είναι κάτω από οποιοδήποτε κράτος της Αφρικής. Αυτό είναι το επίπεδο του ελληνικού κράτους. Είναι ένα κράτος κατοχής κάποιων οι οποίοι διαφεντεύουν το πολιτικό σύστημα και το χρησιμοποιούν διίδιον όφελος αντί να διαπράττουν δημόσιες πολιτικές.
8: Κύριε καθηγητά, αυτή την απογοήτευση δυστυχώς αποτυπώνει ακριβώς ο ΣΑ και για τους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως μας λέτε και μας τονίζετε, για το Κοινοβούλιο. Διαβάζω ότι η εμπιστοσύνη υποχωρεί στο 25% από το 32% το 23%, απέχοντας σημαντικά από τον διεθνή μέσο όρο που αγγίζει το 37%. Επίσης, για τα πολιτικά κόμματα παραμένουν αυτά στο ναδύρ, διολυσταίνουν περαιτέρω στο 15% από το ήδη χαμηλό 17%.
7: Είδατε κάποιον από τους κομματικούς φορείς και τους ηγέτες τους να λένε ότι θα αναδιοργανώσουν το κόμμα και θα διαπράξουν δημόσιες πολιτικές? Σκοτώνονται για να μας πούν, κυριολεκτικά σκοτώνονται μεταξύ τους, για να μας πούν τι άθλιες παροχές θα κάνουν προς την κοινωνία για να την εξαγοράσουν με πελατειακούς όρους. Αναφερθήκατε σε δημοκρατικούς θεσμούς, κύριε Βαλδάκη. Εάν εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι δημοκρατικό και οι θεσμοί είναι δημοκρατικοί, τότε λυπάμαι, θα πάμε ακόμα πιο κάτω. Θα φτιάξουμε και λαγούμια να μπούμε στη γη, να βυθίζουμε και το βυθό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν υπήρχαν δημοκρατικοί θεσμοί, έστω αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, τότε θα υπήρχαν αναχώματα. Δεν θα τολμούσε κανείς να λειτουργεί ως αφεντικό σε ξένο σπίτι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αλλά ο ΩΣΑ δεν το ξέρει αυτό. Διότι ο ΩΣΑ θεωρεί ότι τα πολιτικά μας συστήματα είναι δημοκρατικά. Δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τους κάνει μάθημα. Διότι η στατιστική τους είναι μια στατιστική κενή περιεχομένου. Προσμετρούν τις εκφυλιστικές εκδοχές της εκλόγιμης μοναρχίας αντί να συναγάγουν το συμπέρασμα ότι η εκλόγιμη μοναρχία παράγει τη διαφορά και τη διαπλοκή. Η διαφορά μεταξύ ενός πολιτικού συστήματος της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, με το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Δεν είναι στο τυπικό μέρος, είναι και τα δύο εκλόγιμες μοναρχίες. Η διαφορά έγινε στο ότι η μία είναι εκφυλισμένη εκδοχή εκλόγιμης μοναρχίας, παρέκκληση έναντι της άλλης. Παρέκκληση δεν είναι μόνο το αυταρχικό καθεστώς. Είναι και το εκφυλισμένο καθεστώς το οποίο διαλύει την κοινωνική συλλογικότητα για να την κατακερματίσει με πελατειακούς όρους, για να μπορεί να διαφεντεύει με απόλυτη κυριαρχία στο κράτος και να μεταβάλει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό. Διότι και στην Ευρώπη οι πολιτικές ελίτ είναι διεφθαρμένες και διαπλεκόμενες, αλλά υπάρχει ένα ακόμα ένα υπόστρωμα δημοσίου χώρου που μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της κοινωνίας, να εξυπηρετηθεί στα στοιχειώδη, να αναπτύξει τις δεξιότητές της. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό.
8: Κύριε Κοντογιώργη, ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις μου αναφορικά με την έρευνα την πρόσφατη του ΟΣΑ, διαβάζω ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται και αντιμετωπίζουν κρίση αξιοπιστίας, δικαιοσύνη, αστυνομία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναμενόμενο ήταν, αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι στον αντίποδα βρίσκεται ένας θεσμός που διατηρεί υψηλή δημοφιλία. Αναφέρομαι στις ένοπλες δυνάμεις, συγκεντρώνει, λέει η ΟΣΑ, το 63% της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών.
7: Ευλόγως θα έλεγα, για δύο λόγους. Πρώτα γιατί εξ ανάγκης δεν έχει επισέλθει εντελώς εκεί η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχουν εθνικοί κίνδυνοι ορατοί και πρέπει κάτι να λειτουργεί, αλλά και εκ του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε και τι γίνεται πίσω από τα κλειστά γραφεία. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι η άλλη εκδοχή του πράγματος που υπάρχει στο υπόλοιπο δημόσιο χώρο. Πάρτε το παράδειγμα της αντίδρασης στο μέγα σκάνδαλο που αποτελειώνει την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή, που είναι όπου και πέ. Τι συμβαίνει εκεί, τι συνέβη? Εξανέστησαν οι κύριοι πολιτικοί, διότι λέει τους εγκαλεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας, επειδή έκαναν ρουσφέτια, επειδή εξυπηρέτησαν πολίτες. Προσέξτε λίγο. Αντί εάν πάει ο πολίτης στον πολιτικό, που θα έπρεπε να είναι απαράδεκτο να πάει, αλλά λέω, αντί να πάει ο πολίτης στον πολιτικό και να του πει, ξέρεις, έχω ζητήσει την τάδε εξυπηρέτηση και δεν μου την κάνουν, δεν την πραγματοποιούν. Οπότε ο πολιτικός να πάει στον αρμόδιο υπουργό και να του πει, ή στον αρμόδιο υπάλληλο και να του πει, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο, δεν κάνεις το καθήκον σου. Πηγαίνει και ζητάει κατ' εξαίρεση την εξυπηρέτηση για τον συγκεκριμένο. Αφήστε που πολλές φορές ζητάει και παρανόμως, όπως έγινε με τις επιδοτήσεις. Επινοούν δηλαδή στοιχεία διαφορά, σου λέει ευρωπαϊκό χρήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελληνικό, ελληνικό χρήμα. Δείτε που έχει φτάσει σήμερα το επίπεδο της διαφθοράς. Ξέρετε με δημόσια αποκάλυψη υπουργού πώς ανατίθενται σήμερα τα δημόσια έργα. Προσέξτε, το ομολόγησε. Ζητάμε, λέει, από τις εταιρείες, εργολαβικές και άλλες, να κάνουν μελέτες, άρα να αναδείξουν αυτές τις προτεραιότητες τις εθνικές των δημοσίων έργων και να τις προσφέρουν στο Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο στη συνέχεια τι κάνει, τις υιοθετεί ως έχουν και ως προϋπολογισμό και ως προτεραιότητα και τις αναθέτουν απευθείας σε αυτούς οι οποίοι τους έδωσαν τις μελέτες. Αυτό το θεωρούν δημόσια πολιτική. Αν αυτό δεν είναι η αποθέωση διαφθοράς, τι σημαίνει διαφθορά? Τότε να βάλουμε στην κυβέρνηση τους εργολάβους να κάνουν τις δουλειές κατευθείαν, να αποφασίζουν και τι ποσοστό κέρδους θα έχουν, τουλάχιστον θα αποφεύγουμε τα χαρτζηλίκια των πολιτικών και των κομμάτων. Αυτό θεωρείται ότι είναι δημόσια πολιτική. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι αυτονόητο να παραβιάζουν τον νόμο και μετά να εμφανίζονται ότι τους εξυπηρετούν γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι του δημοσίου, και από την άλλη αναθέτουν κατευθείαν στον ιδιωτικό τομέα να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι.
8: Σε αυτά τα σαθρά θεμέλια, στο πολιτικό, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στο σύστημα που μας περιγράφεται, δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση, με τα πολεμικά όπως εξελίχθηκε, έχουμε αναστροφή, υπάρχει το ενδεχόμενο ίασης?
7: Δεν υπάρχει, είναι, πηγαίνουμε όσο γίνεται χειρότερα, ξέρετε, και αν αυτό το δούμε και στην ιστορία της μεταπολίτευσης, θα αντιληφθούμε ότι συγκεντρώνονται πολλές δυνάμεις για να υπερασπιστούν αυτό το κράτος και την αθλειότητα. Μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, όσο γιγαντωνόταν η διαπλοκή και η διαφθορά, άρα και η αποβιομηχανοποίηση της χώρας και η απαξίωση του αγροτικού τομέα, τόσο προσέρχονταν οι συνταγματολόγοι, οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να μας αναθεωρήσουν πάλι, για να θωρακίζουν το πολιτικό καθεστώς με επιπλέον ασυλίες και προστασίες, για να μην μπορεί να υποστεί τις συνέπειες ένας που με κραυγαλαίο τρόπο έχει συλληφθεί για διαπλοκή και τη διαφθορά, από τους πολιτικούς, από τους αξιωματούχους γενικότερα. Και βλέπετε ότι ακόμα και εκεί που υπάρχει, που δεν κατάφεραν να διαφύγουν από τη δικαιοσύνη, προσέρχονται όλοι μαζί για να υπερασπιστούν τους εγκληματίες. Τι μπορεί να πει κανείς όταν επικρατεί η ενιαία σκέψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας ενιαίος κανόνας ο οποίος υπηρετεί τη διεθνή των αγορών, αυτό που οι παλιοί μαρξιστές και τώρα μεγάλοι θεράποντες της διεθνής των αγορών το αποκαλούσαν παγκόσμιο υπεριαλισμό και καπιταλισμό. Τι μπορούμε να πούμε για τα μέσα ενημέρωσης όταν τα μπουκώνουν με επιπλέον χρηματοδότηση από το κράτος και από τους ιδιώτες ή δημοσιογράφοι για να αναλαμβάνουν ρόλους εναρμόνισης του πολιτικού λόγου που αναλαμβάνουν να παίξουν με την διαπλοκή και τη διαφθορά. Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι τα παλιά μέσα που έπαιρναν την πληροφόρηση από αυτούς που την παρήγαν και την μετέφεραν στην κοινωνία. Έχουν μεταβληθεί σε πεδίο πολιτικής. Εκεί αναπτύσσεται η πολιτική. Εκεί αποφασίζεται ποιοι θα λάμψουν με την παρουσία τους και θα συγκεντρώσουν την προσοχή της κοινής γνώμης, ποιος θα αναδειχθεί και ποιος όχι. Γι' αυτό και εάν ψάξετε να δείτε ποιοι είναι οι περίεργοι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι κατέχουν την ιδιοκτησία των μέσων, δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιος διανοούμενος, πολιτικός, επιχειρηματίας ή ό,τι, στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική, στην πολιτισμική, στην πνευματική ζωή της χώρας, υπάρχει μόνο εάν το αποφασίζει το μέσον, να τον προβάλλει. Υπάρχει μόνο εάν αποδεχθεί ο συγκεκριμένος να εκφέρει τον λόγο του συμφέροντος των μέσων. Άρα η κοινωνία δεν είναι πολίτης, είναι καταναλωτής προϊόντος, πολιτικού, πολιτισμικού και οικονομικού προϊόντος, το οποίο του έχουν σερβίρει, του έχουν ενσταλάξει στο μυαλό και το έχουν κάνει δεύτερη φύση του. Αυτή είναι η φύση του πολιτικού συστήματος. Και αυτό το πολιτικό σύστημα υπόσχεται μόνο την γιγάντωση της ηγεμονίας αυτών των ανθρώπων, της πολιτικής και της διαφθοράς, δηλαδή μιας παρασιτικής λειτουργίας που νέμεται το δημόσιο χρήμα και είναι υπερήφανη γι' αυτό. Τρώει τις σάρκες δηλαδή της συλλογικότητας.
8: Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, φοβάστε στο πλαίσιο, στο πεδίο υλοποίησης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας εκ μέρους της Τουρκίας, απώλεια εθνικής κυριαρχίας, απώλεια ελληνικού εδάφους σας προβληματίζει αυτό, σας ανησυχεί?
7: Κοιτάξτε, de facto έχει ήδη συντελεστεί. Μην αμφιβάλλουμε ότι σε όλο το εύρος

0: Το ίδιο και στην ΑΟΣ της Μεσογείου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε για το μέλλον τι θα συμβεί. Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο και απομένει η τυπική αναγνώριση της κυριαρχίας που θα μεταβάλει τη χώρα σε προτεκτοράτο της Τουρκίας. Εάν συμβεί αυτό και παραιτηθεί και τυπικά από αυτό που συμβαίνει σήμερα πρακτικά. Αυτό λοιπόν μπορεί να το δει κανείς με προβολή των σχέσεων δύναμης. Δηλαδή, αν σήμερα δεν το επιβάλλει η Τουρκία, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει επαρκή διεθνή και επί του πεδίου ισχύ για να το εξαναγκάσει χωρίς να πέσει του φεκιά. Αυτό σε μια δεκαετία θα έχει συμβεί. Και τότε η Ελλάδα θα υπογράψει τη συνθηκολόγησή της. Διότι εκεί μας οδηγούν η υπεροχή της Ελλάδας στο οικονομικό πεδίο που υπήρχε μέχρι τις αρχές της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει. Η χώρα λέει λατήθηκε, φτώχευσε, παραδόθηκε και την αποτέλειωσαν οι δανειστές και επομένως σήμερα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν θέλει. Οι άρχουσες δυνάμεις έχουν ήδη συνθηκολογήσει στο μυαλό της με την Τουρκία και απομένει να βρεθεί ένα συμβάν που θα προκαλέσει η Τουρκία για να μας πει κιόλας ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά διότι θα συνεπήγε το πόλεμο. Τα ακούμε ήδη. Απλώς η συνθηκολόγηση δεν επήλθε. Θα έρθει στα προσεχή χρόνια όταν η Τουρκία θα αποκτήσει την αναγκαία υπεροπλία την οποία ήδη προετοιμάζει. Είναι όλοι ευτυχείς βεβαίως διότι η καυτή πατάτα ελπίζουν ότι θα φύγει από αυτούς και θα πάει στους επόμενους. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα.
1: Εξαιρετικά ανήσυχος και προειδοποιείτε για κακά επερχόμενα. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, όλοι συζητούν για τις επερχόμενες εκλογές ότι θα γίνουν μάλλον τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη κανονικά του 27. Τι μπορούμε να περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός που υποφέρει κάτω από το ζυγό της ακρίβειας και όχι μόνο?
0: Τα χειρότερα, κύριε Βαλάκη. Όταν λέω τα χειρότερα είναι γιατί αυτή η πολυδιάσπαση του κομματικού συστήματος, της κομματοκρατίας, είναι προάγγελος της πλήρους κατάρρευσης του πολιτικού καθεστώτος. Δεν μιλάμε για πολιτικό σύστημα, μιλάμε για πολιτικό καθεστώς. Και είναι προάγγελος της κατάρρευσής τους. Αναλογιστείτε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα όταν θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί να φτιάξουν κυβέρνηση. Ξέρετε τι είχε συμβεί στην εποχή της συγκυβέρνησης? Μοίρασαν τα ρουσφέτια την πελατειακή σχέση με ποσοστώσεις. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα. Αυτό δηλαδή που θα έκανε ένας με μονοκομματική κυβέρνηση θα γίνει με τους όρους των πολυκομματικών κυβερνήσεων που θα πολλαπλασιαστεί δηλαδή η διαπλοκή και η ανταγωνιστικότητα στη διαφθορά. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου. Και προσέξτε λίγο, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα πράξουν το καθήκον τους πηγαίνοντας να ψηφίσουν, οι οποίοι τελικά θα γίνουν συνένοχοι διότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει, δεν αναλογίζονται ότι αν μαζέψει κανείς όλους αυτούς και τους στύψει, δεν βγάζουν ούτε μία κοτσιλιά μύγας. Αυτή είναι η κατάντια αυτής της χώρας. Να έχει φιλόδοξους να κυβερνήσουν από τη θέση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, του Βουλευτή, μία χώρα με η βαθιά ιστορική παράδοση την οποία απεχθάνονται γιατί ακριβώς δεν μπορούν να μπουν σε πεδίο σύγκρισης και κυρίως με όρους προόδου, διότι ζουν το μεσαίωνα. Ζουν δηλαδή στην εποχή του Νεάντερταλ, όπου το κράτος ήταν αυτοί

0: εξουσία τους. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Η απελπισία δεν πρέπει να είναι οδηγός για να επιλέξουν τον έναν ή τον άλλον. Ας μην ξεχνάνε ότι τον κύριο Τσίπρα τον έφεραν οι προηγούμενοι, τον κύριο Μητσοτάκη τον έφερε ο κύριος Τσίπρας και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα ξαναφέρει τον κύριο Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Το έχω παρομοιάσει αυτό με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μας καλούν να συνάψουμε γάμο με την πρώην ή τον πρώην που ήμασταν παντρεμένοι και χωρίσαμε. Εάν νομίζουν ότι αυτή είναι η λύση και όχι να βρούμε κάποια άλλη λύση, να συνάψουμε έναν γάμο πολιτιακό αν θέλετε, όπου η κοινωνία θα είναι μέρος του γάμου αυτού, άρα μέρος του πολιτικού συστήματος που θα ελέγχει, που θα ανακαλεί, που θα επιβάλλει κυρώσεις στην ιδιοτέλεια και στην πλήρη διαπλοκή και διαφθορά, εάν δεν θέλουν να δουν εναλλακτικές λύσεις, ας πάνε να συνάψουν γάμο με τους πρώην τους. Θα διαπιστώσουν ότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει. Συνεπώς δεν υπάρχει λύση στο ελληνικό πρόβλημα, διότι η ίδια η κοινωνία έχει περιπέσει σε αυτό το αδιέξοδο της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, χωρίς να αναλογίζεται ότι επί δύο αιώνες αυτή η εναλλαγή έφερε την καταστροφή και όχι την ανάταξη της χώρας και τη μετάβασή της στο μέλλον.
1: Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πάντα να σας ακούμε, όπως χαίρονται και οι ακροατές να καταγράφουν τις απόψεις σας και τις αναλύσεις σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

0: Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουμε αλλαγή βλέψης.
1: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
2: Γόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
1: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στην παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
3: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
2: Μπες τώρα
1: στο καθαρές-θάλασσες.gr
2: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
1: Είσαι μαζί μας.

0: Θέατρο Ηλίσια.
1: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
0: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
1: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
0: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
1: Μην το χάσετε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 250 χρόνια από την ημέρα που υπέγραψαν οι Αμερικανοί την ανεξαρτησία τους, την διακήρυξαν την ανεξαρτησία το 1776, την οποία την έγραψε κατά βάση ο Τόμας Τζέφερσον μαζί με κάποιους άλλους από τους πατέρες των ΗΠΑ, για να δούμε κάποια σχέση με το σήμερα και με την Ελλάδα. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Εύχομαι να βρίσκεστε κάπου όμορφα, δροσερά, παραλιακά θα έλεγα, όπως βλέπετε την εικόνα πίσω μου. Εγώ δεν είμαι σε κάποια όμορφη παραλία των νησιών μας, δυστυχώς. Ελπίζω ακόμα και ελπίζω αυτό να αλλάξει. Έχουμε να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα 5 Ιουλίου, είμαστε 7 είναι η ώρα που είχαμε το βίντεο, 5 Ιουλίου, Κυριακή, και θα μιλήσουμε για το θέμα των ΗΠΑ, γιατί γιορτάζονται 250 χρόνια από την διακήρυξη ανεξαρτησίας, ένα κείμενο το οποίο ενέπνευσε, θα έλεγα, και όχι μόνο τη δική τους επανάσταση, τη Γαλλική Επανάσταση μετέπειτα. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή, θα είναι σύντομο το βίντεο μου, γιατί θέλω να σας δώσω μια γεύση και να σας κατευθύνω μετά στο βιβλίο εδώ, το οποίο ξέρω ότι πολλοί το έχετε, του Περισπιστές της Δημοκρατίας από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, η ιστορία και το μέλλον της δημοκρατίας. Εδώ, μπορεί να το έχετε διαβάσει, αν και είναι μικρό, αλλά θέλω οπωσδήποτε και να το ξαναδιαβάσετε αν το έχετε διαβάσει το σημερινό θέμα, που κολλάει με αυτά τα οποία γίνονται, με την προοπτική που θα σας εξηγήσω. Γιατί στο βιβλίο αυτό αναφέρομαι ουσιαστικά στη διαφορά μεταξύ του λεγόμενου κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Το κοινοβουλευτισμός είναι η λεγόμενη Republic στα αγγλικά, και είναι το Hellenic Republic, είναι το πολίτευμα στην λεγόμενη Δύση, στην Αμερική κτλ. Δεν υπάρχει πολίτευμα δημοκρατικό όπως το γνωρίζουμε και όπως οι Έλληνες το δημιούργησαν, το εμπνεύστηκαν, το επεξέτειναν, το βίωσαν κτλ. Άρα αυτή η ιδέα πρέπει να την εξετάσουμε, διότι είναι επίκαιρο το ζήτημα σήμερα, η διαφορά μεταξύ κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αν πάτε στη σελίδα 226 του βιβλίου, υπάρχει ένα κεφάλαιο, το 8.3, Αμερικανική Επανάσταση και Αναγέννηση της Republic, του κοινοβουλευτισμού δηλαδή, όπου εδώ εξηγώ πως οι δύο ομάδες των Αμερικανών, των συντακτών του συντάγματος των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα συμφώνησαν να πάνε σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, σε μια ολιγαρχία, για διαφορετικούς βέβαια λόγους, αλλά συμφώνησαν, και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι επιχειρηματολόγησαν υπέρ της επιλογής της ολιγαρχίας έναντι ή αντί της δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο νομίζω μας αποκαλύπτει την αλήθεια με τον πιο χειρό και πλήρη τρόπο. Ο πατέρας του συντάγματος τον είπαν, ο James Madison, ο οποίος επικράτησε στην πραγματικότητα του αντίπαλου πολιτικού που ήταν ο Alexander Hamilton, ο οποίος και ο ίδιος βέβαια ήθελε ολιγαρχία για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία, η ομάδα του Alexander Hamilton θέλανε την ολιγαρχία γιατί ήταν διεφθαρμένοι, αριστοκράτες, Άγγλοι ευγενείς, και θέλανε να κρατήσουν αυτή την παράδοση ότι εμείς αποφασίζουμε, οι ευγενείς, θα αποφασίζει ο λαουτζίκος όπως σε μια δημοκρατία. Απ' την άλλη, η ομάδα του James Madison, δεν ξέρω αν δεν πολύ διαφωνούσαν, να σου πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα πιστεύανε ότι δεν γίνεται αυτό το τεράστιο κράτος, γιατί βλέπανε και προς δυσμάς, θα επεκταθούμε, δεν γίνεται αυτό το τεράστιο κράτος να διοικείται από ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπως την αρχαία Αθήνα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρότειναν και οι δύο και συμφώνησαν για διαφορετικούς λόγους να πάνε σε ένα πολίτευμα ολιγαρχίας. Ένα πολίτευμα το οποίο προφανώς υπάρχει μέχρι και σήμερα, μια ολιγαρχία του Βορρά και του Νότου, όπως ξεκίνησε στην πραγματικότητα, όπου μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο κατέληξε σε μια ολιγαρχία αποκλειστικά του Βορρά, όπου μέχρι και σήμερα η οικονομική ελίτ κυβερνάει την Αμερική, την Ήπειρο, θα έλεγα ίσως και τον παραπάνω τον μισό πλανήτη. Λοιπόν, για να δούμε τα κείμενα στα οποία επιχειρηματολόγησαν δύο πλευρές, τα λεγόμενα κείμενα των Φεντεραλιστών, τα Federalist Papers, στα οποία φαίνεται εδώ όλη αυτή η επιχειρηματολογία, πως για ποιο λόγο επέλεξαν το πολίτευμα της ολιγαρχίας, αλλά εδώ καθίσταται και ουσιώδηση διαφορά μεταξύ των δύο πολιτευμάτων, της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και άκρως αποκαλυπτικό το τι είπαν οι δύο πλευρές. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινήσουμε από το. Είναι αρκετά τα Federalist Papers τα οποία αναφέρονται στο θέμα, όπως το 10, το 14. Ακούστε τι λέει στο άρθρο 10 ο James Madison. Μια πραγματική δημοκρατία, με την οποία εννοώ μια κοινωνία που αποτελείται από ένα μικρό αριθμό πολιτών, οι οποίοι συναθρίζονται και διοικούν την κυβέρνηση αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να επιφέρει καμιά θεραπεία για το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης των κομμάτων, υποστηρίζει. Αλλά κοιτάξτε εδώ, μια πραγματική δημοκρατία, την οποία την ορίζει ο James Madison, ως μια κοινωνία που αποτελείται από ένα μικρό αριθμό πολιτών, οι οποίοι συναθρίζονται και διοικούν την κυβέρνηση αυτοπροσώπως. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη αυτοπροσώπως. Πάρα πολύ, νομίζω, σημαντικό και η διαφορά με αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Εξηγεί περαιτέρω τι συμβαίνει η δημοκρατία. Συνεχίζει λοιπόν και λέει ότι εν αντιθέσει, λέμε αυτό, μια ολιγαρχία, ένας κοινοβουλευτισμός ή μια republic, όπως το λέει στα αγγλικά, με την οποία εννοώ μια διακυβέρνηση στην οποία λαμβάνει η χώρα το σχήμα εκπροσώπησης, ανοίγει μια διαφορετική προοπτική και υπόσχεται τη θεραπεία που αναζητούμε. Κοιτάξτε εδώ τι λέει, ότι στην περίπτωση της δημοκρατίας οι πολίτες συναθρίζονται και διοικούν την κυβέρνηση αυτοπροσώπως, ενώ στη Republic υπάρχει το σχήμα εκπροσώπησης. Γι' αυτό που λέμε αντιπροσώπευση στην πραγματικότητα είναι, γιατί δεν μιλάει εκ μέρους ο πολιτικός, μιλάει αντίες σου στην πραγματικότητα και πολλές φορές εναντίον σου. Ας εξετάσουμε, λέει, τα σημεία στα οποία διαφέρει η Republic από μια καθαρή δημοκρατία. Κοιτάξτε εδώ και θα καταλάβουμε, λέει, γιατί πρέπει να υιοθετήσουμε την Republic για την Ένωση, για τη ΣΥΠΑ δηλαδή. Συνεχίζει και λέει: τα δύο μεγάλα σημεία διαφοράς μεταξύ των πολιτευμάτων της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού είναι, πρώτον, η ανάθεση της κυβέρνησης στη δεύτερη περίπτωση σε ένα μικρό αριθμό πολιτών που εκλέγονται από τους υπολείπους. Δεύτερον, ο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών και η μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση της χώρας στην οποία μπορεί να επεκταθεί τελευταία. Δηλαδή, εδώ λέει ότι η Republic, η ολιγαρχία, εδώ έχει αυτή τη λεγόμενη εκλογική διαδικασία, την αντιπροσώπηση στην πραγματικότητα, και ότι γι' αυτό το λόγο, όταν έχεις μεγάλη γεωγραφική έκταση με πολλούς πολίτες, μπορούμε να έχουμε τη λεγόμενη ολιγαρχία να κυβερνάει λίγοι, δηλαδή να κυβερνούν πολλούς, για ένα πιο άμεσο έτσι τρόπο, πιο ευκίνητο τρόπο. Μετά μιλάει για ρεπουμπλικανική έναντι δημοκρατική διακυβέρνηση, για την έκταση πάλι κάνει λόγο, πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Φαίνεται λοιπόν, τονίζει ο Μάντισον σε αυτό το άρθρο, ότι είναι αναγκαίο να υιοθετήσουν, είπα, το πολίτευμα της Republic, το ρωμαϊκό πολίτευμα της Republic. Προσέξτε, γιατί η Republic, η ολιγαρχία ή αλλιώς κοινοβουλευτισμός δημιουργήθηκε στην αρχαία Ρώμη, εν αντιθέση με την αθηναϊκή δημοκρατική πολιτιακή επιλογή, λόγω του πληθυσμού και την ενδυνάμει έκταση της χώρας που, όπως είπαμε, κοιτούσε προς την άλλη ακτή, προς την Καλιφόρνια, προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Έτσι λοιπόν κατέληξε και είπε ότι πάμε σε μια κοινοβουλευτική θέσμηση. Έπειτα έχουμε το άρθρο 63 πάλι των κειμένων των φεντεραλιστών, όπου είτε το έγραψε ο Μάντισον είτε ο Αλεξάνδρ Χάμιλτον, δεν έχει σημασία, είπαμε ότι συμφώνησαν εν τέλει. Μιλούν και λένε ότι η αντιπροσώπευση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στην αρχαία ελληνική δημοκρατία λόγω των μικρών γεωγραφικών της ορίων. Άρα λένε ότι η αρχή αυτή της αντιπροσώπευσης, η οποία συνδέεται με τη Republic, δεν ήταν, λέει εδώ, ούτε άγνωστη στους αρχαίους, ούτε παραβλεφθήσα εντελώς στα πολιτικά του συντάγματα. Και κάπως έτσι ουσιαστικά θέλουν να δικαιολογήσουν οι πατέρες των ΗΠΑ την επιλογή αυτή για αντιπροσώπευση και την υιοθέτηση του πολιτεύματος της Republic. Σου λέει ότι στο άρθρο 63 των Federalist Papers, ότι το δοκίμα το ξέρανε στην αρχαιότητα, απλά ήταν μικρό το σώμα των πολιτών. Τι μικρό, 6.000 πολίτες ήταν στην Αθήνα μόνο, οι οποίοι συμμετείχανε. Ξέρετε, ήταν πάνω από 100.000 πολίτες. 6.000 ήταν το μέγιστο που μπορούσε να συγκροτηθεί στην Πνίκα. Εν πάση περιπτώσει, επιχειρηματολογούν εδώ και λένε ότι ακριβώς λόγω της γεωγραφικής έκτασης και του πολυπληθούς των ΗΠΑ πρέπει να πάμε σε μια ολιγαρχία, σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Αλλά είναι σαφέστατο εδώ. Επιχειρούν διακαώς, ιδίως ο Μάντισον, να διαχωρίσει την δημοκρατία από τον κοινοβουλευτισμό, λέγοντας επίσης ότι οι επιθέσεις που γίνονται εναντίον του πολιτεύματος της Republic από μοναρχικούς πολιτικούς σχολιαστές της εποχής, κυρίως Άγγλους, συχαίνουν, λέει, το εν λόγω πολίτευμα με τη δημοκρατία. Ακούστε εδώ. Και μάλιστα λέει ότι οι φιλοβασιλικοί της Ευρώπης κατηγορούν τον κοινοβουλευτισμό χρησιμοποιώντας τα αρνητικά στοιχεία της δημοκρατίας. Λέει ότι κατηγορούν τον κοινοβουλευτισμό, ενώ στην πραγματικότητα κατηγορούν τη δημοκρατία. Δεν έχει ο κοινοβουλευτισμός καμία σχέση με τη δημοκρατία. Πρέπει να επιλέξουμε κοινοβουλευτισμό. Ακούστε εδώ τη διαφορά. Τι λέει λοιπόν εδώ? Αυτό είναι το άρθρο το 14 πάλι στα έγγραφα των Φεντεραλιστών, πάρα πολύ σημαντικό άρθρο, λέει: το σφάλμα που περιορίζει τη ρεπουμπλικανική διακυβέρνηση, δηλαδή τον κοινοβουλευτισμό, σε μια στενή γεωγραφική περιφέρεια έχει αποκαλυφθεί και αντικρουστεί σε προηγούμενα άρθρα. Παρατηρώ εδώ μόνο ότι το εν λόγω σφάλμα φαίνεται να οφείλει την ύπαρξη και την επικράτησή του κυρίως στη σύγχυση του κοινοβουλευτισμού με τη δημοκρατία, εφαρμόζοντας στον πρώτο συνολογισμούς που αντλούμε από τη φύση της δεύτερης. Η πραγματική διάκριση μεταξύ αυτών των μορφών πολιτευμάτων, αναφέρθηκε σε προηγούμενο κείμενο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μια δημοκρατία ο λαός συνέρχεται και ασκεί την κυβέρνηση αυτοπροσώπως, ενώ σε ένα κοινοβουλευτισμό συνέρχονται και διοικούν το κράτος οι αντιπρόσωποι του λαού. Μια δημοκρατία κατά συνέπεια περιορίζεται σε ένα μικρό γεωγραφικό μέρος, ένας κοινοβουλευτισμός μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλη περιοχή. Άρα ουσιαστικά εδώ επιμένει σε αυτό, αλλά επιμένει κυρίως στο διαχωρισμό. Επίσης λέει παρακάτω: υπό τη σύγχυση των ονομάτων, κατά το οποίο το βιώνουμε σήμερα, αλλά την αντίστροφη, ήταν εύκολο να μεταφερθούν στον κοινοβουλευτισμό οι παρατηρήσεις που ισχύουν μόνο για μια δημοκρατία. Ακούστε εδώ. Όπως το φυσικό όριο της δημοκρατίας είναι η απόσταση από το κεντρικό σημείο που θα επιτρέπει και στους πιο απομακρυσμένους πολίτες να συγκεντρώνονται όσο συχνά απαιτούν οι δημόσιες λειτουργίες τους και δεν θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό από όσους μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις λειτουργίες, έτσι και το φυσικό όριο ενός κοινοβουλευτισμού είναι η απόσταση από το κεντρικό σημείο που θα επιτρέπει στους αντιπροσώπους να συναντώνται όσο συχνά είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είναι πολύ σαφές η διαφορά των δύο πολιτευμάτων, κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο βέβαια τελούσε υπό τον Οθωμανικό ζυγό, η δημοκρατία παρέμενε παγκοσμίως ανύπρακτη και απούσα και έτσι με αυτή τη συμφωνία κυριών κυριολεκτικά των αριστοκρατών αυτών, ελίτ ήταν οι πατέρες των ΗΠΑ, εκπαιδευτική ελίτ, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική ελίτ, αποφάσισαν να πάνε σε μια ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση και πραγματικότητα όπως όλοι περιμένανε και έτσι αναγέννησαν το ρωμαϊκό πόλεμο της Republic, του κοινοβουλευτισμού, ενώ την ίδια ώρα ξαναλέω η δημοκρατία ήταν παντελώς απούσα και παραμένει απούσα μέχρι και σήμερα. Πρέπει να πολεμήσουμε για αυτήν, αυτός είναι ο δικός μας σκοπός, αυτός είναι ο δικός μας αληθής βοράς, γι' αυτό είμαστε συναγωνιστές, γι' αυτό έχουμε αυτό το κανάλι. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο, αν θέλετε να βοηθήσετε τον αγώνα, να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας τη διαφορά κοινοβουλευτισμού δημοκρατίας με ντοκουμέντα και με πολιτικά έγγραφα και επίκαιρα σήμερα λόγω της ημέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν πρέπει να ξεχάσω βέβαια να πω ότι καλά τα λέγανε το 1780 οι πατέρες των ΗΠΑ, αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον μπορούμε να συναποφασίζουμε. Υπάρχουν πλατφόρμες διαβούλευσης, συμμετοχικής δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι το μέλλον στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να ψηφίζεις για ένα εστιατόριο το οποίο παρήγγειλες να φας για μια ταινία και να μπορείς να ψηφίσεις για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα επηρεάσει τη ζωή σου, των παιδιών σου, τη μοίρα σου. Προφανώς και πρέπει να είμαστε εμείς κύριοι της ζωής μας και του μέλλοντός μας. Είναι η νέα εποχή αυτή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα με την τεχνολογία και την επικοινωνία να αποκτήσουμε αυτά τα οποία δεν είχαν αρχαία Αθηναίοι, αλλά στο μικρό τους πλαίσιο μπόρεσαν για να τα κάναν πράξη, τώρα στο μεγαλύτερο, ξεκινώντας από το επίπεδο των Δήμων, μετά των Περιφερειών και έπειτα το κρατικό, πρέπει να ανακτήσουμε τη δημοκρατία μας, να αγωνιστούμε. Γι' αυτό είναι σύγχρονη λύση, επίκαιρη λύση. Κάποιος θα αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία, είτε για μια παγκόσμια τυραννίδα, είτε για μια ελεύθερη δημοκρατία.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
3: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
4: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
3: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
4: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
3: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
4: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.αμβρίτζανα.

0: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα ΤΕΠΗ και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα ΤΕΜΠΗ. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των ΤΕΜΠΗ, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην Τουρκία, θα κυριαρχήσει τα επόμενα 24 στην ισιογραφία. Είναι μια σύνοδος η οποία αφορά άμεσα την Ελλάδα. Μπορεί να μην γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, αλλά μας αφορούν τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου. Στο στούντιο του Military News, ο κύριος Νότης Μαριάς, που είναι ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σύνοδος ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά την αναβάθμιση της Τουρκίας, είτε μας αρέσει είτε όχι, για εκεί πάει το πράγμα. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τον κύριο Τραμπ και διαβάζουμε τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου.
1: Κοιτάξτε, είναι μια ενδιαφέρουσα σύνοδος του ΝΑΤΟ και πραγματικά αφορά και τα εθνικά μας θέματα και συνολικά την πορεία της χώρας και γενικότερα το πού το πάει το ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Ρωσία, σε σχέση με την Κίνα, σε σχέση με τη Μέση Ανατολή κλπ. Επομένως δεν είναι μόνο το θέμα της Ελλάδος, έχει σχέση γενικά κατά τη γνώμη μου με την πολεμική οικονομία και βεβαίως με τους εξοπλισμούς και τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Επομένως νομίζω είναι ένα συνολικό πακέτο και φυσικά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες και ημέρες. Εμείς γράφουμε την εκπομπή σήμερα Δευτέρα πρωί, επομένως μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες εκτιμήσεις και να κάνουμε μια εκπομπή και ενημερωτική, γιατί ο κόσμος θεωρεί κάποια πράγματα δεδομένα, ίσως πρέπει να τα υπενθυμίσουμε και ιστορικά και φυσικά να φύγουμε, εγώ πιστεύω, από αυτό το... Υπάρχει μια αντίληψη το ποιος θα είναι το πιο καλό παιδί, υποτίθεται, για να μπορέσει να πάρει περισσότερα από το ΝΑΤΟ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια αντίληψη η οποία κυριαρχεί δεκαετίες ολόκληρες και που φυσικά δεν αναδεικνύει ούτε τον πραγματικό ρόλο του ΝΑΤΟ ούτε τον πραγματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια τακτική που ακολουθεί ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, οι κυρίαρχες δυνάμεις δηλαδή, τα κόμματα εξουσίας και η καθεστωτική ελίτ, η οποία όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει βγάλει και ιδιαίτερα αποτελέσματα. Και ίσως ήρθε η ώρα να πούμε για κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν και τετριμένα, γιατί παλαιά είχαν υποθεί, αλλά νομίζω ότι είναι επίκαιρα. Δηλαδή το σύνθημα το παλιό που έλεγε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, αποδεικνύεται ότι ΕΕ και ΝΑΤΟ είναι το ίδιο συνδικάτο και πολύ απλά πριν τρεις μέρες πήγε η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, συναντήθηκε με τον Ερντογάν, είπε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα στηρίξει, υποτίθεται, η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, μεταναστευτικού και ενέργειας και ότι είναι καθοριστικός παράγοντας. Αντίστοιχα πράγματα έλεγαν όταν ξεκίνησε και η ίδρυση του ΝΑΤΟ και κυρίως όταν πηγαίναμε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας και της ΕΟΚ. Γιατί και την εποχή εκείνη, και θα δείξουμε τα στοιχεία, έλεγαν επίσης ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την άμυνα της Δύσης, ότι θα είναι ανάχωμα απέναντι στη Ρωσία κλπ. Την τότε Σοβιετική Ένωση μάλλον. Επομένως καλό θα είναι να δούμε ορισμένα πράγματα και να φύγουμε από αυτό το τρυπάκι που λέει τι πρέπει η Ελλάδα να δώσει, να κάνει κάποιες κινήσεις, να είμαστε καλύτεροι. Και παρακολουθώ ότι τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, τα κοινοβουλευτικά αλλά και τα δύο νεότευκτα, στην ουσία διαγωνίζονται για το ποια από όλα αυτά τα κόμματα θα φανεί ότι είναι νατοϊκότερο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε, κοινοβουλευτικά μιλάω, το ΚΚΕ, το οποίο έχει μια ξεκάθαρη θέση, είναι κόντρα στο ΝΑΤΟ, έξοδος από το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις κλπ. Τα κόμματα μέσα στη Βουλή στην ουσία είναι νατοϊκά, με τον α ή β τρόπο. Δηλαδή είτε αποδέχονται την πεπατημένη του ΝΑΤΟ άκρητα, είτε κάνουν μια κριτική ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να γίνει λίγο καλύτερο, ότι η Ελλάδα αν είχε μια άλλη πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να πετύχει κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Ακούσαμε ότι δεν φταίει το ΝΑΤΟ και φταίει η Ελλάδα, γιατί άμα η Ελλάδα έκανε καλύτερες κινήσεις το ΝΑΤΟ θα ήταν υπέρ μας κατά της, και κατά της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα τρυπάκι στο οποίο έχουν μπει τα πολιτικά κόμματα και νομίζω ότι δίνουν ταυτόχρονα διαπιστευτήρια στο ΝΑΤΟ προκειμένου να παραμείνουν είτε στη διακυβέρνηση, είτε να αναλάβουν τη διακυβέρνηση, είτε να είναι συμπληρωματικοί στη διακυβέρνηση κλπ. Νομίζω ότι τα θέματα τα οποία θα παίξουν είναι πρώτα απ' όλα τι γίνεται με τις στρατιωτικές δαπάνες. Να βάλω τα θέματα και μετά θα γυρίσουμε.
0: Είναι κάτι που αφορά άμεσα την τσέπη μας.
1: Αυτό λοιπόν. Η πολεμική οικονομία που την έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές έχει άμεση σχέση με το ΝΑΤΟ, διότι απέτησε και το πέτυχε ο Τραμπ το 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας να πηγαίνει σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. 5% είναι τεράστιο ποσό και αυτό από κάπου λείπει. Ιδίως δε σε χώρες οι οποίες δεν έχουν για καμιά σοβαρή οικονομική ανάπτυξη, σημαίνει ότι κάπου πρέπει να βρεις τα λεφτά, άρα πρέπει να κόψεις από κάποιες άλλες δαπάνες, τα οποίε θα είναι στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση κλπ. Και θα φέρουμε και παραδείγματα.
0: Εδώ να πω ότι η δική μας κυβέρνηση ήδη πανηγυρίζει ότι έχει πιάσει το 5%. Τώρα από πού το έχει πιάσει, ας κάνουμε μια βόλτα στα δημόσια νοσοκομεία ή στα σχολεία να καταλάβουμε από πού το έχει πιάσει το 5% και πανηγυρίζει κιόλας.
1: Μια και μπήκαμε στο θέμα, ας το συνεχίσουμε. Το 5% είναι τεράστιο ποσό. Αφήνω εγώ την Ελλάδα, να μην νομίζω ο κόσμος ότι κάνουμε και αντικυβερνητική υποτίθεται προπαγάνδα. Πάμε στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει αποφασίσει να κάνει ένα πρόγραμμα εξοπλιστικό 500 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια. Το ποσό αυτό είναι τεράστιο. Τι θα συμβεί λοιπόν? Θα γίνει επανεξοπλισμός της Γερμανίας. Αυτό το οποίο δεν ήθελαν στο Πότσνταμ το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση. Τι είχαν αποφασίσει τότε? Ότι πρέπει η Γερμανία να γίνει μια αγροτική χώρα, ότι πρέπει τα εργοστάσια της να αποσυναρμολογηθούν και να πάνε είτε στη Σοβιετική Ένωση είτε σε άλλες χώρες, ακόμη και στην Ελλάδα, και να μην επανεξοπλιστεί ποτέ η Γερμανία. Θα δούμε ιστορικά, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, αφού κάνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, ότι τελικά είχαμε τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ κλπ. Τώρα, ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας θεωρείται φυσιολογικό πράγμα. Ο κύριος Μπέρτς είπε ότι ο γερμανικός στρατός θα πρέπει να είναι ο πιο ισχυρός στρατός της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Και ποιος προηγείται σήμερα στις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία? Είναι το ακροδεξιό κόμμα, το AFD. Αν λοιπόν επανεξοπλιστεί η Γερμανία και ο γερμανικός στρατός είναι πανίσχυρος και μεθαύριο έρθει στην εξουσία το AFD, τι θα συμβεί για την Ευρώπη, για την ειρήνη κλπ? Άρα αυτά που τα θεωρούν κάποιοι φυσιολογικά δεν είναι καθόλου φυσιολογικά. Είναι μια επανάληψη γεγονότων που έγιναν από το 1950 και μετά, αλλά σε συνθήκες συγκεκριμένες, και όταν βεβαίως επανεξοπλίζεσαι, κάποια στιγμή θα κάνεις και πόλεμο. Στη Γερμανία αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Που υποτίθεται είναι μια ισχυρή χώρα, που είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης. Έρχεται λοιπόν η γερμανική κυβέρνηση και ο κύριος Μέρτς και λέει: ξέρεις κάτι, δεν βγαίνει το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί δεν βγαίνει? Γιατί ναι, θέλει να δώσει 500 δις για επανεξοπλισμό. Θα πρέπει να φτάσετε στην συνταξιοδότηση στα 70. Θα πρέπει να γίνουν και περικοπές του ύψους των συντάξεων. Θα πρέπει να κοπούνε και κάποια ειδικά προνόμια που υπάρχουν, κάποιοι παίρνουν σύνταξη νωρίτερα κτλ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι ακόμη και στην πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, για να προχωρήσει η πολεμική οικονομία και ο επανεξοπλισμός, το 5% του κυρίου Τραμπ θα πρέπει να μειωθεί το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία. Και έχουμε εν συνεχεία τη Volkswagen, το είπαμε και σε άλλη εκπομπή, αλλά επιβεβαιώθηκε, θα κάνει 100.000 απολύσεις η κρατεά Volkswagen, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει στον ανταγωνισμό με τα κινέζικα κυρίως αυτοκίνητα λόγω ακριβής ενέργειας, αλλά αναζητά τρόπο πώς θα μετατρέψει ένα μέρος του παραγωγικού της δυναμικού σε πολεμική βιομηχανία. Δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο θα γίνει ένα μοντέλο παραγωγής όπλων, που η παραγωγή όπλων δεν έχει σχέση με την πραγματική ανάπτυξη, και που για να έχεις αποτέλεσμα στην παραγωγή όπλων πρέπει να κάνεις πολέμους για να καταναλώνονται τα πολεμοφόδια. Δεν είναι ότι όπως φτιάχνεις αυτοκίνητα τα οποία κάποιοι θα τα αγοράσουν, φτιάχνεις τηλεοράσεις, φτιάχνεις πράγματα που πιθανόν να είναι και πάρα πολύ χρήσιμα. Εδώ, για να αναπτυχθεί η πολεμική οικονομία, πρέπει τα όπλα να καταναλώνονται, άρα να γίνονται πόλεμοι. Άρα μπαίνει δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα σε μία διελκυστίδα, όπου φαίνεται πλέον ότι έχουμε υπερσυσσόρευση πλούτου, άνηση κατανομή του πλούτου και ταυτόχρονα, επειδή το σύστημα δεν μπορεί περαιτέρω να έχει ανάπτυξη, περνάει στην πολεμική οικονομία. Αυτό έγινε και στη δεκαετία του 30 με τη Γερμανία, τον Χίτλερ, τον Μουσολίνι πιο πριν κτλ. Πιθανόν να καταλήξει και σε πόλεμο, διότι ιστορικά αυτό είδαμε, και που είναι μια προσπάθεια του συστήματος να μπορέσει να κρατηθεί. Και ερχόμαστε τώρα στην Ελλάδα και κάποιοι πανηγυρίζουν, όπως είπατε, γιατί λέει: έχω 5% στους εξοπλισμούς, το οποίο το επενδύει και με ένα αντικειμενικό θέμα. Σου λέει: έχω πρόβλημα με την Τουρκία, θέλω αεροπλάνα, θέλω στρατό, θέλω φρεγάτες, γιατί θα μου επιτεθεί η Τουρκία. Αλλά εσείς το αποκαλύψατε ότι τα F-35 θα έχουν ένα λογισμικό το οποίο καθορίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες εκ των προτέρων μέχρι πού θα κάνουν επιθέσεις και αν θα κάνουν. Δηλαδή σου κλειδώνει το λογισμικό, πάρεσε τα F-35, υποτίθεται ως Ελλάδα θες να τα χρησιμοποιήσεις σε περίπτωση που σου επιτεθεί η Τουρκία.
0: Αλλά δεν θα μπορείς.
1: Αλλά δεν θα μπορείς. Άρα μήπως τελικά τα παίρνεις τα αεροπλάνα όχι για την εθνική άμυνα αλλά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Και ποιες είναι οι ανάγκες του ΝΑΤΟ. Δεύτερο παράδειγμα, ελληνικό. Πάλι το αποκαλύψατε. Θα φτιάξει η Ελλάδα σε συνεργασία, υποτίθεται, με την Ουκρανία θαλάσσια ντρόνς. Και τι είπαν οι Ουκρανοί, ξέρεις κάτι, το πού θα πάνε τα ντρόνς αυτά και ποιον θα χτυπήσουν θα το αποφασίσει η Ουκρανία και δεν θα τα χρησιμοποιήσετε κατά της Τουρκίας. Επομένως, αεροπλάνα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσεις κατά της Τουρκίας, που είναι ο εχθρός σου, που είναι αυτός που θα σου επιτεθεί. Τα θαλάσσια ντρόνς, όχι. Οι φρεγάτες, οι οποίες γιατί είναι. Τελικά θα είναι για να πάνε πάλι στην Ερυθρά Θάλασσα, να πάνε στον κόλπο του Ορμούς κτλ.
0: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις εντελώς ελεύθερα και την ασπίδα του Αχιλλέα. Αν και ο κύριος Δέντιας στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής δηλώνει ότι θα είναι δικό μας το λογισμικό, υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες ότι θα είμαστε 100% χρήστες αυτή τη περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα τα πούμε εν καιρό.
1: Άρα λοιπόν, τι αποδεικνύεται, ότι εδώ, εφόσον θα πάει στην πολεμική οικονομία και εφόσον θα επικυρωθεί για άλλη μια φορά σε λίγες μέρες το 5% και οι δαπάνες, από κάπου θα λείψουν αυτά τα χρήματα. Και σου λέει ο κυβέρνηση, λεφτό δεν υπάρχουν, διότι δεν μπορώ να διαθέσω κονδύλια. Δεν μπορείς να διαθέσεις, διότι τα διαθέτεις για την άμυνα. Μα λέει υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητος, το οποίο όμως έχει βάλει μια μικρή εξαίρεση και λέει όταν θα είναι να κάνεις δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς δεν μετράει η οροφή, δεν μετράει το έλλειμμα, δεν μετράει το χρέος, δεν μετράει το ύψος των δαπανών και παίρνεις μια εξαίρεση που λέγεται Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για θέματα άμυνας. Ωραία, γιατί δεν παίρνεις και Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για κοινωνική άμυνα, δηλαδή για την προστασία του ελληνικού λαού, των εισοδημάτων, των μισθών και των συντάξεων. Άρα, οι μεγάλες αποφάσεις του ΝΑΤΟ θα πάρθουν σε σχέση με τους εξοπλισμούς. Ποιοι ενδιαφέρονται? Αυτοί που παράγουν όπλα.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος είναι αυτός που είναι ο βασικός προμηθευτής όπλων του ΝΑΤΟ? Απεδείχθη τώρα με την Ουκρανία ότι το 65-70% των όπλων που στάλθηκαν στην Ουκρανία ήταν παραγωγής Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα όταν όλοι αυτοί θα αυξήσουν και θα πάνε στις δαπάνες τις οποίες θα τις δούμε, κατά 70% τουλάχιστον για μια πενταετία θα εισπράττει Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό λέει αυτός βάλτε παραπάνω γιατί αφού αυτός θα πουλήσει τα όπλα. Ο κύριος Τραμπ. Αυτό είναι το ένα. Ποιες άλλες βιομηχανίες? Βεβαίως η γαλλική βιομηχανία, πολεμική βιομηχανία, η γερμανική, η ιταλική και η ισπανική. Εσύ ως Ελλάδα έχεις τίποτα, παράγεις τίποτα? Παλιά είχαμε την Πυρκάλ, την Ελβό, ξέρω εγώ.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί σε αυτό το κλίμα που περιγράφεται να είναι απλά καταναλωτής. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ρε παιδί μου, εντάξει, θα φτιάξουμε μια δική μας αμυντική βιομηχανία. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Πουθενά. Απλά αγοράζουμε. Και το λέω αυτό για να προλάβω κάποιους φίλους οι οποίοι είναι υπέρ των ποσοτικών εξοπλισμών. Να πούμε εδώ ότι εμείς είμαστε υπέρ του εξοπλισμού της χώρας και εσείς και εγώ υποθέτω.
1: Για αμυντικούς σκοπούς και για την προστασία της χώρας.
0: Και επειδή την έχουμε πατήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και πάντα κάτι μας λείπει μετά, καλό είναι να σταματήσουμε να βλέπουμε τα βιντεάκια, τα ραφάλ που έρχονται με το πισό της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και την ποσότητα και να μας εξηγούν γιατί αγοράζουν κάθε τι που αγοράζουν. Άρα, και τι κερδίζει η ελληνική αμυντική βιομηχανία από
1: αυτό. Άρα πάμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι οι αμυντικές ανάγκες της χώρας?
0: Μπράβο.
1: Εδώ οι εξοπλισμοί γίνονται για τις αμυντικές ανάγκες της Ελλάδος που ο κύριος και βασικός εχθρός λέγεται Τουρκία, ή γίνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών, των στρατιωτικών αναγκών του ΝΑΤΟ? Αυτό είναι το ερώτημα. Απάντηση. Γίνεται γιατί υπάρχουν οι ανάγκες του ΝΑΤΟ και δεν θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη τόσο βαθιά ο κύριος Τραμπ και σου λέει θα βάλετε κι εσείς στρατιωτικούς εξοπλισμούς, διότι το ΝΑΤΟ θα συγκρουστεί αύριο με τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ θα συγκρουστεί μετά αύριο με την Κίνα και θα πρέπει εσείς να έρθετε ως κρέας για τα κανόνια σε αυτό το νέο πόλεμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε διαμορφώνουν αυτοί τους όρους και τους συσχετισμούς και τις ανάγκες στρατιωτικές και το τι είδους όπλα θέλεις κλπ. Αν αφινόταν ένα σύστημα ελληνικό να αποφασίσει με βάση τις ανάγκες της χώρας, θα λέγαμε ο κύριος εχθρός και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή από τον οποίο κινδυνεύουμε να μας επιτεθούν είναι η Τουρκία. Δεν είναι η Ρωσία, τέρμα. Είναι η Ρωσία υπό τον όρο ότι εσύ θα έχεις εδώ στρατιωτικές βάσεις, ότι θα βάλεις γαλλικά πυρηνικά, ότι τα γαλλικά πυρηνικά θα σημαδεύουν τη Ρωσία, από εκεί και πέρα θα σε βάλουν και αυτοί στο στόχαστρο. Τελείωσε. Σήμερα όμως πρέπει να φτιάξεις το αμυντικό σου πλαίσιο με βάση τον επιτιθέμενο που λέγεται Τουρκία. Έχεις μια διάταξη συγκεκριμένη, έχεις συγκεκριμένες ανάγκες της χώρας, έχεις τα νησιά και αυτοί που είναι ειδικοί θα καθίσουν να κάνουν ένα σχεδιασμό. Μα ο σχεδιασμός αυτός δεν έχει γίνει σε αυτή τη βάση, έχει γίνει με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Πάμε λοιπόν με τα στοιχεία, λίγο να μιλήσουμε. Το ΝΑΤΟ έχει 32 κράτη-μέλη. Να πούμε και δύο πράγματα και ιστορικά γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει. Έχει 23 μέλη που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όμως μέλη του ΝΑΤΟ η Κύπρος, η Μάλτα, η Αυστρία και η Ιρλανδία. Ο πληθυσμός του ΝΑΤΟ, όπου το ΝΑΤΟ έχει 32 χώρες, είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η Αλβανία, οι Ηνωμένες και Πολιτείες και ο Καναδάς βεβαίως, είναι το η Ισλανδία, είναι το Μαυροβούνιο, είναι τα Σκόπια, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Αυτές είναι όλες οι χώρες. Λοιπόν, αυτοί όλοι έχουν 1 δισεκατομμύριο κατοίκους. Ο πληθυσμός είναι μεγάλος. Το ΑΕΠ είναι 45,9 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: 45 λοιπόν επί 5 πάει πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια ετήσια να δίνεις για εξοπλισμό. Αυτό είναι το 5%, γιατί αυτός λέει το 5% του ΑΕΠ. 40 να το βάλουμε, 4, 5, 20, είναι 2, 3 και παραπάνω. Άρα λοιπόν τόσο θέλει ο κύριος Τραμπ να ξοδεύει η Ευρώπη και υποτίθεται και αυτός, αλλά αυτός ξοδεύει και τα αγοράζουν οι δικοί του.
0: Ναι.
1: Παίρνει από τους δικούς.
0: Θα παίρνει πίσω, ναι.
1: Λοιπόν, το ΝΑΤΟ τώρα έχει για δαπάνες, έχει δώσει φέτος το 25 1,58 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολλά χρήματα, αλλά υπολείπονται των 2,3-2,4 τρισεκατομμύριων. Είναι και άλλα να πέσουν.
0: Ναι.
1: Από αυτά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει 980 δισεκατομμύρια. Αλλά αυτοί τα 980 δισεκατομμύρια δεν έχουν βάλει για το ΝΑΤΟ. Έχουν βάλει και εξοπλισμούς που είναι και για την Ασία. Διότι ανταγωνίζονται με τους Κινέζους. Το ΝΑΤΟ λοιπόν σε επίπεδο πληθυσμού είπαμε ότι έχει 1 δισεκατομμύριο κατοίκους. Σε επίπεδο στρατιωτών έχει 3,65 εκατομμύρια στρατιώτες, εκ των οποίων 1,350.000 είναι ο στρατός των ΗΠΑ, αλλά είναι και για την Ασία. Άρα ναι. Λοιπόν δεν είναι μόνο δεν είναι αποκλειστικά για το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει 447.000 στρατιώτες, η Γαλλία 200.000 στρατό, η Γερμανία 180.000 στρατό, η Ιταλία 174.000, το Ηνωμένο Βασίλειο 156.000 και η Πολωνία 164.000. Αυτές είναι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε επίπεδο αριθμών κτλ. Το ΝΑΤΟ όταν ιδρύθηκε και έχει μεγάλη σημασία, είχε με την ίδρυσή του το 1949 12 κράτη που το ίδρυσαν. Ήτανε ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός ας πούμε Ευρώπης, γι' αυτό και λέγεται Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο. Σε επίπεδο Ευρώπης έχει σημασία ήτανε το Βέλγιο, η Δανία, η οποία είχε και έχει ακόμη την Γρυλανδία, και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι ορόσημο εκεί αμυντικό η Γρυλανδία. Κάναμε ειδική εκπομπή για το τι ρόλο έπαιζε αμυντικά έναντι της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν η Ισλανδία που και αυτή είναι καθοριστική για την άμυνα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε μέλος παρότι δεν είχε στρατό. Ήταν η Ιταλία, δηλαδή η Ιταλία που ήταν στον άξονα μετά το 1943 γύρισε υπέρ των συμμάχων και έγινε και ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ. Ήταν το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νορβηγία, καθοριστική, σημαντική χώρα, και στο ποδόσφαιρο από ό,τι είδατε.
0: Ναι.
1: Έβαλε τα γυαλιά στη Βραζιλία. Απαρεπιπτόντως στις επόμενες μια-δύο εκπομπές να κάνουμε για το Μουντιάλ κάποια, μια άλλη οπτική όμως για το Μουντιάλ. Και η Πορτογαλία, η οποία Πορτογαλία είχε δικτατορία με τον Σαλαζάρ. Ναι. Αυτή λοιπόν, αυτές οι χώρες ιδρύουν το ΝΑΤΟ. Και έρχεται το 1952 τον Φεβρουάριο, 18 Φεβρουαρίου, και γίνονται μέλος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα και η Τουρκία. Παρατήρηση. Η Ελλάδα και η Τουρκία ταυτόχρονα εισέρχονται στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Ένας από τους λόγους είναι για να μην μπορεί να εφαρμοστεί και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο τι λέει? Ότι όταν μια τρίτη χώρα επιτεθεί σε μέλος του ΝΑΤΟ, αμήνονται όλοι με τη ρήτρα συλλογικής άμυνας. Όταν όμως ένα μέλος του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 πάει περίπατο. Και αυτό το έχει πει επίσημα το ΝΑΤΟ, ότι σε περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελλάδος δεν λειτουργεί το άρθρο 5, άρα εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ που δεν μας προστατεύει από το βασικό επιτιθέμενο που λέγεται Τουρκία.
0: Και προστατεύουμε εμείς τον ΝΑΤΟ που ετοιμάζεται.
1: Και προστατεύουμε εμείς τον ΝΑΤΟ. Να. Και το άρθρο 5, να πω δύο κουβέντες και θα γυρίσω πίσω, μια φορά ενεργοποιήθηκε που ήταν η επίθεση στους δίδυμους πύργους που έγινε και τότε το ενεργοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είπαν όλοι οι άλλοι, οκ, γιατί θέλει ομοφωνία για την ενεργοποίηση.
0: Ναι.
1: Ενδεχόμενη περίπτωση ενεργοποίηση του άρθρου 5, μάλλον περίπτωση που δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 5, είναι αν ο κύριος Τραμπ αποφασίσει μεθαύριο να αρπάξει τη Γρυλανδία. Ούτε εκεί θα εφαρμοστεί. Και ήδη ετοιμάζεται η Δανία για το πώς θα αντιμετωπίσει την Αμερική αν συμβεί κάποια στιγμή και να θελήσει ο Τραμπ να αρπάξει τη Γρυλανδία. Τι λέει η επίσημη ανακοίνωση του ΝΑΤΟ? Εδώ είναι, χτες το κατέβασα το κείμενο, αλλά αποδεικνύει την ιστορία. Για ποιο λόγο ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει τον κόκκινο στρατό και τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση είχε ουσιαστικά, ήταν στους νικητές του πολέμου. Είχαμε μια σειρά λαϊκές δημοκρατίες στη σημερινή Ανατολική Ευρώπη και από εκεί και πέρα το ΝΑΤΟ ιδρύεται για να αντιμετωπίσει μια πιθανή, έτσι λέγανε αυτοί, ότι κινδυνεύει ο ελεύθερος δυτικός κόσμος, θα μας επιτεθεί ο κόκκινος στρατός και επομένως να ιδρύσουμε το ΝΑΤΟ. Όμως το 1945, πριν να ιδρυθεί το ΝΑΤΟ, είχαν καθίσει ένα τραπέζι όπως είπαμε και είχαν αποφασίσει την αποδόμηση της Γερμανίας, την αποστρατιωτικοποίηση, την αποναζιστικοποίηση κλπ. Αυτό ήταν η συμφωνία του Πότσνταμ. Τι έγινε όμως από το 1946-1947-1948? Αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία και λιγότερο η Γαλλία ότι δεν θα γίνει αποναζιστικοποίηση, ότι χρειάζεται να διατηρηθεί με τον α ή β τρόπο ο Γερμανικός στρατός, ότι πρέπει να επανεξοπλιστεί ο Γερμανικός στρατός, ότι η Γερμανία θα είναι μια ζώνη για να αντιμετωπίσει τον κόκκινο στρατό και άρα πρέπει να επανεξοπλιστεί η Γερμανία. Αυτό είπανε το 1949-50, αυτό τους ενδιέφερε. Ιδρύουν λοιπόν το ΝΑΤΟ το 1949 για να αντιμετωπίσει την Σοβιετική Ένωση. Το Σύμβολο της Βαρσοβίας φτιάχτηκε μετά, αφότου ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ. Και το 1950 μπαίνει στη συζήτηση πώς θα ενεργοποιηθεί η άμυνα της Ευρώπης με αξιοποίηση του γερμανικού στρατού. Αλλά το 1950, 5 χρόνια αφότου έχει πέσει το Reichstag, να έρθεις εσύ και να πεις για πάτε πίσω, ξαναφέρνω πίσω τη Wehrmacht, καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν σκοτωμό. Ναι. Επομένως εμφανίζεται η πρόταση από την Γαλλία ότι θα ιδρυθεί Ευρωπαϊκός στρατός, θα έχει 12 γερμανικές μεραρχίες κατά πέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτοί δεν θα φοράνε τη στολή της Wehrmacht, αλλά θα φοράνε μια στολή που θα λέγεται Ευρωπαϊκός στρατός, ό,τι λένε και τώρα. Και ο Ευρωπαϊκός αυτός στρατός θα έχει ένα ανώτατο διοικητή. Ποιος θα είναι? Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ. Ποιος ήταν ο διοικητής του ΝΑΤΟ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ο στρατηγός του ΝΑΤΟ. Τότε ήταν ο Eisenhower. Αυτό θα φτιάχνανε. Θα παντρεύανε Ευρωπαϊκό στρατό και θα τον ονομάζανε τη Wehrmacht. Θα είχαν 12 μεραρχίες. Και θα υπήρχε Ευρωπαϊκός στρατός μαζί στην πορεία με το ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσει τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν προχώρησε η ίδρυση Ευρωπαϊκού στρατού γιατί η Γαλλία δεν το ήθελε. Οπότε έκαναν μέλος του ΝΑΤΟ τη Δυτική Γερμανία το 1954. Το 1952, πριν από αυτό, έγινε μέλος η Ελλάδα και η Τουρκία του ΝΑΤΟ. Και σας διαβάζω από το επίσημο site του ΝΑΤΟ χτες το τύπος. Το διαβάζω, το βάλα μια πρόχειρη μετάφραση. Λέει εδώ, 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Ουάσιγκτον, δηλαδή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ, στις 18 Φεβρουαρίου 1952 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Αυτό έδωσε στο ΝΑΤΟ τη δυνατότητα να ενισχύσει την νότια πτέρυγά του. Πάμε παρακάτω. Σε μια εποχή, λέει το κείμενο, δεν το λέω εγώ, το διαβάζω γιατί μπορεί να μου πούνε ότι τα λέω εγώ. Εγώ διαβάζω το κείμενο. Λέει το κείμενο, σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη, λέει το κείμενο, και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη στην εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα το 1950, η επέκταση της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Και συνεχίζει το κείμενο. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα. Αυτοί το λένε.
0: Ναι.
1: Μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση για πρόσβαση σε κέρυες στρατηγικές θαλάσσιες όδους. Άπιο είναι το ζουμί. Ελλάδα και Τουρκία μπήκανε στο ΝΑΤΟ για να εξυπηρετήσουν την ενίσχυση του ΝΑΤΟ έναντι της τότε Σοβιετικής Ένωσης και, όπως λέει εδώ το κείμενο, για να αντιμετωπιστεί η κομμουνιστική επέκταση. Αυτό που είπε ο Τραμπ χτες. Τι είπε? Ότι σε Αμερική, λέει, δεν θα γίνει ποτέ κομμουνισμός και ότι στην Αμερική υπάρχει ελευθερία κλπ. Άρα η ίδρυση του ΝΑΤΟ εξυπηρετούσε αυτό. Αντιμετώπισε τις επέκτασεις κατά αυτούς της Σοβιετικής Ένωσης και να μην υπάρξει κομμουνιστική επέκταση όπως λέγανε στην Ευρώπη. Δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα στη Γαλλία ή στην Ιταλία που είχαν ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα να υπάρξει και μια ανάληψη της εξουσίας. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν αυτό το ξεχάσουμε, από εκεί και πέρα όλα φεύγουν. Και τότε έλεγαν ότι η ένταξη της Τουρκίας και της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ θα βοηθήσει στο να προσεγγίσει μία χώρα την άλλη και να λυθούν ορισμένα θέματα. Και στο όνομα του αποβοράν κινδύνου που λέγανε, η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία που ήταν σύμμαχες χώρες, έκανε τέτοιες υποχωρήσεις η ελληνική πλευρά και κυρίως ο στρατηγός Παπάγος, και επέτρεψε να διδάσκει τη τουρκική γλώσσα σε σχολεία στην Θράκη, ενώ δεν υπήρχε υποχρέωση αυτή ούτε καν από τη συνθήκη της Λοζάνης. Και τώρα τα βρίσκουμε μπροστά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά για την διότι έγιναν χάρη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα, η ένταξη Ελλάδος και Τουρκίας έγινε για το συγκεκριμένο λόγο. Δεύτερον, η βασική προάσπιση του ΝΑΤΟ είναι το άρθρο 5, το οποίο όμως στην περίπτωση της Ελλάδας δεν εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα?
0: Πώς το είπατε, ΕΕ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
1: ΕΕ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, γιατί έρχεται τώρα η Κάλλας και λέει η Τουρκία είναι ισχυρή, όπως λέγανε και τότε. Θέλουμε την Τουρκία για να αντιμετωπιστεί η Ρωσία.
0: Δεν τις απάντησε κάποιος εδώ από την Αθήνα.
1: Ποιος να τις απαντήσει, αφού είναι νατοικοί οι υπόλοιποι. Τι να πούνε. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία. Για το άρθρο 5, το περίφημο. Είχαμε κάνει μια εκπομπή εδώ και είχα κάνει την εκτίμηση, το άρθρο 5 θα εφαρμοστεί ποτέ? Γιατί το να λες θα το εφαρμόσει είναι μια κουβέντα. Αλλά στην πράξη θα εφαρμοστεί? Τι έδειξε η εμπειρία με τις ρήτρες άμυνας και ασφάλειας? Υπάρχουν πολλές τέτοιες ρήτρες. Μια τέτοια ρήτρα, προπολεμικά, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν η συμφωνία της Πολωνίας με την Αγγλία και τη Γαλλία, ότι σε περίπτωση που η Πολωνία δεχόταν επίθεση, η Γαλλία και η Αγγλία θα στήριζαν την Πολωνία. Ο Χίτλερ 1η Σεπτεμβρίου του 1939 επετέθηκε στην Πολωνία. Η Βρετανία, η Αγγλία μαζί με τη Γαλλία κήρυξαν πράγματι τον πόλεμο στο Χίτλερ αφού επετέθηκε στην Πολωνία. Και υπολόγισε κανείς ότι θα, αφού κηρύξουν πόλεμο, θα κάνουν και πόλεμο. Έγινε πόλεμος? Όχι. Είναι αυτό που λέγεται ο ψευτοπόλεμος. The phony war. Τι έγινε? Πήγανε τα στρατεύματά τους στο Βέλγιο, μπήκε για λίγο καιρό η Γαλλία μέσα στο Σάρλαντ να πάρει την περιοχή και την αράξαν εκεί και δεν κάνανε πόλεμο μέχρι ότου το Μάιο του 40 επιτέθηκε ο Χίτλερ σε αυτούς και έτσι κάνανε τον πόλεμο. Δηλαδή είχαν κάνει μια ρήτρα ασφάλειας και άμυνας για την Πολωνία, λέει μη σε νοιάζει, θα σε στηρίξουμε. Πήγαν το στρατό εκεί και καθόταν και κοιτάγανε και κάνανε πλάκα. Και αν δεν τους επιτίδονταν ο Χίτλερ, δεν θα κάνανε πόλεμο. Και εγώ ρωτάω, το περίφημο άρθρο 5 θα το χρησιμοποιήσουν ή θα είναι μόνο για να στηριχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Βρετανία? Οι υπόλοιποι που είναι εκεί της Ανατολικής Ευρώπης, κάτι βαλτικές χώρες κλπ, πιστεύουν ότι πράγματι θα στηρίξει το ΝΑΤΟ την περίπτωσή τους?
0: Ναι.
1: Και ότι θα τους διασφαλίσει σε περίπτωση επίθεσης? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν. Γι' αυτό έρχεσαι και λες, καλύτερα να στηρίζουμε στις δικές μου δυνάμεις, βεβαίως να έχω συμμαχίες κλπ, αλλά ας στηριχτώ στις δικές μου δυνάμεις, ας έχω διαμορφώσει τους εξοπλισμούς με τέτοιο τρόπο, να είμαι σίγουρος. Κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Και βλέπω εδώ τώρα στις σημειώσεις μου, με την ένταξη της Ελλάδας τότε στο ΝΑΤΟ και της Τουρκίας, οι διπλωματικές λέει πηγές έλεγαν ότι η Ελλάς και η Τουρκία το 1952 θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό την διοίκηση του ναυάρχου Κάρνεϊ. Δηλαδή ό,τι στρατό είχαμε και αεροπορία θα ήταν υπό το ΝΑΤΟ. Και μόνο το ναυτικό της Ελλάδος και της Τουρκίας θα είχαν ανεξάρτητη διοίκηση. Σήμερα, εσείς θα τα δείτε αυτά, είστε ρεπόρτερ, από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ποιες είναι υπό το ΝΑΤΟ? Υπάρχουν δυνάμεις που είναι απευθείας από το ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτές όταν δοθεί εντολή από τον αρχιστράτηγο του ΝΑΤΟ, τι θα κάνουν? Ρωτάω εγώ. Και αν τώρα φτιαχτούν και τα δύο στρατηγεία.
0: Νομίζω ότι είδαμε πολύ πρόσφατα με τους Patriot.

0: Δανακές στην Κωνσταντινούπολη, ναι, θα διαμορφώσουν επιχειρησιακές δυνατότητες.
1: Θυμάστε τι γινόταν τη δεκαετία του 90 με τα στρατηγεία, το 6ο, το 7ο, και τελικά το ΝΑΤΟ για να αποφύγει την κρίνια κατρίξε τα στρατηγεία. Τώρα λοιπόν δίνουν δύο στρατηγεία στην Τουρκία και εδώ στην Αθήνα δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο από κανέναν.
0: Συνεχίζω λίγο την ιστορική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε λοιπόν το ΝΑΤΟ πριν την ένταξη της Ελλάδος είχε 50 μεραρχίες. Με την ένταξη Ελλάδος και Τουρκίας προσθέθηκαν 30 μεραρχίες. Δηλαδή όπως είχε τότε έλλειψη στρατιωτών και ήθελε και άλλες 15 μεραρχίες από τους Γερμανούς, τώρα έρχεται στο ίδιο και λέει θέλω ξανά ενισχυμένες στρατιωτικές δυνάμεις. Και εκεί πατάει τώρα ο Ερντογάν και λέει έχουμε ισχυρό στρατό, ναι, μη σας νοιάζει κτλ. Αλλά ο ισχυρός στρατός του ΝΑΤΟ που είπε η Κάλλας ότι θα στηρίζει την αντίστοιχη πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην πράξη αποδείχθηκε τι? Ότι για να αμυνθεί η Τουρκία από το Ιράν υποτίθεται έχει Patriot τους οποίους έχει πάρει από την Ισπανία. Ότι πήγε δεύτερη πυροβολαρχία νομίζω από τους Γάλλους. Ότι βάλανε και μια τρίτη πυροβολαρχία. Δηλαδή η αεράμινα του ισχυρού τουρκικού στρατού ποια είναι? Ή μήπως κρατάει τις δυνάμεις του η Τουρκία κοντά στα ελληνικά νησιά για άλλους λόγους? Ή μήπως επειδή έχει και 40.000 στην Κύπρο, ναι, ως στρατό κατοχής.
1: Πρόβλημα αεράμινας έχει, γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει τους 400, άρα έχει ένα θέμα.
0: Άρα αεράμινας έχει πρόβλημα. Λοιπόν, και πάμε τώρα, για να το κλείσουμε σιγά σιγά, που βρισκόμαστε στο πλευράς ώρας. Λοιπόν, σε άλλα δύο θέματα που πρέπει να ακούει ο κόσμος. Λέει, η επικράτεια του ΝΑΤΟ, NATO territory, αυτό είναι παραμύθι. Δεν υπάρχει επικράτεια του ΝΑΤΟ, όπως δεν υπάρχει και επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κράτος. Επικράτεια έχει μόνο το κράτος. Τι είναι για το ΝΑΤΟ, τι ισχύει, είναι πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή, σε ποια περίπτωση και σε ποιους χώρους εφαρμόζεται η συμφωνία του ΝΑΤΟ ή ενδεχόμενα και το άρθρο 5. Καλύπτει το έδαφος ή την επικράτεια των κρατών. Δεν υπάρχει NATO territory που λένε όλοι αυτοί.
1: Ναι.
0: Διότι αν υπάρχει NATO territory, επικράτεια του ΝΑΤΟ, τότε μπορεί το ΝΑΤΟ να αποφασίσει να μειώσει την επικράτειά του. Άρα μπορεί να δώσει ένα κομμάτι μιας επικράτειας του ΝΑΤΟ που τυχαίνει να είναι επικράτεια της Ελλάδας ή κάποιον άλλον σε τρίτον και να το παραχωρήσει. Και δεύτερον, επίσης έχει σημασία ότι με βάση το ελληνικό σύνταγμα για να κινηθεί στρατός, ξένος στρατός εντός της χώρας χρειάζεται απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Έχουν βρει ένα παραμύθι τώρα, νομίζω υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει άμα είσαι στο ΝΑΤΟ μπορεί να κινούνται οι νατοϊκές δυνάμεις χωρίς απόφαση της Ελληνικής Βουλής.
1: Ποιο σύνταγμα τώρα και Μαριά?
0: Υποτίθεται λοιπόν, ότι υπάρχει ένα σύνταγμα και θα το αναθεωρήσουμε γιατί πρέπει.
1: Ναι, βλέπετε να το έχουν σεβαστεί τα τελευταία χρόνια ειδικά.
0: Εγώ έχω κρατήσει δύο-τρεις σημειώσεις σε σχέση με θέματα που έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ που έχουν ένα ενδιαφέρον και πρέπει να τα δούμε. Και από εκεί και πέρα επανέρχομαι στο κομμάτι της οικονομίας και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα συζητηθεί είναι η ίδρυση μιας τράπεζας του ΝΑΤΟ. Η τράπεζα του ΝΑΤΟ είναι μια ιδέα που ξεκίνησε κυρίως από τον Καναδά. Θα έχει λέει έδρα τον Καναδά, αφού το είπε ο Καναδάς, σου λέει να έχουμε και την έδρα. Θα έχει κεφαλαιοποίηση 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιδρυτικά μέλη θα είναι όσα μέλη του ΝΑΤΟ ενδιαφέρονται, που σημαίνει ότι θα βάλουν εγγυήσεις και θα βάλουν και ρευστό. Αυτή η τράπεζα του ΝΑΤΟ θα αποκτήσει κεφαλαιοποίηση επιπλέον βγάζοντας ομόλογα και θα βγαίνει στις αγορές να πάρει κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα που θα παίρνει θα τα δανείζει μετά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για να κατασκευάσουν όπλα. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε τον προϋπολογισμό των κρατών που θα συνεισφέρει, είπαμε, στο 5%, και επειδή λεφτά δεν βρίσκονται εύκολα, προσπαθούν με την ίδρυση τραπεζών να κάνουν μόχλευση ούτως ώστε οι επενδυτές. Ποιοι είναι οι επενδυτές? Αυτοί που βάζουν λεφτά. Αυτοί είναι οι επενδυτές σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν οι περίφημοι επενδυτές με λεφτά της τράπεζας του ΝΑΤΟ που θα είναι

0: εγγυημένοι από τα κράτη, δηλαδή από τους λαούς, θα παίρνουν φτηνό χρήμα να κατασκευάζουν όπλα τα οποία θα δίνουν στους στρατούς προκειμένου να σκοτώνουν τους λαούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν η τράπεζα του ΝΑΤΟ πιθανόν να συζητηθεί στην περίπτωση αυτή. Εκεί θα φανεί, δεν ξέρω η ελληνική κυβέρνηση τι λέει, αν θα συμμετάσχει και η Ελλάδα σε αυτή την τράπεζα του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Αυτή η τράπεζα βεβαίως θα βγει στη γύρα και θα ανταγωνίζεται και το πρόγραμμα SAFE. Γιατί και το πρόγραμμα SAFE, επειδή τα λεφτά δεν τα έχει η Κομισιόν, βγαίνει κάθε μήνα να πάρει χρήματα για να μαζέψει τα 150 δις, τα οποία θα δώσει στη πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Τουρκίας για να φτιαχτούν όπλα. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα SAFE 150 δις. Η τράπεζα του ΝΑΤΟ 100 δις. Άλλες ιδιωτικές τράπεζες οι οποίες και αυτές θα μπουν στο παιχνίδι, γιατί πρέπει να μαζευτεί το χρήμα. Και αφού αφεμάξουν τους προϋπολογισμούς σε επίπεδο παιδείας, υγείας, κοινωνικής ασφάλειας κλπ. Αλλά επειδή έχουν ανάγκη και άλλων χρημάτων, φτιάχνουν αυτά τα σχήματα και πάνε και στο επόμενο σχήμα που το έχουμε αποκαλύψει εδώ και καιρό, που είναι να βάλουν χέρι στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση των Επενδύσεων και της Αποταμίευσης. Και ό,τι αποθεματικά έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να τα πάρουν πλέον και να τα ρίξουν στην πολεμική βιομηχανία, λέγοντας στους συνταξιούχους ότι κύριοι τα λεφτά σας θα αυγατήσουν και θα πάνε και θα βγάλετε παραπάνω και θα σας αυξήσουμε τη σύνταξη έτσι. Και είναι αυτό ένα παραμύθι ολόκληρο που στείνεται. Άρα λοιπόν εδώ, για να το κλείσουμε, είναι πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή του ΝΑΤΟ, διότι θα επιβεβαιωθεί η απόφαση του 2025 που είναι το 5% πρέπει να πάνε σε προϋπολογισμούς στρατιωτικούς. Από αυτούς τουλάχιστον το 20% θα πάει σε όπλα. Γιατί έχεις και άλλα έξοδα και για στρατιώτες και τα λοιπά, επιμελητεία και λοιπά. Θα φτιαχτεί η τράπεζα του ΝΑΤΟ, υπάρχει το πρόγραμμα SAFE και υπάρχει και το πρόγραμμα, η πρόταση Draghi που έλεγε συνολικά 800 δις για 4 χρόνια στην Ευρώπη στρατιωτική εξοπλισμή, δηλαδή 150 το SAFE και 650 δις από τους προϋπολογισμούς των κρατών. Συν η προσπάθεια που θα γίνει για αρπαγή των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, συν οι μειώσεις μισθών, συντάξεων, κοινωνικής πρόνοιας κλπ, συν το σύμφωνο σταθερότητας που λέει έχω πλαφόν και έχω κόφτη και παραπάνω δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, συν η ρήτρα διαφυγής για να μπορείς να βάζεις λεφτά στην πολεμική βιομηχανία. Άρα λοιπόν τι είναι, ένας businessman που λέγεται Τραμπ θέλει ισχυρό στρατό και ΝΑΤΟ για να συγκρουστεί απέναντι στη Ρωσία και κυρίως στην Κίνα. Μέσα, το είχαμε κάνει σε άλλη εκπομπή, το 2024 στο Communique, στο statement, στην ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, εκεί προσδιορίζονται όλοι οι στόχοι που λέει κύριος εχθρός είναι η Κίνα, εχθρός είναι η Ρωσία, αντιμετώπιση του Ιράν, Βόρειας Κορέας κλπ. Παρέμβαση του ΝΑΤΟ στο μεταναστευτικό και όχι μόνο για στρατιωτικά θέματα, παρέμβαση του ΝΑΤΟ για την κινητικότητα των στρατών κτλ. Σε τεχνολογία, σε ενέργεια κλπ. Άρα είναι πολυσχηδής ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν είναι που κατά κύριο λόγο θα συζητηθεί. Σε αυτό δεν ακούσαμε τίποτε από τις περίφημες πολιτικές νατοϊκές δυνάμεις, γιατί αφού τους ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ και το θέλουν. Και από εκεί και πέρα φτάνουμε στα όρια της κοροϊδίας με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, που λέει ότι η Ελλάδα ναι μεν έχει ένα πρόβλημα από την Τουρκία, αλλά βρείτε τα. Ναι μεν η Κύπρος έχει καταληφθεί το 37% από την Τουρκία, αλλά πάμε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ναι μεν η Τουρκία απειλεί με κάζους μπέλι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καλό, βρείτε τα παιδιά. Γιατί η Τουρκία, σύμφωνα με την κυρία Κάλλας, αλλά πολύ περισσότερο με τον Τραμπ, είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης και βασικός παίκτης στο ΝΑΤΟ. Αυτός λοιπόν όλος ο παραλογισμός έχει καταλήξει στη συζήτηση την ελληνική να είναι μόνο για το ένα στρατηγείο ή το δύο και όχι η συνολική εικόνα ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας επιθετικός οργανισμός από τον οποίο προκύπτουν πιθανότητες πολέμου. Η ένταξή σου στο ΝΑΤΟ σε στοχοποιεί, διότι το ΝΑΤΟ είναι σε ανταγωνισμό και σε σύγκρουση με τη Ρωσία και που ταυτόχρονα δεν σου προσφέρει καθόλου στην άμυνα κάτι, ενώ εσύ πληρώνεις λεφτά και βάζεις στρατιωτικές δυνάμεις και βάζεις εξοπλισμούς κτλ. Αυτό είναι το ρεζουμέ και περιμένουμε τώρα τον κύριο Τραμπ τι θα πει σε όλα αυτά και προφανέστατα θα είναι ο γνωστός Τραμπ, αφού για να το απαλύνουμε και λιγάκι έφτασε στο σημείο, δεν ξέρω αν το είδατε, να πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA
1: για μια
0: και να του πει ότι ο παίκτης που αποβλήθηκε ο Αμερικάνος πρέπει να παίξει το επόμενο μάτς για το κατά του Βελγίου. Δηλαδή όταν βλέπεις να κάνει αυτά στον αθλητισμό καταλαβαίνεις τι κάνει μέσα στο ΝΑΤΟ και καταλαβαίνεις όλοι οι άλλοι αν τολμά να του πούνε κάτι. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να συμμετέχει σε ένα τέτοιο οργανισμό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις? Δηλαδή μήπως πρέπει να σκεφτούμε κάπως διαφορετικά, να βγούμε από το κουτάκι, να βάλουμε τα θέματα κάτω και να δούμε ποια είναι η πραγματική πορεία της χώρας για την άμυνα και την ασφάλεια και την προοπτική κλπ.
1: Καλά, μέχρι να γίνει αυτό κύριε Μαγιά, να σε ενημερώσω ότι προχθές τη δεξίωση που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ στο Γερμανιάρχος για 4η Ιουλίου, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ζένγιας έστειλαν και 2F-16 ελληνικά και πέταξαν πάνω από το Γερμανιάρχος. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουν τέτοιους προβληματισμούς.
0: Από ό,τι είδα εκεί είχαν πάει άπαντες όλα τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά, εκτός βέβαια από το ΚΚΕ, αλλά όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα είδα ότι είχαν πάει με τον ΑΒ τρόπο στη δεξίωση, άλλοι είχαν κάνει και ιδιαίτερες συναντήσεις στην εποχή της παντοδυναμίας βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της συνάντησης του ΝΑΤΟ, δηλαδή είναι καθοριστική.
1: Εντάξει, αυτό δεν δικαιολογεί όμως τώρα και αναφέρομαι κυρίως στον αρχηγό ΙΕΘΑ, τον κύριο Χουπή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φέρεις όλους τους αξιωματικούς από όλη την Ελλάδα από βαθμό ταξιάρχου και πάνω για να έρθουν σε μια δεξίωση. Έλεος. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ καλά. Τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
5: Ένα, δύο, τρία, στοπ.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
6: Ο Σόζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
12: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Ζάπιο. Υπογραφές, χειραψίες, ανακοινώσεις για κοιτάσματα, ενεργειακή αυτονομία. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε είναι ολόκληρη αλήθεια, ή μήπως η Ελλάδα υπογράφει συμβόλαιο ενώ η Τουρκία εξορίζει. Σήμερα μαζί μου ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικός στα ελληνικά κοιτάσματα υδρογονατράκων, εδώ και πολλά χρόνια, Αβραάμ Ζελελίδης. Ο άνθρωπος που είπε αυτό που κανείς άλλος δεν τόλμησε, ότι ο εχθρός των ελληνικών εξορίξεων βρίσκεται εντός της χώρας. Κύριε Ζελελίδη, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε άλλη μια φορά μαζί μας.
13: Καλημέρα, καλημέρα και στην ευχαριστή σας.
5: Βέβαια, τελευταία φορά που ήμασταν μαζί ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση, πριν πολλούς μήνες. Δεν είχαμε και τον πόλεμο με το Ιράν. Άρα οι εξελίξεις και η βάση που ξεκινάμε τη ζήτηση είναι λίγο διαφορετική. Κύριε Ζελελίδη, άλλαξε κάτι? Δεν άλλαξε?
13: Στην Ελλάδα όχι.
5: Στην Ελλάδα είναι κάτι σαν το Ολύμπο. Δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
13: Το παγκόσμιο γίγνεσθε άλλαξαν πολλά. Στην Ελλάδα όχι. Εμένουμε. Αντιστεκόμαστε παρόλες τις διεθνείς εξελίξεις, παρά την αύξηση της ενέργειας, παρά το μεγάλο κόστος. Εμείς επιμένουμε ελληνικά. Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματά μας. Και το τι λένε. Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα μπαράζ ανακοινώσεων από τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και προσπαθώ να αποδομήσω το αφήγημά του με επιχειρήματα. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί μας κοροϊδεύουν τόσο εύκολα, γιατί τους πιστεύουμε τόσο εύκολα. Ο κύριος Παπασταύρου λοιπόν από το Ζάπιο ξεκινώντας μέχρι σήμερα, τους τελευταίους 4 μήνες μπορεί να έχει δώσει και 20 συνεντεύξεις. Επιμένοντας στο σενάριο ότι το Φεβρουάριο θα γίνει γεώτρηση στο μπλοκ 2, δυτικά της Κέρκυρας. Τώρα έχουμε και το μπλοκ 10. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πράγματι λοιπόν βγήκε η κοινοπραξία στο Ζάπιο και ενώθηκαν οι Exxon μαζί με την Ενεργειακή και τα ΕΛΠΕ. Και πρωτοστατούντος του Υπουργού του κ. Παπασταύρου ανακοινώθηκε η σύζευξή τους, η ένωσή τους σε μια κοινοπραξία. Εμάς, σαν απλούς πολίτες, εμάς σαν Έλληνες φορολογούμενοι, εμάς που πληρώνουμε την ενέργεια τόσο ακριβή, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι operator, ποιος θα τρυπήσει και ποιος θα κάνει τη γεώτρηση. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να γίνει γεώτρηση, να βρεθεί το κοίτας. Συνεπώς αυτά τα πανηγύρια ότι ήρθε η Exxon και μάλιστα ο κύριος Παπασταύρου έκανε και ένα μεγάλο λάθος, μια μεγάλη γκάφα, ένα ατόπιμο. Εμφανίστηκε ως ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και μιλούσε για τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης. Θα πάει σε τόσο βάθος, θα είναι τόσο ακριβώς, θα βρούμε αυτό, θα βρούμε εκείνο, και δεν άφηνε την κοινοπραξία να παρουσιάσει το σχέδιο της γεώτρησης. Και εκεί λοιπόν που όλοι πιστεύανε ότι πράγματι τα έχουν βρει και λοιπά, ξαφνικά βγαίνει η κοινοπραξία τότε, πριν 4 μήνες, και λέει θα υποβάλουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο. Στο μεσοδιάστημα από τότε μέχρι σήμερα ξαναβγήκε ο κύριος Παπασταύρου. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα, 14 με 18 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η γεώτρηση των μπλοκ 2. Και ξανά τον αδειάζει η κοινοπραξία. Και βγαίνει η κοινοπραξία και δηλώνει ότι την ΠΕΡ θα την υποβάλουν τον Ιούλιο, ένα μήνα μετά. Γιατί λέει θέλουμε να κάνουμε και τη χαρτογράφηση του βυθού και να υποβάλουμε την ΠΕ μαζί και τα δύο. Και της γεώτρησης και του βυθού. Και αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα έλεγα μπορεί να γίνει. Δεν είναι αδύνατο να γίνει. Το θέμα είναι αυτοί που είναι στην κοινοπραξία, οι Exxon, τα ΕΛΠΕ, οι ενεργειακοί έχουν εμπειρία από αυτή την κυβέρνηση. Τα ΕΛΠΕ το 2009 εκδιώχθηκαν από τον Πατραϊκό, επέστρεψαν το οικόπεδο πίσω, γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε «Δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω μυστικό αέριο». Η Ενεργειακή εκδιώχθηκε από τα Γιάννα, γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε «Δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω φυσικό αέριο». Η Exxon επέστρεψε το ένα οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, την καθυστέρησαν 3,5 χρόνια από προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κάνει τις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης, και αναρωτιέμαι, 3 δεινοπαθούσες εταιρείες με την ίδια κυβέρνηση, γιατί πιστεύουν ότι η γεώτρηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο? Γιατί πιστεύουν ότι η ΜΠΕ τους θα εγκριθεί αμέσως? Η ΜΠΕ των Ιωαννίνων της Ενεργειακής δεν εγκρίθηκε ποτέ. Η ΜΠΕ της Έξω Νότια της Κρήτης καθυστέρησε 3,5 χρόνια. Γιατί είναι σίγουροι τώρα θα πάρουν την έγκριση? Γιατί είναι σίγουροι ότι δεν θα έχω προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει τόσο γρήγορα? Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά που ανακοινώνει ο κ. Παπασταύρου είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα και κόλπα για να δείξει ότι νοιάζεται ακόμα και γι' αυτό. Θέλει να οικειοποιηθεί αυτό που απαρνήθηκε. Θέλει να οικειοποιηθεί τις έρευνες υδρογονανθράκων, την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αυτοί που κυνήγησαν τις έρευνες και δεν τις ήθελαν. Και πάμε στο επόμενο βήμα, που επίσης είναι να απορρεί κανείς το θράσος που έχουν. Έχουμε τον μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό. Εδώ και 2 χρόνια έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάζοντες σεισμικές απεικονίσεις των ΕΛΠΕ. Ήτανε μοναδικός παραχωρησιούχος και περιμέναμε από πέρσι να ανακοινωθεί το σχέδιο της γεώτρησης. Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε τεχνιέντος να ακυρώσει και αυτό το οικόπεδο. Τι έκανε πέρσι? Ανακοίνωσε θαλάσσιο πάρκο δυτικά του Κυπαρισιακού, του μπλοκ 10. Σε επαφή. Και μάλιστα πήρε και ένα κομμάτι, αυτό που έχει το νησί των Στροφάδων. Και σαν αντάλλαγμα τους έδωσε το Α2, ένα μικρό κομματάκι νότια του Κυπαρισιακού. Όλοι πιστέψαμε ότι η ιστορία τελειώνει και με τον μπλοκ 10, ότι θα ακυρωθεί και αυτό το πακέτο, αλλά επειδή θέλει να δείξει επικοινωνιακά ότι δεν διώχνει τις εταιρείες και επειδή τα ΕΛΠΕ είναι κρατική εταιρεία, βρήκαν ένα τρόπο λοιπόν, όλοι μαζί πέσανε πάνω, και η κυβέρνηση και η ΔΕΙΑΒ και τα ΕΛΠΕ, και πείσανε τη Σέδρον να μπει στο παιχνίδι του μπλοκ 10. Με μία προϋπόθεση όμως, να τους δώσουν παράτηση 18 μηνών. Δηλαδή να κρατήσουν ενεργό το οικόπεδο, αλλά να μην εκτελεστεί ιδιότητα. Αυτό για μένα είναι θράσο. Μια περιοχή τόσο όρημη που έπρεπε να πάμε σε εκτέλεση γεώτρησης, αποδέχτηκε η ελληνική πολιτεία την παράταση των 18 μηνών χωρίς να είναι αναγκαίο. Πρέπει να κάνουμε λέει σεισμικές έρευνες στο Α2. Μα το Α2 είναι μια κουτσουλιά. Είναι στο πουθενά. Έχεις το οικόπεδο 10. Το οποίο οικόπεδο 10 το 2013 όταν επεξεργαζόμενα τα παλιά σεισμικά και ήμουνα στο Τέξας, τα έδειξα σε 5 αμερικάνικες εταιρείες και μου είπαν αυτά είναι κόλπος του Μεξικού. Δηλαδή εντυπωσιάστηκαν με τις δομές που υπάρχουν και όλοι περιμένανε ότι αυτό το μπλοκ 10 θα είναι πολύ πετυχημένο. Δεν ήρθαν όμως στο διαγωνισμό. Δεν ήρθαν γιατί δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Και από το 2013 είχα στείλει επιστολές τότε στον κύριο Σαμαρά λέγοντάς του ότι οι εταιρείες πιστεύουν ότι έχουμε κοιτάσματα αλλά δεν εμπιστεύονται το καθεστώς της κυβέρνησης. Για το αν θέλει δηλαδή να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες.
5: Τις προάλλες είχατε πει σε ένα κανάλι ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομους ούτε η Ευρώπη, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτική κριτική. Είναι κατηγορία εθνικής υποτέλειας. Η ερώτησή μου είναι απλή. Ποιο είναι το συμφέρον του καθενός να μένει η Ελλάδα ενεργειακά εξαρτημένη.
13: Δεν είπα ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομοι. Δεν μας θέλουν οικονομικά δυνατούς. Δεν μας θέλουν τους παρόχους ενέργειας της Ευρώπης. Φανταστείτε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας. Ξεχάστε την Ελλάδα. Αν αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας, θα είμαστε η πρώτη οικονομική ισχυρή χώρα της Ευρώπης. Εκεί που μας κουνούσαν το δάχτυλο, θα τους κουνάμε εμείς το δάχτυλο. Γιατί για τα επόμενα 50 χρόνια η ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης θα περνάει από την Ελλάδα. Ποιος φαντάζεστε θα ήθελε μία τόσο δυνατή Ελλάδα? Κανένας. Κανένας στον πλανήτη. Ούτε οι Ευρωπαίοι μας θέλουν τόσο δυνατούς. Γιατί αυτόματα θα αποπληρώναμε το χρέος. Γιατί αυτόματα θα ήμασταν ο ενεργειακός κόμβος. Μπορεί με να τους στήχιζε φθηνότερα, αλλά εμείς θα ήμασταν ο ηγέτης, ο ηγεμόνας, ο ρυθμιστής της κυκλοφορίας της ενέργειας στη Μεσόγειο. Τώρα, αν αυτό συνδυάζεται και με το γεγονός ότι και τα ντόπια συμφέροντα δεν θέλουν την αξιοποίηση, γιατί έχουν τα καράβια, και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν τη δύναμη της Ελλάδος για να είμαστε υποτελείς τους. Άρα λοιπόν ένας συνδυασμός πακέτων οδηγεί σε μία πολιτεία κυβέρνηση ελεγχόμενη από όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπογράψαμε μνημόνια να βάλουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπογράψαμε μνημόνια να καταστρέψουμε το λιγνίτι. Υπογράψαμε μνημόνια και είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή ποσοστώσεων στην πράσινη ενέργεια. Προχθές, πιθανά να το είδατε, καταστρέψανε τις εγκαταστάσεις της Τολεμαΐδας που ήταν τα εξορρυκτικά μηχανήματα. Δηλαδή είναι βήματα που δείχνουν τα θέλω αυτής της κυβέρνησης. Το μόνο εμπόδιο, γιατί αυτές τις μέρες πράγματι μίλησα σε αρκετά κανάλια για το θέμα αυτό, το μόνο εμπόδιο, γιατί όλοι βλέπουν το καλό, βλέπουν τις κινήσεις της κυβέρνησης, της πολιτείας, ότι πάμε να το απελευθερώσουμε. Το μόνο καλό είναι, με όλα τα κακά του, η παρουσία του Τραμπ. Η παρουσία του Τραμπ, που είπε drill baby drill, ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να προσαρμοστεί σε αυτά τα θέλω και να ενεργοποιήσει όσο μπορεί καθυστερημένα και με όσα φρεναρίσματα μπορεί να πατήσει τη διαδικασία εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Αν ο Τραμπ τους επόμενους 6 μήνες δεν είναι πρόεδρος, ακυρώνονται όλα. Αν παραμείνει για άλλους 6 μήνες, πιθανά να δούμε την πρώτη γεώτρηση, το μπλοκ 2. Αν γίνει η πρώτη γεώτρηση και πετύχει, τότε θα ανοίξει ο ασκός και θα γίνουν όλες οι υπόλοιπες γεωτρήσεις που προβλέπονται.
5: Βασικά, να πάμε λίγο στο μπλοκ 10 πρώτα απ' όλα. Η Σεύρον ζήτησε 18μηνη παράταση για το μπλοκ 10 του υπηρεσιακού και αιτείται το 70% που κατέχει η Hellenic Energy. Okay. Η ερμηνεία σας, τα πήρε και τα δύο. Η ερμηνεία σας ήταν, θέλει να ζητήσει να συζητήσει με την επόμενη κυβέρνηση. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι η Σεύρον αξιολογεί ότι η ειρηνή κυβέρνηση δεν δίνει εγγυήσεις για γεώτρηση? Είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας ή νομικών εγγυήσεων?
13: Κοιτάξτε, οι συμβάσεις που έχει υπογράψει είναι ξεκάθαρες. Τα αξιοποιήσουμε και το πετρέλαιο. Αλλά βλέποντας τι τράβηξε η Exxon, είναι επιφυλακτική. Ενώ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης γενικώς, παραδέχονται ότι αν βρούμε πετρέλαιο θα το πάρουμε, ο Πρωθυπουργός μέχρι και προχθές σε πανελλήνιες δηλώσεις του είπε, μιλούσε μόνο για το φυσικό αέριο. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή το αφήγημα έχει αλλάξει, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν, ότι κάνε λάθος εκτιμήσεις, κακώς διώξαν τα ΕΛΠΕ από το Πατραϊκό, κακώς διώξαν την ενεργειακή από τα Γιάννενα, κακώς ακυρώσαν το κατάκολο, όλα αυτά τα κακώς κείμενα δεν θέλουν να τα χρεωθούν πριν τις εκλογές. Θεωρώ ότι ακόμα και να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, το αφήγημα θα έχει αλλάξει. Άρα θέλει να συζητήσει η Σεύρον με νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, την επομένη των εκλογών.
5: Ας πάμε λίγο στο να σου πω 2027. Η ExxonMobil με Energean και Hellenic Energy ετοιμάζεται να χτυπήσει τη δομή Ασοπός στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Πρόκειται για γεώτρηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ή είμαστε ακόμα στη φάση βλέπουμε αν υπάρχει κάτι εκεί?
13: Κοιτάξτε να δείτε, τα σεισμικά που είχα δει το 2013 από την περιοχή, πριν εκτελεστούν οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που έκανε η Ενεργειακή, έδειχνε 2-3 μεγάλες δομές. Και ο Άσοπος 2 και ο Άσοπος 1, υπήρχαν και άλλες περιοχές, γιατί ήταν γνωστό το παραγωγικό πεδίο, από πού παράγεται, πού αποθηκεύεται. Υπήρχε ένας μεγάλος προβληματισμός, που θεωρώ ότι τον έχουν λύσει. Αν το καπάκι από πάνω, η μόνωση από πάνω, το ceiling που λένε επιστημονικά, είναι αρκετό να αντέξει τις πιέσεις των κοιτασμάτων που είναι από κάτω. Φαίνεται ότι η απάντηση είναι ναι, μπορεί να αντέξει. Εξάλλου υπάρχουν ισοδύναμες περιοχές στην Ιταλία που έχουν παραγωγικά πεδία, άρα ξέρουμε πού θα βρούμε και τι θα βρούμε. Τώρα, το ότι βάζουν το ρίσκο ή αν θέλετε την επιτυχία 1 προς 7 περίπου στο 16 με 17% είναι στρατηγική εκτίμηση. Τώρα πλέον με τις τρισδιάστατες απεικονίσεις αυτό το ρίσκο έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ή αν θέλετε το ποσοστό επιτυχίας έχει αυξηθεί. Το μόνο ρίσκο που έχουν αυτές οι εκτιμήσεις είναι αν έχω βαρύ πετρέλαιο ή λαφρύ πετρέλαιο. Αν αυτό είναι δηλαδή ρευστό που θα ρέει ή θα είναι βαρύ και θέλει ειδική επεξεργασία. Γνωρίζοντας όμως ότι η Απούλια πλατφόρμα έχει παραγωγικά πεδία μητρικά πετρώματα συγκεκριμένου χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ηλικίες, θεωρώ σίγουρο ότι το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θα είναι σίγουρα εκμεταλλεύσιμο, όπως προφανώς και το φυσικό αέριο. Τώρα, αν περιμένω φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, τα ανώτερα στρώματα, δηλαδή όταν το παραγωγικό πεδίο είναι από το ανώτερο 4 χιλιόμετρα, έχει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τα βαθύτερα στρώματα έχουν υπερθερμανθεί και θα δώσουν μόνο φυσικό αέριο. Είναι ένα μεικτό σύστημα. Προφανώς μια επιβεβαιωτική γεώτρηση θα λύσει τις απορίες και θα απαντήσει τα ερωτήματα, αλλά εγώ νομίζω ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάνω από 80%.
5: Συνεντεύξεις σας θέσατε ρητά το ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με περιβαλλοντικές οργανώσεις να μην υπάρξει προσφυγή στο ΣΤΕ, ώστε να φαίνεται ότι προχωράει ο Άσοπος χωρίς εμπόδια. Είναι η χρήση του περιβαλλοντισμού ως πολιτικό εργαλείο ελληνική ιδιαιτερότητα ή το βλέπουμε και σε άλλες χώρες Μεσογείου? Μήπως αυτό είναι ένα, ας το πούμε, κάτι που έχει μείνει από τον παλιό καιρό πριν τον Τραμπ?
13: Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τέτοιους αυστηρούς κανόνες για όλες αυτές τις παράκτιες δραστηριότητες που το ρίσκο είναι πολύ μικρό. Νομίζω ότι είναι όλα μέσα σε ένα μηχανισμό αντίδρασης. Δεν μπορώ να ξεχάσω το 12-13 που γινόντουσαν οι σεισμικές έρευνες από την BGS, πώς γυρνούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιβάλλανε και καλά κάνανε και υπήρχαν καράβια που παρακολουθούσαν, είχαν βάλει γεώφωνα μέχρι και για το θόρυβο και για το τσιρτσίρισμα που έκαναν οι γαρίδες. Υπήρχε μια ησυχία, δεν επηρεάστηκε κανένας. Είναι τέτοιο μεγάλο το ρίσκο σε μια εταιρεία να μην πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας που νομίζω είναι αστείο ακόμα να πιστεύουμε ότι οι εταιρείες θα πάνε να μολύνουν τη θάλασσα. Φανταστείτε ότι ενώ η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και έχουμε γύρω-γύρω συνέχεια πολέμους, Συρία, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη κλπ, δεν έχει τολμήσει κανένας να χτυπήσει πετρελαϊκή υποδομή. Γιατί ξέρουν ότι αυτόματα αυτή η χώρα που θα τολμήσει να χτυπήσει η ενεργειακή υποδομή θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Γιατί όλες οι άλλες θα κινηθούν εναντίον. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος, η Μεσόγειο τη σέβονται όλοι. Η Αλβανία έχει δίπλα μας 30 γεωτρήσεις παραγωγικές και δεν άκουσα κάποιον να ανησυχεί αν οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι σωστές, αν παίρνονται μέτρα προφύλαξης κλπ. Η Λιβύη το ίδιο. Δηλαδή μας νοιάζει και φοβόμαστε ότι μπορεί να έχω κάποια αστοχία στο μπλοκ 2, στο να σου πω 2, όταν δίπλα μου τα διαπόδια νησιά κινδυνεύουν από την Αλβανία, όταν η Κέρκυρα κινδυνεύει από την Αλβανία λόγω των στενών και δεν κινδυνεύει από το να σου πω 2.
5: Τώρα να περάσουμε λίγο στη διεθνή διάσταση. Από τον Γενάρη του 2026 η τουρκική Turkish Petroleum έχει υπογράψει συμφωνίες με ExxonMobil, Chevron και Shell για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Δηλαδή στους ίδιους κολοσσούς που υπογράφουν και μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι ο αμερικάνικος παράγοντας παίζει και στις δύο πλευρές του Αιγαίου ταυτόχρονα ή υπάρχει γεωστρατηγική λογική που ωφελεί την Ελλάδα?
13: Και στις δύο και στις τρεις και στις τέσσερις. Είναι και στο Ισραήλ, είναι και στην Κύπρο, είναι και στη Λιβύη, είναι και στην Τουρκία. Αυτοί δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Η στρατηγική τους είναι να ελέγξουμε την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλα τα κοιτάσματα την Νοτιοανατολική Μεσογείου να τα αξιοποιήσουν αμερικάνικες εταιρείες. Να φύγει η Eni, η BP, η Shell, όλες αυτές οι εταιρείες να αποχωρήσουν, έτσι ώστε αυτό το ποσοστό που θα ανήκει στις εταιρείες, το 60-65-50%, να θεωρείται αμερικάνικο προϊόν και να είναι ο προμηθευτής της Ευρώπης αυτής της ενέργειας. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι εταιρείες, πώς θα γίνει η αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Χθες ανακοίνωσε η Chevron ότι είμαστε σε θέση να παράγουμε συγκεκριμένες ποσότητες μεθανίου από την Αφροδίτη στην Κύπρο και από άλλες πηγές και θα τα μεταφέρουμε με αγωγούς στην Αίγυπτο. Δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Αυτό που θα πιέσουν στην επόμενη φάση είναι να λυθεί το πρόβλημα η αξιοποίηση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αν θα περάσει από την Τουρκία ή αν θα περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία πιέζει να περάσει η λεκάνη της Λεβαντίνης σε πρώτη φάση από εκεί. Οι Ισραηλοί προφανώς και δεν θέλουν. Οι Ισραηλοί επιμένουν και νομίζω αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο EastMed και να κατασκευαστεί ο EastMed από Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Για να γίνει αυτό προφανώς θέλουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα συνοθήλευμα δράσεων ενεργειών που θα ξεκαθαρίσουν θεωρώ τον επόμενο χρόνο, γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Αν θα αποφασίσουμε εμείς και όσο είναι ο Τραμπ εκεί και πρέπει να πάρει μια απόφαση να χαϊδέψει τα αυτιά της Τουρκίας αλλά να κάνει τον EastMed για να εξυπηρετήσει τους κολοσσούς τους δικούς τους, νομίζω πρέπει να το περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Και μην ξεχνάτε ότι ο EastMed θα είναι καθοριστικός παράγοντας για το ποιος έχει δικαιώματα και στη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι μεγαλύτερη, διπλάσια από τη Λεβαντίνη, άρα μεγάλη κολοσσή τώρα περιμένουν να δουν πότε θα μπουν και στη λεκάνη του Ηροδότου.
5: Τώρα περάσουμε λίγο στην Κύπρο, διότι μερικές φορές κάνουμε συγκρίσεις Ελλάδας-Κύπρου, πολλές φορές. Ας πούμε, η Κύπρος, μια χώρα με κατεχόμενα εδάφη, ατελή κυριαρχία, ετοιμάζεται να πουλήσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη το 28 με τα κοιτάσματα Γλάφκος και Πήγασος. Εμείς δεν έχουμε χτυπήσει ένα τρυπάνι. Τι κάνει η Κύπρος που το κάνει η Ελλάδα, που η Ελλάδα αρνείται να το κάνει?
13: Η Κύπρος τότε με τον Κασίνη βγήκε στην Αμερική, έψαξε και έφερε τους αμερικάνικους κολοσσούς στην Κύπρο. Όταν έβγαλε τα οικόπεδα, γκρίνιαξε λίγο η Τουρκία, διεκδικώντας και αυτή μερίδιο για τα κατεχόμενα. Και όταν ήρθαν τα καράβια της Eni, της BP, της Shell, απείλησε να τα πυρπολήσει και αποχώρησαν. Οι μόνοι που δεν αποχώρησαν ήταν οι Αμερικάνοι. Γιατί κατέβασε το αμερικάνικο ναυτικό και σταμάτησε. Μετά οι διαδικασίες εξελίχθηκαν μια χαρά. Το 2011, όταν βρέθηκε η Αφροδίτη, τότε οι Ισραηλινοί ζήτησαν από την κυβέρνηση της Κύπρου να αγοράσουν τα δικαιώματα της Αφροδίτης και να προσφέρουν στην Κύπρο αμυντική ασφάλεια. Θυμάμαι ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist τότε στην Κύπρο και είπα τότε στον πρόεδρο, δεν θα πω ονόματα, πούλα πούλα για να σώσεις τη χώρα σου από το μνημόνιο. Είχαμε μπει εμείς ήδη στο μνημόνιο, η Κύπρος ακόμα όχι. Και που έλεγα τότε ότι έχετε τεράστια κοιτάσματα, πούλα αυτό εξασφαλίζει την αμυντική ασφάλεια, δεν μπαίνει σε μνημόνια και θα προχωρήσει σε επόμενες γεωτρήσεις και θα σώσει την Κύπρο. Μπήκε η Κύπρο στο μνημόνιο, δεν πούλησε, πήγε να μπλέξει, έμπλεξε και δεν έμπλεξε, γιατί ακόμα δεν έχει αξιοποιήσει κοιτάσμα. Έχουν βρει κοιτάσματα, αλλά ακόμα δεν ξέρουν τον τρόπο της αξιοποίησης. Αν θα κάνανε σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο, αν θα πηγαίνανε τα κοιτάσματα στην Αίγυπτο, που ήταν οι σταθμοί, οι μονάδες έτοιμες, νομίζω ότι το σενάριο πάει για Αίγυπτο, γιατί τότε στην Αφροδίτη ήταν η Νόμπλ, η Ισραηλινή εταιρεία, η Ισραηλινοαμερικάνικη εταιρεία. Τότε λοιπόν όταν βρέθηκε το κοίτασμα στην Αφροδίτη, είχε κυκλοφορήσει ένα σχέδιο της Νόμπλ στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο για την κατασκευή του EastMed. Η Ελλάδα δεν ήξερε τίποτα. Θυμάμαι στο συνέδριο αυτό είχε έρθει ο κύριος Παπακοσταντίνου πανηγυρίζοντας για την υπογραφή της συμφωνίας για τον ΤΑΠ, ότι θα αξιοποιήσουμε το αζέρικο μεθάνιο με έναν αγωγό που θα έρχεται από τα Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδα, Ευρώπη. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Τώρα η Κύπρος δεν μπορεί να περιμένει, ή αν θέλετε οι αμερικάνικες εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Η Σεύρον έχει αγοράσει όλα τα κοιτάσματα της Κύπρου, σχεδόν όλα της Κύπρου και του Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Μεσόγειο, που σημαίνει ότι πρέπει να βρει λύσεις. Είναι στο χρηματιστήριο, πρέπει να δει πώς θα αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα. Σήμερα διάβαζα νομίζω ότι θα μεταφέρονται στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος είναι μεγάλη αγορά, έχει ανάγκες και θα τα πουλάει σε πρώτη φάση στην Αίγυπτο. Τώρα αν θα έρθει ο Γλαύκος, αν θα έρθει η Αφροδίτη, αν θα έρθουν άλλα κοιτάσματα της Κύπρου στην Ευρώπη, μένει να φανεί που θα γίνεται η υγροποίηση για να έρθει. Και αυτοί θα περιμένουν ίσως τον κάθετο διάδρομο ή να περνάνε μέσω της Ρεβιθούσας προς την Ευρώπη. Ακόμα δηλαδή, νομίζω ότι ο EastMed θα τον ακούσουμε να κατασκευάζεται όταν θα αποφασίσει η Chevron και η Exxon να στήσουν γεωτρύπανο νότια της Κρήτης. Τότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία του EastMed, γιατί χρονικά θέλουμε την ίδια διάρκεια να κατασκευαστεί ο αγωγός και να αξιοποιηθεί το κοίτασμα, όποιο κοίτασμα βρεθεί εκεί.
5: Εσείς τι πιστεύετε, φίλοι μου, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Ας περάσουμε λίγο στο λιγνίτι. Μιλήσατε για λιγνητορυχεία που μετατρέπονται σε λιμνοδεξαμενές, data centers και φωτοβολταϊκά, και ότι η ΔΕΗ νομοθετικά απέκλεισε την επιστροφή της γης στους αγρότες με κερδισμένη τη CVC. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα μετατρέπεται σε κέρδος ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα μπορούσε να το ανακάμψει ή έχει ήδη κλείσει η πόρτα?
13: Στην Ελλάδα οι νομοθετικές ακυρώσεις γίνονται μόνο με δυναμικές αντιδράσεις. Όταν πέρασε από τη Βουλή η αλλαγή χρήσεων γης και το δικαίωμα της ΔΕΗ να αποφασίζει, δεν άνοιξε ρουθούνι. Όλα αυτά, ξέρετε, περνάνε μαζί με κάποια άλλα νομοσχέδια που δεν τα παίρνουν είδηση. Τα μαθαίνουμε πολύ καθυστερημένα, πολύ αργότερα, ότι ξέρετε υπήρχε και αυτή η διάταξη ότι θα μπορούσε η ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει τους χώρους αυτούς για άλλες χρήσεις. Και πότε το μάθαμε? Όταν κατατέθηκε ο φάκελος περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μετατροπή δύο λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές για να κάνει η μονάδα αντλησιοταμείευσης. Τότε λοιπόν αναρωτηθήκαμε όλοι με ποιο δικαίωμα και βρήκαμε ότι πριν δύο χρόνια είχαν αλλάξει νομοθετικά τις χρήσεις γης και έδιναν το δικαίωμα στη ΔΕΗ να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι το εξής. Βλέποντας ακόμα πώς λειτουργεί ένα άλλο λιγνητορυχείο, η Αχλάδα, που είναι βορειότερα, που το πουλήσανε γιατί δεν το θέλανε, το Μυτιλινέο. Και ο Μυτιλινέος κάνει εξόρυξη, το μεταφέρει στη Βόρεια Μακεδονία, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και την αγοράζουμε εμείς. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν να καταστρέφεις τον εθνικό σου πλούτο, το λιγνίτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε καιρό πολέμου, σε κάποιες άλλες δύσκολες περιπτώσεις, όπως αυτό που βιώσαμε πριν 5 χρόνια. Ο λιγνίτης ξαφνικά είχε μπει στη ζωή μας, γιατί ήταν μία ενέργεια που μπορούσε να λύσει προβλήματα. Με αυτό το σκεπτικό η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία ξαναβάλαν στο ενεργειακό τους μείγμα το κάρβουνο. Εμείς αρνηθήκαμε να το κάνουμε σε μεγάλο ποσοστό και τώρα θέλουν και τα παιδιά μας να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνίτη, να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνητορυχία και αξιοποιούσαμε αυτή την πηγή ενέργειας για το λαό. Συνεπώς, θεωρώ ότι αν θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, μόνο αν αλλάξει η κυβέρνηση ή μόνο αν δυναμικά ο λαός, οι πολίτες, αντισταθούν σε αυτή τη μετατροπή των λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές και σε data center.
5: Είπατε ότι ο Τραμπ θέλει το βαρέλι πάνω από 70 δολάρια για να συμφέρει το αμερικανικό σχιστολιθικό. Και άρα η αντλία για τον Έλληνα δεν θα πέσει κάτω από το 1,90 ευρώ. Αν η Ελλάδα είχε αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα, θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την αμερικάνικη τιμολογιακή στρατηγική ή ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε εθνική αυτονομία στις τιμές?
13: Όχι βέβαια, και φυσικά θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Όλη η Ευρώπη θα το είχε λύσει το πρόβλημα. Αφού πιστεύω ότι για τα 50 επόμενα χρόνια, αν τα αξιοποιούσαμε όλα, θα λύναμε το πρόβλημα της Ευρώπης, σημαίνει ότι και η Ευρώπη δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Τι έκανε η Νορβηγία? Η Νορβηγία προχθές ζήτησε άδεια να πάει να κάνει γεωτρήσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Θέλει να αυξήσει την παραγωγή της, γιατί θέλει έσοδα. Και με τις διεθνείς τιμές εκεί που ήταν, προφανώς και θέλει να το κάνει. Εξάλλου, η τιμή στην Αγγλία είναι ελληνική πατέντα με τη φορολογία στο 80%. Που σημαίνει, αν είχαμε δικά μας κοιτάσματα, η τιμή σίγουρα θα ήταν η μισή από αυτή που είναι σήμερα. Και ας υπήρχε το πλαφόν το παγκόσμιο. Εξάλλου, αυτό το έχει καταλάβει και ο ίδιος ο Τραμπ. Και διαισθάνομαι ότι η τιμή μπορεί να πέσει λίγο κάτω, γιατί ο Τραμπ έδωσε παροχές σε αυτούς που επενδύουν στο σχιστολιθικό. Κάτι με τη φορολογία, κάτι με τις διαδικασίες, κάτι με το πώς γίνεται η αποκατάσταση και με το πώς πρέπει να επιστραφεί μια περιοχή, τους έχει κόψει πολλές επιβαρύνσεις, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής θα πέσει γύρω στα 10 με 15 δολάρια πιο κάτω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει ένα περιθώριο να διαπραγματευτεί με τον ΟΠΕΚ, με το Ιράν κλπ. Για τιμές περίπου στο 60, για να έχουν βιωσιμότητα και οι αμερικάνικες εταιρείες. Αν φτάσουμε στο 60 με 70, τώρα είμαστε στο 80, πιθανά να έχουμε κάποιες μειώσεις και στην Αγγλία.
5: Η Ευρώπη αναζητά νέο ενεργειακό διάδρομο μέσω Τουρκίας. Ενώ τον Μάιο, Τουρκία και Αλγερία ανακοίνωσαν ενεργειακές αμυντικές συμφωνίες για τη Μεσόγειο, σχηματίζεται μια ζώνη ελέγχου στα νότια και δυτικά της Μεσογείου. Αλγερία, Τουρκία, Λιβύη. Αν η Ευρώπη δέσει ενεργειακά με την Τουρκία πριν η Ελλάδα αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της, τι χάνει η Ελλάδα στο τραπέζι της ΑΟΣ?
13: Η Τουρκία δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Προσπαθεί. Την έχουν πάντα στην απέξω. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Αγόρασε, έκανε 4 τρυπάνια. Είπε ότι θα πάει να τρυπήσει στη Λιβύη. Με ποιες διαδικασίες? Τι μπορεί να κάνει? Ποιος, πού, πώς, πότε? Είναι για το Θεαθήνε μια μεγάλη αυτοκρατορία σύμφωνα με τον Ερντογάν. Απλώνει τα δίχτυα της παντού και θέλει να παίξει μπάλα παντού. Είπε θα κάνει γεώτρηση και στα κατεχόμενα, είπε θα κάνει γεώτρηση και στο Αιγαίο, είπε θα κάνει γεώτρηση και στη Μαύρη Θάλασσα. Είδατε να πετυχαίνει κάτι? Δεν έχει τις υποδομές να υποστηρίξει και την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τέτοιες διαδικασίες. Το ότι έχω 4 γεωτρύπανα δεν σημαίνει ότι έχω και τη δυνατότητα να τρυπήσω, να βρω, να αξιοποιήσω. Οι άλλοι γιατί βρίσκουν? Οι άλλοι γιατί αξιοποιούν? Κάτι δεν πάει καλά στο αφήγημα. Πιστεύω ότι δεν έχουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν αυτά τα εγχειρήματα. Άρα δεν τους φοβάμαι αν θα πάνε να τρυπήσουν, να παίξουν κλπ. Η Ευρώπη εξάλλου είπα ότι δεν θέλει την Ελλάδα να είναι ο ενεργειακός πάροχος της Ευρώπης, αλλά απ' την άλλη δεν θέλει και την Τουρκία να ελέγχει με τη στρόφιγγα την παροχή ενέργειας. Να μην την πατήσει όπως την πάτησε με το θέμα της Ουκρανίας. Άρα θέλει περισσότερο το ακριβό αμερικάνικο παρά την εξάρτηση από Τούρκους ή Ρώσους κλπ. Και ύστερα θα δούμε σε δεύτερη μοίρα την Ελλάδα. Δηλαδή η αγωγή του ΙΣΤΜΕ, δύο κάθετος διάδρομος με αξιοποίηση της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τους εξυπηρετεί με την έννοια αμερικάνικα κοιτάσματα θα είναι. Τα υπόλοιπα ας τα κάνει η Ελλάδα ό,τι θέλει.
5: Με τον πόλεμο Ιράν, είπα, τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι οι χώρες του κόλπου αδυνατούν να κάνουν εμπόριο, ας πούμε, και ειδικά εδώ πέρα στην Αυστραλία είχαμε ένα θέμα. Προσπαθούσαμε να βρούμε πετρέλαιο, γιατί προμηθευόταν η Αυστραλία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν οι κλειστοί, ήταν τα κλειστά τα στενά. Αυτό δεν χτυπάει τον καμπανάκι στους Έλληνες πολιτικούς, τεχνοκράτες, οτιδήποτε, ότι πρέπει να γίνει κάτι, διότι υπάρχει περίπτωση τα στενά, όχι μόνο του Ορμούζ, αλλά γενικά τα στενά, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να διαχωριστεί ο κόσμος που θα κλείσουνε. Δεν χτυπάει το καμπανάκι για αυτάρκεια, ας πούμε.
13: Ξέρετε, από τότε που ανέλαβε ή αν θέλετε που κοντεύαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις, περάσαμε 4 πολέμους. Ο πρώτος πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία με την Κρυμαία. Τότε λοιπόν είχα γράψει, είχα πει ότι η κατάληψη της Κρυμαίας ήταν για ενεργειακούς λόγους και όχι για εθνικούς λόγους. Γιατί είχε τεράστια κοιτάσματα στην Κρυμαία και έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτά η Ρωσία σε συνδυασμό με τα λιμάνια, τους κόλπους κλπ. Κλείσανε για λίγο καιρό, περάσαμε μια κρίση, έλεγα μέσα από τον πόλεμο θα ευαισθητοποιηθούν κάποιοι πολιτικοί μας. Έρχεται ο πόλεμος της Παλαιστίνης, έρχεται ο πόλεμος του Λιβάνου, έρχεται ο πόλεμος του Ιράν, έρχεται ο πόλεμος ο ένας. Δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν συμμορφώνεται κανείς, δεν ευαισθητοποιείται κανένας να πει η πόλεμη είναι γύρω μου, μήπως να προχωρήσω σε κάποια αξιοποίηση. Ακόμα και αυτά όπως σας είπα, Πατραϊκός το 19, 22 Γιάννενα, 25 νότια της Κρήτης που ήταν προγραμματισμένη η γεώτρηση της Έξων, Κυπαρισιακός, μπλοκ 2, είναι δηλαδή 6 περιοχές που θα μπορούσαν από το 19 να έχουν ξεκινήσει να βγάζουμε πετρέλαιο. Δεν βάζουμε μια. Από το 19 μέχρι σήμερα περάσαμε 3 πολέμους. Δεν συγκινήθηκε κανένας. Γιατί να συγκινηθούν τώρα?
5: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ποια είναι η ειρωνία της κατάστασης? Είναι ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα data center. Έχουμε, λέει, πολλές πηγές και θα τις βάλουμε όλα μέσα τα data center, διότι πλέον για, ξέρετε, ότι απαιτεί μεγάλη ενέργεια. Δηλαδή απαιτεί μια χώρα ολόκληρη σαν την Ιαπωνία να δίνει ενέργεια μόνο για data center. Το θέμα είναι ότι σκέφτονται κάποιοι να κάνουν πυρηνικά εργοστάσια. Τα πυρηνικά εργοστάσια για να γίνουν, εάν το ψάξει κάποιος, μια απλή έρευνα να κάνει στο GPT, ας πούμε, θα δει ότι θέλει 15 χρόνια για να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και πού στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα με σεισμούς. Άρα, λογικό είναι η εξόριξη. Λογική είναι η εξόριξη για ενέργεια. Δεν είναι το πυρηνικό εργοστάσιο αυτή τη στιγμή.
13: Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση το μόνο που της ενδιαφέρει να έχει αυξημένα έσοδα. Να κάνει παιχνίδι, να μοιράζει δωράκια πριν τις εκλογές, πριν τις γιορτές, για να ξαναγίνει κυβέρνηση. Διάβασα χθες μία ανάλυση ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο σε ενέργεια σε κάθε χώρα της Ευρώπης, πόσο παράγεται από την αιολική, από τα φωτοβολταϊκά, από την πυρηνική κλπ. Κλπ. Και ποιες είναι οι δυνατότητες αποθήκευσης. Έχουμε μία χώρα αναλογικά με την έκταση και τον πληθυσμό της με τα μεγαλύτερα ποσοστά αιωλικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών και με τη μικρότερη αποθήκη. Και λέει λοιπόν αυτή η ανάλυση που διάβασα ότι η Βουλγαρία που έχει τη μικρότερη παραγωγή ενέργειας έχει από τις μεγαλύτερες αποθήκες. Και τι κάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες? Πήγαν και κάνανε αποθήκες στη Βουλγαρία. Παράγεται στην Ελλάδα, το αποθηκεύουν στη Βουλγαρία και το ξαναπουλάνε σαν ρεύμα στην Ελλάδα σε υψηλές τιμές. Το στέλνουν στη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι μηδενικές και το εισάγουν από τη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι υψηλές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γι' αυτό είναι απρόθυμοι να κάνουν μπαταρίες, αλλά πολύ πρόθυμοι να κάνουν και να συνεχίσουν να κάνουν αιολικά κέντρα και φωτοβολταϊκά κέντρα. Η Ελλάδα έχει ενέργεια. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνουν πυρηνική όπως γράφονται ή όχι. Το θέμα είναι να αξιοποιήσω αυτό που αξιοποιεί όλος ο πλανήτης. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είμαστε η μοναδική χώρα που 40 χρόνια δεν έχουμε κάνει γεώτρηση. Στη Μεσόγειο. Είμαστε περιέργως η μοναδική χώρα που δεν έχει κοιτάσματα. Είχαμε ένα κοίτασμα στον Πρίνο το οποίο έχει εξαντληθεί και εδώ μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες τώρα. Και αντί και εκείνη η περιοχή να επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο και αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις το ελληνικό δημόσιο να τις κάνει αποθήκες μεθανίου, τις εκχωρήσαμε στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα στη Νότια Ευρώπη που έχει αποθήκη CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα με εξαντλημένες γεωτρήσεις? Όχι. Η Ιταλία έχει αρκετές. Και ψάχναμε μάλιστα στην Ιταλία να νοικιάσουμε εξαντλημένη γεώτρηση για αποθήκη μεθανίου. Και ενώ είχαμε τη δικιά μας, τα νοικιάζαμε από αλλού. Αυτά τα στρεβλά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
5: Κύριε Ζελελίδη, εάν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Κάποιος άνθρωπος, πολλά χρόνια πριν, νομίζω ο Δημήτρης Μπάτσης λεγόταν, είχε γράψει ένα ωραίο βιβλίο που πιστεύω κανείς δεν το διάβασε, ούτε εγώ, που λεγόταν «Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος». Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε, διότι θεωρώ ότι τελικά δεν είναι μόνο πολιτικό το πρόβλημα, είναι περισσότερο ψυχολογικό. Έχουμε πάθει μια ιτοπάθεια. Δεν μπορούμε, πώς το πω, να είμαστε αφέντες στον τόπο μας και να κάνουμε τα αυτονόητα που κάνουν οι άλλες χώρες για τον τόπο τους. Και ίσως, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, εγώ είμαι από την Ηλία. Η Ηλία είναι μια περιοχή η οποία έχει όλα τα καλά του κόσμου, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα που είχε και η Φλόριντα πριν την πάρουν οι Αμερικάνοι. Είχε πολλούς ηθαγενείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι οι ηθαγενείς της Ηλίας φεύγουν. Εννοώντας, δηλαδή, αξιοποιείται η Ηλία με άλλο τρόπο. Έρχονται επενδυτές, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται στην Αχαΐα, αλλά στην Ηλία αυτή τη στιγμή έρχονται επενδυτές, ξένοι, και θέλουν να αγοράσουν μεγάλες εκτάσεις γης για αξιοποίηση, όχι μόνο θέρετρα. Αλλά η Ηλία αυτή τη στιγμή, εκτός όταν θα πουληθεί και η Hellenic Train σε έναν επιχειρηματία και θα αλλάξει κέρια, το κατάκολο και γενικά η Ηλία θα γίνει ένας κόμπος, ένα hub. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά για το ποιος μας θέλει σε αυτή την κατάσταση. Ποιος δεν μας θέλει ανεξάρτητος. Ποιος μας θέλει σε μια κατάσταση που να σερνόμαστε. Και να σκεφτούμε λίγο το δίκαιο μας και το μέλλον μας.
13: Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές κυβερνήσεις απεμπολίσανε τον πρωτογενή τομέα, δώσαν τη δυνατότητα στους αγρότες, σμπρώχνοντάς τους προς τα εκεί, να εκχωρήσουν τη γη τους για φωτοβολταϊκά πάρκα και ιστορίες. Και η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τουριστικό θέρετρο του κόσμου και σε παροχή υπηρεσιών. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία. Θα είμαστε υπάλληλοι αυτών των funds, αυτών των μεγάλων εταιριών που θα πάρουν τη γη και θα σε βάλουν εργάτη στη γη σου να καλλιεργείς για να παράγουν αυτοί. Δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε. Δεν υπάρχουν κινήσεις πολιτικές τέτοιες για να αναπτύξουν τον πρωτογενή τομέα. Υπήρχαν παλιά βιοτεχνίες, βιομηχανίες, πολλές μονάδες. Ήμασταν πρώτοι στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων με συνεταιρισμούς, με μεγάλες εταιρείες, με επεξεργασία τέτοιων μονάδων και σήμερα η μία εταιρεία πίσω από την άλλη κλείνει. Δηλαδή, άκουγα προχθές ότι δεν υπάρχουν λεμόνια πλέον στα χωράφια γιατί δεν είχε λεμόνια πλέον η Τουρκία, πάγωσαν. Και όλοι ζητούσαν τα λεμόνια τα ελληνικά. Γιατί όταν πουλιόταν το λεμόνι στο Μανάβι ή στο σούπερ μάρκετ 80 λεπτά, από τον παραγωγό έφευγε με 10 και με 20. Οπότε δεν το συνέφερε. Και καλά έκανε.

0: τα πράγματα είναι λιγότερο θολωμένα, θα λέγαμε. Δεν θα είναι καθαρά, αλλά θα είναι λιγότερο θολωμένα.
1: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ.
0: Κύριε Ζελίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
1: Κι εγώ, να είστε καλά.
0: Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια ακούγεται με τέτοια σαφήνεια και τεκμηρίωση και που αφορά άμεσα κάθε Έλληνα στην πατρίδα και τη διασπορά. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε, like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Εσείς τι πιστεύετε, είναι θέμα τελικά ανικανότητας ή θέμα συμφέροντος? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αυτούς ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
6: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
7: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
8: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλημέρα, κυρία Μάτσα.
10: Καλή σας μέρα.
9: Και ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη πίστα πια σε όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν σχέση με τις έξεις που έχουν γίνει κοινωνικό άγος χρόνια τώρα, όχι τώρα, αλλά έχουμε άλλη πίστα όπως ακούσαμε την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τα ναρκωτικά? Εγώ δεν θέλω να λέω Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και άλλα μεγαλόσχημα. Έχουμε άλλη πίστα όντως? Είναι καλύτερα τα πράγματα?
10: Ακούστε, την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών διαβάσαμε σε ημερήσια εφημερίδα ένα κείμενο, θα μπορούσε να το πει κανείς έκθεση ιδεών, του Προέδρου του ΕΟΠΑΕ, που έλεγε ότι παρέλαβαν το 2025, το 24 ψηφίστηκε ο νόμος 51-29 του Βαρτσόπουλου, παρέλαβαν κατακερματισμένες υπηρεσίες και τώρα υπάρχει ένα ενιαίο δίκτυο. Η πραγματικότητα ποια είναι? Οι υπηρεσίες που υπήρχαν για την απεξάρτηση είχαν σίγουρα λειτουργικές αδυναμίες. Είχαν όμως μία εμπειρία 40 χρόνων και το ΚΕΘΕΑ και το 18 άνω, με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα προγράμματα, αναγνωρισμένη και από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους φορείς, παγκόσμια.

0: αυτά τα προγράμματα επιχειρούν να τα διαλύσουν ή να τα λειτουργήσουν με έναν τρόπο που δεν θα είναι αυτός που τα καθιστούσε αποτελεσματικά. Δηλαδή αυτός ο νόμος πήρε όλα τα προγράμματα, δημόσια και ιδιωτικά, στεγνά και με υποκατάστατα, και τα ενοποίησε, χρησιμοποιούν μάλιστα στον νόμο και τον όρο ομογενοποίηση, τα έκανε ένα χυλό και τα έχει εντάξει στον ΕΟΠΑΕ, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με 2.000 εργαζόμενους, όπου εκεί αντιμετωπίζονται με την πεποίθηση, διακηρύσσεται άλλωστε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, ότι είναι ένα πράγμα, ένα ενιαίο. Καταργείται δηλαδή η φιλοσοφία κάθε προγράμματος, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, το ιδιαίτερο προφίλ, ακόμα και το όνομά του. Τώρα δεν υπάρχει 18 άνω, δεν υπάρχουν οι κοινότητες του και θεά, δεν υπάρχει το αργό. Υπάρχει ένα απρόσωπο ΕΟΠΑΕ. Πολλές από τις μονάδες του 18 άνω καταργήθηκαν ή υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Πολλές κοινότητες του 18 του ΚΕΘΕΑ υπολειτουργούν ή δυσλειτουργούν γιατί ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ, κάνει μετακινήσεις αυθαίρετες, χωρίς εξήγηση, κατά τη γνώμη μου και χωρίς λογική, τιμωρητικές θα μπορούσαμε να πούμε, από τη μία δομή στην άλλη. Παίρνει θεραπευτές, δηλαδή καταργεί τη θεραπευτική συνέχεια, η οποία είναι πολύ βασική για το εξαρτημένο άτομο για να συνεχίσει τη θεραπεία του.
1: Κυρία Μάτσα,
0: λέω, αυτός ο οργανισμός, για να ολοκληρώσω το σχεδιάγραμμα αν θέλετε, είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικός. Οι εργαζόμενοι εκεί δαπανούν τα 3/4 του χρόνου τους στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελάχιστο χρόνο στη θεραπεία των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια.
1: Κυρία Μάτσα, εγώ ακούω και την άποψη που θα μπορούσε να πει τολμηρά: ας αφήσουμε τις ταμπέλες, ας κρατήσουμε την αυτονομία των προγραμμάτων. Εδώ αυτό που μου λέτε εσείς σημαίνει ότι κάνουμε έναν εθνικό οργανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων, όπως είναι το αρτικόλεξο του ΕΟΠΑΕ, θεωρητικά ομπρέλα, όπου όμως καταργείται η αυτονομία, δηλαδή και στεγνά και υποκατάστατα ένας χυλός. Άρα, πώς συμβαίνει, αν εγώ είμαι ένας από αυτούς που θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα, ό,τι κάτσει μπίλια θα είναι?
0: Κανονικά με τον νόμο είναι αυτό που λέτε. Προς το παρόν, επειδή αγωνίζονται πραγματικά με όλες τους τις δυνάμεις οι εργαζόμενοι στα προγράμματα που προϋπήρχαν 18 άνω και θεά και μετά ομογενοποιήθηκαν, προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν από το παλιό. Όμως αυτή η διαδικασία εξελίσσεται και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στο να γίνεται αυτό που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή μπαίνει στο σύστημα το εξαρτημένο άτομο και το σύστημα τον πλοηγεί εκεί που υπάρχει καινή θέση, τον πλοηγεί. Καταλαβαίνετε
1: εκεί
0: τι σημαίνει.
1: Που υπάρχει
0: ο
1: εξαρτημένος
0: είναι ένα άτομο πάρα πολύ ανασφαλές, πάρα πολύ μοναχικό.
1: Μισό λεπτό να καταλάβω. Δηλαδή το ζήτημα εδώ είναι να κλείσω το κουτάκι που υπάρχει κενό, πήγαινε εκεί και όχι
0: ως
1: άνθρωπο με πρόβλημα που μπορεί να έχει άλλη ιδιαιτερότητα από το δικό σας πρόβλημα.
0: Ακριβώς αυτό που καταργεί είναι ο θεραπευτικός πλουραλισμός. Δηλαδή δεν νοείται, σε καμιά χώρα δεν υπάρχει αυτό της Ευρώπης, να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν προγράμματα πολλών τύπων, γιατί κάθε εξαρτημένο άτομο είναι ιδιαίτερη περίπτωση και είναι αυτό που πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Να διαλέξει μια κοινότητα του και θεά, να διαλέξει το 18 άνω, να διαλέξει μια κοινότητα σαν το αργό. Δεν θα του το πει το σύστημα, γιατί δεν θα το κάνει απλά. Θα παραμείνει στη πιάτσα. με όλους τους κινδύνους που έχει αυτό. Αυτός ο θεραπευτικός πλουραλισμός που υπήρχε, που κατά τη γνώμη των μην αρμοδίων θεωρείται κατακερματισμός, αυτός ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργήθηκε. Και είναι ένα δικαίωμα των εξαρτημένων ατόμων που το έχουν κατακτήσει μαζί με όλους εμάς όλα αυτά τα χρόνια της δεκαετίας με πάρα πολλούς αγώνες. Να υπάρχουν πολλά προγράμματα πολλών τύπων.
1: Καλά,
0: για να μπορεί
1: είναι,
0: να επιλέγει.
1: Είναι προφανές ότι εδώ δεν μιλάμε για σπριντ, μιλάμε για μαραθώνιο. Δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία για όποιον μπει στα προγράμματα. Έχει τα πάνω, τα κάτω, τα μπρος, τα πίσω, τα ξανά και ξανά. Ωστόσο, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ο αντίλογος εδώ είναι, μπα, τους χάλασε ότι κάνουμε έναν ενιαίο φορέα και σπάμε, το έχετε ακούσει αλλά θέλω να το φέρω μπροστά, σπάμε άβατα που είχαν φτιάξει ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει στο δικό μου πρόγραμμα, α, δεν μου κάνεις εκείνο και τ' άλλο. Πώς απαντάτε εδώ και μιλάω με έναν άνθρωπο...
0: Δεν υπήρχε πουθενά άβατο. Η επιδίωξη όλων των προγραμμάτων είναι να προσελκύσουν εξαρτημένα άτομα και να τα συγκρατήσουν στο πρόγραμμα. Δεν υπήρχε άβατο. Δεν υπήρχε αναμονή, λίστα αναμονής. Κάναμε τα πάντα για να εντάξουμε στα προγράμματα απεξάρτησης τα άτομα που είχαν το θάρρος να απευθυνθούν σε μας. Δεν υπήρχε άβατο. Και δεν υπήρχε γραφειοκρατία. Υπήρχε όμως ένα κλίμα, και αυτό ήταν το βασικό, ένα κλίμα πολύ μεγάλης φροντίδας, σεβασμού αυτών των προσώπων και δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση από την ώρα που διατύπωνε το αίτημα της ένταξης στο πρόγραμμα, εντασσόταν σε μία ομάδα και προχωρούσε από εκεί και πέρα στηριγμένο το άτομο αυτό στον θεραπευτή που τον υποδεχόταν και μετά σε όλη τη θεραπευτική ομάδα και προχωρούσε στη διαδικασία της απεξάρτησης. Και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό αυτό. Αυτό καταργείται τώρα και μπαίνουμε σε μια απρόσωπη γραφειοκρατία η οποία βέβαια το μόνο που δεν βοηθάει είναι το εξαρτημένο άτομο.
1: Κυρία Μάτσα, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στα προγράμματα και όχι μόνο ως διευθύντρια του 18 άνω, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχει μια φέρουσα αντίληψη στα υψηλά κλιμάκια του ΕΟΠΑΕ ότι αυτές είναι αντιδράσεις συντεχνιών εργαζομένων?
0: Δεν είναι καθόλου αντιδράσεις συντεχνιών εργαζομένων. Σας βεβαιώνω ότι είναι οι αντιδράσεις των ανθρώπων που επί δεκαετίες δίναμε και δίνουμε τη μάχη να μπορέσει να καταλάβει η κοινωνία, να καταλάβουν και οι αρμόδιοι ότι το εξαρτημένο άτομο μπορεί να γίνει καλά. Ότι δεν είναι χρόνιος ανίατος ασθενής με την ιατρική έννοια του όρου. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Με αυτή τη θέση το 18 άνω προχώρησε μαζί με τα εξαρτημένα και τα απεξαρτημένα άτομα και έτσι κατάφερε να κερδίσει τους αγώνες που έδωσε και από μία δομή μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής να δημιουργήσει 33 δομές σε όλη την Αττική για τα εξαρτημένα άτομα, τις εξαρτημένες μητέρες με τα παιδιά τους, τις εξαρτημένες γυναίκες, για τον τζόγο, για το ίντερνετ, προγράμματα που τώρα υπολειτουργούν με τον καινούριο, το καινούριο νομικό καθεστώς, υπολειτουργούν πάρα πολλές δομές.
1: Ξέρετε, δεν χρειάζεται να με πείσετε, γνωρίζω πολύ καλά και τη δράση και του ΚΕΘΕΑ και των προγραμμάτων Αρεάδνη εδώ στο Ηράκλειο και την επιτυχία τους. Έχει χαθεί λιγάκι αυτή η ταχύτητα, οφείλω να το πω ως πολύ. Από την άλλη όμως θέλω να σας ρωτήσω, έχετε μια αίσθηση γιατί όλο αυτό? Γιατί δηλαδή να ξεστελειώσεις προγράμματα που απέδιδαν σε βάθος χρόνου με κριτήρια μετρήσιμα, σώζαν κόσμο και τον επανέφεραν στην κοινωνική, ας το πω έτσι, πραγματικότητα των υπολείπων ημών. Καλά, όλοι έχουμε θέματα με άλλες εξαρτήσεις ενδεχομένως, αλλά ας πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί δεν θα... Ο στόχος λένε είναι η βελτιοποίηση. Για ποιο λόγο λοιπόν να τα διαλύσεις αυτά? Έχετε μια εξήγηση?
0: Όταν θέλεις να βελτιώσεις, δεν καταστρέφεις αυτό που ήδη λειτουργεί, φτιάχνεις και κάτι καινούριο, το οποίο θα προσθεθεί σε αυτά που ήδη λειτουργούν και αν αυτό είναι καλύτερο, πραγματικά θα βοηθήσεις την όλη διαδικασία της απεξάρτησης.
1: Σωστά.
0: Ο λόγος που πιστεύω, πολλοί είναι οι λόγοι που μπήκε αυτός ο νόμος και μπήκε με αυτή την επιγότητα, ψηφίστηκε 1η Αυγούστου του 2024. Πρώτα απ' όλα το δημόσιο θέλει να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, να μειωθούν οι δαπάνες και έτσι να προωθηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Αφού θα υπολειτουργεί, δεν θα έχει επιδότηση, δεν θα υπάρχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλά τα προγράμματα. Το ένα είναι αυτό. Οι ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπει η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και παντού. Ο δεύτερος λόγος πιστεύω ότι είναι και οι πιέσεις των φαρμακευτικών εταιριών για να προωθηθούν και τα υποκατάστατα και τα ψυχοφάρμακα. Ο άλλος λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι η αντίληψη η οποία είναι φανερή, υπήρχε και πριν στον ΟΚΑΝΑ, αλλά τώρα έχει επεκταθεί σε όλο το νέο ΠΑΕ, ότι αυτό το άτομο είναι χρόνιο, ανίατο, άρρωστο άτομο και επομένως χρειάζεται ένα φάρμακο όπως είναι το υποκατάστατο διαβίου. Και αυτό σημαίνει ότι ήδη αυτή η αντίληψη της αναγωγής ενός κοινωνικού φαινομένου σε νόσο, ήδη αυτά τα άτομα τα βάζει στο περιθώριο, τα στιγματίζει, είναι άρρωστα. Ποιος εργοδότης θα πάρει απεξαρτημένο άτομο αν ξέρει ότι είναι χρόνιος ασθενής και θα υποτροπιάσει? Κανένας. Τα στιγματίζει, τα βάζει στο περιθώριο και βέβαια καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει κοινωνικό περιθώριο, τι σημαίνει πιάτσα, πόση θνησιμότητα υπάρχει σε αυτό το χώρο. Και από αυτή την άποψη, αυτό που λέμε εμείς ενάντια σε αυτό το καθεστώς που επιβλήθηκε με τον νόμο Βαρτσόπουλου, είναι ότι αυτά τα άτομα που μπαίνουν στις ουσίες και μπαίνουν σε όλο και πιο νέες ηλικίες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, καταδικάζονται να εξοντωθούν. Στην εξόντωση θεωρούνται περιττοί πληθυσμοί. Δεν παράγουν και κοστίζουν στο κράτος. Να μειώσουμε λοιπόν το κόστος και να τα βάλουμε στο περιθώριο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα μέλος που να παρουσιάζει κάποια εξάρτηση. Αν δεν είναι ναρκωτικά, είναι ο τζόγος. Καταστρέφονται οι οικογένειες από τα χρέη των παιδιών τους στον τζόγο που τα ανακαλύπτουν πολύ πολύ αργότερα από τότε που ξεκίνησαν να παίζουν τα παιδιά και που προωθείται και από το κράτος. Από το ίντερνετ, από την τροφή.
1: Ποιο ποιο ίντερνετ? Με συγχωρείτε κυρία Μάτσα, ποιο ίντερνετ, σοβαρά το λέτε τώρα? Με συγχωρείτε, θα σας μαλώσω. Εδώ η δημόσια τηλεόραση, αν δείτε τώρα Μουντιάλ, σου κάνει διαφήμιση ηλεκτρονικό τζόγο.
0: Αφήστε.
1: Τα ιδιωτικά μέσα.
0: Το κράτος το προωθεί.
1: Μάλιστα, τα ιδιωτικά μέσα να το καταλάβω. Είναι διαφήμιση για να τα βγάλουν. Τα κρατικά μέσα, η δημόσια. Τα δημόσια μέσα.
0: Πετε μου εσείς τι σημαίνει εν μέσω κινητοποιήσεων ενάντια στο νόμο που ιδιωτικοποιεί τα πάντα, αυτόν τον νόμο Βαρτσόπουλου, που ιδιωτικοποιεί τα πάντα στην ψυχική υγεία και στα ναρκωτικά. Εν μέσω λοιπόν κινητοποιήσεων βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και διαφημίζει πρόγραμμα απεξάρτησης ιδιωτικό με πισίνα. Και μετά πληροφορηθήκαμε εμείς ότι σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς 4.500 ευρώ το μήνα, ιδιωτικό με πισίνα. Πέστε μου εσείς τι μήνυμα περνάει στην κοινωνία.
1: Οι έχοντες και κατέχοντες έχουν μια ελπίδα να σώσουν μέλη των οικογενειών τους. Οι μη έχοντες θα τους φάει μαρμάγκα. Πολύ απλά πράγματα. Κυρία Μάτσα,
0: γι' αυτό πρέπει να αντιδράσει όλη η κοινωνία.
1: Μα είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι μια υπόθεση που αφορά όσους δουλεύουν σε αυτές τις δομές ή όσους καταφέρουν σε αυτές τις δομές. Αφορά, γιατί σωστά το είπατε, αφορά κάθε οικογένεια, αφορά όλη την κοινωνία. Οι εξαρτήσεις είναι μέσα στα σπίτια ολονών. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι ο τζόγος, είναι τα αλκοόλ. Είναι χίλια δύο πράγματα, αλλά κοιτάξτε.
0: Είναι και η διατροφή, οι διαταραχές είναι διατροφή. Που έχουν πάρει πολύ μεγάλη έκταση και πια είναι σε πολύ νεανικές ηλικίες, στην αρχή της εφηβείας, ιδιαίτερα στα κορίτσια, πεθαίνουν από ανορεξία, νευρογενή ανορεξία. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Η μονάδα για, για την εξάρτηση, για τις διαταραχές διατροφής, που θεωρείται εξάρτηση, στο 18 άνω υπολειτουργεί, γιατί δεν έχει προσωπικό. Είναι τρομερό αυτό, να υπάρχουν μόνο ιδιωτικά και τα παιδιά αυτά που κινδυνεύει η ζωή τους πραγματικά να μην έχουν πού να απευθυνθούν.
1: Κυρία Μάτσα, επειδή ξέρετε όσο ελάχιστη την πραγματικότητα μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες, θέλω να σας ρωτήσω, έχουν ή δεν έχουν αυξηθεί, ρητορικό το ερώτημα, οι εξαρτήσεις στο κοινωνικό σώμα, οι χρήστες κάθε μορφής εξάρτησης, και έχει ή δεν έχει πέσει ο ηλικιακός δείκτης εδώ τώρα τελευταία, αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα ναρκωτικά, το αφήγημα ότι η κοκαίνη ήταν το ναρκωτικό των πλουσίων έχει καταπέσει τη νύχτα στους χώρους διασκέδασης με τα περίφημα φιξάκια σε μικρές ηλικίες ανεξαρτήτως βαλαντίου, για να τους βάλουν αυτοί που τα διακινούν στο τρυπάκι να τους πάνε μετά αλλού. Αλλά έχει ή δεν έχει πέσει ο ηλικιακός δείκτης?
0: Βεβαίως έχει πέσει και πέφτει διαρκώς, και βεβαίως η αύξηση της διάδοσης των ουσιών έχει ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο, είναι τρομακτική. Θεωρείται από την Ευρώπη, ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάθε μέρα παράγεται μια καινούρια συνθετική ουσία, η οποία κυκλοφορεί και κυκλοφορεί εν πολλής και από το διαδίκτυο. Τα παιδιά λοιπόν παγιδεύονται στην εξάρτηση και μέσα στα αδιέξοδα που βιώνουν, σε μια πραγματικότητα που πνίγει τα παιδιά, που δεν τους ανοίγει ένα δρόμο, ένα μέλλον μπροστά τους, και επειδή δεν υπάρχει πρόληψη, οι ουσίες, η εξάρτηση γενικά φαντάζει σαν οδός διαφυγής. Και να σας πω και κάτι που το αναφέρατε κι εσείς, απλά θέλω να το τονίσω, ο νόμος αυτός δεν προβλέπει, έχει μεν στην επικεφαλίδα θα λέγαμε τον όρο εξαρτήσεις, ο ΠΑΕ εναντί της εξαρτήσεις, όμως δεν προβλέπει τίποτα για την πρόληψη. Και όταν πήγαν τα κέντρα πρόληψης, οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, να βρουν τον τότε Υπουργό Υγείας, τον Βαρτσόπουλο, τους είπε μέχρι το 27 θα υπάρχετε. Μετά δεν ξέρουμε. Και τώρα φοβούνται τα κέντρα πρόληψης, και έγινε ένα συνέδριο στο Πάντιο πριν μια εβδομάδα και εκεί εξετάστηκαν όλα αυτά τα ζητήματα στις 20 Ιουνίου εν ώψη της μέρας κατά των ναρκωτικών, της 26. Εκεί λοιπόν καταγγέλθηκε ότι πραγματικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κλείσουν κέντρα πρόληψης. Όσα μπορούν και δεν έχουν τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού, κάνουν δουλειά με γονείς, στα σχολεία, στην κοινότητα των ανθρώπων. Αυτά θα κλείσουν. Δεν προβλέπεται από τον νόμο τίποτα για την πρόληψη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Απλά θεωρούν είναι μια αρρώστια και επομένως φταίει το άτομο που έχει την αρρώστια και θα του δώσουμε κάποιο φάρμακο να το συντηρήσουμε. Μιλούν για λειτουργικούς χρήστες, όχι για απεξαρτημένα άτομα. Θεραπευόμενα τα οποία θα φτάσουν την απεξάρτηση. Εμείς όσοι δίνουμε τη μάχη ενάντια σε αυτό το νόμο, λέμε ότι ο στόχος είναι να βγουν άνθρωποι καθαροί από τις ουσίες, να μην έχουν ανάγκη τις ουσίες και να δίνουν τη μάχη της ζωής. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της κοινωνίας. Σε αυτό καλούμε όλους να συνταχθούν στον αγώνα, με αυτό το μήνυμα, στον κοινό αγώνα. Για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Κυρία Μάτσα, καλά το λέτε, γιατί είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ακούγοντάς σας, η κάθε λογής εξάρτηση είναι σύμπτωμα ενός βαθύτερου κοινωτικού προβλήματος που συνεπάγεται ίσως με την αδιαφορία και την έλλειψη για τους νέους ανθρώπους δυνατότητας να φανταστούν τη ζωή τους μέσα στη χώρα αυτή με όμορφο τρόπο. Αν ο νέος δεν νιώθει ότι μπορεί να δημιουργήσει και δεν νιώθει ότι έχει μέλλον, Μήπως τελικά, λέει η κυρία Μάτσα, και ζητώ λέει εδώ πέρα και την επιστημονική σας γνώση, καταφεύγει εύκολα εκεί στην όποια εξάρτηση, και από την άλλη, μήπως οι κρατικές λειτουργίες λένε δεν με νοιάζει, την πάτησες, ας πρόσεχες, έκλεισες για σένα, έκλεισε για σένα.
0: Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από την ίδια τη στάση της επίσημης πολιτείας στο θέμα. Δεν αφαίρετο, ακριβώς έτσι λειτουργεί, όπως το λέει. Δική σου ευθύνη, ατομική ευθύνη και όχι κοινωνική, κοινωνικό φαινόμενο τα ναρκωτικά και κοινωνική υποχρέωση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
1: Σαν πολύ ατομική ευθύνη έχει πέσει. Κυρία Μάτσα, πείτε μου κάτι, άρα με έναν τρόπο σιγά σιγά η μία μεθοδολογία, να το πω, πάει τελείως στα ζήτα. Τα περίφημα στεγνά προγράμματα πάνε στα ζήτητα, τελείως.
0: Βέβαια, αυτό είναι. Χτυπιούνται ανελέητα.
1: Μάλιστα. Κυρία Μάτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα.
0: Θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Εννοείται. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο το Φίλιππο από τα συντονιστικά της κοινωνικής αλληλεγγύης και των κοινωνικών δράσεων και ιατρίων στα Εξάρχεια που μου συνέστησε να ακούσουμε σήμερα την κυρία Μάτσα. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λάγο κεφαλομανάρια μου! Καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη του Δίτη. Και τι εβδομάδα, οι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια μου γλυκά. Θα πούμε για όλο τον πλανήτη, θα πούμε για τη χώρα. Αλλά πριν να πούμε για εμάς και να εξηγηθούμε και για το περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα που δεν κάναμε βίντεο, είχα ένα προσωπικό θέμα εγώ. Οπότε ήταν προγραμματισμένο να μην κάνουμε βίντεο. Όμως δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένο να βγει βίντεο από εδώ. Αυτό που βλέπετε. Αυτό μας έκατσε. Βρήκαμε μια ευκαιρία στην αγορά και την πιάσαμε από τα μαλλιά. Για την ακρίβεια, την πιάσαμε από την ουρά. Δεν περιμέναμε ακόμα κι εμείς που είχαμε δει την βρωμοδουλειά με το λαγοκέφαλο και την τρομοκρατία ότι κάτι είχε στημένο από πίσω του όλο αυτό το εργάκι. Δεν περιμέναμε λοιπόν ότι τόσο γρήγορα θα κηρύξει πόλεμο η χώρα κατά του λαγοκέφαλου και θα δίνει και αποζημίωση σε όποιον πιάνει λαγοκέφαλους 5,3 ευρώ το κιλό. Έτσι λοιπόν, κάναμε εδώ μια συνεδρίαση εδώ πέρα, μαζευτήκαμε μια συνέλευση με όλα τα 1500 μανάρια και αποφασίσαμε να ζήσουμε χίπηδες. Τέρμα πια, τέρμα η Αθήνα, τέρμα η πόλη, τέρμα τα στούντιο, τέρμα τα θέατρα. Βρείτε κανέναν άλλο να πάτε εκεί πέρα να σας κάνει να γελάσετε. Εμείς θα γίνουμε χίπηδες. Εγώ συγκεκριμένα θα γίνω ο Μπομπ Μπράλι από τις Κουκουβάνες. Δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να σκοθώ πάνω και σας. Αυτό να, με το παρεό είμαι. Ψέματα δεν λέμε. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Ο στόχος είναι 200 κιλά λαγοκέφαλη την ημέρα. Μια χαρά είναι για μας. Μια χαρά, δεν τρώμε πολύ. Πει το γυράκι, έχουμε μαζέψει κρύταμο, καπαρίτσα, έχουμε βρει και ένα κοτέτσι εδώ πάνω. Απολωτριώνουμε, αυγουλάκια, καμιά κουτούλα κτλ. Και τέλος πάντων, αποφασίσαμε να περάσουμε τη ζωή μας, εκμεταλλευόμενη αυτή τη χρυσή ευκαιρία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού, και να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. Τώρα, γιατί να κυνηγάμε λαγοκέφαλους, θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε όμως κανονικά όπως θα ξεκινούσαμε το βίντεο, με το τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια μου γλυκά. Μισό λεπτό, επειδή αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός. Αυτό είναι. Αν θέλετε να πιάσετε φράγκα, αυτό είναι. Οι λαγοκέφαλοι που είναι πίσω μου τώρα εδώ, έχω 1500 μανάρια στο βυθό. Έχουν βουτήξει μέσα και βγάζουν πράγμα. Βγάζουν το φαΐ τη σήμερα. Εντάξει. Το τελευταίο πράγμα που βλέπει ο λαγοκέφαλος πλέον στο Αιγαίο είναι αυτή η μάσκα εδώ. Και φρικάρει, λέει, Ζάρα σύντροφα εκάρα. Και πεθαίνει. Και επιχωνομάμε. Και ζούμε εμείς. Έτσι είναι ο καπιταλισμός, παιδιά. Κάποιος θα ψοφήσει, κάποιος θα ζήσει. Πάμε όμως πριν τον πόλεμο με τους λαγοκέφαλους, στον πόλεμο που ανησυχεί και αγχώνει όλο τον πλανήτη. Ιράν, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιτέλους μετά από τόσους μήνες είχαμε συμφωνία εκεχηρίας. Χάρηκαν όλοι. Χάρηκαν οι άνθρωποι, χάρηκαν οι αγορές, χάρηκαν οι εφοπλιστές, δεν χάρηκαν οι σιωνιστές. Και οι σιωνιστές βέβαια ποτέ δεν μπορούν να χαρούν όταν σταματάει ένας πόλεμος, γιατί σιωνιστές και πόλεμος είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε και σιωνιστές. Πώς θα γίνει να μην έχουμε σιωνιστές και να ησυχάσουμε από τον πόλεμο? Με έναν πόλεμο. Απλά είναι τα πραγματάκια. Τι έγινε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία εκεχηρίας? Εκεχηρία ναι, αλλά όπως έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες, φεύγουν πάλι οι βομβαρδισμοί και οι βαλιστικοί από εδώ και από εκεί. Όμως τα έχουν αυτά οι εκεχηρίες. Η σωστή εκεχηρία, δηλαδή όταν κάνεις μια εκεχηρία σε έναν πόλεμο, η σωστή εκεχηρία θέλει να συνεχίζονται οι πολεμικές πράξεις. Ρωτήστε και το Ισραήλ που ξέρει από δολοφονίες. Παραδείγματος χάρη στη Γάζα, θεωρητικά έχουμε εκεχηρία. Μεταξύ ποιων? Τι να σας πω, μεταξύ ενός κράτους το οποίο όλοι σκοτώνουν και ενός λαού οι οποίοι είναι όλοι κρατούμενοι. Παρ' όλα αυτά το βαφτίσαμε εκεχηρία. Στη Γάζα λοιπόν, στην περίοδο της εκεχηρίας, όπως βλέπουμε εδώ, έχουν δολοφονηθεί από το Ισραήλ 1000 και πλέον άτομα, άμαχοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Έτσι, η σωστή εκεχηρία, πραγματικά η σωστή εκεχηρία, θέλει αρκετές δολοφονίες. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Θεός της κομμωδίας αρχίζει και παγκοσμιοποιείται κι αυτός, γιατί στον πλανήτη οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το κεφάλι τους και δεν είναι χρυσόψαρα, πεθαίνουν κάθε μέρα κι αυτοί από τα γέλια. Γιατί διαβάζω εδώ για τη συμφωνία, τι προβλέπει η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και διαβάζω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον για να είμαι ενημερωμένος πολίτης, πρώτο κεφάλαιο, τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Ποια πυρηνικά? Τα πυρηνικά τα οποία δεν έχει το Ιράν. Γιατί δεν έχει το Ιράν πυρηνικά? Γιατί αν είχε πυρηνικά, δεν θα το είχε χτυπήσει ποτέ το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό? Γιατί δεν θα είχαμε Ισραήλ και θα είχαμε σχάσει όλοι μας. Δεύτερο, διαβάζω παρακάτω. Πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Με διόδια, χωρίς διόδια. Διαβάζω παρακάτω. Τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια? Είναι 40 χρόνια σε εμπάργκο το Ιράν και τους έχουν 700 τα φράγκα. Πώς φτάσαμε στη συμφωνία? Διαβάζω πολλά. Αυτό που ψάχνω μια ώρα και δεν διαβάζω είναι τι θα γίνει με τις καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν και τα ατομικά τους δικαιώματα. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, αγαπητά μου χρυσόψαρα που νομίζετε ότι είστε λαγοκέφαλοι? Τι έγινε? Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Θυμόμαστε τα ρεπορτάζ. Οι καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν που δεν μπορούν ότι να κλάσουν χωρίς την άδεια του άντρα τους και θα πάει η Δύση να τις απελευθερώσει και ξαφνικά κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, αλλά πουθενά δεν γράφεται για τις γυναίκες. Τι συμβαίνει, παιδιά? Δουλεύει η Δύση στον πλανήτη? Η πολιτισμένη Δύση θέλετε να μου πείτε ότι και τις γυναίκες του Ιράν τις έχει γραμμένες στα παπάρια της ή για την ακρίβεια στα παπάρια της αγοράς και ασχολείται μόνο με τα πετρέλαια και τα φράγκα? Τι να σας πω. Εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να τα πιάσουμε αυτά, όμως είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να πιάσουμε την πλάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είμαστε συνάδελφοι. Και φεύγουμε από τα παγκόσμια γέλια και πάμε εδώ, στα δικά μας, τα ατομικά. Πώς είναι οι ατομικές ελευθερίες, από τις οποίες θα έσωζε η Δύση τις γυναίκες στο Ιράν? Τι ωραία που είναι αυτά. Όταν σε μια κοινωνία κολυμπάμε στις ατομικές ελευθερίες, έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Δεν έχουμε κοινωνικές ελευθερίες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, μην ανοιχτούμε και πλακώσουν τίποτα δικαιωματιστές από πίσω και μας τα κάνουν ζέπελιν και δεν χωράνε ούτε στα παρεό. Πάμε λοιπόν στην Ελλαδάρα. Στην Ελλαδάρα ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε, σε αντίθεση με το Ιράν που μόλις σταμάτησε. Με ποιον ξεκινήσαμε πόλεμο? Με την ακρίβεια. Τα αποφάσισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια μετά τα αποφάσισε. Ίσως στην πατρίδα μας έχουμε ακρίβεια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα οι άνθρωποι να μην μπορούν να πληρώσουν νίκη, φαΐ, ενέργεια, τηλέφωνα, δίδακτρα στα σχολεία, γιατρούς για πάρτι τους και όλα αυτά τέλος πάντων που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έχει μια ανθρώπινη ζωή. Εξαιρούνται οι γυναίκες του Ιράν. Τι έκανε λοιπόν ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα και όλη την εβδομάδα, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη? Τα ΜΜΕ μόνο με αυτό καταπιάστηκαν. Έφτιαξε μια νέα εφαρμογή. Ένα app. Γιατί ξέρει ο Κυριάκος ότι την ακρίβεια την πιάνεις με μια εφαρμογή. Βασικά. Κυριάκος και η εφαρμογή του.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Είδατε τον Κυριάκο? Όχι μόνο την είπε τη μαλακία, την έδειξε. Γιατί αν δεν δείχνει το χέρι την ώρα που λες μαλακία, δεν είσαι λέβεντο μαλάκας όπως ο Κυριάκος. Και τι είπε λοιπόν με αυτή την εφαρμογή? Θα κάνουμε πολλά, θα μαθαίνετε τις τιμές. Η εφαρμογή λέγεται Πόσο κάνει. Τώρα, αν ήταν λίγο τίμιες ο Κυριάκος ή ο Πιερακάκης που σκέφτονται τέτοιες γαμάτες εφαρμογές, η εφαρμογή θα έπρεπε να λέγεται Πόσο κάνει αυτό που δεν έχεις να πληρώσεις από το μισθό σου που δεν φτάνει. Αλλά είπαμε, τιμιότητα και καπιταλισμός δεν πάνε μαζί, αλλά μαλακία, χαβαλές και καπιταλισμός είναι πρώτα ξαδέρφια. Και έφτιαξαν αυτή την εφαρμογή. Σε τι θα μας χρησιμεύσει? Σε τίποτα. Γιατί το έκανε ο Κυριάκος? Γιατί ο Κυριάκος ξέρει τις παλιές καπιταλιστικές παροιμίες, οι οποίες, μία από αυτές ας πούμε, λέει: όποιος δεν θέλει να πληρώσει, 10 μέρες φτιάχνει app. Κάθε 10 μέρες λοιπόν φτιάχνουν ένα app, μια εφαρμογή, για να μην πληρώσουν. Γιατί? Τι λένε τα κανάλια, τα ΜΜΕ των εφοπλιστών? Τι λένε? Ότι έχει πρόβλημα ο Έλληνας και η Ελληνίδα και όποιος ζει σε αυτόν τον χώρο εδώ με την ακρίβεια. Ποιο είναι το πρόβλημα σύμφωνα με τα ΜΜΕ? Η ακρίβεια. Ποιος δεν έχει πρόβλημα με την ακρίβεια? Αυτός που παίρνει πολλά λεφτά. Άρα, γιατί το πρόβλημα είναι η ακρίβεια και όχι ότι παίρνουμε λίγα λεφτά? Γιατί τα ΜΜΕ είναι των εφοπλιστών. Και η κυβέρνηση επίσης των εφοπλιστών. Αν ήταν των δημοσιογράφων, θα λέγανε: παιδιά, δεν είναι ακριβά. Εσείς δεν έχετε φράγκο να τα αγοράσετε. Όποιος έχει φράγκα δεν βλέπει πουθενά ακρίβεια. Και τι θα μας προσφέρει τώρα αυτή η εφαρμογή? Πόσο κάνει? Προσέξτε. Στην πραγματικότητα αυτή η παπάντζα είναι η εξέλιξη, παπάρια, της εφαρμογής ή καταναλωτής. Θυμάστε την Αρσενική Εύα Μπράουν, με το καλάθι της νοικοκυράς, με το ή καταναλωτής που λέει μπούρια, γίνεται μια φράτσα, αυτό που δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγε και περνάγαμε ωραία. Ακριβώς αυτό. Πήρα λοιπόν τον ή καταναλωτή, με τον οποίο δεν ξέραμε πόσο κάνει, και φτιάξαν το πόσο κάνει, για το οποίο μάθαμε πόσο κάνει. Ορίστε. 370 χιλιάρικα έκανε το πόσο κάνει. Άρα, μην γκρινιάζετε, γίναμε σοφότεροι. Μάθαμε πόσο κάνει. 370 χιλιάρικα. Ορίστε. Μπορεί να κλαίτε εσείς, αλλά μια εταιρεία που πήρε να φτιάξει το app πόσο κάνει, δεν κλαίει καθόλου. 370 χιλιάρικα. Και ένα τόλο λαγοκέφαλος να βρει κάπου. Ζωάρα αυτό το καλοκαίρι ή πόσο κάνει. Και συνεχίζουμε. Και όπως μου είπαν τα τσαγκάλια μου εδώ πέρα που είναι παρατηρητικοί στο κείμενο, δεν κάνει το πόσο κάνει 370.000 ευρώ, το πόσο κάνει κόστισε 69.811 κιλά λαγοκέφαλου. Όλα πλέον στη χώρα γίνονται σε τιμή λαγοκέφαλου. Πάρα πάρεις ρε παιδί μου ένα πιτόγυρο. Πόσο κάνει 2,70. 2,70 μισό κιλό λαγοκέφαλος. Φέρε το. Συμφέρει. Όλα είναι λαγοκέφαλοι. Όμως ο Κυριάκος, παιδιά, δεν έμεινε μόνο στην εφαρμογή, στο app. Έκανε και συνάντηση. Συναντήθηκε χθες λοιπόν με αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια, όλους αυτούς τους λεφτάδες λοιπόν, τους καλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν το θέλουν. Τους πιέζει το Ιράν από τα στενά του Ορμούς και αναγκάζονται, βάλει και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αναγκάζονται οι άνθρωποι να μας κλέβουν τα λεφτά από την τσέπη για ένα πακέτο μακαρόνια. Συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος, ο οποίος είναι υπάλληλος αυτών των τύπων, για να τους ζητήσει να τα κάνουν όλα πιο φθηνά. Τώρα, αυτή η συνάντηση έχει μία αξία μόνο. Αν τη συνδυάσετε με αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο εδώ, την εφημερίδα Τα Νέα, όπου λέει ξεκινάει πιλωτικά η τετραήμερη εργασία. Αυτά τα δύο μαζί συνδυάζονται ως εξής. Αποφάσισαν πλέον οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί που έχουν την ενέργεια, οι πετρελαιάδες, μαζί με τον υπάλληλό του Κυριάκο Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε πρωθυπουργό και κυβέρνηση, να μας δουλεύουν μόνο 4 μέρες την εβδομάδα. Τις 3 θα μας δίνουν ρεπό. Άρα, λαγοκέφαλοι. Εκεί θα καταλήξει το βίντεο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την αγορά. Είπε ο Κυριάκος ότι με αυτή την εφαρμογή, όπως και με αυτή τη συνάντηση, δεν μπορεί να πιεστεί η αγορά. Πώς μπορεί λοιπόν να πιεστεί η αγορά? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Μπορώ να σας πω πώς έχω πιεστεί εγώ μερικές φορές στη ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθαν οι μπράβοι στο θέατρο, πιέστηκα. Όσες φορές έχω βρεθεί σε διαδήλωση με τα μάτια, έτσι είναι αυτό, πιέζομαι. Άμα μου έχει περάσει καμιά κοτρόνα έτσι ξεστά, ξανά με αναπιέστηκα. Μια φορά που δεν έχω όπλο απέναντι, πιέστηκα επίσης. Τώρα, δεν θέλω να σας βάλω και ιδέες, αλλά θέλω να σας πω πώς εγώ νιώθω την πίεση. Δεν ξέρω για τη ρημάδα την αγορά. Και θέλω να σας πω ότι η ρημάδα η αγορά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πιεστεί. Γιατί? Θα δούμε ένα βίντεο τώρα από έναν τύπο ο οποίος δεν είναι η αγορά. Είναι όμως μεγαλοστέλεχος στην αγορά. Και για την ακρίβεια, στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή αυτούς που μας γδέρνουν κάθε μήνα, κυριολεκτικά. Γιατί φαντάζομαι, γνωρίζετε, ότι στο επίπεδο της ενέργειας, οι Έλληνες, η Ελλάδα, όποιος ζει σε αυτό το χώρο εδώ, είναι μακράν ο μεγαλύτερος μαλάκας του πλανήτη. Πληρώνουμε αδιανόητα χρήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε καταστρέψει αδιανόητα το φυσικό περιβάλλον της χώρας, για να τη γεμίσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο θα ήταν το όφελος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Να παράγουμε πολύ ρεύμα, να πληρώνουμε πολύ φθηνό ρεύμα και να εξάγουμε και ρεύμα. Τα έχουμε δει όλα αυτά? Όχι. Μόνο σε συνέδρια. Στα συνέδρια όμως, καμιά φορά, όταν τα μεγαλοστελέχη της αγοράς χαλαρώνουν, μπορεί να έχουν πει και ένα ουζάκι πριν και είναι έτσι λίγο πιο άνετοι, ας πούμε, στρίβοντας και το μουστάκι το γαμάτο, λένε πράγματα τα οποία κανονικά ένας άνθρωπος που ζει στον καπιταλισμό πρέπει να τα ξέρει από την πρώτη δημοτικού. Αλλά ο κύριος που θα δούμε εδώ είναι αντιπρόεδρος στον ΑΔΜΙΕ. Ενέργεια. Κοιτάξτε τι γλυκά που τα λέει.
2: Όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποθήκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα, τον ΑΠΕ, και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έδειξες, Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε? Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω.
0: Τον είδατε, ε? Με μουστάκι μακεδονομάχου ο ενεργειομάχος εδώ, αντιπρόεδρος ΑΔΜΙΕ, είπε ότι εντάξει, έχουμε τις ΑΠΕ, παράγουμε πολύ ρεύμα, δεν έχουμε αποθήκευση βέβαια, δεν έχουμε φροντίσει. Έχει φροντίσει η Βουλγαρία να έχει αποθήκευση, η οποία Βουλγαρία δεν φρόντισε ούτε καν η Βουλγαρία. Φρόντισε ο Μυτιλινέος με κεφάλαια από εδώ να φροντίσει για τη Βουλγαρία. Και εντάξει, πηγαίνει εκεί το ρεύμα, αποθηκεύεται. Το εισάγει ξανά η χώρα ή οποιοδήποτε άλλη χώρα πανάκριβα. Ενώ στη χώρα παράγεται τσάμπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουμε πληρώσει βέβαια εμείς, με ευρωπαϊκά χρήματα, με διάφορα προγράμματα ή με γαμάτα δάνεια τα οποία δεν θα πληρώσουν ποτέ αυτοί και όπως πάντα θα τα πληρώσουμε εμείς. Έβαλε μέσα και στην κουβέντα εδώ ο Λεβέντης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και τους μικροεπενδυτές, τους μικροπαραγωγούς, δηλαδή ποιους, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χωράφια με ελιές, ας πούμε, 100 ετών και ξαφνικά είδαν μπροστά τους το όραμα του καπιταλισμού και ξύλωσαν τα χρυσόψαρα, ξύλωσαν τις ελιές που έβγαζαν λαδάκι και ελίτσες για να σιγουρέψουν ένα πεντοχίλιαρο το μήνα από τα φωτοβολταϊκά, τα οποία αγόρασαν και τοποθέτησαν στη γη τους με δάνεια. Τα οποία δάνεια τα χρωστάνε. Και τι ωραία το λέει ο τύπος εδώ, με τη μουστάκα. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται στην αγορά, δηλαδή. Μπορεί κάποιοι να μην τους βγήκε. Κάποιοι άλλοι όμως κερδίζουν ταυτόχρονα. Ποιοι κερδίζουν? Μην δείτε στον καθρέφτη. Οι άλλοι. Η αγορά. Σημασία στη λεπτομέρεια. Ο κύριος αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ είπε ότι το θέμα αυτό δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Μήπως σας περάσει καμία ιδέα πώς μπορεί να πιέσουμε την αγορά? Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, δηλαδή ο γαλαζοκέφαλος, που λέει και η μπλουζάρα που μας έφτιαξε ο Λάζαρος για σήμερα, δεν κάνει μόνο πόλεμο κατά της ακρίβειας, κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί? Γιατί έχει τελειώσει Χάρβαρντ. Έτσι λοιπόν, μόνο την τελευταία εβδομάδα διαβάζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη και χαλάρωσε με τένις, ποδόσφαιρο και τάβλη, δηλαδή ότι κάνει ο μέσος Έλληνας και θα πάθει μέση, τράβηγμα, θλάση, θα μουτζώνει. Ο Κυριάκος θα κάνει χαλαρά. Ποδόσφαιρο, τένις και τάβλη, 3-1 ταυτόχρονα. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, έκανε και το ραλίστα, μπήκε σε αυτοκίνητο ράλι, μετά πήγε και σε ένα συνέδριο και μας ανακοίνωσε πόσο βαριά αμόρφωτος είναι. Δηλαδή, ανακοίνωσε ότι σε 2 χρόνια η Ελλαδάρα μας θα στείλει τον πρώτο Έλληνα κοσμοναύτη επάνω στο διάστημα. Επιτέλους, είπε ο Κυριάκος, 2 χρονάκια μας μείνανε μόνο. Τα μακαρόνια να αγοράσουμε που είναι ακριβά και όλα τα άλλα θα τα λύσουμε. Θα στείλουμε αστροναύτη στο διάστημα. Τώρα, γιατί είναι βαριά αμόρφωτος ένας πρωθυπουργός που λέει ότι επιτέλους η Ελλάδα σε 2 χρόνια θα στείλει αστροναύτη? Γιατί αν είχε τελειώσει δημοτικό στην Ελλάδα, και όχι πολύ, όχι όλο το δημοτικό, μέχρι την 5η δημοτικού, θα θυμόταν λίγο από την 5η δημοτικού ότι στο βιβλίο Γλώσσα διαβάζουμε: ο άνθρωπος στο διάστημα. Εκδήλωση ανακήρυξης κοσμοναύτη Θεόδωρου Γιουρτσίχιν, επίτιμου δημότη Εχεδόρου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Εχεδόρου Θεσσαλονίκης, κύριος Γεώργιος Αρβανιτίδης, τόνισε: κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα στην πατρίδα τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, ο οποίος είχε σπουδάσει για να γίνει αστροναύτης τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και τα κατάφερε και συμμετείχε σε ένα αμερικανορωσικό πρόγραμμα και κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα. Ελληνικό σχολείο, 5η Δημοτικού. Αλλά αν σε λένε Μητσοτάκη, με το που γεννιέσαι από τη μήτρα της μαμάς σου, πας κατευθείαν στο Χάρβαρντ. Δεν περνάς κάτι δημοτικά, κάτι τέτοια, γιατί αυτά είναι και δύσκολα. Στο Χάρβαρντ είναι πιο απλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορεί να συνεννοηθούν για τα δίδακτρα με κάποιο τρόπο. Κυριάκο, άντε ρε κερατά και στείλαμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Τι θα δει τις πρώτες 2,5 ώρες? Θα κοιτάξει κάτω τον πλανήτη, θα δει πολύ μπλε. Ο πλανήτης είναι φουλ από μπλε της θάλασσας και εκεί που θα βλέπει το άπειρο μπλε θα δει και λίγο σκατουλί. Τι είναι αυτό? Στο διοράκι επάνω. Θα δει λοιπόν ότι στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός. Τι ωραία που λένε τα καζάνια πάνω στα σκατά, βιολογικό καθαρισμό, γιατί παίρνει επιδότηση γι' αυτό. Ο βιολογικός καθαρισμός στην παραλία Νικήτης. Και εκεί λοιπόν που βλέπει ο αστροναύτης τα σκατά στη Χαλκιδική και λέει και στους συναδέλφους του, Αμερικανούς, Ρώσους, όχι Αμερικανοί, Ρώσοι δεν πάει αυτήν την περίοδο, Αμερικανούς τέλος πάντων, Βρετανούς, Γάλλους και οποιοδήποτε άλλο είναι εκεί, σαν τη Χαλκιδική σκατά δεν έχει. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και πάει στο νομό Ηλίας. Πύργο, Ελλάδα. Ρε, ποιο Ελλάδα δεν έχει? Και τι βλέπει? Αυτό. Τράκτερ τα οποία φρεζάρουν την παραλία. Ποια παραλία? Μια παραλία που πάνε και γυρνάνε καρέτα-καρέτα. Αυτά τα βλέπει από το διάστημα. Γιατί από εδώ δύσκολα να τα δεις αυτά. Μετά λέει στους άλλους: εντάξει, παιδιά, γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ένα φλαμένο σχεδόν το έκανε, από τον οποίο βλαμένο δεν ασχολήθηκε κανείς. Ούτε ο Δήμος, ούτε θέλουμε ένα αρχείο, ούτε εισαγγελία, ούτε κανένας. Από μόνος του το έκανε ο βλαμένος να φρεζάρει πάνω κάτω τις παραλίες, μόνο στον πύργο Ηλίας. Δεν γίνονται αυτά. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και τι βλέπει? Βλέπει τους αγαπημένους μας εφοπλιστές. και διαβάζει ότι στην Ελλάδα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενός ασθενοφόρου που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο, το υποχρέωσε να πληρώσει εισιτήριο στο καράβι. Γιατί? Γιατί ούτε σαν τη Θάσο έχει. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να πιάσουμε τους πρώτους 5-6 τόνους λαγοκέφαλους, να αρχίσει να ρέγει το χρήμα από την επικήρυξη, βοηθάτε. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, το Mundial είναι μάπα, δεν βλέπετε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλούστατος και σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς, γιατί θα οικονομάμε από τους λαγοκέφαλους. Επίσης, πώς το έχω ξεχάσει τόσο καιρό. Έχουμε μία παράσταση μετά το καλοκαίρι, που θα είναι και η πρώτη παράσταση της επόμενης σεζόν, που στη Βαρκελόνη, που αλλού. 3 Οκτωβρίου, Βαρκελονάρα. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. Και συνεχίζουμε. Θρίζουν τα ιερά και τα όσια της φυλής. Καταστρέφεται ο ελληνισμός. Βρέθηκαν δικαστές οι οποίοι δεδομένα δεν είναι Έλληνες, δεδομένα είναι ανθέλληνες και εχθροί του ελληνοορθόδοξου λαού. Και καταδίκασαν την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση με τα email. Έφαγε 20 μήνες. Η βαφτιστήρα του κοκκού, του βασιλιά, το καμάρι της Υπήρου των Ιωαννίνων, θα γίνει καφέ η λίμνη. Όχι, είναι καφέ η λίμνη. Θα γίνει μπλε η λίμνη στα Γιάννενα, παιδιά. 20 μήνες με αναστολή, λέει, σε πρώτο βαθμό. Πάντα το λέμε αυτό. Πάντα λέμε σε πρώτο βαθμό, γιατί σε δεύτερο βαθμό μπορεί να συνεννοηθούμε λίγο καλύτερα. Καταδικάστηκε λοιπόν η Άννα Μισελ και καταδικάστηκαν και οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων, και εδώ το λέω με βαριά καρδιά, ο Head of Diaspora. Δώσε λίγο. Ο οποίος δεν ξέρω τώρα. Έφαγε αυτός ένα 8μηνο, μια αναστολή βέβαια, σε πρώτο βαθμό. Πάντα τα λέμε αυτά. Σε πρώτο βαθμό, να πάνε και πέμπτη δημοτικού και μετά βλέπουμε, θα πάρουν ένα πολιτήριο. Και είναι να τρελαθείς δηλαδή. Τώρα πώς καταδικάζεις το χέντρε, φίλε. Ο άλλος λέει σε 2 χρόνια θα πάω, θα έχουμε Έλληνα αστροναύτη. Δηλαδή, ποιον θα έχουμε από κάτω να δίνει. Να μπουστάρει τον πύραυλο να φτάσει απάνω, να πούμε. Δεν ξέρω, αυτά είναι λίγο περίεργα. Μεταξύ μας όμως, αυτό που έκανε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και οι υπόλοιποι είναι τόσο εξόφθαλμο και χοντρό που ακόμα και αν ήταν ο αδερφός της, δεν ξέρω αν έχει αδερφό καν δικαστής, πάλι 20 μηνάκια θα τα τρώγε χαλαρά. Όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε: μιλάμε απλά για την αποστολή ενός mail. Αυτό είπε. Τι έκανε το κορίτσι? Έστειλε ένα mail. Και έφαγε 20 μήνες με αναστολή επειδή έστειλε ένα mail. Ο δικηγόρος ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε. Αλλά εδώ η ρουφιάνα η ζωή και ο Θεός της κωμωδίας μας έχει στείλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει τέτοιες πίπες, νομικές πίπες, ενώ είναι νομικός, να το λέει Μαρινάκι. Και έτσι λοιπόν, θες δε θες, και έχοντας και το ωραίο της θάλασσας πίσω, δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να πεις σε μια αντίστοιχη περίπτωση που ποτέ δεν έγινε δίκη, να βγαίνει ο Μαρινάκης και να λέει: εντάξει τώρα, για 2,5 τόνους πρέζα. Πώς κάνετε έτσι? Και για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση και με βρουν στο βυθό με τη μάσκα φορεμένη και τσιμέντο στα πόδια, εννοώ ο Παύλος ο Μαρινάκης. Ο Παύλος Μαρινάκης θα έλεγε: για 2,5 τόνους, πώς κάνετε έτσι? Αλλά κατά πως φαίνεται, κάτι παίζει την εβδομάδα που μας πέρασε με τους γαλαζοαίματους, γαλαζοκέφαλους. Δηλαδή αυτούς τους εστέτρε, παιδί μου, όχι τη λαϊκή δεξιά, ας πούμε. Μιλάει αυτούς τους πιο έτσι. Γιατί στο στυλ της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου είναι και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Γνωστός για τους παλιότερους και ως καγκελάριος από την εποχή που ήταν δήμαρχος στο Δήμο Αθήνας και είχε γεμίσει την Αθήνα με κάγκελα. Γιατί? Προφανώς και ήταν φανατικός θαυμαστής του Τζιμ Πανούση και τραγούδαγε από μικρό παιδί κάγκελα, κάγκελα παντού. Και σε καμία περίπτωση, γιατί είχε κάνει μια συμφωνία με κάποιους που βούλαγαν σίδερα και κάγκελα, να τέλος πάντων να ενισχύσει λίγο την ευγενική φυσιογνωμία που έχει οικονομικά. Γιατί ο ευγενής, όπως ξέρετε και όπως θα μας πει και τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν εργάζεται. Ζει με αυτά που του προσφέρουν. Και μερικοί, όπως θα δείτε τώρα στο βίντεο, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν προσφέρουν κιόλας. Δηλαδή, σε βάζουν σε μια επιτροπή, σε πάνε ταξίδια από εδώ, σε πάνε ταξίδια από εκεί, σε τραπεζώνουν, σε πάνε στα πεντάστερα, σε πάνε στις πισίνες, κολυμπάς, τρως αστακό και δεν παίρνεις και τίποτα. Έτσι το κάνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος, πραγματικά απολαύστε υπεύθυνα. Όσο βαρύναμε, βαρύναμε. Τώρα γελάμε.
3: Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν.
3: Είναι το πρόσωπο των ημερών τώρα.
4: Πράγματι, ξεκινάμε. Έχει δραστηριότητα. Οργανώνει το Fight Impunity μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. Mm-hmm.
3: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά?
4: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος.
3: Μάλιστα.
4: Χωρίς εκτελεστικές.
3: Επαμοιβή όμως.
4: Πώς?
3: Επαμοιβή.
4: Με 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει
3: μίζα.
4: που δηλώνεται και φορολογείται.
3: Ναι, λίγο δύσκολο.
5: Έγινε ταξίδι που οργάνωσε ο Παντσέρη.
4: Όχι, σας λέω.
5: Με εσάς και την κυρία Καϊλή.
4: Όχι.
3: Για λόμπινγκ στο Κατάρ.
4: Όχι, η πρόσκληση, όπως και τώρα. Εγώ πηγαίνω στον Μπακού, προσκεκριμένος από τον Μπακού Global Forum. Με καλούν αυτοί.
3: Μάλιστα.
4: Αυτοί σε καλούν, σου πληρώνουν τα έξοδα για να πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχεις στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
4: Δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχεις στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
5: Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
4: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
3: Η βελγική δικαιοσύνη.
4: Όχι.
3: Δύο φορές.
4: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
3: Ποιος σας κάλεσε?
4: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπουρδα. Έτσι,
3: μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό θέλουμε.
4: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
3: Γιατί
4: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν
5: 3.000.
4: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
4: Δεν είχα αποδοχές.
3: Ναι, ναι.
4: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτης σας. Mm-hmm. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, ναι, σωστά.
4: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ.
3: Ναι,
4: μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
3: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλε.
4: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Mm-hmm. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
3: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
4: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
3: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
4: Γι' αυτό και
3: ούτε καν της δικαιοσύνης.
4: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
3: Στο προστασίας.
4: Στην αστυνομία.
3: Αστυνομία, ναι.
4: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογοήτης το είχε σιρτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
4: Βεβαίως. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογοήτης το είχε σιρτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
4: Βεβαίως.
3: Γιατί?
4: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
5: Μήνες, αλλά σας... τρεις,
3: μέρες.
4: Προσέξτε.
5: Μέρες ή μήνες.
4: Ακούστε με. Μέρες.
3: Προφανώς,
4: και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
4: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Δημήτρη, αγαπητέ καγκελάρια, επειδή εδώ είμαστε λαγοκέφαλοι και όχι χρυσόψαρα, το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο που έχει πάνω του ή στον τοίχο του χτισμένο πίσω από τα τούβλα μαύρο χρήμα. Δεν λέμε ότι έχεις εσύ. Γενικά. Μιλάμε γενικά. Παίρνουμε αφορμή και μιλάμε γενικά. Μαύρο χρήμα. Από πρέζα. Από οτιδήποτε. Ή από μίζα. Το ζητούμενο είναι πως θα το κάνει νόμιμο. Το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι

και ταυτόχρονα να κάνει και το μαύρο χρήμα νόμιμο και φορολογημένο. Sorry, πριν πάμε στους λαγοκέφαλους, εμείς παιδιά εδώ, για την φύση μας δηλαδή, είμαστε υποστηρικτικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Αβραμόπουλο έτσι έρμεο στις βέλγικες αρχές ή στον Άριο Πάγο που θα τον τζακίσει, είναι δεδομένα. Πρόσεξε, Δημήτρη, επειδή την προηγούμενη φορά που σε είχαν πιάσει με κάτι αδιευκρίνιστα τεράστια ποσά με την υπόθεση Νοβάρτης, είχες πει στο ελληνικό δικαστήριο ότι στάστελνε υπεθερά σε 500 ευρώ. Ορίστε. Και βέβαια το ελληνικό δικαστήριο, που είναι καλών προθέσεων δικαστήριο, εννοείται ότι είχε δεχθεί αυτό το επιχείρημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπως είχε δεχθεί από τον άλλον τη Θεία από τον Ήγηρα, όπως είχε δεχθεί η Ελληνική Βουλή από τον Βενιζέλο ότι ο λογαριασμός του Τσοχαντζόπουλου ήταν αριθμός κινητού, και γενικά όπως όλα τα δεχόμαστε εδώ ως χρυσόψαρα, γιατί δεν είμαστε λαγοκέφαλοι, αυτή είναι η κακή. Δημήτρη, προς Θεού, μην μπεις στα αγγλικά στους Βέλγους, μου τα έστελνε η πεθερά μου. Πεθερά στα αγγλικά είναι mother in law. Λό σημαίνει νόμος. Δημήτρη, θα μπλέξουμε άσχημα. Ας την πεθερά, πέσει νυφάδα. Δεν ξέρω αγγλικά πώς είναι, αλλά αποκλείεται ένα χυλό μέσα. Εντάξει, μακριά. Αυτό το πώς λένε την πεθερά στα αγγλικά είναι ένα γενικότερο θέμα που έχει το ελληνικό δημόσιο και ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα με τα αγγλικά. Παραδείγματος χάρη, την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν μια μέρα, ήταν παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών. Κλαίμα από τα γέλια. Στον πλανήτη που κολυμπάει στα ναρκωτικά, και εννοείται ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις ξέρουν πάρα πολύ καλά και ποιοι και πώς και με ποιο τρόπο κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, γιατί παίρνουν και την κανιότα τους ή αλλιώς μίζα φορολογημένη. Όμως έβγαλε λοιπόν και η ελληνική αστυνομία, η οποία είναι γνωστό, έχει τσακίσει το εμπόριο ναρκωτικών, γι' αυτό στην Ελλάδα περνάει μόνο το 80% της ασιατικής πρέζας πριν πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ελληνική αστυνομία την εβδομάδα που μας πέρασε έβγαλε βίντεο κατά των ναρκωτικών για την Παγκόσμια ημέρα των ναρκωτικών. Τώρα, ακόμα και αν δεν παίρνετε ναρκωτικά, μια διάθεση θα σας έρθει βλέποντας το βίντεο. Δείτε το βίντεο.

Αυτό το βίντεο λοιπόν εδώ, τα 1500 μανάρια του Ζαραλίξ TV, το έχουμε βάλει κάτω δύο μέρες και προσπαθούμε, παρόλο που τέλος πάντων είμαστε μερακλείδες εδώ, δηλαδή τις έχουμε κάνει τις καταχρυσούλες μας, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και τίποτα πρόσκοποι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς κατέληξε η ελληνική αστυνομία να κάνει ένα βίντεο με δύο τύπους οι οποίοι πίνουν μπάφο και ταυτόχρονα παίζουν και ποδόσφαιρο. Λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παίζει τάβλη, τένις, μπάλα και βλέπει αστροναύτες, όλα αυτά ταυτόχρονα. Πώς κατάφεραν λοιπόν να παίζουν μπάλα με το κεφάλι, να ρουφάνε και μπάφο και όλο αυτό να καταλήξει σε μια κοτρώνα να και αυτοί να βρεθούν τάβλα, αφήνοντας υπονοούμενο ότι οι τύποι που έπιναν μπάφο και έπαιζαν μπάλα έφαγαν μια κοτρώνα στο κεφάλι. Δηλαδή, ποιο θολό μυαλό σκέφτηκε αυτό το σενάριο. Ελπίζουμε, αλλά όσο και να ελπίζουμε, μάλλον χάσαμε, ότι η ελληνική αστυνομία δεν θεώρησε ότι η λέξη stoned, που σημαίνει φτιαγμένος, έχει κάποια σχέση με το stone, που σημαίνει πέτρα. Γιατί αν έτσι βγήκατε εκεί, δηλαδή ξεκινήσετε από την πέτρα, φτάσατε στο φτιαγμένο και αυτό το κάνατε την μπάλα να γίνεται πέτρα που την τρώει αυτός, πίνει μπάφο στο κεφάλι, τότε με συγχωρείτε. Δεδομένα καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται, αλλά πέτρες στο κεφάλι δικαιωματικά τις κερδίσατε. Για φέτος. Του χρόνου βλέπω. Και πάμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα όλης της χώρας, τους λαγοκέφαλους ή γαλαζοκέφαλους, όπως λέει η μπλουζάρα εδώ του Λάζαρου. Στην πραγματικότητα είναι και λαγοκέφαλοι και γαλαζοκέφαλοι. Κοιτάξτε τι ωραία στείνεται ένα εργάκι το οποίο καταλήγει σε μια υπεργαμάτη επιδότηση. Πάμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά. Πώς ξεκινάει το έργο? Τρομοκρατία. Τι σημαίνει τρομοκρατία? Μη. Τι έγινε? Λαγοκέφαλοι, λέει, επιτέθηκαν σε λεόμενους. Πού? Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Σκατά που κάθε μέρα που θα μπει στη θάλασσα θα βρει, δεν γίνονται θέμα στις ειδήσεις. Κουτάκια αλουμινίου που όποιο βουτήξει μέσα θα βγάλει από το βυθό, δεν γίνονται θέμα στις ειδήσεις. Πώς όμως φτάσαμε στο δάγκωμα του λαγοκέφαλου και στα κουτάκια αλουμινίου μέσα σε τρεις μέρες μέσω των ΜΜΕ, ούτε ο πιο πονηρός Έλληνας που βουτάει τα λεφτά μέσω επιδετήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρομοκρατία. Δάγκωμα σε λεόμενους. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεύτερο, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Αν το φας, ναι, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Ποιος το τρώει? Κανείς. Αλλά αφήνουν και την ουρά, αφού είναι και ψαράκι, πολύ επικίνδυνο ψάρι στο βυθό. Διαβάζουμε είδηση χθεσινή. Μαθητής έπιασε 500 λαγοκέφαλους. Πώς? Με απόχη. Τόσο επικίνδυνο ψάρι είναι

ο λαγοκέφαλος. Μετά λοιπόν την τρομοκρατία και την επίθεση του λαγοκέφαλου προς λουόμενους που δεν υπάρχουν, ξεκινάει τι το πρόβλημα. Μετά έρχεται η κυβερνητική απόφαση. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τους γαμοκέφαλους. Ακριβώς. Σαρδαμάκι, ωραίο πετυχημένο. Με τους γαμοκέφαλους, λαγοκέφαλους λοιπόν. Και στο τέλος έρχεται η αποκάλυψη. Ταραμ! 5,3 ευρώ το κιλό επιδοτείται πλέον το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα, όπως διαβάζουμε με λεπτομέρειες εδώ, θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Δεν το περίμενε κανείς. Κανείς. Ο φραπές με το χασάπι δε, ούτε καν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι η επιδότηση ψαρέματος λαγοκέφαλου θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Ρε, να μην το έχουν σκεφτεί ποτέ. Και πάνω που είχαν πέσει στην Κίνια, ο φραπές, ο χασάπις και η Σεμερτζίδου με τον άντρα της. Να μην τους κάθεται κίνο, να μην τους κάθεται λότο, να μην τους κάθεται τζόκερ. Καλοκαιράκι είναι και τους έκατσε λαγοκέφαλος. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ήδη οι φραπεδοχασάπιδες έχουν πάρει απόχες, τράτες, ψαροντούφεκα και βουτάρια λαγοκέφαλους να πάρουν τις επιδοτήσεις. Παιδιά, ούτε αστροναύτες στο διάστημα να ήσασταν και να λείπατε τα τελευταία 200 χρόνια από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει και σας το λέω όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Ήδη σε ένα μέρος της Κρήτης δημιουργείται ιχθυοτροφείο λαγοκέφαλου, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, με τελικό στόχο στο επόμενο εξάμηνο να παράγει 1 με 2 τόνους λαγοκέφαλο τη βδομάδα. Κάντε μόνοι σας τον πολλαπλασιασμό. Αν αυτό σας φαίνεται χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο, απλώς σας θυμίζω ότι πριν μερικούς μήνες δεν μας φαινόταν καθόλου χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο ότι είχαμε μπανάνες Ολύμπου με επιδότηση. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε αυτά? Ότι στην Κρήτη είχαμε 8 τρισεκατομμύρια εγωπρόβατα, ότι εγωπρόβατα έβοσκαν ακόμα και στο βυθό της θάλασσας. Τα θυμάστε αυτά? Αν δεν τα θυμάστε αυτά. Και ο λόγος που δεν τα θυμάστε αυτά είναι ότι η χώρα δεν είναι γεμάτη από λαγοκέφαλους που θα ήταν το ζητούμενο και μακάρι να συνέβαινε αυτό που δαγκώνουν, αλλά η χώρα είναι γεμάτη από χρυσόψαρα τα οποία τα δαγκώνουν όχι λαγοκέφαλοι, γαλάζοκέφαλοι. Γιατί αν, παιδιά, ψηθούμε ως λαός και ως χώρα ότι πρέπει να επικηρύξουμε με 5,3 ευρώ το κιλό το λαγοκέφαλο επειδή δαγκώνει αλουμινένια κουτάκια στο βυθό, ενώ δεν έχουμε επικηρύξει ακόμα το μαλάκα που πετάει το αλουμινένιο κουτάκι στο βυθό, τότε τι πρέπει να κάνουμε με τους γαλαζοκέφαλους οι οποίοι μας δαγκώνουν καθημερινά, μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια? Αν δηλαδή πρέπει να επικηρυχθεί εδώ ο λαγοκέφαλος, τότε τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που φέρνουν πετρέλαιο και καύσιμα πανάκριβα? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που μας πουλάνε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη, ενώ όλη η χώρα είναι γεμάτη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν 5.000 το μήνα νόμιμα και φορολογημένα και λένε για 5.000 το μήνα που τα δήλωσα κιόλας να το κάνουμε και θέμα, κύριε Παυλοπυρότουβλε? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν τα προσωπικά μας email και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει: έλα μωρέ, ένα email έστειλε. Τι έκανε το κορίτσι? Τι επικήρυξη τώρα πρέπει να βγάλουμε για όλους αυτούς? Τι να σας πω, αν και κάτι έχω στο μυαλό μου, δεν θα το πω, γιατί θα πεταχτεί κάποιος κάτω στα σχόλια, μάλλον πολλοί, και θα πούν: μα τι παραπεί επικήρυξη, τι είμαστε, Far West? Εδώ υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Αγαπητέ, αν θες να τα αλλάξεις τα πράγματα, να λάβεις μέρος στις εκλογές, που είναι γνωστό ότι οι εκλογές τα αλλάζουν όλα σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα. Δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατικά κι εσύ να μπεις στο δημοκρατικό παιχνίδι, το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο, για να αλλάξεις κάτι. Η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο. Μάλλον η επικήρυξη, είμαι και κοντά να συμφωνήσω κι εγώ, ότι η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας δαγκώνουν, ανθρώπους και εταιρείες, μας δαγκώνουν καθημερινά. Απ' την άλλη, κατά πώς φαίνεται, ενώ είμαστε ένας λαός που αγαπάμε τα πάντα γύρω μας, γιατί έχουμε και θρησκεία της αγάπης, η επικήρυξη δεν είναι κάτι βάρβαρο όταν πρόκειται για ένα ζωντανό της φύσης όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα αυτά όμως, μανάρια μου, τα διαφημιστικά κόλπα είναι θεωρητικά. Εμείς εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε, ως πρακτικοί άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο λόγος όπου καθημερινά μας δαγκώνουν γαλαζοκέφαλοι είναι γιατί εμείς συμπεριφερόμαστε ως χρυσόψαρα. Πώς αλλάζει αυτό? Πανεύκολα. Να, μασκούλα, ψαροντουφεκάκι, στόουντ. Παίξτε λίγο μπαλίτσα, απλά είναι τα πράγματα, να δούμε κι εμείς. Μπορεί να πιεστεί ίσως κάποια στιγμή η αγορά. Τα μαζεύουμε λοιπόν, και πριν τα μαζέψουμε,
θα πω πάλι, όπως και στο προηγούμενο βίντεο που είδα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ερεθίστηκαν με την πρόταση προς τους φίλους μας. Το τόνισα στο κείμενο. Είπα, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, όχι όλοι, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, που έχουν σκοπό να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να είναι και πολύ κοντά, Πασόκ, Τσίπρα ή Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν τη συμμαχία με το Ισραήλ και την έχουν χτίσει κιόλας τη συμμαχία με το Ισραήλ, να ξέρουν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο βουτάνε το χεράκι τους στο αίμα. Και για προκειμένου να μπλέξουν με αυτή την ενοχή, να βάλουν το χέρι τους στο αίμα, υπάρχει και ο λεβέντικος τρόπος της αποχής. Και βαρέθηκα να διαβάζω τα σχόλια από κάτω, μα τι είναι αυτά που λες, προτρέπεις τον τρόπο τον κόσμο στην αποχή, ενώ υπάρχουν και άλλα κόμματα που είναι ενάντια στη συμμαχία με το Ισραήλ. Παιδιά, καταρχάς, εσείς που έχετε ιδεολογία, εμείς έχουμε ιδεολογία. Όσοι έχετε ιδεολογία και δεν στηρίζετε συμμαχίες ή τα κόμματα ή πολιτικοί χώροι που πιστεύετε με το Ισραήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεστε. Δεν σας αφορά το σχολείο. Ούτε σας αφορά η αποχή. Ούτε μας αφορά η αποχή. Εμείς δεν απέχουμε. Εμείς ψηφίζουμε. Αλλά εμείς έχουμε ιδεολογία για να ψηφίσουμε. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν για κάποιο λόγο, αυτοί ξέρουν καλύτερα, να ψηφίσουν. Και καλά κάνουν. Ο καθένας θέλει ψηφίσει, δεν κατάλαβα. Τι θα βάλουμε, τα βατζή, το ζαραλίκο, το τι θα ψηφίσει. Ό,τι θέλει ψηφίσει ο καθένας. Ένα σχόλιο κάνω προς τους φίλους μου. Ότι το χεράκι το βουτάνε στο αίμα. Αν λοιπόν δεν βρίσκουν, που πιθανώς δεν βρίσκουν, πιθανόν να μην βρίσκουν ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν υποστηρίζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, από το να βουτήξουν το χέρι στο αίμα, είναι προτιμότερο η αξιοπρέπεια της αποχής. Για να το χοντρίνω λίγο το παράδειγμα, αν ζεις στην κατοχή, δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι αντάρτης. Ούτε είναι υποχρεωτικό να είσαι συνεργάτης στο Σύλλογο των Γερμανών. Μπορεί να μην είσαι τίποτα από τα δύο. Δεν απαγορεύεται. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ή να είσαι αντάρτης, θα τα ανατρέψω όλα, χαλαρώστε παιδιά, πάρετε καμιά ανάσα, κάνετε μια βουτιά, τα ανατρέπουμε μεθαύριο. Ή να συνεργάζεσαι με τα μεγαλύτερα καθάρματα που υπάρχουν γύρω σου, μπορεί να μην κάνεις και τίποτα από τα δύο. Έτσι λοιπόν προτείνουμε για μια ακόμα φορά στους φίλους μας, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν κόμματα όπως του Τσίπρα, Ελλάς, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ή το Πασόκ του Ανδρουλάκη, τα οποία είναι υπέρ της συμμαχίας με το Ισραήλ, να τους ενημερώσουμε για μια ακόμα φορά με στοιχεία και αποδείξεις ότι το χεράκι με το φάκελο θα πάει βαθιά στο αίμα. Έτσι λοιπόν, αν δεν το μάθατε από τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, στη Γάζα, που θεωρητικά έχουμε εκεχηρία εδώ και αρκετό καιρό, οι νεκροί, οι δολοφονημένοι για την ακρίβεια, είναι πάνω από 1.000 άτομα. Αυτή η εφημερίδα που τα γράφει εδώ είναι εφημερίδα του Ισραήλ, η Χαρέτς. Γράφει ακριβώς τον αριθμό και των γυναικών και των παιδιών, τα οποία δολοφονήθηκαν αυτή την περίοδο που δεν ακούμε τίποτα για τη Γάζα και έχουμε εκεχηρία. Στο Ισραήλ λοιπόν μαζεύονται στη γειτονιά, βάζουν μεγάλες οθόνες, αλλά δεν βλέπουν ταινίες, όπως πάμε να δούμε εμείς στο θερινό σινεμά. Μαζεύονται να δουν είτε σε βίντεο είτε σε ζωντανή μετάδοση ανατινάξεις, κάψιμο, εκτοπισμό δηλαδή, χωριών στο Λίβανο, και τους προηγούμενους μήνες ακριβώς το ίδιο έκαναν με τη Γάζα. Όποιος λοιπόν έχει σκοπό να ψηφίσει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν, έχουν ενισχύσει, έχουν χτίσει τη συμμαχία με τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ, να ξέρει ότι όλα αυτά τα στηρίζει. Και το χεράκι πάει πολύ βαθιά στο αίμα. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, γιατί όταν λέμε να προσέχετε, όχι τους λαγοκέφαλους, τους γαλάζοκέφαλους. Φιλιά.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Yeah. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, να, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία η ιδέα σας.
1: Έτσι είναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό. Πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι δικαίω,
1: αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο το να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εν καιρό τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω το ότι κλείσανε κλινικές, λόγω το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλώ τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη, έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπά?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Έχω γνώση. Το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν θέλω να μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, ψυχρό mm-hmm. κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική, με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε δύο λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε δύο λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε δύο λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρα.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία, βρίσκουμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκροί, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς, πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το
0: Σωστά.
1: ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει.

0: και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι.
0: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογέννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πλεγμένη και πρέπει να γίνει οφείλει η δικαιοσύνη και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
0: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχουν πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει. Είμα...

Μανώλης Άλλας στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
15: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
16: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
17: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
16: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV και η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Και όπως όλοι θα αντιλαμβάνεστε, αυτές τις ημέρες η επικαιρότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που αφορούν την Ελλάδα είναι η σύνοδος κορυφής της Άγκυρας που συνέρχεται αύριο και μεθαύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Είναι πολλές οι πληροφορίες που υπάρχουν για το τι θα συμβεί σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής. Εκείνο που κυρίως φαίνεται να συμβαίνει είναι ένας νέος προσανατολισμός της συμμαχίας, ό,τι αφορά τη γενική εικόνα δηλαδή, ένας νέος προσανατολισμός της συμμαχίας με κεντρικό ρόλο κυρίως ευρωπαϊκό και βοηθητικό ρόλο των Αμερικανών, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει την ελληνική πλευρά είναι η κυοφορούμενη αντίληψη ή ενδεχομένως μια απόφαση που ακόμη βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη να δημιουργηθούν δύο νέα στρατηγία στη γειτονική χώρα και οι συνέπειες που θα έχουν για το ελληνικό σύστημα ασφάλειας και άμυνας τα δύο αυτά νέα στρατηγία. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Παναγιώτης Ήφαιστος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εναποστρατεία, ο οποίος έχει διατελέσει και στο ΝΑΤΟ ως στρατιωτικός. Καλησπέρα, στρατηγέ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελευθέριος Καριγιάννης, πρέσβης επί τιμή. Κύριε πρέσβη, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα και στους συμμετέχοντες.
0: Θα είναι σε λίγο μαζί μας και ο κύριος Γιάννος Καραλαμπίδης από την Κύπρο. Έχει κάνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση στο κανάλι Σίγμα της Κύπρου για το ίδιο θέμα. Θα μας πει και αυτό σε απόψη του. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Λουκόπουλο να μας πει τι ακριβώς έχει ως πληροφορίες και ως ανάλυση για το τι θα συμβεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια και υπήρξε και ανατοϊκό στρατιωτικό. Στρατηγέ, σας ακούμε.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι οποιαδήποτε σύνοδος του ΝΑΤΟ, κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι εξ ορισμού σημαντική. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική μετάβαση και λόγω Τραμπ και λόγω των ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή που ο Τραμπ ήθελε να εμπλέξει έναν ευρωατλαντικό αμυντικό οργανισμό στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν γεωπολιτικά προβλήματα, το μέτωπο της Ουκρανίας είναι ανοιχτό και έχουμε την Τουρκία και αναφερόμαστε στην Τουρκία για το λόγο το ότι είναι μια χώρα η οποία απειλεί και απειλεί σημαίνει βλάβη στα συμφέροντα, στα εθνικά συμφέροντα από τα επιβιώσεως και τα ζωτικά μέχρι τα μικρότερα. Εδώ λοιπόν η Τουρκία, συγκεκριμένα ο Ερντογάν, ο οποίος έχει καλλιεργήσει το αφήγημα του αιώνα της Τουρκίας, μέσω αυτής της συνόδου, και επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την εισαγωγή, επιδιώκει να επιβάλλει ένα, θα το πω πάλι αφήγημα, ότι είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης. Αυτό είναι το βασικό θέμα και ότι είναι ένας ειρηνοποιός παγκόσμιος, είναι λίγο οξύμορο αυτό βέβαια για τον Ερντογάν και πολλά άλλα. Εδώ, για αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια οι Έλληνες, κύριε Σαββίδη και αξιοσέβαστοι συμμετέχοντας σε αυτό το πάνελ, γενικά δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στο ΝΑΤΟ, έστω και αν πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται σε τέτοιο επίπεδο, ακόμα και σε χαμηλότερο, επηρεάζουν μέσω μακροπρόθεσμα την γεωπολιτική κατάσταση της Ελλάδος. Άρα λοιπόν εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο ότι υπάρχουν δύο στρατηγεία τα οποία διεκδικεί η Τουρκία. Στην αυριανή, που ξεκινάει μάλλον, στην αυριανή σύνοδο, η οποία σύνοδος, να πούμε, θέλω να κάνω μια άλλη παρένθεση, επιτρέψτε μου, οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με consensus, δηλαδή συνένεση. Και σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον κανένας να μην διαφωνήσει, όπως δίδασκα και στους σπουδαστές μου. Άρα λοιπόν, φτάνοντας εδώ, μην νομίζετε ότι αύριο και μεθαύριο θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Στην καλύτερη περίπτωση, η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχει μία αναφορά για μία νέα αναδόμηση στη δομή δυνάμεων και θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ δομή διοικήσεως και δομής δυνάμεων, θα υπάρχει κάποια αναφορά. Γιατί? Γιατί, κύριε Σαββίδη, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. και ξεκίνησαν από το 24, μέχρι τότε η Ελλάδα αντιδρούσε. Και ξεκίνησαν από επίπεδο ομάδας εργασίας, πήγε στη Στρατιωτική Επιτροπή, σημαίνει η ΓΕΘΑ, στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις είτε σε πρεσβευτικό επίπεδο, είτε ακόμα σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων, όπως θα γίνει από αύριο. Και φτάσαμε και στα μινιστήρια που λέγαμε, στις υπουργικές συνόδους. Άρα λοιπόν έχει περάσει όλο αυτό, έχει συμφωνηθεί και στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην καλύτερη περίπτωση, δεν είναι η καλύτερη περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια επικύρωση από αυτούς. Εκεί βρισκόμαστε, γι' αυτό υποστηρίζω ότι αυτό το θέμα με τα στρατηγεία έχει κριθεί. Όμως γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει?
0: Διότι... στρατηγία. Μας λέτε δηλαδή ότι τα δύο στρατηγεία που συζητιώνται, Κωνσταντινούπολης και Αδάνων, έχουν αποφασιστεί και έχει συνενέσει.
2: Έχει αποφασιστεί, αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Ναι, ναι.
0: Και έχει συνενέσει την κυβέρνηση.
1: Από το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ.
2: Ναι, έχει περάσει, κύριε καθηγητά, αγαπητέ δάσκαλε, έχει περάσει και από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, έτσι. Έχει περάσει δηλαδή, έχει φτάσει στους υπουργούς άμυνας. Η δομή διοικήσεως και η δομή δυνάμεων είναι θέμα υπουργών άμυνας και έχει επικυρωθεί επίσης από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, αυτό το περίφημο το ΝΑΚ που το λέγαμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούμε για να πούμε και στους τηλεθεατές, αυτή τη στιγμή λέγεται και απλά Συμβούλιο. Έχει περάσει. Άρα μένει η επικύρωση, αυτό θέλω να σας πω, και έχει περάσει από αυτούς τους υπουργούς. Γιατί ενδιαφέρει? Διότι ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει, η Ελλάδα μάλιστα αντιδρούσε, να σας το πω και όλα στην πληροφορία και μπορείτε να διασταυρώσετε, αντιδρούσε για το ναυτικό το οποίο θα ήταν είναι στη Κωνσταντινούπολη. Και με το σκεπτικό ότι υπάρχει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι οποίοι καλύπτουν, είναι πολύ πιο κοντά, ας το πούμε, στην ζώνη ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε εκεί. Στο Νότο όμως, αυτό το οποίο είναι στα Άδανα, το οποίο θα είναι με βάση το έκτο σώμα στρατού, νατοϊκό πολυεθνικό, αναφέρει πολλά άλλα πράγματα. Αναφέρει για αγώνα κατά της τρομοκρατίας και ξέρετε ότι οι Τούρκοι, αν δεν γουστάρουν κάποιον, τον χαρακτηρίζουν τρομοκράτη και τελείωσε, έτσι. Τι μπορεί να κάνει? Σχεδιασμό μεταφοράς δυνάμεων, επιχειρήσεων και το καθεξής. Και κλείνοντας εδώ, θέλω να σας πω ότι κατά παράδοση η Τουρκία χρησιμοποιεί τις νατοϊκές δομές και τις νατοϊκές διαδικασίες για να προωθεί την ηγεμονική και αναθεωρητική της πολιτική. Ας ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή που είναι το σοβαρότερο και ας φτάσουμε λοιπόν ίσως όχι σε λιγότερα σοβαρότερα. Προσέξτε, θα προστατεύει το νότιο πλευρό του ΝΑΤΟ. Και ποιος μας ξέρει αν δεν μας εμπλέξει με κάτι εκεί στη Συρία που μπορεί να γίνεται, αργότερα κάτι στο Ιράν ή ακόμα και με το Ισραήλ. Κλείνω. Δεν σας ακούμε.
1: Δεν σας ακούμε, Παντελή.
0: Στρατηγέ, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χαραλαμπίδη, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που λέτε. Η Ελλάδα δηλαδή συνένεσε να δημιουργηθούν δύο στρατηγεία στην Τουρκία και τώρα αύριο θα επικυρωθούν στη σύνοδο κορυφής, θα επικυρωθεί αυτή η απόφαση?
2: Πρώτα απ' όλα αυτά δεν συζητιώνται, να ξέρετε, τέτοιες λεπτομέρειες. Σε καμία σύνοδο δεν συζητιώνται. Ακόμα και η συζήτηση το 2008, τόσο για το θέμα του ονόματος της Βορείου Μακεδονίας, της Φύρομ τότε, όσο και το θέμα της ένταξης στο πρόγραμμα MAP της Ουκρανίας, πήρε μόνο, το θυμάμαι αυτό, περιπτώσει εκεί, 5 λεπτά. Θέλω να σας πω ότι δεν συζητούνται. Αυτά όλα τα οποία πάνε εκεί ήδη έχουν αποφασιστεί. Ακόμα και το πώς θα συμμετάσχουν οι νατοϊκές δυνάμεις στην υποστήριξη στην Ουκρανία, τι ποσοστά θα ανακατενημηθούν, ποιες είναι οι δυνατότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν και ούτω καθεξής. Το πολύ πολύ κάποιες μικρολεπτομέρειες αν θα πούνε. Βέβαια, να ξέρετε ότι ο κύριος χρόνος της Συνόδου δεν είναι πάνω από 2-2,5 ώρες, έτσι, διότι έχουν να συναντηθούν με τον Α, με τον Β, με τον Γ, με τον Ζελέσκι, με τους άλλους που θα έρθουν από τα Εμιράτα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει αποφασιστεί και κυρίως το ξαναλέω, έχει προηγηθεί αυτό σε υπουργική απόφαση. Αλλά το πιο σοβαρό, ξέρετε ποιο είναι, ότι μέχρι τώρα στα μουλοχτά πήγε. Έτσι, εμείς το παρακολουθούσαμε ήδη. Αλλά αυτός που το ανέδειξε, και θα το πω εδώ πέρα, αυτό που αναδεικνύεται, κυρίως αναδείχθηκε στις 5 Ιουνίου από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, αν θυμάσαι, στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα. Και δύο κόμματα μόνο και είναι βουλευτικά, το έχουν επιτακτικά θέσει στη Βουλή. Αυτό θέλω να σας πω, αυτό υποστηρίζω. Δεν θα πάει δηλαδή να συζητήσουν.
0: Αλλά, έτσι πώς τα λέτε, ναι, πρόκειται για σκάνδαλο. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να συνενεί η Ελλάδα. Και τι εγγύησεις ασφαλείας, πώς διασφαλίζει.
2: Εγγύησεις και ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αντάλλαγμα εδώ. Δηλαδή, η αναβάθμιση, η περαιτέρω αναβάθμιση. Προσέξτε, η Τουρκία διαθέτει ήδη ένα στρατηγείο τρίτου επίπεδου, το LAD Component Command, στη Σμύρνη, διαθέτει ήδη, βέβαια, μάλλον δεν διαθέτει, συγγνώμη, θα το διορθώσω, φιλοξενεί, αλλά με πολύ πολύ μέσα προσωπικό τουρκού. Ο επιτελάρχης, λόγου χάρη, είναι Τούρκος. Ο διοικητής είναι Αμερικανός, έτσι. Αλλά ο επιτελάρχης είναι Τούρκος. Ήδη, λοιπόν, διαθέτει ένα στρατηγείο. Ήδη διαθέτει το τρίτο σώμα στρατού στη Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια των δυνάμεων ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, και λέει ακόμα ένα ναυτικό που θα μπορούσε αυτό να είναι στην Κρήτη, προσέξτε τι γίνεται, και ακόμα ένα χερσαίο, πολυεθνικό δηλαδή, σώμα, αυτό που σας είπα, το έκτο το οποίο θα γίνει, το οποίο θα είναι, λέει, για την προστασία του νοτίου άκρου της, είπε χαρακτηριστικά, Southern Flank, το νότιο πλευρό δηλαδή της συμμαχίας. Αυτό, και είναι σκάνδαλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγε στα μουλοχτά. Πήγε ειλικρινά στα μουλοχτά.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, παρακολούθησα την ανάλυση σας στο κανάλι Σίγμα, αν δεν κάνω λάθος, της Κύπρου. Είχαν ενδιαφέρον αυτά που είπατε. Μπορείτε λίγο πολύ να μας δώσετε και εμάς μια εικόνα πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Νομίζω ότι ο στρατηγός, ο οποίος διετέλεσε στο ΝΑΤΟ και έχει τις πληροφορίες του, μας δώσει μια εικόνα, μέχρι τώρα που έχω καταλάβει, ότι είναι αποφασισμένα αυτά τα δύο στρατηγεία και απλώς αύριο θα επικυρωθούν. Λοιπόν, τι συνέπειες έχουν?
4: Ο στρατηγός έχει απόλυτο δίκαιο σε αυτά που λέει και προφανώς τα στρατιωτικά ζητήματα τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτό το οποίο διοπιστώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. Μπροστά μας έχουμε ένα χάρτη που δείχνει, αυτός που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα Σημερινή, δείχνει ακριβώς τα τρία στρατηγεία τα οποία επιδιώκει να εγκαθιδρύσει η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που έχει αναφέρει ήδη ο στρατηγός στη Σμύρνη και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι χρησιμοποιεί την πολυεθνική δυναμιακή Τουρκία υπό τη δική της αιγίδα προκειμένου να παίξει το παιχνίδι του ΝΑΤΟ χρησιμοποιώντας τη συνθήκη του Μοντρέως παράκτιο κράτος μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προκειμένου να πουλήσει εκδουλεύσεις στους Αμερικανούς έτσι ώστε να εδραιωθεί το στρατηγείο και αν λάβει κάποιος υπόψη τις μεταβολές, τις παράνομες, τις νομικές που έχουν γίνει στην ΑΟΣ μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, αντιλαμβάνεται ότι μετά την κατάληψη της Κρυμαίας η περιοχή έχει διχοτομηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Άρα κερδίζει ένα πλεονέκτημα το ΝΑΤΟ μέσω της Τουρκίας. Αυτό είναι το επιχείρημα των Τούρκων, ότι είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο και το σημείο ανάσχεσης του ΝΑΤΟ έναντι της ρωσικής απειλής από τη μια. Αλλά από την άλλη, υιοθετώντας την πολιτική του εκκρεμούς, η Τουρκία μπορεί να κινείται μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων. Και οι Αμερικανοί να προτιμούν την Τουρκία παρά οποιοδήποτε άλλο σύμμαχο λόγω των καλών σχέσεων που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης της κλιμάκωσης της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία, όταν εμείς απολέσαμε τον επιδιωτητικό ρόλο τον οποίο θα μπορούσαμε να ασκούμε με τη Ρωσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω τότε ήταν η Γαλλική Προεδρία, τον οποίο άρπαξε η Τουρκία. Άρα υπάρχει το ένα στρατηγείο που βρίσκεται στο ένα σημείο της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή προς τη Μαύρη Θάλασσα. Το δεύτερο στρατηγείο είναι το στρατηγείο της Σμύρνης, γιατί που χρησιμοποιείται εκεί ακριβώς ως εργαλείο για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, δηλαδή για τον 25ο Μεσημβρινό. Και το τρίτο στρατηγείο είναι αυτό το Αδάνο, στο οποίο θα υπάρχει Τούρκος επικεφαλής και θα έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα σε όλη την περιοχή, δηλαδή από τις ανατολικές πύλες του Αιγαίου, Κρήτη, Κάρπαθος, Ρόδος, θα κατεβαίνει μέχρι κάτω και πλέον η Κύπρος τίθεται υπό τη ζώνη ευθύνης της Τουρκίας, είτε επιληθεί είτε όχι το Κυπριακό, και απειλούνται οι οποιασδήποτε γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αλλαγές θα μπορούσαν να επισυμβούν στην περίπτωση της συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Διότι εδώ γίνεται ένα σοβαρό ζήτημα. Το πρώτο σοβαρό ζήτημα είναι σε περίπτωση κρίσης, κατά την οποία εμπλέκεται το ΝΑΤΟ και η διοίκηση ανήκει στα Άδανα. Οι αμερικανικές δυνάμεις που εδρεύουν ήδη στην Κύπρο και οι οποίες θα επενδύσουν γύρω στα 200 εκατομμύρια που θα υπάγονται και θα επιτρέψει η Κυπριακή Δημοκρατία να υπάγονται νατοϊκές, αμερικανικές ή αν θέλετε και γαλλικές δυνάμεις όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στη διοίκηση των Αδάνων, δηλαδή η βάση Ανδρέας Παπανδρέου με τον ΑΒ τρόπο θα υπάγεται στη διοίκηση του κατακτητή μας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχει μια αντίληψη την οποία ανασπάζομαι ότι στο πλαίσιο της επιλύσης του Κυπριακού θα ήταν δυνατό το ΝΑΤΟ να αποτελέσει την αντικατάσταση του υφιστάμενου αποτυχημένου συστήματος ασφάλειας εγγυήσεων που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, θα ήταν δυνατό να απαλλαγούμε από τις εγγυήσεις και τα ξένα στρατεύματα προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Υπό αυτές τις συνθήκες, εάν δηλαδή περάσει το στρατηγείο των Αδάνων στα χέρια της Τουρκίας, ακόμη και αν επιληθεί το Κυπριακό, η ασφάλεια της Κύπρου στην πραγματικότητα επιχειρησιακά δορίζεται στην Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο, επειδή η κυρία Ολκίν φτάνει σε λίγες μέρες στην Κύπρο, η οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού είναι ενταγμένη σε αυτό που ονομάζουμε χαλαρή ομοσπονδία ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα, που θα παράγει στους Τουρκοκύπριους εκ περιτροπής προεδρία και κρυφό βέτο, δηλαδή να ασκούν το δικαίωμα του βέτο σε οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούν ότι είναι ασφάλειας για τη δική τους τουρκοκυπριακή κοινότητα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, μέσω του ΝΑΤΟ και συνταγματικά και γεωπολιτικά εγκλωβισμένη την Κύπρο. Άρα, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ, πολύ ορθά έχει πει ο στρατηγός, είναι αυτό που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Όχι ότι δηλαδή εάν δοθούν στην Τουρκία τα οποιαδήποτε ωφέλη από τις μηχανές για τα ΚΑΝ ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες βλέπουμε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ για να χτίσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω των τριών στρατηγείων. Δεύτερο, η Κύπρος πέφτει υπό το γεωστρατηγικό γεωπολιτικό έλεγχο και την ασφάλεια της Τουρκίας μέσω του ΝΑΤΟ και εξουδετερώνει ακριβώς την οποιαδήποτε δική μας προσπάθεια για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής τα οποία πλέον περνούν μέσω του ΝΑΤΟ. Και το τρίτο σημαντικό είναι ότι έγινε σιωπηρός, όπως πολύ ορθά έχει πει ο στρατηγός, από πλευράς Αθηνών και η ευθύνη ανήκει βεβαίως και στη Λευκωσία, χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι μελλοντικές επιπτώσεις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές οι οποίες θα υπάρχουν. Κάτι δική μου την άποψη και κλείνω, θα έπρεπε ήδη, εφόσον υπάρχει μια ad hoc δύναμη στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου, η οποία αποτελείται από Αμερικανούς, Ευρωπαίους και δι' Γάλλους, υπό τη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς Σημειωτέων εδώ στη συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και είπα η διοίκηση παραμένει στην Εθνική Φρουρά, θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκούσε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσει τη δημιουργία ενός διοικητηρίου για την Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο των προσπαθειών για αυτονόμηση της άμυνας της Ευρώπης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θα έπρεπε να διασυνδεθεί η οποιαδήποτε δημιουργία στρατηγίου στην περιοχή των Αδάνων με την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατημάτων και τη δημοκρατική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Το δε τραγικότερο όλων είναι οι τελευταίες επαφές που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με επικεφαλής την κυρία Κάλλας στην Τουρκία, στο πλαίσιο της οποίας η κυρία Κάλλας νομιμοποίησε στην πραγματικότητα το στρατηγείο των Αδάνων, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και ταυτοχρόνως περιέγραψε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας έτσι γεωπολιτικά, δηλαδή οικονομικά, στρατιωτικά, εμπορικά και άλλως πώς, τη γαλάζια πατρίδα 24 ώρες μετά τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας. Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη δική μου εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 20 χρόνια, δεν ενεργούν αυτοβούλως, αλλά επί τη βάση αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται, πολιτικής δηλαδή, από το Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Ερώτημα. Είχε δοθεί επί Κυπριακής Προεδρίας, είχε ληφθεί δηλαδή η απόφαση για να μεταβεί η Κάλλας στην Τουρκία και να επιβεβαιώσει ακριβώς τη σημασία του στρατηγίου των Αδάνων εμέσως, πλήρως σαφώς, και για να εξάρει τη σημασία τη γεωπολιτική της Τουρκίας μέσα από τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά.
0: Σοκαριστικά πράγματα ακούμε σήμερα. Κύριε Πρέσβη.
3: Ναι, πέστε μου.
0: Ακούσαμε και τον στρατηγό, ακούσαμε και τον κύριο Χαραλαμπίδη. Συμφωνείτε στις, και στα νέα που μας φέρνουν και στις εκτιμήσεις που κάνουν?
3: Κοιτάξτε, για να, όπως είπε και ο στρατηγός, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής είναι ήδη γραμμένες. Βγαίνουν τα συμπεράσματα που τα οποία έχουν ήδη γραφτεί, τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί από τους αναπληρωτές μονίμους αντιπροσώπους και τις ομάδες εργασίας που τα προετοιμάζουν, και σε όποια θέματα στη διαδικασία αυτή δεν έχουν συμφωνηθεί στο επίπεδο αυτό των μονίμων αντιπροσώπων, τότε μπαίνουν σε αγγείλες, μπαίνουν μετά στην υποεκτίμηση των Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας, που έχουν ήδη συνέλθει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, και μετά, αν ακόμα και μέσα από αυτές τις διαδικασίες των Υπουργικών δεν υπάρξει σύμπτωση απόψεων στα διαφωνούμενα σημεία, όχι σε όλο το κείμενο, σε αυτά που είναι στην αγγείλη, τότε πάνε στους αρχηγούς κρατών, που συνήθως είναι εξαιρετικά λίγα, αν όχι ένα ή δύο. Γιατί όλα τα άλλα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, όσο στην...
0: Εμείς, κύριε Πρέσβη, ξέρουμε, θα μου πείτε από πού να το ξέρουμε, αλλά λέω, μήπως έχετε κάποια γνώση, ξέρουμε εάν η Ελλάδα συμφώνησε στο θέμα αυτό των στρατηγείων ή εκκρεμεί, δηλαδή είναι σε αγγείλες το θέμα των στρατηγείων?
3: Ναι, θα σας πω τώρα. Όχι, όχι. Θα σας πω τώρα. Αυτό το θέμα των στρατηγείων ξεκινάει με μια πρόταση του Σακέρ, ο οποίος είναι ο ύπατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ, ο οποίος θέτει την πρόταση στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, και εφόσον συμφωνήσουν, και ξέρετε το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους και προτείνει να γίνει ένα στρατηγείο εδώ και εκεί, αν η Στρατιωτική Επιτροπή, η Ελλάδα έχει ένα μόνιμο αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ και έχει και έναν στρατιωτικό αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος υπάγεται μέσω μόνιμο αντιπρόσωπο, αλλά ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα τα στρατιωτικά.
2: Είναι εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ, κύριε Πρέσβη. Ο στρατικός αντιπρόσωπος είναι
3: εκπρόσωπος του
2: αρχηγού ΓΕΘΑ. Ενώ ο μόνιμος αντιπρόσωπος είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας.
3: Ναι, αλλά ο αντιπρόσωπος του ΓΕΘΑ υπάγεται στο μόνιμο αντιπρόσωπο, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα. Αυτά είναι τα εσωτερικά σας, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας αν δεν έχει την έγκριση του μονίμου αντιπροσώπου, την θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, την θέση της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Λοιπόν, άρα για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση που συζητάμε σήμερα, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Διότι γίνονται μελέτες. Πού θα γίνει το στρατηγείο, ποια χώρα θα το αποδεχτεί αυτό το στρατηγείο. Η χώρα λοιπόν που θα το αποδεχτεί το στρατηγείο πρέπει να δώσει διασφαλίσεις, τι χώρο θα παράξει, τι οικονομικές διευκολύνσεις θα παράξει και ούτω καθεξής, δηλαδή λειτουργικές διευκολύνσεις για τη σύσταση του στρατηγείου. Άρα συζητάμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί εδώ και πολλούς μήνες, έχει συζητηθεί και στις λεπτομέρειες, έχει εγκριθεί από τη στιγμή που μπήκε μέσα στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα συζητάμε τώρα ποια είναι τα προβλήματα. Τα στρατηγεία αυτά, και αναφέρθηκε ο στρατηγός στο στρατηγείο της Σμύρνης, τώρα είναι ένας διοικητής Αμερικανός και ένας επιτελάρχης Τούρκος, να σας θυμίσω στρατηγείο ότι υπήρξε και επιτελάρχης Έλληνας.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υποδιοικητής
3: Τούρκος. Τις σωστές διαστάσεις τους, εντάξει. Γιατί να μην δημιουργούμε και εικόνες έτσι κάπως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Αυτά τα στρατηγεία είναι διασυμμαχικά. Δηλαδή δεν διοικούνται από τους Τούρκους, διοικούνται από νατακούς αξιωματικούς με συμμετοχή Τούρκων. Μπορεί στη στρατηγία αυτό που θα γίνει σε Άντανα να υπάρχει ένας επιτελάρχης Έλληνας. Λέω την περίπτωση όπως υπήρξε στη στιγμή.
2: Θα μπορούσε. Είναι,
3: οι αποφάσεις αυτές, οι αποφάσεις αυτές τι θα κάνει το στρατηγείο, δεν λαμβάνονται από τη χώρα υποδοχής του στρατηγίου. Λαμβάνονται από το ΝΑΤΟ. Και το στρατηγείο, με συνένεση των κρατών μελών, και το στρατηγείο της εκτελεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση της Συνόδου Κορυφής για την σύσταση αυτού του στρατηγείου ή οποιοδήποτε, οτιδήποτε άλλο είναι να γίνει, τότε ο Σακέρ, μόλις γυρίσει πίσω στις Βρυξέλλες, αρχίζει και δομεί πλέον το στρατηγείο. Αυτή είναι η διάσταση των πραγμάτων. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η χώρα μας δέχθηκε, όχι χθες, όχι προχθές, όχι όταν ο κύριος Πρωθυπουργός δέχθηκε τον Σακέρ στο γραφείο του πριν, ξέρω εγώ, μια-δύο εβδομάδες πότε ήταν. Γιατί πριν από πολλούς μήνες δεχθήκαμε εμείς, όταν η Τουρκία πρότεινε το στρατηγείο να γίνει στη χώρα της, εμείς συμφωνήσαμε να γίνει στην Τουρκία. Το θέμα δεν είναι γιατί στείνεται ένα στρατηγείο νατοϊκό. Το θέμα είναι πού στείνεται. Και επειδή η Τουρκία είναι αυτή που είναι και απειλεί τη χώρα μας, νομίζω ότι έπρεπε η Ελλάδα να πει ότι εγώ δεν δέχομαι η Τουρκία να αποκτήσει και άλλα αντατουρκικά στρατηγεία, εκτός και αν αποδειχθεί αυτά και εκείνα και τα άλλα. Τα είπε και ο κ. Χαραλαμπίδης, τα είπε και ο στρατηγός και τα λένε και οι υπόλοιποι Έλληνες. Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί η κυβέρνηση δέχθηκε να γίνει το στρατηγείο αυτό εκεί που έγινε. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Δεν είναι στρατιωτική απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση.
0: Είναι πολιτική απόφαση με στρατιωτικές συνέπειες ενδεχομένως.
3: Οι πολιτικές αποφάσεις έχουν και στρατιωτικές, έχουν και εθνικές, έχουν και κοινωνικές, έχουν και οικονομικές.
0: Η δική σας θέση ποια είναι?
3: Όλα. Τα έχουν όλα.
0: Η δική σας θέση, κύριε Πρέσβη, ποια είναι? Καλώς ή κακώς δέχτηκε η κυβέρνηση?
3: Όχι. Με τον τρόπο που έγινε, βεβαίως όχι. Και αυτό που λέμε τι ανταλλάγματα πήρε, προφανώς δεν είναι εμφανή τα ανταλλάγματα. Δηλαδή όταν υπάρχει το κάζους Μπέλι, όταν ετοιμάζεται ένας νόμος για την γαλάζια πατρίδα, όταν υπάρχει στράτευμα κατοχής στην Κύπρο, έτσι, και τα λοιπά, θα έπρεπε κανονικά οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να πει ότι κύριε, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω να αποκτήσει Τουρκία και δεύτερο νατοϊκό στρατηγείο, διότι δημιουργεί θέμα κινδύνου. Όχι ότι το στρατηγείο αυτό καθεαυτό αποτελεί απειλή για τη χώρα μας, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αναβαθμιστεί μέσα στο ΝΑΤΟ όταν απειλεί κράτος μέλος του ΝΑΤΟ με κάζους μπέλι. Είναι απλό το πράγμα. Εγώ δεν συμφωνώ. Και αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει από την στρατιωτική επιτροπή, στρατηγέ μου.
2: Ακριβώς.
3: Από το στρατηγό εκεί. Και αν ο στρατηγός δεν συμφωνούσε, αν θέλετε να τα συζητήσουμε, έπρεπε να υποβάλει την παραίτησή του. Και να πει εγώ σε αυτό το θέμα δεν συμφωνώ, αρχηγέ. Εσείς συμφωνείτε, αντίο σας.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
3: Να παθαίνει τις ευθύνες του σε αυτόν τον τόπο.
0: Τώρα, αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέει ο κύριος Πρέσβης, το γεγονός ότι στην Τουρκία θα δημιουργηθούν ενδεχομένως, ας το βάλουμε και το ενδεχομένως, αυτά τα δύο στρατηγεία, δεν συνεπάγεται κινδύνους στους οποίους μπορεί να εμπλέξει η Τουρκία τη συμμαχία και εμάς.
3: Το λέτε. Δεν σας άκουσα.
0: Από όσα μας είπατε, κατάλαβα ότι το γεγονός ότι τα δύο στρατηγεία θα δημιουργηθούν στην Τουρκία.
3: Είναι τελεσμένο.
0: Θα δημιουργηθούν.
3: Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτό ακριβώς λέμε. Έχει συντελεστεί.
3: Ο Πρωθυπουργός αύριο που πάει πει ότι κύριοι, εγώ άλλες οδηγίες έδωσα στον μόνιμο αντιπρόσωπο, στον στρατιωτικό μου αντιπρόσωπο, στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Υπουργό Άμυνας, άλλα τους είπα, άλλα κάνανε, εγώ δεν συμφωνώ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι φυσικά.
0: Δεν αποκλείεται να πει τέτοιο πράγμα, κύριε Μητσοτάκη.
3: Άρα λοιπόν είναι δεδομένα τα στρατηγικά.
0: Δεδομένα.
3: Δεν συζητήσαμε το ενδεχόμενο.
0: Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε εσείς και από αυτά που είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης, από τον κύριο Χαραλαμπίδη κατάλαβα ότι το γεγονός ότι αυτά τα στρατηγεία θα λειτουργούν στην Τουρκία, η Τουρκία μπορεί με κάποιο τρόπο να εμπλέξει και τη συμμαχία σε διαδικασίες στην ευρύτερη περιοχή που επιθυμεί. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
3: Αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται, κύριε Σαββίδη και κύριε Χαραλαμπίδη. Οι αποφάσεις των δράσεων των στρατηγείων εναπόκειται στην ατοϊκή ηγεσία. Στην ατοϊκή ηγεσία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Τίποτα δεν αναλαμβάνει. Καμία απόφαση της συμμαχίας δεν λαμβάνεται χωρίς συνένεση.
2: Αν μου επιτρέπετε κάτι, είπε ο κύριος Πρέβης, είναι πολύ περισσότερο πολιτικό το θέμα παρά στρατιωτικό, να σας το πω έτσι. Πολύ περισσότερο. Διότι, όπως σας είπα, η Τουρκία θα θεωρηθεί πλέον ας το πούμε, είναι βέβαια σε μεγάλο βαθμό χώρα πρώτης γραμμής και ιδιαίτερα θα προστατεύσει το νότιο άκρο. Αλλά με αυτά τα δύο στρατηγεία, η ΣΕΤ, όπως το λέμε, περισσότερο αναβαθμίζεται, αρέσει δεν αρέσει, γεωστρατηγικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τη σύγχρονη γνώμη της Ελλάδος. Γι' αυτό και εγώ επιμένω αυτό που είπε ο κ. Μπέρι. Είναι πολύ περισσότερο πολιτικό το θέμα παρά όχι τόσο στρατιωτικό. Αν και υπάρχει μια διαφορά του στρατηγίου, όπως σας είπα, στη Σμύρνη, που είναι στη δομή διοικήσεως, να το εξηγήσουμε, ο κ. Πρέβης ξέρει, γιατί ήταν και σύμβουλος στο Υπουργείο Άμυνας, από τη δομή δυνάμεων. Η δομή δυνάμεων, στη δομή διοικήσεως χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ και τα κοινά, πώς θα λέμε, common funds, από τους κοινούς προϋπολογισμούς, έτσι δεν είναι, από το common funds. Αλλά τα στρατηγεία της δομής δυνάμεων χρηματοδοτούνται πρωτίστως από τις χώρες που τις φιλοξενούν. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, είναι καθαρά, σας είπα εγώ, πολιτικό. Καταλαβαίνετε πλέον πόσο περισσότερο αναβαθμίζεται η Τουρκία.
0: Αυτά τα δύο στρατηγεία. Ναι, κύριε, σε λίγο, κύριε Χαραλαμπίδη.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό ή θεσμικό, είναι και γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό. Ναι. Η δική μου εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορά μου νομίζω με τον πρέσβη, είναι στο εξής, ότι ο κύριος πρέσβης βλέπει θεσμικά και θεωρητικά το ζήτημα και όχι πρακτικά. Η Κύπρος και η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, διατηρούν στα θέματα υψηλής πολιτικής το δικαίωμα του βέτο, το οποίο δεν άσκησαν ποτέ. Άρα οι συνενέσεις στο παρασκήνιο είναι καθαρά θεωρητικά. Από τη στιγμή που η Τουρκία αναβαθμίζεται, το ίδιο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δούμε τους συντελεστές ισχύως, ότι δηλαδή διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό, ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες και προσπαθεί να μπει από το παράθυρο στο ΣΕΙ. Η Τουρκία είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που θα αποφασίζουν για την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν θα υπάρχει συνένεση ή όχι. Και με τις υφιστάμενες πολιτικές ηγεσίες είμαι απολύτως βέβαιος, και αυτό δείχνει η εμπειρία. Υπάρχουν προγράμματα στα οποία δουλεύουμε πλέον ακαδημαϊκά, που λαμβάνουν υπόψη τις προηγούμενες πολιτικές στο θεσμικό πλαίσιο, το χαρακτήρα των κρατών. Και ξέρετε τι αποδεικνύουν? Το αντίθετο από αυτό που λέτε, κύριε Πρέσβη, ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο της συνένεσης δεν πρόκειται, εάν διακυβεύονται συμφέροντα εθνικά, να ασκήσει βέτο. Εάν η λογική της συνένεσης στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελέξεων, δηλαδή ότι η Τουρκία δεν θα κυβερνά την Ανατολική Μεσόγειο διότι υπάρχει συνένεση ισχύ, τότε ειδού πεδίο δόξης λαμπρών ο Έλλην Πρωθυπουργός αύριο να μεταβεί στην Τουρκία και να θέσει θέμα βέτο. Αυτό δεν θα συμβεί, όπως δεν θα συμβεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, διότι τον πρώτο λόγο, και αυτό το έχω ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα σε μια συζήτηση του ΑΝΘΕΑ, ότι τον πρώτο λόγο έχουν αυτοί που έχουν την ισχύ. Όταν δηλαδή σηκώθηκε ένας Πολωνός στρατηγός να πει στον Άγγλο τότε για τις δυνάμεις στη Βοσνία, του είπε ο Άγγλος στρατηγός, κάτσε κάτω, διότι εγώ έχω δυνάμεις, εσύ να μην μιλάς, όταν θα τελειώσουμε εμείς, μπορείς εσύ να πεις ό,τι θες. Άρα η Τουρκία, το θέμα δεν είναι καθαρά μονοπολιτικό, είναι γεωπολιτικό, εγκλωβίζει την Κύπρο στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, και δεύτερο, δίνεται η δυνατότητα αποκοπής της Κύπρου από τις ανατολικές πύλες του Αιγαίου μέχρι τη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, όλα αυτά δεν επισυμβαίνουν τυχαία. Επισυμβαίνουν με την πλήρη αναβάθμιση όλων των ναυτικών βάσεων στα παράλια της Τουρκίας από το Αξάς μέχρι την Αττάλια. Ήδη στην περιοχή του Αξάς έχει αναβαθμιστεί η ναυτική βάση, προφανώς η οποία είναι αναγκαία για τον ΝΑΤΟ, με δύο υποβρύχια. Έχει αναβαθμιστεί η Κύπρος με υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ. Έχουν αναβαθμιστεί οι βάσεις της Μερσίνας και των Αδάνων. Άρα το ζήτημα δεν είναι απλώς πολιτικό, είναι γεωπολιτικό, και χρησιμοποιεί η Τουρκία τον ΝΑΤΟ για να αναβαθμίσει και πετά έξω την Ελλάδα από την Ανατολική Μεσόγειο και εδώ είναι ακριβώς η πολιτική ευθύνη έλλειψη στρατηγικής και οράματος. Είτε υπήρχε είτε όχι το κυπριακό πρόβλημα, η Ελλάδα ουδέποτε θα έπρεπε να δεχθεί τη δημιουργία στρατηγίου στα Άδανα. Αντιθέτως, θα έπρεπε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις κατά τρόπον ώστε η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Διαφορετικό, οποιαδήποτε άλλη διεύρυνση όπως είχε επισυμβεί στην περίπτωση της Φιλανδίας και Σουηδίας δεν θα έπρεπε να έρθει. Άρα το θέμα είναι ευρύτερο γεωπολιτικό και όχι απλά θεσμικό.
2: Πολιτική καλού παιδιού που είπε και ο κύριος καθηγητής. Αυτό θα το πρόσφατε.
0: Θέλει η Κύπρος, κύριε Χαραλαμπίδη, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.
4: Βεβαίως όλες οι δημοσκοπήσεις σε επίπεδο λαού δείχνουν ότι πλέον η κοινή γνώμη αλλάζει. Δεύτερον, έχουν γίνει ήδη προσπάθειες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξού και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ιονή ΝΑΤΟ. Έτσι. Δηλαδή, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις είναι ΝΑΤΟ, οι βρετανικές βάσεις είναι ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή η ΕΛΔΙΚ είναι ΝΑΤΟ και οι βάσεις Ανδρέας Παπανδρέου αυτή τη στιγμή είναι ΝΑΤΟΙΚΗ βάση, ιονή ΝΑΤΟΙΚΗ βάση. Άρα, η Κύπρος είναι ΝΑΤΟ από την ημέρα της δημιουργίας της, δηλαδή το 1960, εκτός από το ίδιο το κράτος. Υπενθυμίζω δε ότι λίγες ημέρες πριν την υπογραφή των συμφωνιών Ζρίχης Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1960, σε κοινό μνημόνιο μεταξύ του Έλληνος και του Τούρκου Πρωθυπουργού, είχε αποφασιστεί ένταξη στο ΝΑΤΟ, την οποία ανέτρεψε η Βρετανία με το πρόσχημα ότι, το θεσμικό δηλαδή, ότι είχε αυξημένη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ότι σε περίπτωση που θα εντασσόταν η Κύπρος στο ΝΑΤΟ θα υπήρχε ο κίνδυνος του βέτο. Ανοησίες βεβαίως όλα αυτά, διότι εν συνεχεία το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου συμμάχησε με τη Βρετανία κατά τρόπον ώστε να μείνει η Κύπρος εκτός ΝΑΤΟ. Άρα το λάθος επαφίεται στην εξωτερική πολιτική και στην έλλειψη γεωστρατηγικής γεωπολιτικής σκέψης κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί στο διεθνές χρηματιστήριο το γεωπολιτικό η σημασία της Κύπρου σε βάρος της Τουρκίας. Και αυτό που συμβαίνει με τα στρατηγία αυτή τη στιγμή εκεί οδηγεί. Δηλαδή, θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου με επενδύσεις, με επέκταση του διάβλου, με εγκατάσταση ραντάρ για τη λαθασμένη πολιτική των Αθηνών, η οποία δεν είδε ή δεν ήθελε να δει την αναβάθμιση της Τουρκίας και ότι μέσω των στρατηγιών οι Τούρκοι και όχι το ΝΑΤΟ θα κάνουν κουμάντο, διότι μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε όλους τους συντελεστές ισχύως από την άμυνα τις πολεμικές βιομηχανίες. Εξού και το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι επιμένουν να βάλουν την Τουρκία στο ΣΕΦ. Ξέρετε πόσα είναι η στρατιωτική αυτονομία της Τουρκίας αυτή τη στιγμή? 80%. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ? Ο τουρκικός. Ο ετοιμοπόλεμος στρατός του ΝΑΤΟ. Οι υπόλοιποι στρατοί δεν έχουν δοκιμαστεί. Η Γερμανία δεν έχει στρατό. Η λεγόμενη αυτόνομη Ευρώπη δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, είτε το θέλει είτε όχι, η Ευρώπη, η οποία υιοθέτησε τη λογική της πεταλούδας, δηλαδή ότι είναι πεταμένα λεφτά, όπως έλεγε και η Ελλάδα και η Κύπρος επί σειρά ετών, τώρα στηρίζονται πάνω στην Τουρκία, η οποία παίζει καταπληκτικό ρόλο την πολιτική του εκκρεμούς.
0: Λοιπόν, κύριε Ήφαιστε.
1: Λοιπόν, με ακούτε? Ναι, ωραία. Από τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά που προήθηκαν από τους εκλεκτούς φίλους, τον πρέσβη, τον Σαδικό και τον Γιάννο, ο οποίος υπήρξε και φοιτητής μου υπόψη, συναγάγω πολύ σύντομα τα εξής. Πρώτο, ότι είναι ένα πολιτικό προδίστως ζήτημα βαθύτατων γεωπολιτικών αλλά και στρατηγικών προεκτάσεων, συνεπειών. Το δεύτερο είναι ότι, και εκτός, αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με, για ένα τόσο πολύ μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ετών δεν είχαμε μία πυκνή, έντονη κοινωνικοπολιτική συζήτηση στη δημόσια πολιτική σφαίρα για τις διάφορες πτυχές αυτού του ζητήματος. Και βεβαίως, τρίτο, είναι ότι διαπιστώνουμε, αν το δούμε και ως περιπτωσιολογική μελέτη, αγαπητέ Γιάννο, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα στερείται δυνατοτήτων συναλλαγών ή δεν θέλει να κάνει συναλλαγές. Και βεβαίως σε ένα οργανισμό όπως το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα ζητήματα δεν είναι εκεί το δικαίωμα της ανεσυγκυρίας, δηλαδή τυχαία. υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους έχουμε το δικαίωμα βήτο. Όταν λοιπόν τίθεται τέτοια θέματα, νομίζω υπερήχθη προηγουμένως ο κ. Πρέσβης και οι άλλοι συνάδελφοι, είναι απολύτως απαραίτητο, θεμητό, νομιμοποιημένο, νόμιμο η Ελλάδα να θέσει επιτάπητος σκληρά και δυνατά και να βάλει κόκκινες γραμμές. Αυτό θα έλεγα ισχύει για κάθε κράτος σε αντίστοιχη και ανάλογη περίπτωση. Δεν το λέω δηλαδή επειδή μιλώ ως Έλληνας αυτή τη στιγμή, ότι η Τουρκία προτάσει ένα ακραία παράνομο κάζους πέλη. Γνωρίζουμε ότι η απειλή χρήσης βίας είναι από τις, το κάζους πέλη είναι από τις πιο ακραία παράνομες ενέργειες. Δεύτερο, κατέχει παράνομα κυπριακό χώρο και βεβαίως υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που λένε του 1975-1974 ότι δεν πρέπει, του Συμβουλίου Ασφαλείας επαναλαμβάνω, δεν πρέπει τα παράνομα τελεσμένα να γίνουν ο τρόπος λύσεως και στη συνέχεια βέβαια η Κύπρος έγινε μέλος της κοινότητας, επομένως κατέχει το 1/3 ενός κράτους μέλους παράνομα και βεβαίως και τελευταία έχουμε και διεύρυνση και όχθηση των απειλών γύρω από την γαλάζια πατρίδα και την προειδοποίηση ότι θα κάνει νόμο το παράνομο κάζους πέλη. Επομένως, γιατί η Ελλάδα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να μην θέσει κόκκινες γραμμές, να μην προτάξει το δικαίωμα της ανησυχίας, εάν η Τουρκία δεν αποσύρει το κάζους πέλη και αν δεν δεχθεί την Διεθνική Ευρωπαϊκή Νομιμότητα στην Κύπρο. Και βεβαίως, θέτω και το ερώτημα, ο κύριος Πρέσβης προηγούμενος είπε θα γίνει, αν καλά κατάλαβα καλά και Πρέσβη, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι αν πάει τώρα η Ελλάδα και πει κάτι. Εγώ λέω να γίνει πανηγύρι, διότι πανηγύρι είναι. Και,
3: δεν διαφωνώ μαζί, κύριε καθηγητά, δεν διαφωνώ μαζί σας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είπα ότι διαφωνείτε.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι όλους αυτούς τους μήνες, συγγνώμη που σας διακόπτω, αντιλαμβάνεστε αυτούς τους μήνες που ο ίδιος Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει αλλαγή κυβερνήσεως, ο ίδιος Πρωθυπουργός ενέκρινε αυτές τις συνομιλίες και αυτές τις διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, το να πάει σήμερα. Και προφανώς δεν ξέρω τι είπε και στον Σακέρ, τον οποίο συνέντησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Προφανώς για να έρθει εδώ ο Σακέρ, συζήτησαν και άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτό το είπα.
1: Ναι, εντάξει, δεν το είπα επιθυμητικά.
3: Θα πάει να πει τώρα ότι δεν πρόκειται να πει τίποτα.
1: Χρησιμοποίησα τον όρο που είπατε για να τον διευρύνω.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν και το εξής. Ότι αυτά εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της μεγάλης εικόνας. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί 3 δεκαετίες, 3,5 τώρα, δεν έχει συνταχθεί, οργανωθεί στρατηγικά. Έχει προσδιορίσει στρατηγικό σκοπό για να παίζει στρατηγικό ρόλο. Και ποια είναι, κύριε Κάλλας, και πώς γίνεται δημόσιος διάλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα, για να προσδιορίζει στρατηγικούς προσανατολισμούς και στρατηγικές προϋποθέσεις. Αυτό που, το δεύτερο βεβαίως είναι ότι και το ΝΑΤΟ μπήκε σε μια μετάβαση. Να θυμίσω όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λένε συχνά πολύ, έχω το εξετάσει πως ίσως γνωρίζετε σε πολλά βιβλία, ότι 89-92 παραλογούν να μπουν σε πόλεμο μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη Γερμανική Επανένωση. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί, όπως ο Κέναν για παράδειγμα, ο Τζορτζ Κέναν, είχαν πει ότι η διαιώνιση του ΝΑΤΟ και η διεύρυνση στο κέντρο της Ευρώπης θα είναι μοιραίο λάθος. Γιατί? Διότι μετά ψυχροπολεμικά το πολύ μεγάλο ζήτημα, πολλοί έλεγαν στη στρατηγική ανάλυση, είναι η ανάλυση ενός πανίσχυρου, μιας πανίσχυρης υπερδυνάμειος της Κίνας. Και το ζήτημα λοιπόν είναι να μην έγερνε η Ρωσία προς την Κίνα. Αυτό συντελέστηκε μέσα από μεγάλα λάθη μεταψυχροπολεμικά επί 3 ολόκληρες δεκαετίες. Πολλοί είναι αυτοί που ήθελαν να συνδεθεί νομικά, θεσμικά, οικονομικά η Ρωσία με την Δυτική Ευρώπη και βεβαίως να ταυτόχρονα προχωρήσουν και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τις πλανητικές και περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων. Στη συνέχεια βεβαίως είχαμε μεγάλη υπερεπέκταση των ΗΠΑ να το πούμε με μια λέξη μόνο, για να μην επεκτείνομαι, αυτό που κάνει βασικά ο Τραμπ το τελευταίο 1,5 χρόνο, κοντεύουμε 2 χρόνια, είναι να προσπαθεί να συμμαζέψει το σκορποχώρι που δημιουργήθηκε μέσα από τις άσκοπες επεμβάσεις στις περιφέρειες, που διέλυσαν στις περιφέρειες και δημιούργησαν διλήμματα ασφαλείας. Και βεβαίως φτάσαμε σε ένα σημείο όπου έχουμε πλέον ένα πολυπολικό και ταυτόχρονα πολυκεντρικό σύστημα. Πολυκεντρικό, διότι στις περιφέρειες υπάρχουν πολλές μεσές και ανερχόμενες δυνάμεις που απαιτούν όλη η Τουρκία να διαδραματίζει τον ρόλο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν να έχουμε 2 μεγάλους πολέμους και επιταχύνθηκαν οι εξισορροπητικές στρατηγικές, πλανητικές και περιφερειακές.

0: με δεδομένες τις μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο ισορροπιών των στρατηγικών δυνάμεων και στρατηγικών που θα ακολουθήσουν. Και ξέρουμε, αν θυμηθούμε και λίγο το κονδύλι, ότι τα κράτη και ιδιαίτερα οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα με τις συμφέροντάς τους, τις συγκυρίες, την εξέλιξη των διαφόρων ζητημάτων. Εδώ λέμε η Τουρκία αυτό που κάνει είναι να καθίσταται σταδιακά, να δημιουργεί παραστάσεις μεγάλης περιφερειακής δυνάμεως με τις οποίες μπορεί ένα κράτος, όπως είπα, ή και άλλα κράτη, η Ρωσία, που θέλει να κάνει διάφορα πράγματα με τις ΗΠΑ, να σταματήσει τον πόλεμο ενδεχομένως της Ουκρανίας και πάει λέγοντας, να διαδραματίσει μελλοντικά ρόλο περιφερειακής μεγάλης δυνάμεως. Περιφερειακής μεγάλης δυνάμεως και όπως ξέρουμε οι Τούρκοι τρώνε και ευρύτερα. Και για να ολοκληρώσω, να μην μακρηγορώ, για να έρθουμε στα καθημάς, εάν τελικά αυτό που βλέπουμε τώρα πολύ ζωντανά, η Αμερική να προσεγγίζει την Τουρκία με διάφορους τρόπους, πολύ σκληρούς τρόπους, με κάθε κριτήριο. Τα καλύτερα λόγια ως δύναμη περιφερειακή για τον Ερντογάν κλπ. Κλπ. Και ευδηρωθούν και τα στρατηγεία ως μια μεγάλη σημαντική εξέλιξη που μπορεί να έχει Αμερικανό, και διαψεύστε με, αγαπητοί συνάδελφοι που ξέρετε καλύτερα, μπορεί να έχει Αμερικανό διοικητή, αλλά θα είναι στην Τουρκία. Θα είναι τουρκικές πρωτίστως δυνάμεις, που έχει και Έλληνα επιτελάρχη, αλλά θα είναι πρωτίστως όμως στην Τουρκία. Μπορεί λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου η Τουρκία πιέζει για το Αιγαίο και την Κύπρο, η Αμερική και ενδεχώς και άλλες δυνάμεις να εξωθήσουν την Τουρκία, την Ελλάδα, να πιέσουν την Ελλάδα για υποχωρήσεις και βεβαίως να πούμε πολύ ρητό τρόπο ότι είμαστε και αυτοκτονικοί. Διότι τα δεύτερα όμικρο με πολιτική ισότητα είναι σερβίρμα γεωπολιτικό της Κύπρου στην Τουρκία που την εντάσσει στα πεδία της τουρκικής επικυριαρχίας. Εάν λοιπόν το μεγάλο αυτό πεδίο ιστορικό του Αιγαίου και ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά στοιχεία της ιστορίας που είναι η Κύπρος, με τον άλλο τρόπο ενταχθούν στην τουρκική επικυριαρχία, εκτινάσεται γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά η Τουρκία. Επομένως, είμαστε σε συγκρία που αποτείται να δοθούν απαντήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω και να γίνουν αυτά ζητήματα αντικείμενο έντονων πυκνών πολιτικών συζητήσεων εντός της Ελλάδος και της Κύπρου βεβαίως.
1: Μάλιστα. Κύριε, μια εικόνα. Κάποιος θέλει να παρέμβει από τους ομιλητές σε όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί λίγο πολύ καταλάβαμε τι γίνεται. Στρατηγική θέλει να πείτε κάτι.
2: Να πω κάτι. Κύριε καθηγητά, ο ρόλος της Τουρκίας στην Ευρύπη, άλλο τι επιδιώξεις έχει. Άλλο τι συστηματικά δομεί και οικοδομεί για να πετύχει τις επιδιώξεις της. Αλλά ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή δεν είναι ο επιθυμητός από την υπόλοιπη περιοχή. Ακόμα και οι σχέσεις της με τη Ρωσία, τις οποίες τη στηρίζουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, οι ΗΠΑ, διότι απέκαψαν τους Ευρωπαίους από την παροχή υδρογονανθράκων από τη Ρωσία με την ανατίναξη των αγωγών προς τη Γερμανία κτλ. Όμως δεν έχουν επιβάλει τις κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει και πουλάει ρωσικό πετρέλαιο στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Συμφωνούμε.
2: Ναι, άρα μπορεί να έχει σχεδιασμούς η Τουρκία. Το θέμα είναι πόσο υλοποιήσιμη είναι αυτή η σχεδιασμή.
0: Κύριε Πέσβη, να το πω διαφορετικά. Η Τουρκία σχηματεί και ακροβατεί επικίνδυνα, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να επιτυχάνει και να αναβαθμίζει το ρόλο της. Αυτό λέω. Τι έπεται, δεν μπορώ να είμαι προφήτης.
2: Συμφωνώ, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρξαν ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό πρωθυπουργό ή στη σημερινή πολιτική ηγεσία, οι οποίες δεν ακολούθησαν μία πολιτική αποτροπής, δεν μιλάω μόνο για τη στρατιωτική, την οποία την αποδυναμώσαμε για τους διάφορους λόγους, γιατί η Τουρκία έγινε αυτό που έγινε σήμερα αμυντικά από το 1975. Δεν την έφτιαξε ο Ερντογάν. Απλώς έφτασε στο κατακόρυφο στην περίοδο που είναι αυτός στην Προεδρία. Το 1975 ξεκίνησαν η Τουρκία να φτιάχνουν τα δεκά τους συμβατικά όπλα και να φτάσουν στο 80% της κάλυψης των συμβατικών τους οπλικών αναγκών, που εμείς δεν την έχουμε. Εξαρτώμεθα από τον προμηθευτή. Λοιπόν, ξέρετε, είπατε μια φράση.

0: δράση. Και τη σέβομαι ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Το θέμα, κύριε καθηγητά, δεν είναι να τα συζητάμε εμείς. Το θέμα είναι να τα συζητάνε αυτοί που έχουν ψηφιστεί και κάθονται στην καρέκλα της εξουσίας.
1: Αυτούς εννοούσα, δημόσιο πολιτικό διάλογο.
0: Ναι, αλλά αυτός ο διάλογος δεν υπάρχει. Για τον απλούστατο λόγο ότι το πολιτικό σύστημα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, δεν επιτρέπει αυτό τον διάλογο. Από τη στιγμή που εκλέγεται μια κυβέρνηση, πλέον δεν έχει κανέναν έλεγχο στα παρατώμενά της από κανέναν πλην του εαυτού της. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η χώρα αυτή πάσχει από θεσμούς δημοκρατίας. Δεν πάσχει μόνο από τους πολιτικούς. Πάσχει από θεσμούς. Εάν οι θεσμοί λοιπόν φτιαχτούν και αποκτήσουμε μια σωστή δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σωστή λειτουργία του πολιτεύματος, έχουμε τυπικά θεσμούς, δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, εντάξει, στην πράξη, παρά μόνο στον τύπο. Άρα όταν αυτή η χώρα θα αποκτήσει σωστό δημοκρατικό καθεστώς, με ελεγχόμενη την πολιτική ηγεσία, με δημοκρατικούς θεσμούς, διότι σήμερα ούτε ο πρόεδρος της δημοκρατίας δεν μπορεί να ελέγξει τον πρωθυπουργό, γιατί απλούστατα είναι επιλογή του πρωθυπουργού. Είναι ο άνθρωπός του. Όταν ο αρχηγός του κράτους δεν εκλέγεται από το λαό, όταν ο λαός φημώνεται την επόμενη μέρα των εκλογών, δεν έχετε δημοκρατικό καθεστώς. Ο Τραμπ...
2: Τα είπατε όλα τώρα.
1: Διαφωνούμε απόλυτα.
0: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Απλώς
3: αναπτύσσω... Ο κύριος Πρέσβης, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, συμφωνούμε απόλυτα, ο κύριος Πρέσβης έχει δείξει την αχίλιο πτέρνα και αν αντελήφθη ορθώς ότι εάν η Τουρκία προχωρεί σε υλοποιήσεις στο βαθμό που προχωρεί υλοποιήσεις των πολιτικών της, αυτό ευθύνεται ακριβώς στο θεσμικό πρόβλημα δημοκρατίας που έχουμε ως Κύπρος και ως Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται το εξής όταν...
0: Συγγνώμη, δεν είναι, ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν φταίει το θεσμικό μας πλαίσιο αν η Τουρκία υλοποιήσει τις απειλές της.
3: Φταίει δεν εννοεί αυτό.
0: Η ποιότητα των πολιτικών. Αν ναι, όμως υπήρχαν θεσμοί ελέγχου δημοκρατικοί, υπήρχε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, η οποία έλεγχε την κυβέρνηση, όπως συμβαίνει στη Σκανδιναβία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει, η σκανδιναβική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει η εξωτερική πολιτική, αν δεν πάρει την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής της.
3: Αυτό... Άρα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα.
2: Να σας πω κάτι.
3: Άρα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα.
2: Στις εκλογές...
0: Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά αυτό που θέλετε να πείτε, το ότι η Τουρκία μας κάνει αυτά τα παιχνίδια που μας κάνει, διεκδικήσεις, απειλές, προσβολές και όλα αυτά, δεν φταίει ότι δεν έχουμε το δημοκρατικό σύστημα. Διότι ακόμα και με το υπάρχον δημοκρατικό σύστημα, μπορούσαν οι πολιτικοί να σταθούν στο ίδιο.
3: Δεν είναι αυτό που λέω. Λέω ότι εκμεταλλεύεται όταν σε μια πολιτεία η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, μετατρέπεται σε αχέλιο πτέρνα είτε της αμυντικής είτε της εξωτερικής της πολιτικής. Αυτά όλα μεταφέρονται σε διεθνές επίπεδο. Όταν οι αποφάσεις δεν είναι ελεγχόμενες ή δεν υπάρχει στρατηγική της αποτροπής όπως δεν υπάρχει σήμερα ή υπάρχει αγκυλωμένη επικοινωνιακά, τότε προσφέρει στην Τουρκία το δικαίωμα να εξελίσσεται και να συμβαίνει αυτό το οποίο έχει πει πριν από λίγες μέρες ο κύριος Δένδιας, ο οποίος όμως δεν το εφάρμοσε στην πράξη, ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η Τουρκία στο θέμα των ανισοζυγίων δυνάμεων, που ενδεχομένως στο μέλλον και να θέλει οποιοδήποτε Έλλην πρωθυπουργός ή ακόμη και τώρα να σταματήσει τον τουρκικό επεκτατισμό, δεν θα μπορεί και θα συμφιλειωθεί μαζί του. Άρα, αυτό... εάν υπάρχει εξωτερική πολιτική της αποτροπής ή αν υπήρχε, τότε δεν θα συζητούσαμε αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα. Εάν δεν ήταν διεφθαρμένο το πολιτικό σύστημα, τότε οι αποφάσεις θα ήταν διαφορετικές. Δηλαδή, ο κύριος Τσοχατζόπουλος δεν θα έμπαινε φυλακή ή πως οι άλλοι θα έπρεπε να μπουν ή δεν μπήκαν, διότι ενδεχομένως να εμπλέκονται σε μίζες κάτω από το τραπέζι για τα αμυντικά προγράμματα. Αν υπήρχε στρατηγική στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων, τότε δεν θα υπήρχε η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Δεν θα έγινε.
2: Είπατε κάτι, στρατηγική. Δεν υπίσταται. Yeah. Εγώ με συγχωρείτε εδώ πέρα, αλλά εδώ πρέπει λίγο για να το βάλω. Δεν υπάρχει στρατηγική εθνικής ασφάλισης. Υπάρχει εθνική στρατηγική η οποία να καθορίζει ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα και αντικειμενική σκοπή που τα προωθούν. Όχι. Εγώ αυτό που είπε, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πρέσβης, εδώ ήθελα να πω. Πάρτε στις ελλαδικές εκλογές και κάτω άκουσα, αλλά πάσα στις ελλαδικές, γιατί παρακολούθησα και τις βουλευτικές και τις προεδρικές στην Κύπρο. Αλλά εδώ, ξέρετε τι χρόνο κατέλαβε στην όλη συζήτηση αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε εθνικά θέματα, εκλογές 23, 19, 15, οι διπλές. Τίποτα. Ποιες ερωτήσεις ήταν στο... Γελάει ο κύριος Πρεσβέα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα έχω όλα αυτά. Έχω στατιστικά. Που σημαίνει ότι το ελλαδικό, για να ξεχωρίσουμε, γιατί μιλάμε μία για την Κύπρο, μία για την Ελλάδα. Για το ελλαδικό σύστημα, τουλάχιστον, είναι, δηλαδή, δεν θέλω να πω αυτιστικό, αλλά πάση περιπτώσει, είναι τόσο πολύ μαζεμένο που δεν βλέπει. Εγώ να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, ποιος μίλησε από την αντιπολίτευση, εκτός από δύο κόμματα, δεν άκουσα εγώ κανέναν. Δεν άκουσα κανέναν. Δεν είναι το θέμα αν είναι. Και αυτός ο οποίος είναι το περισσότερο διάστημα στην ευθύνη της διακυβέρνησης, έχει τις περισσότερες ευθύνες. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε. Έλλειμμα στρατηγικής, συνεκτικής στρατηγικής, θα έχει πει και ο κύριος Ήφεσος, θα γράφει, με σαφείς προσδιορισμένους τους αντικειμενικούς, εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς για να υποστηρίξουν. Πρώτα απ' όλα, άμα πούμε εθνικά συμφέροντα, βγείτε έξω και να πείτε ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα. Ξέρετε τι απαντήσεις θα πάρετε. Ποιοι είναι αυτοί. Άρα λοιπόν, αυτή είναι στην υλοποίηση αυτή της στρατηγικής. Και είπαμε, αναφέραμε λίγο τον Κέναν προηγουμένως. Έχουμε καταλάβει εμείς τι είναι ανάσχεση. Και πώς πάμε ανάσχεση, τώρα πάω κάπου αλλού. Πώς πάμε ανάσχεση, πάμε εμείς να κάνουμε μία ανάσχεση στο διεθνές στερέωμα ή το οποίο που λέμε. Και υποστηρίζουμε από την άλλη μεριά να πάρει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ ο κύριος Σινιρλίογλου, ο οποίος, ο κύριος Πρέσβης, ομολογός του βέβαια, μιλάμε για την πλέον ισχυρότερη εμβληματική μορφή του τουρκικού διπλωματικού σώματος, χρόνια υφυπουργός, και αν θυμάστε... Και
0: διαπραγματευτής των ελληνοτουρκικών.
2: Αυτό θέλω να σας πω. Ήδη η επιστολή του...
0: Τουρκικών.
2: Θυμάστε, κύριε Πρέσβη, την επιστολή που έστειλε, επιστολή μανιφέστο, έτσι. Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν στη Μαδρίτη, δεν θυμάμαι που, Μαδρίτη ή Βρυξέλλες, μία ημέρα. Και έστειλε αυτή την επιστολή. Θέλω να σας πω, να το πω εκλαϊκευμένα, γιατί μερικές φορές οι αργό ή εκλαϊκευμένες εκφράσεις αποδίδουν νοηματικά πολύ καλύτερα. Μπάζει από παντού το σύστημα.
1: Μάλιστα.
3: Να, το αποκορύφωμα αυτού που λέτε του εθνικού συμφέροντος ή του στρατηγικού στόχου είναι όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία είναι μια τουρκική θέση από το 1956 και συνταυτίζεται με την απελευθέρωση.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
3: Άρα υπάρχει έλλειμμα στρατηγικής, διότι επικράτησε η εξευμενιστική σχολή σκέψης, η οποία συνταυτίζει την απελευθέρωση ή την οποιαδήποτε επανένωση μαζί με ένα προηγούμενο τουρκικό στόχο. Και τώρα, επειδή η Τουρκία μετά το Κράν Μοντανά έχει καταφέρει να κερδίσει τη χαλαρή ομοσπονδία, έκανε ένα βήμα μπροστά στη λογική των δύο κρατών και επιχαίρουν Αθήνα και Λευκωσία ότι εάν επιστρέψει η Τουρκία στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία εκτός των άλλων, βέβαια, θα έχει κατάλοιπο εξουσία στα δύο κρατήδια, δεν θα έχουμε το δικαίωμα της ψήφου στο Βορρά, τότε είναι μια καλή λύση για βάση συζήτησης. Έτσι. Αυτό που έχει πει ο κύριος Ήφαιστος έχει δίκιο, υπό την εξής έννοια, ότι δεν υπάρχει, λένε, ακόμη εξ αφορμής αυτού που κουβεντιάζουμε τώρα ή των Ελλαδοτουρκικών ή του Κυπριακού, αυτό που είπατε που συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο συμβαίνει πλέον και στον κυπριακό χώρο, στον ελληνοκυπριακό χώρο. Δηλαδή, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν ήταν στις πρώτες γραμμές το Κυπριακό. Παρότι είμαστε υποκατοχή.
2: Εκτός από κάποια μικρά κόμματα, έτσι.
3: Ναι, δηλαδή, έφυγαν την ατζέντα από το Κυπριακό, ναι, και την πέρασαν αλλού. Και αυτό είναι επικίνδυνο στο πλαίσιο ακριβώς της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και δημιουργείται υπό αυτές τις συνθήκες δημοκρατικό έλλειμμα. Διότι δεν συμμετέχει ο λαός σε διαδικασίες που τον αφορούν άμεσα. Εάν δεν συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, τότε πού θα συμμετάσχει, όταν μάλιστα συντελείται στο πλαίσιο μιας μυστικής διπλωματίας. Όταν, για παράδειγμα, παραδέχονται ότι στις συγκλήσεις που είναι αποφασισμένες και θέλουν να κλειδώσουν τώρα, και σημασία αυτό, θα υπάρχει το κρυφό βέτο στους Τουρκοκύπριους για τα δικά τους θέματα ασφάλειας που μπορεί να διερμηνευτεί όπως θέλουν. Και το δεύτερο είναι ότι απαγορεύεται το δικαίωμα ψήφου σε όσους Έλληνες Κύπριους επιστρέψουν στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος. Για να μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας Κύπριος να έχει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να αποταθεί στις τουρκοκυπριακές αρχές και να αποποιηθεί την εσωτερική ηθαγένειά του. Θα υπάρχουν τρεις ηθαγένειες: ελληνοκυπριακή για το ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος, τουρκοκυπριακή για το τουρκοκυπριακό και μια κοινή. Άρα εδώ τι δημιουργείται, και αυτό δεν είναι αντικείμενο συζήτησης. Δημιουργείται Οθωμανικό-Οσμανικό δίκαιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έλεγαν σύμφωνα με τον νεοκλήσαρη κύριε Ήφεστε, ότι στην Οσμανική πραγματικότητα για να έχουν οι χριστιανοί δικαίωμα ψήφου έπρεπε να γίνουν μουσουλμάνοι. Τι μας λένε στις συγκλήσεις της λεγόμενης λύσης του Κυπριακού, στις συγκλήσεις, αυτά που θέλουν να κλειδώσουν, ότι για να έχω δικαίωμα ψήφου, αν είμαι στις ποσοστώσεις που θα επιστρέψω στην Κερίνια, θα πρέπει να αποποιηθώ την ελληνική μου εθνική ταυτότητα και να γίνω Τούρκος. Δηλαδή, όπως παλαιότερα, χριστιανός μουσουλμάνος.
4: Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι. Γιατί είναι απορία δημοσιογραφική, μην το πάρετε σαν θέση. Γιατί όποιος έθεσε το ερώτημα που θα θέσω εγώ, βρήκε τον πελάτη. Αυτό που λέτε, αυτό που περιγράφετε, είναι μια πολύ χειρότερη λύση από αυτό που κάποιοι υποστήριξαν. Εγώ δεν το υποστηρίζω. Έτσι, εγώ είμαι ότι πει η Κύπρος. Γιατί δεν τα χωρίζετε?
3: Να σας το πω διαφορετικά, χωρίς να παρεξηγηθώ. Επειδή μας ζήχασαμε τον πόλεμο, να δώσετε το κολονάκι στους Τούρκους και να πάρουμε πίσω την Κερίνη.
4: Πιστεύετε ότι δεν την πάρουμε?
3: Άλλο λέω.
4: Όχι, το κατάλαβα αυτό που λέτε.
3: Ωραία. Άρα εγώ σας λέω ότι...
4: Πιστεύετε ότι θα την πάρουμε?
3: Εάν πιστεύετε ότι
4: θα την πάρουμε, συμφωνώ μαζί σας.
3: Το 2004... Όχι, σας απαντώ.
1: Μπορώ να πω μια λέξη.
3: Απαντώ, ειλικρινώς. Το 2004 ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και ψηφίσματα εναντίον της Ομοσπονδίας εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράγραφος 61. Το 2006. Ξέρετε ποιοι προσπαθούσαν να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι είναι καλή λύση η Ομοσπονδία ή το σχέδιο Ανανάν? Η ελληνική πρεσβεία και η κυπριακή πρεσβεία.
4: Τα ξέρω πολύ καλά, γιατί άρα, κάλυψα το γεγονός
3: δεύτερο,
4: και ήμουνα και εγώ δεύτερο, κατά του σχεδίου Ανανάν.
3: Τι αναφέρει, μιλώ μετά το σχέδιο Ανάν. Τι αναφέρει το πρωτόκολλο 10? Το πρωτόκολλο 10 αναφέρει ότι ενετάχθη ολόκληρη Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή του κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Και αποκατάσταση του κεκτημένου χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία ενετάχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο υποκατοχή κράτος. Ποιες είναι οι θέσεις των Αθηνών και της Λευκωσίας? Ότι θα πρέπει να διαλύσουμε αυτό το κράτος, το ενιαίο, επειδή είναι υποκατοχή, για να φτιάξουμε ένα συνεταιρισμό μεταξύ του σημερινού ψευδοκράτους και των ελεύθερων περιοχών με εδαφικές αναπροσαρμογές.
2: Πάμε παρακάτω. Με αυτοκατάργηση όμως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το βασικό όπλο το οποίο διαθέτει.
3: Απαντώστε επί της ουσίας. Η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, όταν η Τουρκία δηλαδή εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι ακόμη και αν ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, εγώ δεν την αναγνωρίζω. Λέει ότι είναι υποχρέωση της Τουρκίας στο πλαίσιο της ενταξιακής της διαδικασίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως τη μοναδική αρχή επί της νήσου Κύπρου. Ρωτώ εγώ τώρα. Αυτές είναι η βάση, αυτές οι δύο αποφάσεις είναι η βάση λύσης του Κυπριακού? Ερώτηση πρώτη. Γιατί δεν είναι βάση λύσης του Κυπριακού? Διότι δεν έχουν πει επαρκώς στο δημόσιο διάλογο και διότι Αθήνα και Λευκωσία, στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της εξευμενιστικής πολιτικής, τις έχουν βάλει στο ράφι και παίζουν στην καθομιλουμένη τον κόσμο. Άρα το ζητούμενο δεν είναι εάν θα παραδώσουμε τα κατεχόμενα στους Τούρκους για να τελειώνουμε. Το ζητούμενο εάν υπάρχουν επιλογές απεγκλωβισμού. Όταν για παράδειγμα η Σουηδία επήγε.
4: Γιατί δεν το κάνουν όμως, κύριε Χαραλαμπίδη. Αυτό που λέτε μπορεί να είναι μια διέξοδος, μια διέξοδο για μια άλλη πολιτική. Αλλά αυτή η πολιτική που ακολουθεί και ο Μεσόλυμπος.
3: Ενδεχομένως, διότι οι πολιτικές ηγεσίες είναι εγκλωβισμένες στις φιλοδοξίες τους και διότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο και διότι η ευθύνη φέρει και ο λαός. Ένα διεφθαρμένο σύστημα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα που περνούν οι πολιτικοί του έξω από τις πρεσβείες τις Αμερικάνικες, τις Βρετανικές, οι οποίοι παρέχουν εκδουλεύσεις ναι. προκειμένου είτε να γίνουν βουλευτές, είτε να γίνουν πρόεδροι, ναι. είτε να γίνουν πρωθυπουργοί.
4: Δηλαδή, για να καταλάβω καλά, λέτε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση αυτής της τραγικής που προωθείται σήμερα, η οποία είναι χειρότερη και από τη διχοτόμηση. Αν προωθηθεί η λύση που περιγράφεται, εγώ τη βλέπω πολύ χειρότερη από μια διχοτόμηση.
3: Ναι, και εγώ δεν λέω
4: ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση η οποία είναι καλή, μπορεί να επιτευχθεί και δεν την ακολουθούν οι δύο κυβερνήσεις.
3: Ναι, βέβαια. Βρίσκεται σε εφαρμογή το λόγμα του αμυντικού χώρου. Για παράδειγμα, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποτροπής. Όχι. Έχει ενδιαφερθεί η Ελλάδα ως εγκύτρια δύναμη, η Κύπρος ως κράτος μέλος να ενεργοποιήσουν αυτή τη συνθήκη αυτοάμυνας, διότι υπάρχουν σωρία αποφάσεων του διεθνούς δικαίου. Μπορεί να σας τις απαριθμίσω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ανακοχή αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είμαστε σε κατάσταση αυτοάμυνας με βάση το άρθρο 51. Όμως τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει επί σειρά ετών μια πολιτική λογική από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο που λέει το εξής πολύ απλό, ότι όποιος μιλά για αποτροπή θέλει πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα οι κρίσεις δημιουργούνται διότι υπάρχει κενό ασφαλείας.
4: Αυτή είναι μια γενική εικόνα. Αυτή που λέτε είναι το δάσος. Στο δέντρο τώρα εγώ πηγαίνω, το δέντρο είναι η λύση.
3: Το δέντρο,
4: η λύση είναι ότι αυτή η λύση που περιγράφετε κι εσείς και διαβάζουμε mm-hmm. κι εμείς στις εφημερίδες, όταν την παρακολουθώ, με πιάνει ένα άγχος. Μια λέω, αν είναι να ζήσουμε σε αυτό το καθεστώς της λύσης
3: λέω ότι μιλώντας, θέλετε να σας αναφέρω ονόματα. Γκάμιελ Έρλινγκς, ραπορτέρ για την Τουρκία το 2006. Σφόδρα αντιομοσπονδιακός, Ρενάτα Ζόμερ. Σάτοου ραπορτέρ για την Τουρκία. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με Ελλαδίτες και Κύπριους ευρωβουλευτές εντός του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι είχε επισκεφθεί την Κύπρο και αντελήφθη ότι στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας, στο βόρειο τμήμα δημιουργείται ένα Ισλαμικό κρατήδιο ελεγχόμενο από την Τουρκία, που θα είναι κερκόπορτα για την Ευρώπη και για την ίδια τη Γερμανία, τη συντηρητική Γερμανία. Αυτό το οποίο αντιλήφθη, μάλιστα όταν γίνονταν οι συζητήσεις, είπε το εξής, ήμουν εντός της αιθούσης, ότι δεν είμαι εναντίον της Ομοσπονδίας διότι υποστηρίζω τους Έλληνες Κύπριους ή την Ελλάδα. Είναι διότι εξυπηρετώ τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Ευρώπης. Άρα, έχουμε μια πολιτική ηγεσία, επαναλαμβάνω, η οποία με βάση τη δική της λογική, τόσες είναι οι δυνατότητες των ανθρώπων. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος, κύριε Σαββίδη, μπορεί να αντιληφθεί, έχει πεδίο ενόρασης, δράσης, μέχρι εκεί που φτάνει το μυαλό του, οι γνώσεις του.
4: Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χαραλαμπίδη, επειδή και εγώ είμαι
3: παλιός. Χωρίς αυτό να υποτιμά τον οποιοδήποτε.
4: Λοιπόν, ρώτησα μια φορά έναν επίτροπό σας, δεν θα πω το όνομα, και έναν πρόεδρό σας. Γιατί επιμένετε στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και δεν πάτε σε μια άλλη λύση σαν και αυτή που περιγράφετε τώρα κι εσείς. Ξέρετε τι μου είπανε. Και ποιος θα μας υποστηρίξει. Άρα δηλαδή η πολιτική ηγεσία σας έχει πιστεί ότι οποιαδήποτε άλλη λύση πέραν αυτής δεν θα έχει διεθνείς υποστηρικτές για να προωθηθεί.
3: 21 Φεβρουαρίου, κύριε Σαββίδη, 21 Φεβρουαρίου από το γραφείο μου περνούν ξένοι διπλωμάτες. Δεν μου έχει πει ξένος διπλωμάτης ότι διαφωνεί με αυτή τη λύση. Οι ξένοι διπλωμάτες λένε κάτι άλλο. Ότι η δική σας πολιτική ηγεσία γυρίζει τις πρεσβείες και λέει, αναφέρεται σε αυτή τη λύση.
2: Κύριε Σαββίδη, μου επιτρέπετε να αποδεσμευτώ, γιατί έχω μια υποχρέωση.
4: Νομίζω όλοι σε λίγο θα αποδεσμευτούμε. Βεβαίως, στρατηγέ μου. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Μπορώ να πω κάτι, Παντελή? Μπορώ να πω κάτι?
4: Ναι, κύριε.
1: Εντάξει. Πρώτο, στρατηγικός σκοπός της Τουρκίας ήδη από το 1956 με το σχέδιο ΡΥΜ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είναι ο έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου. Το 1974 ο σύνδεσμος δημοδασκάλων Τουρκοκυπρίων πήγα στον Εντζεβίτ και του είπαν για διχοτόμηση και απάντησε ότι θα σας κόψω την γλώσσα αν ξαναμπείτε αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώς, εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε.
1: Τώρα πλέον θα διώξουμε...
4: Θα ήταν τακτική ρελάνς αν η Ελλάδα πρότεινε διχοτόμηση η Κύπρος πρότεινε διχοτόμηση. Θα μαζευόταν η Τουρκία. Δεν θέλει διχοτόμηση η Τουρκία.
1: Πριν ένα χρόνο ο Ερντογάν κατηγόρησε τον Ρετζεβίτ ότι ενώ μπορούσε το 1974 να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο, δεν κατάλαβε. Το θέμα είναι ότι και αυτός ήταν ο ενιαίος αμυντικός χώρος και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σκοπή, ήταν να εξισορροπηθεί από το ελληνικό μητροπολιτικό κράτος η Τουρκία στην Κύπρο και βεβαίως να χρησιμοποιηθούν όλα τα νομικά και πολιτικά ρίσματα της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας. Δεν τα κάναμε αυτά και είμαστε σε μια θέση, μάλιστα, αν θέλετε...
4: Εσείς κύριε Χαραλαμπίδη πιστεύετε ότι η Τουρκία θέλει διχοτόμηση?
3: Εξαρτάται. Η Τουρκία θέλει ολόκληρη την Κύπρο και το λένε. Θέλετε να σας πω τι μου είπε...
4: Άλλο ολόκληρη την Κύπρο, άλλο διχοτόμηση.
3: Θέλετε να σας πω τι μου είπε...
4: Επειδή θέλει ολόκληρη την Κύπρο και εγώ είμαι πεπισμένος ότι θέλει ολόκληρη την Κύπρο, δεν θέλει διχοτόμηση. Εάν ήταν, αν είχαμε δηλαδή έναν ευέλικτο πολιτικό σε στυλ Βενιζέλου, ο οποίος ήταν και λίγο τυχοδιώκτης, Βενιζέλου, θα βλέπατε λοιπόν ότι θα τη στρίβωχνε την Τουρκία με το θέμα της διχοτόμησης.
3: Θα πάρει τη διχοτόμηση και συνεχεία θα προχωρήσει για να καταλάβει πληθυσμιακά ολόκληρη την Κύπρο. Πληθυσμιακά.
4: Δεν γίνονται τόσο εύκολο, εντάξει.
3: Δεν γίνονται. Ξέρετε,
4: κράτος, θα είναι κράτος το οποίο θα έχει άμυνα, συμμαχίες, στρατό κτλ. Εντάξει.
3: Ξέρετε πόσους...
4: Για να μην παρεξηγηθώ, κάνω μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Δεν είμαι υπέρ της διχοτόμησης. Είμαι υπέρ του ό,τι θέλει ο κυπριακός λαός.
3: Ξέρετε ποιες είναι οι πληθυσμιακές αναλογίες αυτή τη στιγμή?
4: Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να κάνει ξανά πόλεμο για να τα πάρει. Αν υπάρχουν δύο κράτη... αν υπάρξει διχοτόμηση,
3: που σημαίνει ότι είμαι δύο κράτη... Όπως και τώρα... τις ροές που θα έρχονται από την Τουρκία ή τις μουσουλμανικές ροές. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ροές ξένων μεταναστών και υπάρχει ήδη σοβαρό πρόβλημα. Και οι μεγαλύτερες ροές προέρχονται από τη λεγόμενη νεκρή ζώνη, οπότε σε περίπτωση διχοτόμησης η νεκρή ζώνη δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Συνεπώς, η Τουρκία δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ούτε ένα φυσίγγιο σε περίπτωση καθαρής διχοτόμησης για να κατακτήσει την Κύπρο. Θα την κατακτήσει πληθυσμιακά και πολιτισμικά.
4: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλα αυτά που, αρκετά από αυτά που συζητήσαμε, δεν τα γνώριζα όσο παρακολουθούσα. Δηλαδή, είχα την εντύπωση ότι παίζεται το θέμα των στρατηγίων. Αλλά το θέμα των στρατηγίων, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνομιλητές, είναι λυμένο. Με τη συνένεση της ελληνικής κυβέρνησης η Τουρκία θα πάρει δύο στρατηγοί ανατοϊκά, με όρες βέβαια τις επιφυλάξεις για το ρόλο τους που διατύπωσε ο κύριος Πρέσβης και αποδέχθηκε ο κύριος Χαραλαμπίδης, αν και έχει και διαφορετική άποψη για το τελικό αποτέλεσμα της επίδρασης που μπορούν να έχουν αυτά τα δύο στρατηγεία στην γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν.
0: Κύριε Σαββίδη, αν με επιτρέπετε, συμφωνώ με τον κύριο Χαραλαμπίδη ότι η αναβάθμιση της γεωστρατηγική θα γίνει. Είπα, αποτελεί πολιτική απόφαση αυτά τα στρατηγεία. Και είπα γιατί δεν έπρεπε να ληφθεί. Ότι η Τουρκία θα το χρησιμοποιήσει για γεωστρατηγική της προβολή είναι προφανές. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί
4: κατανοητό,
0: να...
4: Έγινε κατανοητό.
3: Νομίζω δεν υπάρχει επί της ουσίας διαφορά. Και είναι ωραίο να διαφοροποιούμε τις απόψεις για να φτάνουμε στη λεπτομέρεια.
0: Σαφώς.
4: Έτσι. Κυρίες και κύριοι,
3: μακάρι να γίνονται και άλλες τέτοιες συζητήσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Απόψε,
3: και μακάρι να διαφωνούμε.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό είναι μια φορά να κάνουμε μια συζήτηση για το Κυπριακό εις βάθος όμως.
3: Ο κύριος Σαββίδης θα το οργανώσει.
0: Ναι.
4: Εγώ απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι δεν υποστηρίζω την...
5: Το καταλάβαμε, κύριε Σαββίδη.
4: Ναι. Έχω φίλους Κυπρίους καθηγητές.
5: Μην φοβάστε, καλά κάνετε. Εσείς κάνετε τον απολογητή του διαβόλου.
4: Καλή σας νύχτα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ
5: πολύ. Για να μας αναγκάσετε να πούμε την άλλη άποψη.
4: Καλή σας νύχτα.
5: Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
4: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
3: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
4: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
3: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
4: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
3: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
4: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
5: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
6: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
5: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
6: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
5: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά!
6: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
5: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
6: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσενα Short Film Festival.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Αυτή την Παρασκευή φιλοδοξούμε να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά στον αιώνα της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης, των μεγάλων γεωστρατηγικών ανακατανομών, αλλά στο επίκεντρό μας βρίσκεται η πατρίδα μας, ο ελληνισμός, που κατά άλλους χάνονται, κατά άλλους είναι σε υπαρξιακή, οριακή κατάσταση, την Ελλάδα και τον ελληνισμό που θα πρέπει όχι απλά να θέλουμε, αλλά που μέσα από διάλογο και παράθεση ιδεών να την περιγράψουμε. Στο στούντιο των Αντιθέσεων απόψε, ο συνδημιουργός του Διαρκούς Επιστημονικού, Κοινωνικού και Πολιτικού Συνεδρίου για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα, Διευθυντής Σύνταξης στην εφημερίδα Δρόμος Αριστεράς, ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι, μα πάνω απ' όλα, όπως συνηθίζω να λέω σε πολλές ραδιοφωνικές συνομιλίες μαζί του, ένας θεωρητικός στο πεδίο. Κύριε Ρινάλντι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν 2 χρόνια πήρατε μια μεγάλη απόφαση, εσείς και αρκετοί ακόμη, να οργανώσετε ένα διαρκές συνέδριο επιστημονικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα. 2026 είναι υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας ή υπαρξιακό πρόβλημα του πλανήτη, κύριε Ρινάλντι?
1: Ισχύουν και τα δύο. Βέβαια σε διαφορετική ένταση και σε διαφορετικό βαθμό από περιοχή σε περιοχή. Και αν σκεφτούμε ότι η χώρα μας είναι σε μια νευραλγική περιοχή, και αν σκεφτούμε ότι η χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια έχει γνωρίσει μια χρεοκοπία, έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ που είχε πριν από 15 χρόνια, μπήκε σε μια ειδική θεραπεία μνημονιακή και επιτροπία, άλλαξε το στάτους της, δηλαδή δημιουργήθηκε ένα ειδικό καθεστώς στη χώρα, και αυτό αντί να προωθήσει κάπως διαφορετικά και να ανορθώσει τη χώρα, την οικονομία, την κοινωνία κτλ., παίρνει ακόμα πιο βαθιές έτσι ροπές για να οδηγηθεί η χώρα σε ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Την ίδια στιγμή περιβαλλόμαστε από έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία, και έχουμε κάποια μπλεξίματα σε αυτό το πόλεμο κι εμείς. Αδειάσαμε αρκετές αποθήκες και στείλαμε εξοπλισμό, ενώ θα μπορούσαμε να κρατήσουμε μια διαφορετική στάση. Και βεβαίως υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, και πάλι και εκεί μπλεκόμαστε με κάποιο τρόπο, είτε στηρίζοντας άμεσα αυτά που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε το Ισραήλ. Και από αυτή την άποψη δηλαδή δημιουργείται μια νέα κατάσταση και δεν βλέπουμε ή λησμονούμε τελείως τι γίνεται από τη γείτονα Τουρκία, όπου αυτές τις μέρες παίρνει ένα ρεγάλο 2 στρατηγείων του ΝΑΤΟ, ένα ναυτικό στη Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα, και αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση της να γίνει μια τοπική υπερδύναμη, περιφερειακή υπερδύναμη. Την καλοπιάνουν οι δυτικοί, την έχουν ανάγκη οι δυτικοί σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματά τους, και εκείνη βέβαια θέλει ανταλλάγματα γι' αυτά, είτε στη Συρία, είτε στο Αιγαίο, είτε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και από αυτή την άποψη δηλαδή εντείνεται ακόμα περισσότερο το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Η οικονομία δεν πάει καλά, αυτά που διαφημίζουν είναι ριχά. Ας πούμε, είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρώπη όσο αφορά την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων στη χώρα. Μας πέρασε και η Βουλγαρία. Έχουμε πληθωρισμό 5,2. Το χρέος είναι τεράστιο ακόμα και δεν είναι λυμένο. Έχουμε υποθηκευμένο όλο τον δημόσιο πλούτο της χώρας και τον ξεπουλάμε, τον εκποιούμε. Κάποιοι στην Ελλάδα πλουτίζουν εκποιώντας τη δημόσια περιουσία της χώρας, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που νομίζω θα τα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο και στη συνέχεια της κουβέντας. Και επομένως υπάρχει, βαθαίνει το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Όμως και ο πλανήτης...
0: Να πάμε λίγο στη μεγάλη αυτή εικόνα.
1: Βέβαια, αυτό
0: του πλανήτη,
1: να πω.
0: Γιατί είναι ένας αιώνας τεχνολογικής επανάστασης, που θα περίμενε κανείς οι μεγάλες κεντρικές πολιτικές να συζητιούνται διαφορετικά. Εδώ όμως έχετε από γεωστρατηγικές ανακατανομές μέχρι και ανθρωπολογικές ανακατανομές. Okay. Πώς είναι ο άνθρωπος και η κοινωνία στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης παύλα επιτήρησης?
1: Ναι, λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα κόσμο πολύ πιο αβέβαιο, πιο ρευστό και πιο συγκρουσιακό. Και μπαίνουμε σε ένα κόσμο που υπάρχει μια μεγάλη κρίση πολυοργανική, δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από αυτό το σύστημα που υπάρχει, το παγκόσμιο σύστημα κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, και αρχίζει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε διάφορα κέντρα. Η μεν Δύση διεί, δηλαδή έχει πάρει μια κατηφορική τροχιά, αυτό φαίνεται καθαρά στην Αμερική, δηλαδή ο ρόλος της Αμερικής πια δεν μπορεί να είναι αυτός που ήταν κάποτε. Απ' την άλλη έχουν εμφανιστεί άλλα κέντρα πολύ ισχυρά, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, που όλοι αυτοί θέλουν ένα μερίδιο μέσα σε ένα νέο συσχετισμό που ακόμα όμως δεν έχει κατασταλάξει. Και βεβαίως όλοι μαζί κάνουν μια φυγή. Είτε στις νέες τεχνολογίες, στη ψηφιακή μετάβαση, στη κυβερνοασφάλεια και σε όλα αυτά, στη τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. αυτή είναι τομής εχμής, είτε από την άλλη μεριά με την φυγή προς το πόλεμο και τη στρατιωτικοποίηση. Σήμερα άκουγα το Μέρς στις ειδήσεις που περηφαναβόταν ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει πενταπλασιαστεί το ποσό που δίνουμε για εξοπλισμούς, για τη Γερμανία μιλώντας δηλαδή. Και άρα έχουν βάλει προγράμματα όλοι να εξοπλιστούν και μάλλον προετοιμάζονται για νέους πολέμους που θα είναι τμηματικοί, θα είναι και πιο γενικοί, περιφερειακούς πολέμους που παίρνουν μέρος περισσότεροι παίκτες, υβριδικούς πολέμους που παίζουν διάφοροι. Και βεβαίως υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα ανθρωπολογικό και οντολογικό. Δηλαδή ο άνθρωπος, η ουσία του που είναι ένα όν κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό, πάει να αποϊλοποιηθεί όσο αφορά το σώμα του, την ενέργειά του κτλ. Και ο στόχος είναι ο μετάνθρωπος. Το έλεγε ο κύριος Καράσκος στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχουν παρανοϊκές ιδέες στα μυαλά κάποιων να μπορέσουν με τη τεχνολογία και με τις νέες ανακαλύψεις που θα κάνουν να παρατείνουν τη δική τους ζωή και να ζουν σε ένα αποστηρωμένο δικό τους περιβάλλον. Το υπόλοιπο, η μεγάλη πλειονότητα του πλανήτη που φτάνει τα 8 δισεκατομμύρια θα θεωρούνται περίπου σαν κατσαρίδες ή σαν ανδράποδα όσους θα χρειαστούμε, και μπορεί να υπάρχουν και παρανοϊκά σχέδια μείωση του και του παγκόσμιου πληθυσμού. Και βεβαίως όλη αυτή η εμπλοκή και με τη τεχνητή νοημοσύνη και με όλα αυτά που γίνονται τώρα αλλάζουν πολλά πράγματα όσο αφορά την ίδια τη λειτουργία του ανθρώπου, του μυαλού του, της σκέψης, της νόησης. Η νοόσφαιρα τώρα είναι κάτι άλλο από αυτό που ήταν 2.000 χρόνια της ανθρωπότητας, δηλαδή αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα πιο τελευταία
0: Άρα
1: χρόνια.
0: Άρα δεν αλλάζει και ο δημόσιος χώρος, η συλλογικότητα, η κοινή συνείδηση με έναν τρόπο, για να είμαι σαφής, δεν ξέρω αν...
1: Βεβαίως και αλλάζει, ναι. Και αλλάζει όμως στο να διαλυθεί οτιδήποτε συλλογικό, κοινωνικό, να διαλυθεί ο δημόσιος χώρος. Δεν υπάρχει πλέον δημόσιος χώρος όπως τον είχαμε στο μυαλό μας παλιότερα. Τώρα μπαίνουν οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες, τα μεγάλα συγκροτήματα, οι κρατικοί μηχανισμοί, οι μηχανισμοί παρέμβασης και στο μυαλό και στη συνείδηση. Το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει θεωρήσει τον άνθρωπο το έκτο πεδίο δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ. Και η απικιοποίηση του μυαλού είναι ο καινούριος στόχος που πρέπει να γίνουν επεξεργασίες και κατεργασίες ενάντια στους ανθρώπους. Και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι διχασμένος. Είναι διχασμένος, δηλαδή πρέπει να αποδεχτεί ότι έχει μάλλον πάρα πολλές ταυτότητες και δεν ξέρει ποια ταυτότητα έχει. Είναι εγκλωβισμένος, είναι καθυλωμένος, είναι κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι, δουλεύει από το σπίτι, δεν συναντάει άλλους ανθρώπους, δεν ξέρει ποιος είναι ο γείτονάς του. Άκουσα ένα στοιχείο από τον κύριο Ανθρωπλιδάκη που έλεγε ότι το 83% των Ελλήνων δεν εμπιστεύονται τον διπλανό τους. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο αφορά την κοινωνικότητα, το πώς κανείς θα υπάρχει μαζί με τους άλλους και αν θα είναι κοινωνικό όν και θα ζει μέσα σε κοινωνία και σε μια κατάσταση που θα προάγεται ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, ή θα είμαστε κάτι άλλο πια.
0: Έχετε φέρει απόψε μαζί σας σχηματοποιημένα μερικά πράγματα, γιατί θέλετε να επιμείνετε. Θέλω λιγάκι να δούμε την κάρτα για τις παγκόσμιες ανισότητες πλούτου. Γιατί ο παραγόμενος πλούτος που θα έπρεπε να είναι κοινή πρόσβαση στην ανθρωπότητα είναι προφανές ότι έχει προνομιακά. Αλλά έχει μερικά εντυπωσιακά στοιχεία εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι ένα από τα πιο ουσιαστικά είναι ότι ένα 10%, το κορυφαίο 10%, κατέχει περίπου το 75% του παγκόσμιου πλούτου. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στην ανθρώπινη ιστορία. Τόση συγκέντρωση πλούτου και άβυσσος απέναντι σε μια τεράστια λαοθάλασσα, πληθυσμούς κτλ. Όταν μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια, θα δείτε ότι το 0,001 του πληθυσμού, δηλαδή 56.000 υπερπλούσιοι, ελέγχουν 3 φορές περισσότερο πλούτο από το φτωχότερο 50% του πλανήτη. Είναι αστρονομικά τα νούμερα. Ο Έλον Μάσκ είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, έχει πλέον περιουσία 1 τρισεκατομμυρίου, ξεπερνάει το ΑΕΠ από 172 χώρες, μόνο 22 χώρες έχουν ένα ΑΕΠ πάνω από 1 τρισεκατομμύριο, και οι υπερπλούσιοι μόνο την προηγούμενη χρονιά αύξησαν το πλούτο τους κατά 16%. Είναι φοβερό. Ο πλούτος του Έλον Μάσκ ισοδυναμεί με όσα πρέπει να ξοδέψουν για να ζήσουν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη. Τέτοια ανισότητα δεν υπήρξε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία πάνω σε αυτό το πλανήτη. Και είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Και είναι εντυπωσιακό γιατί δεν είναι ότι δεν ζούμε καλύτερα, καταργούν και το μέλλον. Κανείς δεν πει, σου λένε προσαρμοστείτε. Η φόρμουλα είναι θα προσαρμοστείς σε αυτό που υπάρχει, μη φωνάζεις και πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, θα είναι αιώνιο αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, και με αυτή τη μορφή που υπάρχει, της αρπαγής ή τη μορφή να απορροφάει κάθε πόρο με βάση όλο το διαδικτυακό, το ψηφιακό κτλ. Κάθε πόρο ικμάδας και δουλειάς και ενέργειας που καταναλώνουν όσοι μπορούν να έχουν εργασία, δουλειά κτλ. Και επομένως δημιουργείται μια δυστοπία. Δεν είναι βιώσιμη πια. Δεν είναι βιώσιμος πια ο πλανήτης και περιβαλλοντολογικά και οικονομικά και κοινωνικά. Γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να κρατηθεί. Θα έχουμε εκρήξεις.
0: Άρα η πόλεμη είναι μια διέξοδο.
1: Βεβαίως.
0: Σε αυτά τα διέξοδα.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμη και στην οικονομία μπορεί να φαίνεται κοινικό. Φαντάζει ως διέξοδος.
1: Να δούμε την ιστορία του 20ου αιώνα. Ο 20ος αιώνας όταν ξεκινούσε ήταν η περίφημη Belle Époque. Όλοι λέγανε να τώρα προχωράμε, χτίζουμε, ήρθε ο ατμός, ήρθε ο ηλεκτρισμός, ήρθε αυτό, γίνεται η πολιοποίηση, αλλάζει όλο, οι ταχύτητες μεγαλώνουν, οι σιδηρόδρομοι οργώνουν όλη τη γη κτλ. Το 14 έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μέχρι το 18 χαθήκανε περίπου 40, 50, 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Μπαίνουμε στη πιο βαθιά κρίση, το 29. Δεν τελείωσε δηλαδή το θέμα. Μετά από την κρίση αυτή γίνεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Χαθήκανε πολλά περισσότερα εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βλέπουμε ότι κάθε φορά υπάρχει μια διέξοδος για το ίδιο το σύστημα, αφού δεν μπορεί να λύσει την κρίση του, να πάει στη καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων και ανθρώπων για να ξαναμπορέσει να γυρίσει ξανά το μηχάνημα, όλος ο μηχανισμός και να μπορεί να υπάρχει μια κερδοφορία. Άρα ο πόλεμος είναι μια πηγή διεξόδου και κερδοφορίας για το σύστημα, είναι εγγενές στοιχείο του συστήματος, και τώρα το ότι ξαναμπαίνουμε σε αυτούς τους πολέμους που εντείνονται και στα εξοπλιστικά προγράμματα είναι άλλη μία απόδειξη ότι το σύστημα προχωράει να βρει μια διέξοδο προς τα εκεί, αδιαφορώντας τι καταστροφή θα φέρουν αυτοί οι πόλεμοι.
0: Παρόλα αυτά, στην κάρτα που έχετε φέρει υποστηρίζετε ότι στους πολέμους αυτούς αλλάζει και λιγάκι το κύριο χαρακτηριστικό. Βεβαίως. Δηλαδή οι μεγάλοι παίκτες, λέτε, είναι οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, κολοσσοί προφανώς.
1: Μετέχουν πλέον και ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεγάλοι κολοσσοί. Δηλαδή ο πόλεμος που γίνεται τώρα, είτε στην Ουκρανία είτε στο Ιράν λίγο καιρό πριν, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς να υπάρχει το Starlink του κυρίου Elon Musk, και δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την άμεση εμπλοκή της Παλαντήρ. Αυτές πια δεν παίρνουν, δεν είναι μόνο επιχειρήσεις που κάνουν κάποιες οικονομικές δραστηριότητες κτλ. Μετέχουν ακόμα και στους σχεδιασμούς των πολεμικών επιχειρήσεων και πιθανά να πρέπει να πάρουν θέση και στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν όταν τερματιστούν διάφοροι πόλεμοι για το τι θα πάρει ο καθένας από τα αποτελέσματα των πολέμων. Αλλά αλλάζει και όλος ο πόλεμος. Ο πόλεμος δηλαδή τώρα γίνεται, βλέπετε τα drones, βλέπετε τους πυράβλους, βλέπετε όλα τα νέα συστήματα, βλέπετε σε μια επέμβαση στη Βενεζουέλα που κάνανε οι Αμερικανοί, νεκρώσανε όλα τα συστήματα και χτυπήσανε για να μπορέσουν να έχουν γρήγορο αποτέλεσμα. Αυτό δεν έπιασε στο Ιράν. Στο Ιράν οι Αμερικάνοι υπέστησαν μια τεράστια ήττα. Οι σκοποί του πολέμου δεν επιτεύχθηκαν, όλοι οι στρατηγικοί του στόχοι, και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να πω πως αν υπάρχει μια χώρα που είναι καλά προετοιμασμένη, έχει σχέδιο, έχει δικές της δυνάμεις και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες, μελετήσει καλά τον αντίπαλο και δει τα αδύνατα σημεία του. Τι έκανε το Ιράν? Χτύπησε όλες τις συμμαχικές χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών στο κόλπο. Έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά μπορούσαν να ανατινάξουν την παγκόσμια οικονομία και είχε και ένα σύστημα αμυντικό δικό του, παρόλο που αποκεφάλισαν την ηγεσία της και γίνεται τώρα η κηδεία της ηγεσίας και συμμετέχει.
0: Και γίνεται με επικοινωνιακούς όρους και από πλευρά του Ιράν. Να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Την ημέρα δηλαδή, που είναι η γιορτή της ανεξαρτησίας, η εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνοι κάνουν αυτή την κίνηση. Θα πάει η Σορός και όλη αυτή η ακολουθία σε 2-3 χώρες μέχρι να καταλήξει στο χώρο που θα ταφεί. Έχουν πάει ηγέτες πάνω από 100 χώρες ήδη στη Τεχεράνη. Δηλαδή εδώ πέρα δεν είναι ούτε απομονωμένο το Ιράν, ούτε μπορεί να βάζει και δικούς του όρους από εδώ και μπρος. Είναι μια μεγάλη επιτυχία το ότι δεν πέτυχαν οι δύο πιο ισχυροί στρατοί του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, να κάμψουν μια χώρα αφού είχε σχέδιο, αφού είχε μελετήσει και αφού είχε δει και τα αδύναμα σημεία του αντιπάλου. Στην ιστορία υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που ο αδύναμος νικούσε έναν πανίσχυρο αντίπαλο, αλλά εδώ πέρα σε αυτές τις συνθήκες που γίνεται, αυτό αλλάζει ένα παγκόσμιο συσχετισμό.
0: Το πιστεύετε?
1: Βεβαίως. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτή η κατάσταση, αλλά είναι και δίνει ένα μήνυμα ότι η παντοδυναμία της Δύσης έτσι όπως υπήρχε και όπως την είχαμε γνωρίσει, σαν να είναι κάτι αδιαφιλονίκητο, δεν ισχύει με τους ίδιους όρους που ίσχυε πριν.
0: Αισθάνεστε ότι εδώ μέτρησε το πεδίο της παγκόσμιας γεωοικονομίας? Θέλω να πω,
1: βεβαίως,
0: σε επίπεδο ισχύος στρατιωτικής είναι αναντίλεκτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κατησχίσουν του Ιράν. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην πω μόνο το Ισραήλ. Αλλά εδώ το κρίσιμο κλειδί, γιατί είπατε στενά ορμούς, ήταν οι παγκόσμιες επιπτώσεις γεωοικονομικά που φρέναραν.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό
0: οπωσδήποτε.
1: Είναι. Ναι, για παράδειγμα, η Αμερική μπορεί να δώσει ένα συντριπτικό χτύπημα,
0: ναι,
1: σε μια χώρα, αλλά όταν θα χτυπήσεις όλα τα ραντάρ που έχει γύρω-γύρω που δεν μπορεί να τα φυλάξει με θόλους ή με πυράβλους κτλ. Όταν χτυπηθούν οι βάσεις της στις άλλες χώρες όλου του κόλπου, όταν απειλείς ότι θα κόψεις όλες τις διασυνδέσεις των οπτικών ινών για όλο το ψηφιακό κόσμο, για όλες τις εταιρείες και όλα τα data center που έχουν φτιαχτεί, όταν απειλείς και έχεις τη δυνατότητα να χτυπήσεις όλους τους σταθμούς αφαλάτωσης για το νερό σε όλη την περιοχή των συμμάχων, και όταν επαρεμποδίζεις το παγκόσμιο εμπόριο με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και άρα και το πετρέλαιο και όλα τα άλλα εμπορεύματα, παρεμβαίνεις στη παγκόσμια γεωοικονομική κατάσταση και άρα εκεί δεν πάει να έχει ο άλλος πάρα πολύ δύναμη, μπορεί να ανατινάξει όλη την ιστορία αν συνεχίσει το πόλεμο. Τα χτυπήματα που θα τρώγανε έτσι και συνέχιζαν οι Αμερικάνοι το πόλεμο θα ήταν πολλαπλάσια και επομένως είδαμε 38 προτάσεις εκεχηρίας από τον Τραμπ. Ότι βγαίνει να πανηγυρίζει ότι κέρδισε, ότι τους έχει κατατροπώσει, έχει βυθίσει το στόλο, τους έχει κάνει εκειράνη κτλ. Αλλά αυτά δεν μετράνε. Όλοι γνωρίζουν ότι έχει υποστεί μία ήττα όσον αφορά τους στόχους που είχε βάλει.
0: Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο της μεγάλης εικόνας ως εξής. Σε όλα αυτά, γιατί θυμάμαι, έχετε κάνει ως ομάδα μια πάρα πολύ καλή δουλειά, εννοώ ομάδα συνεδρίου, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και τεχνολογικά. Δώσατε βάση ιδίως στο δεύτερο συνέδριο στον αιώνα αυτό της τεχνολογίας. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι αν έχουμε και οντολογικά ζητήματα, γιατί είπατε ότι τίθενται ανθρωπολογικά. Πού οδηγούμαστε καταρχάς σε αυτό που λέμε μοντέλο παγκόσμιας οικονομίας? Διότι αν σιγά σιγά γίνεται περιττός και ο ρόλος του καταναλωτή ή ο καταναλωτής είναι μονάχα τα δεδομένα, το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται. Αν γίνεται περιττή και η ίδια η φύση της εργασίας, είναι περιττές και οι κοινωνίες? Σας φοβίζουν? Είναι δυστοπικά? Είναι ακραία? Είναι τεχνοφοβικά? Μήπως πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πρόταγμα?
1: Τα είπα λίγο στην αρχή, αλλά ας επιμείνουμε λίγο παραπάνω. Μεταλλάσσεται και ο ίδιος ο καπιταλισμός. Δηλαδή, όλη αυτή η φυγή προς το άειλο και την ψηφιακή μετάβαση μας δημιουργεί την αίσθηση και την ευκαιρία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Διαβασμένος είναι. Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
6: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Ταρουής, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
8: Εδώ έχουμε την το... ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
7: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζω. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Κοεμτζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Θα λέω: όποιος είναι, σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ.

0: πόλη.
1: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: κάνει? Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές. Αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μα πανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια, συνεχώς.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες τον ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω.
1: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Γεια
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι
1: πάω
0: μεγάλη
1: πάω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται «Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ». Είναι διασκευή ενός έργου του King που έχει επεκτείσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε
0: ενότητες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του, ξέρω εγώ. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένη.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, είπε.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις,

0: λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ τότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν
1: Σαν
0: τούτου.
1: να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως
0: Ναι.
1: έτσι, τίποτα άλλο.
0: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτοι. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίσταντος στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεις, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητική, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες, όλα γιατί
1: Ήταν
0: ασχολιόταν με πολλά πράγματα.
1: προσωπικότητα η οποία ήταν πολύπλευρος
0: Ναι, αλλά
1: άνθρωπος.
0: λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό, πώς δεν το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, για πέντε πώς το σκέφτηκα. Δεν είχαν κακία να πούν τώρα τι
1: Ανταγωνισμό ή
0: κάνει αυτός.
1: ζήλια.
0: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου. Δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι η απασχόλησή μας έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμπάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε δεν είναι πιο... Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κομικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσανε και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός, που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
1: Η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
0: η
1: η
0: προσφορά τους.
1: αξία τους.
0: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι
1: Ναι.
0: συμμετείχε. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέζουλες
1: Ακριβώς,
0: μέσα.
1: ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε
0: Ναι,
1: πούνε
0: και θα
1: ότι.
0: κρυφείς και θα σε
1: Ακριβώς.
0: πλύνει και σε ένα χαντάκι
1: Ακριβώς,
0: πιθανόν.
1: ακριβώς.
0: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε. Και όποτε, αν μου πεις εξηγία, γι' αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν, τώρα βγάλανε ας πούμε 303 εκατομμύρια έγγραφα, άκουσον
1: Ξαφνικά,
0: άκουσον,
1: ξαφνικά
0: για τον
1: εμφανίστηκαν.
0: Επστάιν.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να την εξουσία, θέλουν τον να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου
1: και όποιος έχετε...
0: πει κάτι το καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
1: Να.
0: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια. Γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
1: χαλιά.
0: Χαλιά. Είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε το Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε, τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα πατρεμόνια.
1: Και δεν γύρισε ποτέ.
0: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούστανε, τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
1: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
1: Φτάνει
0: να μην
1: στο
0: λέμε, μας κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν. Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
1: Και παρακολουθούμε.
0: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε πολιτικά correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ, που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, και όχι μόνο αυτοί.
1: Μας έχουν φτάσει
0: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
1: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε?
0: Δεν το έχω βγάλει.
1: Άτυπη
0: ακόμα.
1: Λογοκρισία.
0: Τώρα θα το βγάλω.
1: Πάρα πολύ.
0: Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεμτζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο.
1: Mm-hmm.
0: Μισό και με το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, θα σου πάρει. Με δύο κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρω. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι είπα να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπόστ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι και εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
1: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
0: μου λένε,
1: πόσο.
0: Μου βγάλει τα ονόματα πάλι αρχικά. Ναι. Δεν θέλω, θέλω να ξέρετε. Ναι. Ποιον μαλάκα στη λίγη.
1: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι... να έχει υπογραφεί.
0: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα να σου πλακώσει. Μας το είπαν οι νομικοί μας σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένας καλλιτέχνης και λέω αυτό που λέω.
1: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς.
0: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
1: Και σε ελευθερία λόγου.
0: Δεν θέλω να λέω υπερβολές και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπως ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστός. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ, επί δύο χρόνια, τρία, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω, τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολυπολικά χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
1: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
0: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη, γιατί λένε, πώς λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
1: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
0: Είναι, θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν είναι, σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα, ξέρω τι να πω, πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς τα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορεί και παίρνουν,
1: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι,
0: ακριβώς. 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουν όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία. Πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω, ναι, πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα, αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας και του λέγανε κάτσε και κάνε εδώ και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανες όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχεις. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή ότι οτιδήποτε υπήρχε
0: ότι
1: κρατικό.
0: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Οπότε, η ΔΕΗ, όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
0: Μεγαλύτη μου, είναι και καλά η ΔΕΗ. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπερμάτσε.
1: Τα νοσοκομεία.
0: Έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Όχι βέβαια.
0: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος. Μας κοστίζει, να σου κοστίσει. Ρε.
1: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
0: Η Φεράρι που κυκλοφορεί πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Ριάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να τα πει μπροστά μου και Μόνιμο, μια τέτοια κόντρα. Έχουμε βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200, πώς είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους συμβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κάνουν, μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι
1: ακριβώς
0: έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση, όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες, και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε? Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει τα, για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους, ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι κιόλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλα. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
0: Λαϊκισίς τα σεξουαλικά, λαϊκισίς τα οικονομικά, λαϊκισίς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω, με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος, λέγανε τότε, με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος, ο Μακαρίτης, που ήταν και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος, μου είχε πει, Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι, με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
1: Τότε.
0: Τότε.
1: Τώρα.
0: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα, ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι, αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
1: εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
0: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
1: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
0: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
1: Ζούμε σε μια χώρα.
0: Λαϊκότροποι και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι ένα, μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα, ναι, την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι. Έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον. Δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική, και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
0: Η παιδεία.
1: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε
0: παιδιά,
1: όλα.
0: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας. Να πηγαίνουν στα μπουζούκια, δηλαδή οι προσεγγίοι τους
1: να είναι καταναλωτές. Να είναι καταναλωτές.
0: Καταναλωτές να είναι. Εξού και αυτά να δουλεύουν. Να είναι δουλάκια. Να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν. Αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμό για τον άλλον. Τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις? Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, να απονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν, όχι μία, χίλιες λευναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέπτομαι, με συμβουλή, 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια, καταπιέζουν αυτούς τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Ναι. Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4:00 ή 2:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, βάβλεκοι, σαν δούλοι που είναι και φερέφωνα.
1: Είναι στο payroll, πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
0: Ναι, αλλά λες, πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχες τόσα χρόνια, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν, λέει, μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι και έρχεται η τετραετία που δείχνει ή το έτος δείχνει το ποθενέσαι και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ένα 50 και αν το βγάλουμε.
1: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο θράσος.
0: Ναι, με τέτοιο θράσος.
1: Αλλιώς θα το έλεγα.
0: Εγώ αν ήμουν εκεί, θα έλεγα και καχαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά θα λέγανε, ναι, χτύπησε την κυρία, χτύπησε, ναι, τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
1: Και όλα αυτά, να σας πω κάτι, κύριε.
0: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
0: με αυτό
1: ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό το δίπολο διγίνεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλος και σφάζει τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον
0: Μαργαρίτη
1: έχει.
0: Μου, παιδεία, θα το ξαναπώ.
1: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε, να σκοτώνει ένας τον άλλος.
1: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας, ναι, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κούν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι, ναι, δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
0: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου βρώμα, για σου λέει, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολότο.
1: Αλλά κάτι κέρδιζες.
0: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, mm-hmm, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας με τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά, και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσίες. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω εγώ. Τα πασάρια από τα νησιά θα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Γίνονται. Αλλά που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
1: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
0: Να τα ξαφέρουμε από την. Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Που βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς με τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
1: Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή. Καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
0: Γιατί με Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
1: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
0: Σκάγαν κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
1: Και τώρα θεωρώ ότι είναι, το κάνουν αυτό, ναι, αλλά λέω, χέρια.
0: Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δικοί μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
1: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
0: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει. Το βλέπουμε,
1: ναι,
0: σαν,
1: το βλέπουμε σαν να μην.
0: Φαρτσενέγκερ, ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Τραγώνει τον κόσμο, ωραίο. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτού του μαλάκε. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα τη γη, πώ το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσει που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμο. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμο. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μα κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκα. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς το κάνουν για το θεαφή, είναι, και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
1: Ο λόγος που...
0: Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
1: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
0: Μακάρι,
1: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
0: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
1: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε, ναι, αυτούς. Τους βλέπουμε 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρκες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εδώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
1: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
0: Μπορεί,
1: ή...
0: αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
1: Βεβαίως.
0: Μα πρέπει να έχει κρίση.
1: Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
0: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
1: βεβαίως,
0: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
1: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Τι οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
0: και
1: όλο αυτό.
0: Το Διέρη και Βασίλετε.
1: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που ναι. κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
0: Ναι, και ήταν.
1: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: σε πιο... θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
1: Η φθηνότερη εκδοχή.
0: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα mm-hmm. που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το Χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Mm-hmm. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
1: Ήταν βιοποριστικό το ναι. θέμα, ακριβώς.
0: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Mm-hmm. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
1: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζετε σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν, ε?
0: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως. Mm-hmm.
1: Μήτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
0: Ναι, και εγώ θέλω, αφήνουμε. Αλλά θα γίνω κακός.
1: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
0: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Mm-hmm. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη. Δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας. Και αυτοκτονούν, παρατάν τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω. Γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι. Τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω... Μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάποιος αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί, έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνοιση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, το κωδικά μου και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
1: Στα μέτρα σας.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω για αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμεί, πόσο λένε. Συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός αρκετών. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινίζονται αυτό. Ναι.
1: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
1: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
0: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε. Στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι μια κυρία που υποφέρει ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας και μια σφαλιά μου, mm-hmm. κάτι ο κύριος που είναι 100 χρονών. Και... Το ίδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέατρο. πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο, 110, πόσα κεφάλια έχουμε, 110, καλά δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοια, λέω αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20αρικάκι, το 30αρι, το 15αρι, πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνει στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη, όσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Πάνε πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο, φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάζουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες.
0: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσους influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω σοφία.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο και είχαμε μία κουβέντα, ναι, με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι...
0: Είναι έγκλημα, ναι.
1: Ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Και στο προσάπτω σαν παράσημο της το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με τις δικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βοσατζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Μποσαντζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρει τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες. Μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα. Αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίγε. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να έχεις 30 χρόνια. Κι αν πρέπει να έχεις. Ας πούμε, εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα και λέω τι ωραίος υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι, χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι, ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες, απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ, είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και... Είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Κοίτα, κατά καιρούς, αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε. Και μάπα να είναι και να παίζω κάποιον, να είναι να μου πει, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με το Γιάννη τον Κακλέα που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το εχθρός της τάξης του Νάιτζελ Γουίλιαμς και έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
1: Βράζανε μέσα τους.
0: Ναι, βράζανε μέσα τους, όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα εγώ να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα και μετά είσαι 3,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις παρέες σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουν.
1: Ένας
0: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκιση και αυτό είναι. Και λέω δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι... πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος. Είσαι... Αλλά... Διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
0: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
1: Όχι, να το επιζητάς.
0: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας θα λέγα.
1: Ο Γιάννης Παγκλέας.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η
1: προσωπική φιλία που έχετε.
0: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης.
0: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο, θα ήθελα να το γνωρίζω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω, να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτόθης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτώδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε, ο Ψάλτης. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε τον τρελό του Γκόγκολ. Ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτησε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία
0: ναι,
1: από αυτές. Ναι,
0: στον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο. Ναι, μα. Αυτό θέλω να πω, εξαρτάται, είναι και τύχη, είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις καθόλου και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και
1: ναι.
0: Σκατάναθα, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο.
0: Είναι
1: λόγια ενός ανθρώπου. Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι. Κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθανε τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της στην Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει η Κάγκελο, που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο, ας πούμε, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ένας μέγιστος, ο οποίος για μένα ήταν ο Φίμιος ο Καρακατζάνης. Μέγιστος. Παπάτες έκανε.
1: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν τη βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε, και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται. Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πέσω κάτι. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστεύουν. Mm-hmm. Είμαι λίγο πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα, κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
0: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Θα σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, ξαφνικά τον είδες σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στους Μαραγδί, σε μια ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχάς δεν μας προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά. Πόσο του προτείνανε να πληρωθεί? Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση το Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Ή μου λέει κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πεισματά μας, όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό...
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Mm-hmm. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, ρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε, αυτό πρέπει να το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιό.

0: Το Captain Cocaine. Όποιος ανεβάζει και είναι μάγκας είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπους που να τραγουδάνε, θέλει μουσικές τρελές σαν τον αυτόν που ήταν με το πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Κοκέιν, ο Κάπτεν Κοκέιν. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουρδαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος μουσικός.
1: Οι συνθήκες, τα πάντα.
0: Ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Δεν είναι την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να είναι. Κάτω να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδειγμα ο οποίος δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη?
0: Και η τρέλα της μου αρέσει και έχουμε βρει την... Όπως σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένας το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερος, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μας. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι... Καλά, είναι ο άνθρωπος μου όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι, πώς να σου πω, θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλάσσουλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη ζωή, λέει, να είχα ένα πιστόλι, του σκότωνα. Λέω, ρε, εμείς αγάπητε, είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σπίτι, εντάξει, άσε να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι άταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπε σωστή την λέξη. Ας πούμε ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέντης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπως είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Θα τη στραγγαλίσω και τη.
1: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και τον δύο,
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τι τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες, σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω, ρε παιδιά, αν δεν σε αστυνομεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Ή τουλάχιστον. Θα πάλι με τσιτάτο πασίγνωση του Μπράντο. Που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσεις εκείνη την ώρα να λες, αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο. Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλας, σου βγαίνει αυτό.

0: Δεν βγει 100%, θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%, αν πούμε ότι το
1: Ναι.
0: πιάνεις, δεν θα στο 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο, έτσι. Σαν
0: Βέβαια,
1: να κάνεις μια προπόνηση στο
0: προπόνηση. Η
1: γυμναστήριο.
0: πρόβα τι είναι.
1: Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό
0: Ναι.
1: στο θέατρο?
0: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Είμαι του καθήκοντος, που να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζε τον το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν
1: Με
0: ξέρω,
1: αγάπη.
0: τα αγαπούσαν αυτά.
1: Ναι.
0: Ήτανε, μπορεί να θεωρούν το, που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Εάν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Μα ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει
0: Ξέρεις ότι
1: όσο
0: είναι η
1: λίγες.
0: πιο πολύ πεγμένη ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ
1: Κούλα,
0: κολλαμένος ο
1: πολύ
0: Κυριάκος.
1: κολλό με τον Κυριάκος. Είναι
0: Εντάξει,
1: εκπληκτικό.
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσει τη εποχή.
1: Βεβαίω.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλακή. Μια ιστοριούλα ταρτούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν
0: Και
1: σήμερα.
0: οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες
1: Ναι.
0: είναι. Η Φίνου, ο
1: Ναι.
0: γιος του Ντούζου, ο
1: Ο
0: ένας άλλος
1: Στίβ.
0: που δεν το θυμάμαι.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο
1: Στίβ Ντούζος.
0: Στίβ Ντούζο,
1: Ναι.
0: όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο
0: Με τον
1: Στίβ.
0: Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώμε δύο-τρία για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλει. Ο Βασίλη πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλει και ένα σουβλάκι. Λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζει, ξενυχτά, τρως αμπούσεις ό,τι να είναι, ας πούμε. Δεν θέλω, άγια. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλα στο τηλέφωνο, μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Δελικάτος. Πολύ ήταν
0: Τελικάτος.
1: δελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο
1: Ναι.
0: είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά,
1: Ναι.
0: νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, στέι, ΠΕΕΦ, μαλακίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει στις 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλει τα γυαλιά του. Σε 1,5 λεπτό πέθανε, παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχει. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε 2 πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριάσω. Είναι να
1: Είναι
0: έχει
1: αυτές οι
0: και τύχη,
1: ατυχίες της
0: κολοφάρδια.
1: ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα
0: Πολύ
1: ελαφρύ
0: ωραίο.
1: είδος,
0: Είναι
1: αλλά εγώ
0: πολύ
1: νομίζω
0: ωραίο
1: ότι
0: είδος.
1: ήταν η περίοδος 80-90, που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσεις πάνω για το Πουλού Μαλταζού. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και την Βουλιαγμένη.
1: Την Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε αλήθεια. Φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Πουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας σαν παρέα. Κάναμε
1: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Βέβαια. Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Παγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθανε όλη η Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγάτα νούμερα, κάτι... Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, όχι στο Φίασο. Είμαστε σαν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκά της. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... Όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρεις, σαν η οποία έρχονταν έτσι.
1: Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση?
0: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα... Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν τεράσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τράμπεν.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει.
1: Έχει, ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ, θα αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν έσυγε,
1: δεν είναι μόνο αυτό. Σχολιάζει. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: ότι παίρνεις μέρος ενός γάλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν σαν κάποιο κείμενο.
0: Όχι, πάντα γράφαμε συνεπιλώσεις.
1: Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρα, αλλά... τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη «Ελά κουκλά μου, κατέβα από το αεροπλάνο», με τον Καραμά, λέει «Πορε παλά». Λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, πίσω πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπαμι Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του μπόσης αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, η ηθοποίη ήταν καλή, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα, ήτανε, είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα, χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζουν ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι. Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και στήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό, σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα, τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε ημίνουν και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα
0: ποιο. Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι δεν θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με τον Παντελή το να μπαζίσει ένα στο μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κατ' εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι,
0: όχι,
1: αλλά
0: ο ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
1: ήταν,
0: ξέρεις,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: θέλω το χειροκρότημα.
0: Να πω, σε ένα λεπτάκι
1: ναι,
0: είχε μια νύξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
1: ναι,
0: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, υβρίζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιώνει, κάτι.
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή, μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη ναι, που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι, 5.000 στο μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε. Και λέει έξω θα το σκοτώσω, Θα του κολλήσω στην κόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά,
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και
0: ψέματα.
1: Μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
1: Στάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρίστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν βγει σε τα βεντάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης. Όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος, bon vivant, σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιανόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης. Δημοφιλία. Μέτρια ηθοποιά.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενστικτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιανόπουλο, που θεωρούσε πολύ καλό ηθοποιό.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλοι, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Δεν... Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου. Ότι... για μάμα στην Ελλάδα, εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικού γειτονιά, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να τριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη. Έτσι και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Μπορεί να ξαναπέξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι, με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μπορεί και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Γάμο πάμε... τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στο, στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτησε και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε: Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξύλογλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι, γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, συγκατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πουλάω αυτά.
1: Ή δεν συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, συνομπηλίκη που λέω εγώ, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι, κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Μπασατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μην μου έβγαινε τώρα, και έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σε καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Κι όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει να κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις, λοιπόν, οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βίρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
9: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
10: Το μαχαίρωσε.
11: Κακοποίηση του ζώου.
12: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
13: Πατάει ψυχρό.
14: Καλοκλείδωμα το σκυλί.
15: Εικόνες ντροπή.
16: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το 1ο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των μικρότερων εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Γινόμαστε πάλι ο παρίας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε σε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την διάποψη από ό,τι φαίνεται. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα πρόοδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
18: Λοιπόν, τα θέματα της οικονομίας γενικά για πολύ κόσμο είναι δύσκολα θέματα. Είναι θέματα τα οποία μας ταλανίζουν όλοι, όλους, αλλά λίγοι από εμάς ίσως τα καταλαβαίνουν όπως θα έπρεπε να τα καταλάβουν. Στο ρόλο λοιπόν ενός ανθρώπου που μας επεξηγεί και καταλαβαίνουμε σύνθετα θέματα τα οποία επηρεάζουν τόσο τις ζωές μας όσο και την τσέπη μας, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας ευρύτερα, είναι ο κύριος Κοσμάς Μαρινάκης. Τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, έχουμε τη χαρά σήμερα να τον έχουμε κοντά μας, ακριβώς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που πολύ τακτικά μας εξηγεί μέσα από το δικό του κανάλι στο YouTube και τα οποία βέβαια όλοι έχουμε τη χαρά να τα βλέπουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και σας καλωσορίζω λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, στην εκπομπή μας.
17: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
18: Και είναι τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας.
17: Και δική μου σας μιλάω.
18: Και νομίζω ότι και όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία να ακούσει απόψεις, έτσι κι αλλιώς όπως περιμένει κάθε φορά με την καινούργια σας εκπομπή να ακούσει. Θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε από τα θέματα που συζητάει ο κόσμος ακόμα και σε κουβέντες που κάνει σε μια καφετέρια, μέσα στο σπίτι του, ζητήματα τα οποία τον απασχολούν σημαντικά. Και πάμε λιγάκι στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 2009 και μετά βίωσε μια πρωτοφανή, θα έλεγα, για χώρα του δυτικού κόσμου σε περίοδο ειρήνης κρίση. Αυτή η κρίση τυπικά τελείωσε πριν από λίγα χρόνια. Επί της ουσίας όμως για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτή η κρίση παραμένει. Και θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε τη γνώμη σας σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων και αυτό που έστω και τυπικά λέμε πλέον δεν είμαστε μνημόνια που ακολουθεί και πώς εσείς αναλύετε τη σημερινή πραγματικότητα στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.
10: Η Ελλάδα βρέθηκε όχι σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, στη μεγαλύτερη κρίση εν καιρό ειρήνης και χωρίς να υπάρχουν άλλα φυσικά αίτια, φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο, με το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ακολουθούσε μία μη υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, όπου αύξανε τα ελλείμματα. Αυτό είχε κάποια στιγμή μετατραπεί σε ένα υπέρογκο χρέος, το οποίο κρυβόταν κάτω από το χαλί με κάθε ευκαιρία, κρυβόταν με δομημένα ομόλογα, με διάφορους τρόπους δημιουργικής λογιστικής. Μέχρι που κάποια στιγμή και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης έφτασε ο κούμπος στο χτένι και έτυχε εκείνη την εποχή να είμαστε εμείς ο πιο αδύναμος κρίκος, δηλαδή να μην έχουν κάνει άλλες χώρες τόσο πολύ κακή δημοσιονομική πολιτική στο παρελθόν. Οπότε πήρε η μπάλα πρώτα εμάς και μετά λίγες άλλες χώρες και αρκετά λιγότερο της υπόλοιπης περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια κατάσταση μνημονίων. Τα μνημόνια είναι σαν να έρθει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει την οικονομία σου να θεωρήσει ότι δεν σου έχει εμπιστοσύνη σαν χώρα στο πώς διαχειρίζονται οι δικοί μας πολιτικοί τα οικονομικά της χώρας μας. Οπότε με διάφορους περιορισμούς τουλάχιστον είπαν ότι εμείς να επιβάλλουμε κάποιους γενικούς περιορισμούς για να μπορέσει αυτή η χώρα να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Δυστυχώς, ακόμα και οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόντουσαν, αλλά και κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν χρειαζόντουσαν, επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με τρόπο σπασμωδικό, πολύ γρήγορο. Αυτό δεν έλυσε πάρα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, δεν έκανε την ελληνική οικονομία να είναι πιο σύγχρονη, δεν την έκανε να είναι πιο ευέλικτη, δεν την έκανε να είναι πιο παραγωγική σίγουρα. Οπότε με το που τελείωσαν τα μνημόνια, το μόνο που είχαμε πετύχει ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε τουλάχιστον ένα δείγμα καλής θέλησης ότι από εδώ και πέρα, να το πω να το καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος, ότι θα είμαστε καλά παιδιά από δημοσιονομικής λογικής, ώστε να μπορούν οι αγορές να μας έχουν μια στοιχειώδη εμπιστοσύνη και να συνεχίσουν να μας δανείζουν τα χρήματά τους, τα οποία εμείς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιες παραγωγικές επενδύσεις. Τα χρησιμοποιήσαμε για να μπορούμε να τρέχουμε τις δαπάνες του δημοσίου και όλα κάποια πράγματα, τα οποία όπως βλέπουμε και τώρα που βγαίνουν διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα, ότι δεν είχαν μια σωστή και συνετή χρήση. Μέχρι που φτάσαμε σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα δεν έχει καλό επενδυτικό περιβάλλον, ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγωγική βάση, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα σέρβις, μια χώρα η οποία έχει δώσει ένα υπέρμετρο, έχει βασιστεί πάνω στον τουρισμό, έχει βασιστεί πάνω σε κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσει να παράγει μια ελάχιστη υπεραξία και να μπορέσει να επιβιώσει. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν δείχνει ένα μέλλον στο οποίο τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
18: Πάντως αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Θυμάμαι γυρνώντας πίσω, γυρνώντας πίσω στο 2010-2011, τότε από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου μας κατηγορούσαν για αυτό ακριβώς που λέτε, ότι έχουμε ποντάρει μόνο στον τριτογενή τομέα, στις υπηρεσίες και υπολοιπόμαστε σε όλα τα άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα όπως λόγου χάρη στην παραγωγή. Βλέπουμε στην μετά, επαναλαμβάνω, τύπης μνημονίων εποχή πάλι να υπάρχει μια αύξηση των επενδύσεων, αλλά δίνεται μια αίσθηση ότι οι επενδύσεις πάλι γίνονται σε υπηρεσίες, γίνονται στο real estate, δεν γίνονται σε αυτό που λέμε παραγωγική, δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτό που λέμε παραγωγική τομής. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό, γιατί όπως γνωρίζω είχατε κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα σε εκπομπές σας, πάνω σε αυτό εσάς η δική σας εικόνα ποια είναι?
10: Η εικόνα που δείχνουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και είναι μη αμφισβητήσιμη, είναι ατράνταχτα τα στοιχεία σε αυτό, είναι ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί για δύο λόγους. Πρώτον, για την επένδυση που έχει γίνει στην οικοδομή, και δεύτερον, με την επένδυση, τη δημόσια επένδυση, η οποία από τα στοιχεία βλέπουμε και από γύρω μας, αν κοιτάξουμε, δεν είναι χρήματα που έχουν πάει σε σχολεία, νοσοκομεία, σε προγράμματα ερευνητικά κτλ. Είναι χρήματα τα οποία έχουν πάει κυρίως σε εξοπλισμούς και ίσως καλώς έχουν πάει. Εγώ δεν μιλάω ότι πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από εκεί και να τα βάλουμε εδώ. Υπάρχει άφθονο χρήμα στην Ιφίλιο, άφθονο κεφάλαιο, το οποίο ψάχνει για επενδύσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να τις προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δοκιμάσει είναι να ρίξουμε τις τιμές της εργασίας, της δικής μας εργασίας, σε εξευτελιστικά επίπεδα. Ακόμα και από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τα χαμηλότερα πραγματικά ημερομίσθια. Με το να είμαστε κατά κάποιο τρόπο φθηνά εργατικά χέρια. Όμως όταν το υπόλοιπο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος του, ακόμα και το να έχεις φθηνά εργατικά χέρια δεν αρκεί. Ακόμα και το να καθιερώσουμε 13 ώρα και 16 ώρα και οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί αυτό για να προσελκύσει επενδύσεις, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνουν οι επενδυτές. Οι επενδυτές θέλουν θεσμούς, θέλουν ένα επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο θα έχουν εμπιστοσύνη και στο οποίο θα ξέρουν ότι και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την αυριανή και με τη μεθαυριανή και όποιος και να είναι ο υπουργός, ότι θα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Δεν έχουμε δει λοιπόν αύξηση επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς. Δεν έρχονται χρήματα, όχι μόνο από το δημόσιο, δεν μιλάμε για δημόσιο χρήμα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για χρήματα για επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και θα ανοίξουν γραμμές παραγωγής, θα ανοίξουν εργοστάσια, θα ανοίξουν data centers, θα ανοίξουν όλα αυτά που ανοίγουν στις υπόλοιπες χώρες που είναι γύρω μας και παλιότερα εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, από παλιότερα τις έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν φτωχές. Αλλά δυστυχώς σήμερα εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο πλούσιες από εμάς και έχουν και ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
18: Κύριε Μαρινάκη, να σας διακόψω αυτό το σημείο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς, γιατί είναι ακριβώς τέτοιο το διεθνές περιβάλλον. Έχει μια βάση αληθείας αυτό, ή είναι τελικά ένας μύθος που μας εξυπηρετεί?
10: Είναι ένας μύθος ο οποίος δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Δεν νομίζω να εξυπηρετεί κανέναν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο τον οποίο πορεύεται η παγκόσμια οικονομία, μπορούμε να δούμε πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μιλάμε για κολοσσούς, οι οποίοι να ανοίγουν μέγα εργοστάσια σε κάποιες περιοχές στις οποίες η Ελλάδα πιθανόν να μην μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικά πολλές μικρότερες προσπάθειες, μικρότερες κλίμακας, οι οποίες μπορούν να παράγουν τεράστια υπεραξία και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε σαν χώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Το ότι η Τουρκία φτιάχνει από drones μέχρι προσπαθεί κάποια στιγμή να φτιάξει τα δικά της αεροπλάνα, μέχρι που κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να φτιάξουν και δορυφόρους και οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω κανένα λόγο αυτά που κάνουν αυτοί να μην μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που έχουμε καλύτερο εργατικό δυναμικό.
18: Ακόμα και αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει και ισχυρή,
10: ναι,
18: μάλιστα.
10: Ναι, και ισχυρή, και δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει αυτό. Νομίζω ότι ίσως εμάς θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι χώρες που είναι γύρω μας, οι οποίες μπορούν να κοιτάξουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, drones, όλα αυτά τις μοντέρνες τεχνολογίες, οι οποίες δεν χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, δεν χρειάζεται να έχεις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και να χτίσεις μικρές πόλεις για να καλύψουν το εργοστάσιο. Υπάρχουν εταιρείες που είναι αρκετά μικρές και παράγουν αξία, η οποία πολλές φορές θα είναι και στα δισεκατομμύρια.
18: Μάλιστα. Σε αυτό το που αναφερθήκατε, πάμε στον τομέα τεχνολογία, καινοτομία. Ένα εισαγωγικά παιδί αυτών των δύο τομέων είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάνεις λίγο βγει από τα σύνορα της χώρας και δει τι γίνεται στο εξωτερικό, θα δει την ΗΠΑ και την Κίνα, να συναγωνίζονται πάνω σε αυτό το πεδίο. Την Ευρώπη, έστω και ασθμένοντας, κάτι να προσπαθεί να κάνει. Βλέπουμε αγορές όπως η Ινδία να έχουν μπει πολύ γερά στο παιχνίδι και όχι μόνο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Πρόσφατα, σε ανάλυση της εφημερίδας Deal News, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ότι μάλλον ήδη το χάσαμε. Εσάς ποια είναι η εικόνα σας?
10: Νομίζω πως δεν έχω δει κάποια προσπάθεια να μπορέσει να λειτουργήσει μια καινοτομία στο AI στην Ελλάδα. Δεν έχω δει κάποιο δείγμα από κάπου. Αλλά αυτό προκύπτει από το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο επ' αυτού, το οποίο να είναι εφαρμόσιμο, το οποίο να είναι επιθυμητό από πιθανούς επενδυτές που θα θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα. Δυστυχώς δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν άλλες χώρες γύρω μας, οι οποίες έχουν κάνει μικρά βήματα, ξέρουμε πώς γίνονται, μπορούμε να πάμε να τους αντιγράψουμε. Δεν θα τους ενοχλήσει και καθόλου αν το κάνουμε αυτό. Απλώς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που απαιτούν να υπάρχει μια κεντρική οργάνωση. Μια πολύ μικρή εταιρεία που θα έρθει να ξεκινήσει το AI, δηλαδή η OpenAI όταν ξεκίνησε δεν ήταν μεγάλη εταιρεία. Βλέπουμε και ότι οι ανταγωνίστριες εταιρείες που έχουν μπει στο AI και έχουν κάνει κορυφαία πράγματα, ότι και αυτές, κάποιες από αυτές έχουν μείνει και παραμένουν μικρές εταιρείες. Μια μικρή εταιρεία λοιπόν που θα έχει 20, 30, 50 καλούς εργαζόμενους, κορυφαίας, παγκόσμιας κλάσης, όπως μπορούμε να το πούμε, η οποία θα έχει και περιορισμένα κεφάλαια και θα βασίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, δεν έχει τη δυνατότητα στη χώρα να δημιουργήσει υποδομή, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει networks, δεν έχει δίκτυα, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οικονομίες που ενδιαφέρονται σκύβουν πάνω από αυτές τις εταιρείες, τους ρωτάνε τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις βοηθήσουν. Στη Σιγκαπούρη έχουμε δείγματα που σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχω και προσωπική εμπειρία στη Σιγκαπούρη, που το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάει σε μια εταιρεία που έχει, μια ξένη εταιρεία που έχει ένα μικρό γραφείο στη Σιγκαπούρη και θα πάει να σου πει τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές από το κεντρικό σας γραφείο που έχετε, ας πούμε, στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία ή στη Μαλαισία ή οπουδήποτε άλλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές και στην Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές εδώ. Οπότε εκεί βλέπεις ότι το ίδιο το Υπουργείο έρχεται και σε ρωτάει για να πάει να δράσει θεσμικά, όχι για να σου κάνει ρουσφέτη, όχι για να σου κάνει το χατήρι, αλλά για να δει είναι εντάξει αυτή τη στιγμή οι θεσμοί μου, είναι ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ώστε να βοηθήσει. Γιατί ξέρει ότι αν βοηθήσει ένα, εσύ μπορεί να προσλάβεις μετά και δύο εργαζόμενους, μπορεί να αυξήσεις και το προϊόν που παράγεις, πράγμα που σημαίνει ότι και η χώρα θα πάρει περισσότερους φόρους. Οπότε σαφώς υπάρχει μια συνεργασία και δεν μιλάμε τώρα για μια, μιλάμε για μια οικονομία η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη, η οποία θέλει να υπάρχει ελευθερία στην αγορά, αλλά καταλαβαίνει όμως από την άλλη, και όλες οι μοντέρνες οικονομίες το καταλαβαίνουν αυτό, ότι υπάρχει περιθώριο να μπορέσει να οργανωθεί η παραγωγή βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου.
18: Σε αυτό ήθελα να επιμείνουμε. Άρα στην Ελλάδα βλέπετε ότι λείπει ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πατάμε και πορευόμαστε για το παρόν και το μέλλον.
10: Μα εγώ άλλο από επικοινωνιακά σλόγγαν, δεν έχω δει κάποιο σχέδιο το οποίο, βασικά δεν το έχει δει αγορά, γιατί δεν έρχονται. Δηλαδή ακόμα και αν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, δεν έχει επικοινωνηθεί, δεν έχει επικοινωνηθεί προς τους επενδυτές, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Και μπορεί να έρθει μια καινούργια εταιρεία να ανοίξει κάποια γραφεία στην Ελλάδα, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το πόσοι έρχονται, πρέπει να βλέπουμε και το πόσοι φεύγουν και να βλέπουμε και το πόσοι κλείνουν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι είχαμε εμείς τομείς που η Ελλάδα είχε κορυφαία ποιότητα δεκαετίες πριν. Και θα μπορούσαμε να την έχουμε διατηρήσει όπως την έχουν διατηρήσει πολλές χώρες, και όμως αυτές οι εταιρείες δεν είναι ότι έχουν πάει στην Κίνα, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει το παραγωγικό τους μοντέλο κάπως, είναι ότι έχουν απλώς κλείσει, είναι out of business αυτή τη στιγμή.
18: Είδαμε και αρκετές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι έστω και σε επίπεδο βιτρίνας κάποιοι δείκτες μας αφήνουν να βγάζουμε κάτι πιο θετικό από αυτό που υπήρχε τουλάχιστον μέσα στην περίοδο των μνημονίων, αλλά είδαμε να φεύγουν κάποιες εταιρείες που ήρθαν εδώ και στην αρχή μάλιστα είχαν προβληθεί ότι θα είχαν κάποιες εμβληματικές επενδύσεις.
10: Σωστά.
18: Θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της έλλειψης σχεδίου έχει να κάνει, παίζει σημαντικό ρόλο και το θέμα της ενέργειας, ενεργειακό κόστος? Βλέπουμε ότι είμαστε από τις χώρες στην Ευρώπη που έχουμε ίσως και το πιο υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο σαφέστατα επιβαρύνει και τους παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο.
10: Νομίζω ότι στη βαριά βιομηχανία αυτός θα ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Όμως πέρα από αυτό, το γεγονός ότι δεν έχουμε σχέδιο είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα στη συγκεκριμένη αγορά, της συγκεκριμένης χώρας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτό το κλίμα και, και δρούν ανάλογα. Όμως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Έχουν γίνει προσπάθειες να μπορέσουν να βελτιωθούν κάποιοι δείκτες. Και αυτές οι προσπάθειες είναι αρκετά σημαντικές και κάποιες από αυτές είναι επιτυχημένες. Ας πούμε, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το χρέος, έχουμε καταφέρει να μειωθεί η ανεργία, έχουμε καταφέρει να βελτιωθούν αρκετοί άλλοι δείκτες από πλευρά στο να ανέβουν, ας πούμε, οι αξιολογήσεις των οίκων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι επιτυχίες. Εγώ αυτό που λέω και στο κανάλι είναι ότι ναι μεν αυτά είναι επιτυχίες, είναι πολύ καλά για την οικονομία. Αν εγώ ήμουν δανειστής ή θεσμός ή τρόικα ή οπωσδήποτε άλλο να θέλουμε να το πούμε, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος που συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά δεν έχουν μεταφραστεί όμως στους απλούς πολίτες ως μια αύξηση εισοδήματος η οποία να είναι ουσιαστική και να τους βγάλει από την κρίση. Γιατί αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το πρώτο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των εισοδημάτων, το 80% των μικρών των εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Υπήρχαν οι πόροι οι οποίοι ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάκαμψη, υπήρχε μεγαλύτερη φορολογία και όμως η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος δεν ήταν ανάλογη με αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει και η κοινωνία να είναι σε καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή.
18: Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό κιόλας ότι σε αυτό που αναφέραμε και πριν παραμένουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό επικεντρωμένοι στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στο real estate. Νιώσαμε πως είναι, θα το πω σε, με απλά λόγια, να σκάει το λάστιχο πριν από 15 χρόνια.
10: Ναι.
18: Δεν εγκυμονούν οι ίδιοι κίνδυνοι στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι ο παραγωγικός τομέας, όπως αναφέραμε, δεν αναπτύσσεται και παράλληλα βέβαια δεν έχουμε μια οικονομία που να δείχνει ότι μπορεί να παράξει αυξήσεις και έναν πλούτο που να διαχειριστεί αυτό που είπατε, στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ωφελούσε και την κατανάλωση.
10: Σωστά.
18: Έτσι, δεν είναι.
10: Σωστά. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο ως προς τι συγκρίνουμε την Ελλάδα. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου, όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προόδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά σαν πολίτης δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
18: Μη αναστρέψιμο.
10: Μη αναστρέψιμο. Μη αναστρέψιμο. Με αυτά που έχουν γίνει στις άλλες χώρες που ήταν σε παρόμοια κατηγορία με εμάς, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε ούτε καν να συγκριθούμε με αυτές τις χώρες. Δηλαδή, σε 15 χρόνια, 20, τα παιδιά μας, η γενιά αυτή, που δεν θα έχει τις προκαταλήψεις που έχουμε εμείς, θα ακούει χώρες όπως η Τσεχία, χώρες όπως η Κροατία, χώρες όπως η Σλοβακία, η Σλοβενία και θα τις θεωρεί πολύ πολύ πιο κοντά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά σε εμάς. Δηλαδή όταν θα λες σε έναν έφηβο του 2040 η Σλοβενία θα θεωρεί μια χώρα σαν τη Γερμανία. Δεν θα θεωρεί αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι μια χώρα κάτω από την Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι μη αναστρέψιμο, γιατί έχουν γίνει βήματα σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πολύ ψηλά εισοδήματα στο μέλλον. Δηλαδή αυτό το μοντέλο θα πετύχει και το ξέρουμε ότι θα πετύχει, γιατί το έχουμε ξαναδεί πριν να πετυχαίνει.
18: Μάλιστα.
10: Τώρα, το ότι θα πάμε στον πάτο δεν θα πρέπει να μας αφορά τόσο πολύ, δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει τόσο πολύ, αρκεί να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέσο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε το εργατικό δυναμικό, έχουμε τους ανθρώπους, δόξα τω Θεώ είμαστε μια οικονομία η οποία έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα. Αν κάποια στιγμή έχουμε σχέδιο, δεν είναι ότι δεν θα πάμε στην τελευταία θέση, αλλά μπορούμε μετά από καιρό να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο. Δεν είναι αγώνας. Το γεγονός ότι πάμε προς τα κάτω αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με τις άλλες χώρες είναι ένας κόδωνας του κινδύνου, ότι δεν πάμε όσο γρήγορα θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Όμως εγώ θεωρώ ότι με μια σωστή πολιτική και όχι με πράγματα λογικά, με πράγματα τα οποία κάθε οικονομολόγος ο οποίος έχει διαβάσει 5 βιβλία ανάπτυξης μπορεί να εφαρμόσει και να κάνει, με πράγματα που έχουν γίνει σε όλες τις άλλες χώρες που έχουν πετύχει, χωρίς να εφεύρουμε το τροχό, χωρίς να κάνουμε σπουδαία τρίκ, χωρίς να μιλάμε για γκουρού οικονομικών και θαύματα, μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πορεία στην οποία ίσως μετά από 30 χρόνια να έχει συγκλίνει και αυτή όπως οι χώρες που προοδεύουν αυτή τη στιγμή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
18: Πάντως αυτό για τις γενιές που ήδη πέρασαν την κρίση και συνεχίζουν να είναι μέσα στις λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες ακούγεται τουλάχιστον τρομακτικό το δεδομένο αυτού που αναφέρατε.
10: Αυτή είναι αλήθεια, ότι τώρα τον τελευταίο καιρό λέω πολλά τρομακτικά πράγματα και δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το σταματήσω αυτό. Πάντως είναι αλήθεια, δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τα στοιχεία και δεν θέλει να πει ψέματα στον κόσμο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
18: Και το οποίο βέβαια για να αλλάξει η ροή των πραγμάτων θα πρέπει να αλλάξει κάτι άμεσα, έτσι δεν είναι? Αν θα αλλάξει.
10: Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ανακατεύομαι και πάρα πολύ με τα πολιτικά. Όποτε αλλάξει, θα το καταλάβουμε, γιατί θα γίνουμε μια πιο δίκαιη χώρα. Θα υπάρξουν οι πρώτες αλλαγές στο θεσμό της δικαιοσύνης. Θα υπάρξει κάποιος ή κάποια, ο οποίος θα πετάξει όλη αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε αυτή τη στιγμή από ένα παράθυρο και θα αρχίσει να την ξαναχτίσει από την αρχή όπως τα μοντέρνα κράτη. Όταν θα γίνει αυτό, θα έχει αρχίσει.
18: Σε αυτό έχετε ξαναναφερθεί και σε πρόσφατη μάλιστα εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω, αναφέρατε κάποιες χώρες ως παραδείγματα που ήταν πιο κάτω από εμάς, να το πω απλά, και που βλέπουμε πλέον να ανεβαίνουν την ανηφόρα θετικά για εκείνους ό,τι αφορά στις οικονομίες τους και στην ανάπτυξή τους. Τελικά εμάς τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω? Ξαναέρχομαι λίγο στο θέμα της ενέργειας. Θυμάμαι πάλι σε πρόσφατη εκπομπή σας αναφέρατε το θέμα της καρτελοποίησης,
10: ναι,
18: της αγοράς, της ελληνικής αγοράς. Σε αυτό το θέμα θα το πω ότι έστω και με κόμιλφο τρόπο έχει αναφερθεί μέχρι και ο κεντρικός μας τραπεζίτης, ναι, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμα και ο Πρωθυπουργός.
10: Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας το κοινοβούλιο, σε τοποθέτηση του επίσημα.
18: Ορθό. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι αυτή η κατάσταση παραμένει και πάλι μας θυμίζει λιγάκι και τι συνέβαινε και ίσως και σε λίγο πιο άγρια μορφή πριν τα μνημόνια. Τελικά είναι το θέμα της δικαιοσύνης, είναι το θέμα της διαφθοράς? Τι είναι αυτό που εμάς μας κρατά πίσω, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά και χωρίς μάλιστα να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας? Θεωρείτε ότι το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς παίζει τόσο καταλυτικό ρόλο, ειδικά σε εσάς που πλέον και λόγω της δουλειάς σας βλέπετε την Ελλάδα πολλές φορές από έξω ως παρατηρητής, οπότε ενδεχομένως έχετε και μια πιο καθαρή εικόνα από ότι εμάς που το ζούμε μέσα.
10: Ναι, να πω εδώ ότι με τον όρο δικαιοσύνη δεν θεωρώ αυτό που θεωρεί ένας νομικός στα δικαστήρια και τους δικαστές και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε δικαστές, χρειαζόμαστε εισαγγελείς πολλούς και άμεμπτους, χρειαζόμαστε ένα θεσμό ο οποίος να ελέγχει την εξουσία πραγματικά όμως, να είναι εντελώς ανεξάρτητος. Δηλαδή να έχει το δικαίωμα να χτυπήσει ακόμα και την πόρτα, δεν ξέρω και εγώ, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε και να είναι σε αυτές τις θέσεις. Οπότε εκεί. Εγώ αυτό που θεωρώ περισσότερο ως δικαιοσύνη είναι το να υπάρχει δικαιοσύνη στην οικονομία, στην κοινωνία, παντού. Δηλαδή, το θέμα των καρτέλ δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης των δικαστηρίων. Είναι θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα σήμερα είναι αποστελεχωμένη, δεν έχει δύναμη, δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις υποθέσεις που πρέπει να έρθουν. Φέρνει εις πέρας απλώς δεκάδες υποθέσεις, ενώ οι υποθέσεις καρτέλ είναι εκατοντάδες. Βρίθη η ελληνική οικονομία από καρτελοποίηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σήμα στην αγορά ότι μπορούμε να καθόμαστε και να ελέγχουμε τις τιμές όπως θέλουμε, να τις χειραγωγούμε οπουδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικά καλά γιατί μπαίνουν στους δείκτες. Ας πούμε, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στην Ελλάδα δουλεύει εξαιρετικά καλά. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει τα περιθώρια να μην δουλεύει καλά. Δεν θα είχαμε τεράστιες συνέπειες αν γινόταν κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λίγο αέρα παραπάνω στο καρτέλ, ίσως γιατί δεν ξέρω, δημιουργούνται κάποιες συναλλαγές, ας πούμε, δεν ξέρω, ίσως έχουν περίεργα σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα κτλ. Και μπορεί αυτό να γίνει και για κάποιο τρόπο εμπορεύσιμο μέσα στα πλαίσια της διαφθοράς. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το να μιλάμε για δικαιοσύνη περιλαμβάνει και τη διαφθορά, περιλαμβάνει και το δίκαιο ανταγωνισμό, περιλαμβάνει και τις ίσες ευκαιρίες, περιλαμβάνει και το γεγονός να μπορείς να διαπραγματεύεσαι το μισθό σου με ίση δύναμη με τον εργοδότη, περιλαμβάνει και το να μην μπορεί ένα σωματείο να κλείσει μια υγιή επιχειρήση κτλ. Και από την άλλη πλευρά, να τα λέμε όλα.
18: Φυσικά.
10: Έτσι, οπότε, με τον όρο δικαιοσύνη, ένας οικονομολόγος δεν θεωρεί αυτό που θεωρεί ένας οικονομικός. Να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι της νομικής, αλλά. Εμείς έχουμε ένα λίγο πιο ευρύ όρο για το πώς χρησιμοποιούμε τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι οτιδήποτε δίνει ίσες ευκαιρίες. Ένα σύστημα στο οποίο θέλουμε η αγορά να προοδεύει με τις δικές της δυνάμεις, ακόμα και με τον έλεγχο του κράτους και με πολύ και ρυθμισμένο και οτιδήποτε, θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι δίκαιο.
18: Άρα ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα στο εξωτερικό θα μπορούσε να πούμε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά σε ενδεχομένως σοβαρούς επενδυτές.
10: 100% δεν νομίζω ότι έχει κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τον τομέα αυτό ότι διατηρεί οποιαδήποτε επιφύλαξη για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο πλέον.
18: Αυτό νομίζω το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τρέχει αυτή την περίοδο.
10: Ναι.
18: Και κάνοντας και εμείς τη δική μας έρευνα διαπιστώσαμε μέσα από αυτό το πλέγμα των εταιριών που ήταν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να κατηγορεί κανείς εταιρείες, αλλά το πλέγμα που υπήρχε, ότι τελικά ήταν μία-δύο εταιρείες και μάλιστα με συναφή συμφέροντα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα από είτε διεθνείς διαγωνισμούς είτε από απευθείας αναθέσεις μπαίνουν στο παιχνίδι. Μας ήρθε μια απορία και λέμε καλά, γιατί κάποια άλλη εταιρεία λόγου χάρη δεν ήρθε από το εξωτερικό, από την Αυστρία που λένε ότι έχουν και καλό μοντέλο, να πει παιδιά ενδιαφέρομαι και εγώ να μπω, να πάρω εγώ να κάνω το έργο αυτό που κάνει μια άλλη εταιρεία από τον ΕΠΑ και μέσα από ένα διαγωνισμό να κριθεί. Δεν το είδαμε όμως και σίγουρα η γεύση που μας άφησε είναι ότι κάτι εδώ περίεργο υπάρχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
10: Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι δείχνουν αυτή τη στιγμή

0: ομολόγω είναι ότι αυτά τα λεφτά που κλάπηκαν και αυτά τα λεφτά που θα πληρώσουμε ως πρόστιμο είναι για πόρους οι οποίοι δεν πήγαν στην αγροτική παραγωγή και είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το κόστος που είχαμε, που χάσαμε αυτούς τους πόρους από την υπεραξία που θα είχε παράγει η χώρα μας εκεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί νέοι αγρότες οι οποίοι δεν βγαίνουν ούτε να πληρώσουν, δηλαδή είναι σε δραματική οικονομική κατάσταση. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι στη Λάρισα με τον Ντάνιελ κοντά στη Θεσσαλία, που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις αυτές, κάποιοι από αυτούς είναι σε εφιαλτική κατάσταση και ψυχολογική και οικονομική. Αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο σωστά και να έχουν δώσει μία άνοδο στη Γεωργία, την οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση το πετύχαινε αυτό, ή παρούσα, ή προηγούμενη, ή επόμενη, οποιαδήποτε το πετύχαινε αυτό, θα μπορούσε να βγει και να βγάλει ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, σαν αυτό που έβγαλα εγώ στο Greekonomics. Βασικά θα του το κάνω και εγώ δώρο, θα του το βγάλω τσάμπα, αν θα το κάνουν. Και να δείξει ότι, κοιτάξτε παιδιά, τι κάναμε. Εμείς πήραμε την αγροτική επένδυση από τόσο, από 10 και την πήγαμε από χ και την πήγαμε 10 χ. Αν θα το έκαναν λοιπόν αυτό, θα είχε πολύ μεγαλύτερο όφελος από τα χ εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε διάφορες τσέπες και θα μπορέσουν κάποια στιγμή να δώσουν κάποια άλλα αντισταθμίσματα, είτε ναι είτε όχι. Οπότε για μένα το διαφυγόν κέρδος είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο και σημαντικότερο για τη χώρα από όσα χρήματα και αν κλάπηκαν και από όσα χρήματα και αν θα πληρώσουμε στο πρόστιμο.
1: Παράλληλα, μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό έτσι με βάση αυτά που μόλις είπατε. Θα δούμε πόσο θα φτάσουν τα πρόστιμα. Ήδη μιλάμε για περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα πέσει και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι παράλληλα, δεν είναι κάποιοι πόροι που θα μπορούσαν κατά πάλες συνθήκες να είναι στη τσέπη μας, να είναι στο κρατικό κορβανά και να χρησιμοποιηθούν είτε για ενίσχυση του επιχειρήν, είτε για διάφορες κοινωνικές δράσεις.
0: Αυτοί οι πόροι ανήκουν στην αγροτική ανάπτυξη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
1: Θα πληρώσουμε όμως κάποια πρόστιμα.
0: Ναι, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε είναι επειδή δεν διοχετεύσαμε σωστά τους πόρους.
1: Ακριβώς.
0: Αν τους είχαμε διοχετεύσει σωστά τους πόρους, τα 416 εκατομμύρια του προστίμου θα ήταν ψηλά μπροστά σε αυτά που θα είχαμε βγάλει.
1: Ορθό.
0: Αυτό που δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ως χώρα, είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει μια μακροχρόνια σημασία για τη χώρα. Και επειδή περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει και νομίζω ότι οι αγρότες παίρνουν τις επιδοτήσεις ως ένα βοήθημα, ως έτσι απλώς τους τα δίνει η οικονομία επειδή τους λυπόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πούμε ότι οικονομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 έχει κλείσει αυτή η βιβλιογραφία πλέον, γιατί έχουμε δει όλα όσα μπορούν να συμβούν. Η αγροτική οικονομία έχει τεράστια ρίσκα. Δηλαδή, φαντάσου ότι μπορείς να έχεις μια αγορά που ξέρεις εσύ εκ των πραγμάτων από την αρχή ότι έχει ήδη κορεστεί. Τι θα κάνεις, θα πας στα δέντρα και θα χαμηλώσεις το διακόπτη να σου βγάλουν λιγότερα μήλα. Θα βγουν πολλά μήλα στην αγορά, οπότε η τιμή θα πέσει ακόμα παρακάτω. Και εσύ μπορείς εκείνη την ώρα να μην έχεις ούτε να πάρεις γάλα για το παιδί σου σαν αγρότης. Οπότε υπάρχει αγροτική παραγωγή και λέει, φίλε αγρότη, μη φύγεις να πας να δουλέψεις σε εργοστάσιο, κάτσε εκεί, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε να φάμε αν φύγεις εσύ. Οπότε δεχόμαστε όλοι στην οικονομία να μπορούμε να το επιδοτούμε αυτό, για να μπορούμε να το κάνουμε βιώσιμο το να έχουμε φαγητό στο μέλλον, να έχουμε φαγητό στο πιάτο μας, να μπορούμε να φάμε μια σαλάτα και να μπορούμε να έχουμε φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά τα που χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το να πηγαίνει ένα κράτος το ίδιο και να αμελεί να ελέγχει την κατάσταση και να επιτρέπει να δημιουργείται όλη αυτή η διαφθορά, είναι κάτι το οποίο εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το πόσους πόρους έχουμε χάσει σαν χώρα. Δηλαδή όλα τα άλλα τα βρίσκω ότι, δηλαδή αν έχουμε χάσει εμείς 10 δις από όλο αυτό στο βάθος χρόνων, τι να μας πει τώρα τα 416 εκατομμύρια, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας, το πρόβλημά μας είναι όλα αυτά που έχουμε χάσει.
1: Σωστό. Παράλληλα βέβαια, στερούμαστε κάτι το οποίο και αυτό δεν μας περισσεύει από το κορβανά.
0: Ναι, γιατί δεν τα βάλαμε
1: κιόλας. Άρα είναι διπλό, τριπλό, μάλλον διπλή, τριπλή, ακόμα και τετραπλή σε εισαγωγικά η χασούρα μας στο τέλος.
0: Φυσικά, έτσι,
1: δεν είναι φυσικά. Μέσα από αυτό. Και χάνουμε πάλι στον πρωτογενή τομέα, ακριβώς εκεί που δείχνει ότι πονάει η χώρα διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, και επίσης γινόμαστε πάλι ο παρείας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την ίδια άποψη από ό,τι φαίνεται.
1: Και εδώ ουσιαστικά επανερχόμαστε στο

0: θέμα που αναφέρατε, είτε από νομικής απόψεως σκοπιάς είτε από οικονομικής σκοπιάς, ότι το θέμα δικαιοσύνης στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας της είναι κομβικό.
1: Σωστά.
0: Για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε κάποιες ράγες ανάπτυξης και βέβαια να γίνουμε φιλικοί και σε σχέση με αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν και να επενδύσουν, φαντάζομαι, στη χώρα.
1: Σωστά.
0: Γιατί εκτιμώ ότι κάποιος που βλέπει μια τέτοια κατάσταση, ίσως στο τέλος της ημέρας να λέει, και γιατί να πάω να μπλέξω σε μια χώρα που μπορεί από το να μου καθυστερήσει μια άδεια για ένα ακίνητο μέχρι για μια παραγωγική επένδυση. Και γι' αυτό κιόλας είδαμε, νομίζω, και τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις επενδύσεις, τις λεγόμενες εμβληματικές, στο τέλος να μοιάζουν φούσκα. Φύγανε δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Θέμα δικαιοσύνης, λοιπόν, το αναφέραμε. Πάμε λίγο στο θέμα δικαιοσύνη, επικοινωνία, αλλά και ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Στην Ελλάδα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια μια κατάσταση που αρκετοί από όσους βγαίνουν εκτός ενός κεντρικού αφηγήματος, λόγου χάρη για την οικονομία, θέματα με τα οποία εσείς καταπιάνεστε, είτε είναι σαν να είναι αόρατοι, είτε αν τελικά δεν καταφέρνουν να είναι αόρατοι και βλέπουμε ότι μιλάνε σε ένα ευρύ κοινό, προχωράμε ακόμα και σε δολοφονίες χαρακτήρων.
1: Yeah.
0: Αυτό νομίζω εσείς το βιώσατε. Είχατε κάνει αρκετά πρόσφατα μία εκπομπή που δείξατε το πώς γίνεται η καρτελοποίηση, αν το λέω σωστά, της οικονομίας, οι σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Και από εκεί πέρα ακολούθησε μία ιστορία που θα ήθελα να μας την αναπτύξετε, που νομίζω ότι ενδεχομένως πριν ούτε καν θα σας είχε περάσει από το μυαλό ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη.
1: Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό, γιατί νομίζω ότι αυτό που ανέφερα ήταν πράγματα τα οποία αναγράφονται στα διεθνή εγχειρίδια της οικονομίας, της λογιστικής, οι τριγωνικές συναλλαγές, το πώς λειτουργεί η διαφθορά μέσω των τριγωνικών συναλλαγών κτλ. Νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει το Greekonomics είναι να μπορεί να κάνει δύσκολες έννοιες προσιτές στον απλό κόσμο. Και πολλές φορές, και πολλοί άνθρωποι που με προσεγγίζουν στον δρόμο, αυτό που μου λένε είναι ότι μου λένε, πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που βλέπω τα βίντεό σας, κύριε Μαρινάκη, να είμαι όλη την ώρα αχά. Δηλαδή ότι αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει γύρω μου και ποτέ δεν καταλάβαινα γιατί, ποιο είναι το οικονομικό του βάθος, ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που το προκαλούν. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι τα μέσα δεν είναι όσο ελεύθερα, τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όσο ελεύθερα θα έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελεγχόμενα αφηγήματα και να ελέγχεται πάρα πολύ το τι κυκλοφορεί. Αυτό εμείς το αντιμετωπίσαμε ως εξής, δηλαδή το είδαμε, το βιώσαμε ως εξής στο Greekonomics. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχουμε γίνει αόρατοι. Το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μεγάλο κανάλι στο ελληνικό YouTube, το μοναδικό, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε κανένα άλλο μέσο, σε ένα τηλεοπτικό μέσο, οπουδήποτε άλλο. Όλα τα mainstream μέσα έχουν καλέσει όλους τους μεγάλους YouTubers, όλους τους μεγάλους TikTokers, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα βήμα και επικοινωνούν επιστήμη. Ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει κληθεί ποτέ και είναι εντελώς αόρατος, είμαι εγώ.
0: Δεν έχετε πάρει δηλαδή ποτέ πρόσκληση, να το πω έτσι, για
1: ποτέ
0: να βρεθείτε στο πάνελ ενός συστημικού καναλιού, όπως θέλουμε να λέμε.
1: Ναι, ούτε στο πάνελ, είτε σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, είτε οπουδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει αναφερθεί σε μένα το μισό υπουργικό συμβούλιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Δηλαδή, πρόσφατα μόλις εχθές, ο υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε σε ένα tweet ότι έχω μαλλιά, σε αντίθεση με τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν η κριτική που μου ασκείται είναι για το μαλλί μου. Απλώς να πω το εξής, ότι έχει να κάνει με το μαλλί μου, γιατί το έχουν πει και άλλοι, και πρώην παρουσιάστριες και αρκετοί στο Twitter και στα social media, και ο υπουργός τώρα που το ανέφερε κτλ. Όσοι έχουν να κάνουν σχόλια με το μαλλί μου, ο κομμωτής μου είναι ο Κίμωνας Χέρκερ στον Άγιο Στέφανο. Ό,τι πρόβλημα έχετε με το μαλλί μου, στον Κίμωνα. Όταν θέλετε όμως οικονομική γνώση, στο Greekonomics. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ μιλάω για επιχειρήματα, μιλάω για δεδομένα, μιλάω για στοιχεία. Δεν μιλάω για μαλλιά, δεν μιλάω για τρίχες, δεν μπαίνω σε συζήτηση η οποία έχει να κάνει με δολοφονία χαρακτήρα. Επίσης, είναι λίγο δύσκολο, είναι εύκολο να δουλέψει η δολοφονία χαρακτήρα σε κάποιον ο οποίος έχει πει πέντε πράγματα και μπορείς εσύ να βγεις και να τον δολοφονήσεις και να πεις ότι είπε άλλα, είπε αυτό, είπε εκείνο κτλ. Όταν έχεις όλο σου το υλικό στο YouTube και μπορεί με ένα κλικ ο άλλος να το δει, ακόμα και αν έχει έρθει, όπως το λέει ο κόσμος, για να σε κράξει, θα βάλει να δει κάτι για να σε κράξει. Και όταν το βάζει, δυστυχώς για αυτούς, έρχεται σε μένα. Έρχεται δηλαδή, και εγώ από την πρόσφατη κρίση που υπήρχε με το θέμα του κάποιοι προσπάθησαν με δικαστικά μέσα να μας περιορίσουν, να μας φημώσουν κτλ. Και κάποιοι άλλοι με βρώμικα μέσα, με εκφοβισμό. Όταν αυτό βγήκε προς τα έξω, στο τέλος της ημέρας, 150.000 νέοι άνθρωποι ήρθαν, που δεν ήξεραν το Greekonomics, το είδαν, είδαν τι λέμε, είδαν το πώς μιλάμε, είδαν το επίπεδο των επιχειρημάτων μας, είδαν ότι μιλάμε για οικονομία χωρίς να μπλέκουμε μέσα κομματικές πεπιθήσεις, χωρίς να έχουμε κομματικά γιαλιά, χωρίς να υποστηρίζουμε τον Α ή τον Β, λέγοντας και προσάπτοντας τα καλά και τα κακά σε οποιοδήποτε, και είπε ότι εγώ θέλω να είμαι μέλος αυτό, θέλω να γραφτώ σε αυτό το κανάλι και να βλέπω τα επόμενα βίντεο. Οπότε στην πραγματικότητα μεγαλώσαμε ακόμα περισσότερο. Οπότε τη δολοφονία χαρακτήρος δεν τη φοβάμαι και τόσο πολύ, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Δηλαδή και ο χορηγός μου είναι δημόσιος και βγαίνουμε και ξεκάθαρα λέμε ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από την τάδε εταιρεία, από τη Δίνα εταιρεία κτλ. Όσες εταιρείες έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής είναι όλες δημοσίως ανακοινωμένες μέσα στα βίντεο ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο ή οτιδήποτε. Δεν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, δεν δεχόμαστε να πάρουμε διαφήμιση, δεν έχουμε κάνει ποτέ αίτηση για να πάρουμε κοινοτικά κονδύλια ή ελληνικά κονδύλια ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τι δολοφονία μπορεί να γίνει? Δηλαδή, εντάξει, για το Μαλί το καταλαβαίνω, αλλά είπαμε που θα γίνουν τα παράπονα.
0: Πάντως, η σύγκριση με το Μαλί και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα ειδικά όταν γίνεται μέσα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πραγματικά μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο ένας υπουργός να ασχοληθεί με μία άποψη. Σε μια άλλη χώρα νομίζω θα ακουγόταν μια άποψη, θα ήταν σεβαστή, δεν θα ήταν, δεν έχει να κάνει. Αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έμπαινε στη διαδικασία να προσπαθήσει να κυτρινίσει έναν άνθρωπο μέσα από ένα πρώην tweet, να το πω έτσι.
1: Ναι, εγώ το προσκαλώ να μιλήσουμε με επιχειρήματα, να μιλήσουμε με δεδομένα, να μιλήσουμε με οικονομικά στοιχεία. Το προσκαλώ, αλλά για το Μαλί μου δεν μιλάω πια. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση με θεσμικό πρόσωπο της οικονομίας για θέματα που αφορούν την κόμωση του καθενός.
0: Είπατε ότι δεχτήκατε και ένα βρώμικο πόλεμο. Γίνανε κάποια άλλα πράγματα αυτούς τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα οποία θα άξιζε να κάνουμε μια αναφορά?
1: Τους τελευταίους μήνες...
0: Νομίζω ότι κάτι πρέπει να έγινε ενώ ήσασταν στη Σιγκαπούρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, είναι γνωστό σε όλους, το είπα και στο βίντεό μου. Απλώς κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα να κάνουν μια επίσκεψη στο σπίτι μου, στη διεύθυνση που έχω δηλώσει, δεν ξέρω, στο GovGR, δεν ξέρω πού το πήρανε, και να μπορέσουν να μου εξηγήσουν ότι αυτά που κάνω έχουν κάποιο συγκεκριμένο κόστος. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα, επειδή είδαν, όχι αυτοί που τους έστειλαν, είδαν ότι πόσο κόσμο έχει πίσω της αυτή η προσπάθεια και το πόσο boomerang γύρισε αυτό προς αυτούς, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα περιμένω κάποια άλλη ενόχληση.
0: Πάντως είναι φαινόμενα τα οποία τουλάχιστον σε μια πολιτισμένη χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, κάτω από άλλες συνθήκες αυτά δεν θα έπρεπε καν να τα συζητούσαν και καν να γινόντουσαν.
1: Πάντως δεν νομίζω ότι εξεπλάγει κανένας.
0: Ναι, τουλάχιστον για αυτούς που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουμε δει πολύ άγριες καταστάσεις, ακόμα και δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη και αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά, που δίνει βέβαια ένα μήνυμα και στο σύνολο της κοινωνίας πάνω σε αυτό. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη, θέλω να μας πείτε λίγο και για την εταιρεία που αυτή τη στιγμή είναι και σπόνσορά σας, αλλά και αναπτύσσεται, γιατί έχει να κάνει με επενδύσεις, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με ένα όφελος για αυτού που μας ακούνε, που θα το κρίνουν βέβαια από μόνοι τους, εάν και εφόσον θα ήθελαν να προχωρήσουν σε κάποιες τοποθετήσεις.
1: Ναι, με τα χαράς. Εμείς στο Greekonomics έχουμε σας πω, σαν τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων στην οποία μπορεί κάποιος να βάλει τα χρήματά του, ένας χρηματιστής δηλαδή, και να αγοράσει μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Όποιες μετοχές κρίνει σκόπιμες, μπορεί να αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια, μπορεί να αγοράσει ETF, μπορεί να αγοράσει ομόλογα, μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σου αγοράσει μια χρηματιστηριακή, μπορεί να το κάνει και Freedom 24. Είναι μια εταιρεία στην οποία και εγώ προσωπικά έχω τα χρήματά μου και άνθρωποι της οικογένειάς μου έχουν και αυτοί τις αποταμίευσεις τους εκεί. Νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που εκτιμώ πάνω απ' όλα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ποτέ δεν έχουν πειράξει ούτε ένα κόμμα από τα κείμενά μας και δεν μας έχουν πει ότι αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί έτσι ή αλλιώς. Οπότε είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να δουλεύω με εταιρείες που έχουν νέους ανθρώπους. Πρόσφατα πήγα και στα γραφεία και τραβήξαμε κάποια πλάνα να βάλουμε και στα επόμενα διαφημιστικά. Και είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία έχουν σπουδές, έχουν κίνητρα, έχουν εξέλιξη, αγαπάνε τη δουλειά τους, θέλουν να εξυπηρετούν τον κόσμο, πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και πρόσφατα ξεπέρασε τους 100.000 πελάτες και η ευτυχία τους για αυτό, το ότι το καταφέρανε και ότι φτάσανε αυτό το νούμερο, ήταν για μένα κάτι που δείχνει ότι και εμείς, οι μικροί δημιουργοί που έχουμε αναλάβει να εξ ολοκλήρου τη διαφήμιση, έχουμε ένα μερίδιο σε αυτή την επιτυχία και δείχνουμε και εμείς ότι αξίζουμε και εμείς ένα κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα και για άλλες εταιρείες να έρθουν, να μας εμπιστευτούν, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς μεγαλύτερα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο στο ελληνικό YouTube να βρεις χορηγούς και για παιδιά που κάνουν πολύ αξιόλογες δουλειές και δυστυχώς προσπαθούν με πολύ λίγα κεφάλαια και με πολύ λίγες δυνατότητες να κάνουν πρόγραμμα που πολλές φορές είναι καλύτερο και από το ίδιο της τηλεόρασης.
0: Για να αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον κόσμο, θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε και τι προβλέπετε σε σχέση με ασφαλή ή μη ασφαλή επενδυτικά προϊόντα για τα επόμενα 2-3 χρόνια, λόγω χάρη πλέον έχουν μπει τα ψηφιακά νομίσματα στη ζωή μας. Πού θεωρείτε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αναζητεί περισσότερο λύσεις για ασφαλείς τοποθετήσεις?
1: Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προφίλ που έχει κάποιος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, και με βάση αυτό το προφίλ κάποια πράγματα είναι σωστά για αυτόν και κάποια πράγματα δεν είναι σωστά για αυτόν. Γι' αυτό και οι καλές εταιρείες, οι εταιρείες και οι πλατφόρμες και οι χρηματιστηριακές, οι εταιρείες οι οποίες είναι δηλαδή είναι κάτω από διεθνή ρύθμιση, υπάγονται σε ρυθμιστές και είναι ελεγχόμενες από διάφορα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όλες αυτές οι εταιρείες αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να, για κάθε πελάτη να έχουν ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ, να του στέλνουν διαφορετικές ιδέες, η εταιρεία που διαφημίζουμε εμείς, ας πούμε, Freedom 24, είναι σε θέση να δώσει κάποιες κάτι. Δηλαδή, το έχει μέσα στην πλατφόρμα ως native στοιχείο, το να δίνει κάποιες ιδέες στους επενδυτές. Αυτό όμως έχει να κάνει διαφορετικές ιδέες θα δώσει σε μένα που έχω ένα διαφορετικό εισόδημα και διαφορετικές ιδέες σε κάποιον που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα ή λιγότερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια έχουν γίνει λίγο πιο ασταθή τα ομόλογα. Είχαμε συνηθίσει τα ομόλογα να τα θεωρούμε ένα πολύ ασφαλές καταφύγιο σε εποχές χαμηλότερου πληθωρισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα πλέον νομίζω ότι έχουμε πιστεί ότι δεν έχει το ρίσκο που πιστεύαμε ότι θα είχε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με μεγάλους δείκτες, δηλαδή προϊόντα όπως τα ETFs, τα οποία βλέπουν σε μεγάλους δείκτες, στον S&P 500 ας πούμε, ή και σε άλλα χρηματιστήρια, ακόμα και στο ελληνικό χρηματιστήριο το ETF που έχει η Α, νομίζω ότι είναι για μακροχρόνιες επενδύσεις, έχουν μια πολύ καλή σχέση ρίσκου και απόδοσης για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ. Αν θέλεις αν έχεις διάθεση κάποιος να ρισκάρει πολύ, αυτά τα προϊόντα δεν κάνουν. Αν έχει διάθεση να μείνει για λίγο χρονικό διάστημα εκτεθειμένος σε αυτά, ίσως και πάλι να μην κάνουν. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά. Αν αποφασίσει να αρχίσει κάποια στιγμή να επενδύει, γιατί ίσως θα δυσκολέψουν και τα πράγματα με το συνταξιοδοτικό κενό, νομίζω ότι θα πρέπει να βρει μια αξιόπιστη λύση, μια πλατφόρμα ή μια χρηματιστηριακή εταιρεία ή οτιδήποτε του φαίνεται ότι είναι πιο αξιόπιστο. Και να μπορέσει να μάθει και κάποια πράγματα, έτσι ώστε, γιατί πάντοτε ό,τι δεν ξέρεις, το πληρώνεις. Το πληρώνεις σε κάποιον που ξέρει. Και τώρα η επένδυση έχει γίνει πολύ απλή. Κάποια απλά πραγματάκια τα εξηγούμε και εμείς στο κανάλι. Έχω και εγώ ένα βίντεο το οποίο είναι μέσα στη Freedom, στο link μου μέσα στη Freedom, για να το δουν μόνο όσοι είναι αποφασισμένοι για να πάνε να επενδύσουν. Μπορεί ο κόσμος να το δει και να μην είναι στη Freedom, αρκεί να πατήσει αυτό το link, δεν θα γραφτεί, απλώς θα το δει. Που εξηγώ κάποια πολύ βασικά πράγματα για το πώς πρέπει να γίνεται, να σκεφτόμαστε την επένδυση, όποιος και αν είναι. Τώρα, νομίζω ότι αν κάποιος κάνει τα βασικά βήματα, να μάθει κάποια πράγματα και θέλει να κρατήσει και τα ρίσκα του χαμηλά, υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που ακολουθούν τα διεθνή τεράστια συνταξιοδοτικά ταμεία, κάποιες από αυτές που διατηρούν οι θέσεις που διατηρούν οι θεσμικοί επενδυτές. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρει κανείς τα προϊόντα που του ταιριάζουν, αν έχει λίγο να δώσει ας πούμε μια βάση και να μπορέσει να μάθει 5-10 πράγματα. Νομίζω ότι σε μια εβδομάδα κάποιος μπορεί να έχει ξεφτέρει, αν θέλει να κάτσει να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα, κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα και ξέρει πώς θα τα πάρει και έχει και το στομάχι να τα πάρει και έχει και τη δυνατότητα να τα αντισταθμίσει κιόλας, να λειτουργήσει με έναν τρόπο ότι, α, ότι χάσω από εκεί, μπορώ να το κερδίσω από αλλού κτλ. Ίσως και εκεί τα ηλεκτρονικά νομίσματα, τα blockchain ή ακόμα και το bitcoin, ακόμα και νομίσματα τα οποία έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το, από το bitcoin, νομίζω ότι έχουν πλέον θέση σε επενδυτικά, σε επενδυτικά πορτφόλιο, αρκεί ο άλλος να ξέρει τι κάνει, αρκεί ο άλλος να μπορεί να καταλαβαίνει το ρίσκο. Και έτσι και ένα bonus fact, κάτι που θα μπορούσα να το πω στο κανάλι βασικά, είναι ότι κάθε φορά δεν σε κάνει μεγάλο επενδυτή το να μπορείς να κερδίζεις από τις αγορές. Όταν οι αγορές πάνε καλά, κερδίζουν όλοι. Όταν οι αγορές πάνε άσχημα, οι περισσότεροι χάνουν, οι έξυπνοι και πάλι κερδίζουν. Αυτό που σε κάνει μεγάλο επενδυτή είναι να μπορείς να καταλαβαίνεις το τι ρίσκο έχει κάθε θέση στην οποία εκτίθεσαι. Και βλέπω πολύ κόσμο δυστυχώς στην Ελλάδα να εκτίθεται σε πολύ μεγάλα ρίσκα και επειδή αγορές πάνε καλά και κερδίζει, να μην καταλαβαίνει σε πόσο μεγάλο ρίσκο έχει εκτεθεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει, νομίζω, ο κόσμος να αρχίσει να το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Έτσι, η επένδυση δεν είναι στοίχημα. Δεν είναι ότι πήγα στο πρακτορείο και πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα ρίξει 3 γκολ αύριο στη Λαμία και θα ποντάρω όλα στον Πανετολικό. Είναι ότι πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι τα προϊόντα που έχουμε, τι είναι τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε, ποια είναι η χειρότερη κατάσταση και ποια είναι η καλύτερη κατάσταση. Και πάντοτε να βλέπουμε τη χειρότερη κατάσταση. Βασικά, ο πάτος είναι άπειρος πάντοτε στις επενδύσεις. Απλώς το θέμα είναι ότι σε ένα κανονικό σενάριο, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αν δεν είσαι εντάξει με αυτό, τότε ίσως αυτό να μην είναι ένα σωστό προϊόν για το δικό σου επενδυτικό πορτφόλιο.
0: Εξαιρετικό. Πάντως τα ψηφιακά νομίσματα νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να συζητάμε αν ήρθαν για να μείνουν. Ήρθαν για να μείνουν, έτσι δεν είναι?
1: Ήρθαν για να μείνουν ως επενδυτικά οχήματα. Mm-hmm. Όχι ως νομίσματα. Όχι ως ένας ανταγωνισμός για το πραγματικό χρήμα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να συναλλασσόμαστε με μη επισήμως issued τέτοια νομίσματα. Δηλαδή, ίσως αν προχωρήσει κάποια στιγμή η Κεντρική Τράπεζα σε ένα ηλεκτρονικό νόμισμα, που θα προχωρήσει και μπορεί κάποια στιγμή αρκετά στο μέλλον να εφαρμόσει και κάποια τεχνολογία τύπου blockchain, αυτό είναι πολύ διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν νομίζω ένα ιδιωτικό νόμισμα, ένα νόμισμα το οποίο δεν ελέγχεται από το κράτος, κάποια στιγμή θα μπορέσει να αντικαταστήσει, να αντικαταστήσει το δολάριο ή το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, το γεγονός ότι ανήκουν στα επενδυτικά πορτφόλια είναι κάτι που το ξέραμε πολύ καιρό. Εγώ το έχω πει και σε ένα από τα πρώτα μου βίντεο ότι το bitcoin είναι κάτι το οποίο, ένα επενδυτικό στοιχείο το οποίο θέλει γερό στο μάχη, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις. Μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα αντίβαρο ρίσκου και να βελτιώσει αρκετά το προφίλ αρκετών πορτφόλιο. Νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή είναι στην ουσία ένας ψηφιακός χρυσός λίγο πιο, με λίγο διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι τόσο, έχουμε δει ότι δεν έχει τέλεια τη συσχέτιση που έχει ο χρυσός με τον πληθωρισμό, έχει κάποια διαφορετικά γνωρίσματα, ακόμα είναι νέο νόμισμα, δεν το έχουμε καταλάβει 100%, αλλά νομίζω ότι σαν ψηφιακό asset, ναι, σαν νόμισμα, νομίζω ότι αυτό το τρένο έχει πλέον αφήσει το σταθμό.
0: Νομίζω σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που προκύπτει συμπερασματικά είναι ότι ο κάθε πολίτης, είτε έχει λίγη γνώστε πολύ, αν κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά και να βρει και έναν επενδυτικό σύμβουλο στα δικά του μέτρα, γιατί νομίζω το θέμα της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να έχει τις ευκαιρίες του, για να το κλείσουμε, να κλείσουμε και θετικά τη συνέντευξη, να έχει τις ευκαιρίες του κάποια λεφτά που έχει στην πάντα, όπως λέμε απλά, που έχει στο σεντούκι του, να μπορέσει να τα αυγατήσει μακροπρόθεσμα, πιστεύω.
1: Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να πάει με τις απλές λύσεις της αγοράς, οι οποίες είναι και πάρα πολύ καλές, δεν χρειάζεται κάποιο επενδυτικό σύμβουλο από τη στιγμή που μπορεί να μάθει το τι ακριβώς σημαίνει κάποιο προϊόν, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ απλά για τον μέσο Έλληνα. Είναι κάτι εύκολο να το δει και να καταλάβει πώς δουλεύει. Αν καταλάβει πώς δουλεύουν αυτά τα προϊόντα, με τον ίδιο τρόπο που πήγαινε παλιότερα και αγόραζε ομόλογα ETVA επειδή τα διαφήμιζε τηλεόραση, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάει και να αγοράσει ένα ETF το οποίο ακολουθεί 500 μετοχές, έχει πολύ, έχει σταθμισμένο ρίσκο, έχει ας πούμε πολύ μικρές διακυμάνσεις σχετικά με το δίκτυ, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα ξυπνήσεις αύριο και θα σκάσεις όλα τα λεφτά, εκτός αν, δηλαδή, αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι θα έχεις πολύ πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθείς.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία συζήτηση και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πραγματικά τη χάρηκα και θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε πλέον και όταν επιστρέψετε Σιγκαπούρη. Θα αναμένουμε και μέσα στο χειμώνα τα βίντεό σας με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ανοίξατε για μια ακόμη φορά αρκετά πτυχές, αρκετά θέματα τα οποία ο κόσμος μέσα στην ροή της καθημερινότητας που είναι σκληρή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, φωτίσατε κάποια ζητήματα τα οποία αξίζει όλοι να τα σκεφτόμαστε και από εκεί πέρα, όπως και εσείς λέτε, ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του.
1: Χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, αγαπητοί φίλοι της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλώς ήρθατε στο ελεύθερο, αυτοδιαχειριζόμενο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ Open. Κοντά σας για δύο ώρες απόψε, ο Βασίλης Βασιλάκης σε μια εκπομπή η οποία θα μας θυμίσει αξέχαστες επιτυχίες, τις οποίες όλοι λίγο πολύ τις ακούσαμε, τις χορέψαμε και έχουμε πολλές αναμνήσεις από αυτές. Εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση.

να αρχίσουμε την πρώτη ώρα μας με ένα αγγλικό rock συγκρότημα, το οποίο είναι ένα από τα δημοφιλέστερα στην ιστορία της μουσικής. Μιλάμε φυσικά για το συγκρότημα των Led Zeppelin. Οι Zeppelin αναδύθηκαν μέσα από τη βρετανική blues σκηνή και είναι ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έχοντας στο ενεργητικό τους 9 studio albums και 12 live recordings. Αποτελούνταν από τον Jim Page στην κιθάρα, στο μαντολίνο και στο θερεμίν, τον Robert Plant στα φωνητικά και στη φυσαρμόνικα, τον John Paul Jones στο μπάσο, στα πλήκτρα, στο μαντολίνο, στη φλογέρα και τον John Bonham στα τυμπάνα. Θεωρούνται πρωτοπόροι στη δημιουργία νεότερων ειδών μουσικής όπως το heavy metal και το hard rock, που κυριάρχησαν στις δεκαετίες του 70 και του 80 και η μουσική τους είχε επιρροές από άλλα είδη όπως η blues και το rock and roll. Ας ακούσουμε όμως Led Zeppelin.

Ένα ακόμα βρετανικό συγκρότημα της hard rock μουσικής είναι η Uriah Heep. Θεωρούνται ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που θεμελίωσαν το είδος και συνεχίζει να ηχογραφεί νέες κυκλοφορίες με πορεία η οποία έχει ξεπεράσει τα 40 χρόνια. Οι Uriah Heep σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1967 με τον David Garrick στα φωνητικά, τον Mick Box στην κιθάρα, τον Ken Hensley στα πλήκτρα, τον Alex Napier στα τύμπανα και τον Paul Newton στο μπάσο. Η αρχική ονομασία του γκρουπ ήταν Spice και συνήθως στις ζωντανές τους εμφανίσεις έπαιζαν διασκευές. Βέβαια το Lady in Black που ακούσαμε πριν από λίγο και το July Morning που ακούμε μόλις τώρα, κάθε άλλο παρά διασκευές είναι.

Για το γκρουπ που ακολουθεί, το μόνο που μπορώ να πω σαν πρόλογο είναι ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται λιγάκι με την μουσική θα πρέπει να έχει σε κάποια περίοπτη θέση στη δισκοθήκη του μερικά από τα άλμπουμς των Beatles. Για τους Beatles θα γίνει αφιέρωμα σε προσεχή εκπομπή, διότι δεν μπορεί να αναφερθεί κάποιος σε αυτό το συγκρότημα μέσα σε μία ώρα ή με δύο τραγούδια. Οι Beatles ήταν ένα παγκοσμίου φήμης αγγλικό συγκρότημα από το Liverpool, το οποίο αποτελούταν από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Lennon, τον τραγουδιστή και μπασίστα Paul McCartney και μετέπειτα Sir Paul McCartney, τον κιθαρίστα George Harrison και τον drummer Ringo Starr, το οποίο το πραγματικό όνομα είναι Richard Starkey. Το συγκρότημα έκανε έντονη την παρουσία του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να παραμείνει το πιο δημοφιλές και επαναστατικό γκρουπ στην ιστορία της μουσικής.

Η παραγωγή του Michael Jackson θεώρησαν καλό ότι θα έπρεπε να κάνουν μία διασκευή του Come Together, του ομώνυμου κομματιού των Beatles, το οποίο και ενέταξαν μέσα στο γενικό project του Moonwalker. Η διασκευή βέβαια είναι εκπληκτική, διότι έχουν σεβαστεί την αρμονία και τη μελωδία του κομματιού και θα έχουμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε αμέσως τώρα.

Το 1971 και όταν πλέον οι Beatles είχαν διαλυθεί, ένα πρώην μέλος του συγκροτήματος, ο Paul McCartney, δημιούργησε ένα άλλο συγκρότημα, τους Wings. Οι Wings ήταν ένα rock group το οποίο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άλλαξαν πολλά πρόσωπα στη σύνθεσή τους και η μόνη μουσική που έμειναν σταθερή ήταν ο Paul McCartney, η γυναίκα του η Linda και ο κιθαρίστας Denny Lane. Let Me Roll It και Wings.

ακόμα ένα τραγούδι από τους Wings, το Band on the Run, και φυσικά πάντα με τον Paul McCartney.

Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ελεύθερης ραδιοφωνίας και ακούτε δεύτερο πρόγραμμα μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Earth Open. Φτάνουμε σιγά σιγά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, την οποία λέω να αρχίσουμε ακούγοντας την ανεπανάληπτη φωνή του αξέχαστου

Στις 12 Δεκεμβρίου του 1915, στο Hoboken του New Jersey, γεννιέται ένα παιδάκι το οποίο αργότερα χαρακτηρίζεται ως ο σπουδαιότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα, αλλά και συμβολική μορφή της αμερικανικής κουλτούρας. Είναι ο Francis Albert Sinatra, ο οποίος πέθανε στο Λος Άντζελες μετά από παρατεταμένη περίοδο προβλημάτων υγείας στις 14 Μαΐου του 1998. Ας ακούσουμε δύο από τα πιο γνωστά του τραγούδια, ενώ θα επιστρέψουμε να ακούσουμε περισσότερο Frank Sinatra σε επόμενες εκπομπές.

Ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ πολύ είναι το You Don't Have to Say You Love Me. Θα το ακούσουμε αμέσως από μια τραγουδίστρια της pop μουσικής, η οποία είναι από τη Μεγάλη Βρετανία και ακούει στο όνομα Marie Isabelle Catherine Bernadette O'Brien, η γνωστότερα σαν Dusty Springfield.

Ήταν οι Blood, Sweat and Tears που μας ερμήνευσαν το I love you more than you'll never know. Και συνεχίζουμε με ZZ Top και Blue Jeans Blues.

Και μετά από τους ZZ Top και το Blue Jeans Blues, σειρά έχει η φοβερή και τρομερή κιθάρα του Gary Moore.

ένας ακόμα κιθαρίστας ιδιαίτερα συμπαθή σε όλους μας, με τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό του, είναι ο Κάρλος Σαντάνα. Απόψε θα ακούσουμε από τον ίδιο και το συγκρότημά του, Europa.

από τους τεράστιους της blues μουσικής είναι φυσικά και ο Eric Clapton, δάσκαλος πια. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ποιο άλλο. Wonderful Tonight.

και μετά το δάσκαλο ένας μαθητής. Για τη συνέχεια λοιπόν, Τζέι Μπονάμασα, ο οποίος κατά δική του ομολογία έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Έρικ Κλάπτον. Ας απολαύσουμε εδώ τον Τζέι Μπονάμασα στο Slow Jam.

Και μετά τον καταπληκτικό Τζόε Μπονομάσα, θα ήθελα να ακούσουμε μια φοβερή μπαλάντα από τους Black Sabbath. Είναι το Solitude και περιέχεται στο δίσκο τους Master of Reality.

Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, ακούγοντας σαν τελευταίο κομμάτι Eagles και Hotel California. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν απόψε εδώ συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Air Open. Φίλοι, φίλες, καλή ξεκούραση και καλό ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο, κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
8: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
7: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
8: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
7: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
8: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
7: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
8: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Παιδιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
12: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
14: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά